0: κανάλι το Α και το Ωμέγα στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Ύμνος με τον αριθμό 4.

0: Ας προσευχηθούμε, παρακαλώ.
1: Πατέρα Ουράνιε, σε ευχαριστούμε γιατί είσαι ο πατέρας των νυκτηρμών, ο Θεός κάθε παρηγοριάς. Εσύ μας αγάπησες και μας έδωσες αιώνια παρηγοριά και αγαθή ελπίδα στο πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Ευχαριστούμε γιατί τον έστειλες εδώ στη γη να ζήσει τα προβλήματά μας, τους αγώνες μας, τις αγωνίες μας, να πορευτεί στους δρόμους που κι εμείς πορευόμαστε και να υψωθεί επάνω στο φρικτό Γολγοθά, στο σταυρό του μαρτυρίου. Ευχαριστούμε γιατί αυτός βάσταξε τις ανομίες μας και τις αμαρτίες μας και τιμωρήθηκε για μας. Αιώνια θα σε ευγνωμονούμε για αυτή την μοναδική θυσία, για την αιώνια σωτηρία μας, για την γλυκιά ελπίδα που φύτευσες βαθιά στην καρδιά μας. Τώρα είμαστε παιδιά σου. Ευχαριστούμε, Πατέρα Ουράνιε, γιατί το μέλλον είναι στα χέρια σου. Ευχαριστούμε γιατί εσύ μέλη περί ημών. Μας οδηγείς μέσα από τις ποικίλες περιστάσεις και τα γεγονότα. Ευχαριστούμε για τα σχέδιά σου, το αγαθό θέλημά σου για τη ζωή μας. Παρακαλούμε θερμά, αποκάλυψέ μας το πρόσωπό σου. Ποθούμε να ζούμε κοντά σου, να περπατούμε μαζί σου. Και ενώ οι ασεβείς γίνονται αίτη ασεβείς και οι άδικοι αίτη άδικοι, εμείς που σε αγαπούμε θέλουμε να γινόμαστε αίτη άγιοι, αίτη δίκαιοι, να αγιαζόμαστε βαθύτερα, πλατύτερα, ολότερα. Πατέρα Ουράνιε, χόρτασέ μας με τη θεωρία του προσώπου σου. Αυτό το πρωί μέσα από το λόγο σου μίλησε στην καρδιά μας. Οδήγησέ μας σε λατρεία του προσώπου σου, σε στενή επικοινωνία μαζί σου. Πατέρα Ουράνιε, άγιασε την πνευματική ατμόσφαιρα. Εξουδετέρωσε επιδράσεις των δυνάμεων του σκότους. Φρούρισε την ώρα μας. Δώσ' μας άφθονη τροφή πνευματική. Ανάλαβε τα προβλήματά μας, τις δυσκολίες και τις δοκιμασίες του καθενός μας. Δώσ' μας τις παρηγοριές σου, την δική σου χαρά, την ειρήνη, την υπερέχουσα πάντα νου. Πατέρα, πλήρωσέ μας με το Άγιο Πνεύμα. Ευλόγησε τις παρόμοιες συνάξεις σε ολόκληρη την πατρίδα μας, σε όλη τη γη. Ευλόγησε το έθνος μας. Δώσε ειρήνη στα όριά του. Διασκέδασε τις βουλές των εχθρών του. Παρακαλούμε θερμά να ευλογήσεις τα γειτονικά έθνη και τα μακρινά και να δώσεις ευκαιρίες για τον παγκόσμιο ευαγγελισμό. Αλλά προπάντων δεόμαστε για τον ερχομό του Κυρίου. Πατέρα Ουράνιε, ας έρθει γρήγορα ο Χριστός να μας παραλάβει στην δόξα, στην αιώνια χαρά. Σε σένα τον Πατέρα μας, τον Κύριο Ιησού και το Άγιο Πνεύμα, αποδίνουμε την τιμή, την λατρεία, την δόξα, τώρα και παντοτινά. Αμήν. Καθίστε. Ψαλμός Ιώτα Θήτα, σελίδα 520. Οι ουρανοί διηγούνται την δόξα του Θεού και το στερέωμα αναγγέλει το έργο των χειρών αυτού. Η ημέρα προς την ημέρα λαλεί λόγο και η νύξ προς τη νύχτα αναγγέλει γνώση. Δεν είναι λαλιά ουδέ λόγος τον οποίο η φωνή δεν ακούεται. Εισπάσαν την γη εξήλθε ο φθόγκος αυτών και ως των περάτων της οικουμένης οι λόγοι αυτών. Εν αυτής έθεσε σκηνήν δια των ίδιων και ούτως εξέρχεται ως νυμφίος εκ του θαλάμου αυτού. Αγάλεται όσο ανδρίωση στο να τρέξει το στάδιο. Από άκρου του ουρανού είναι η έξοδος αυτού και το κατάντημα αυτού έως άκρου αυτού και δεν κρύπτεται ουδέν από της θερμότητος αυτού. Ο νόμος του Κυρίου είναι άμωμος, επιστρέφων ψυχήν. Η μαρτυρία του Κυρίου πιστή, σοφίζουσα τον απλούν. Τα διατάγματα του Κυρίου ευθέα, εφραίνον τα καρδία. Η εντολή του Κυρίου λαμπρά, φωτίζουσα οφθαλμούς. Ο φόβος του Κυρίου καθαρός διαμένων εις τον αιώνα. Εκρίσεις του Κυρίου αληθινέ, δίκαιε ενταυτό. πλέον επιθυμητέ παρά το χρυσίον, μάλιστα παρά πλήθος καθαρού χρυσίου, και γλυκύτερα υπέρ το μέλι και τους σταλαγμούς της κυρίθρας. Ο δούλος μάλιστα νουθετείται δι' αυτόν, εις την τήρησιν αυτόν η ανταμοιβή είναι μεγάλη. Τι συναισθάνεται τα εαυτού αμαρτήματα? Καθάρισόν με από των κρυφίων αμαρτημάτων, και έτι προφύλαξον τον δούλο σου από υπερηφανιών, ας μη με κυριεύσωση. Τότε θέλω είστε τέλειος και θέλω καθαριστεί από μεγάλης παρανομίας. Ας είναι βάρεστα τα λόγια του στόματός μου και η μελέτη της καρδίας μου ενώπιόν σου, Κύριε, φρούριό μου και λυτρωτά μου. Παρακαλώ να ψάλουμε τον ύμνο με τον αριθμό 14. Ύμνος 14. Mm.

διακών αγώνων, ας με επιτραπεί να διαβάσω κάποια εδάφια σχετικά με τους πνευματικούς αγώνες. Διαβάζω από την Επιστολή προς Εβραίους, κεφάλαιο ΙΒ, 12ο κεφάλαιο, από την αρχή. ΙΒ κεφάλαιο, 12ο κεφάλαιο, Επιστολή προς Εβραίους, σελίδα 1068. Λοιπόν και εμείς, περικυκλωμένοι όντες υπό το σού του νέφους μαρτύρων, ας απορρίψομεν παν βάρος και την ευκόλωσεν περιπλέκουσαν ημάς αμαρτία, και ας τρέχομεν με θυπομονή στον προκείμενον εις ημάς αγώνα, αποβλέποντες εις τον Ιησούν των αρχηγών και τελειωτήν της πίστεως, ως της υπέρ της χαράς της προκειμένης εις αυτών, υπέφερε σταυρών, καταφρονήσα στην εσχήνη και κάθισε εν δεξιά του θρόνου του Θεού. Να ψάλλουμε παρακαλώ και τον ύμνο με τον αριθμό 217. 217.

Καθώς στρέφουμε ερευνητική την ματιά μας στην σημερινή βιβλική περικοπή, ανακαλύπτουμε μια έξοχη και συναρπαστική εικόνα. Ένα τεράστιο καλυμάρμαρο στάδιο όπου διεξάγονται αγώνες στίβου και στις κερκίδες τους συνοστίζονται αμέτρητα πλήθη. Σαν ένα σύννεφο πολύχρωμο, οι θεατές με αμύωτη ένταση παρακολουθούν τους δρομείς που τρέχουν με υπερένταση να κερδίσουν το έπαθλο. Όμως, ποιοι είναι οι θεατές, ποιοι οι δρομείς, ποιο το έπαθλο? Οι θεατές είναι μορφές γοητευτικές που έζησαν και έδρασαν σε αλλοτινούς καιρούς και τίμησαν και δόξασαν με την ζωή τους και με τον θάνατό τους τον Θεό. Είναι οι ένδοξοι ήρωες της πίστης. Ανάμεσα στα αμέτρητα πλήθη διακρίνουμε τον δίκαιο Άβελ, ο οποίος διαπίστεως προσέφερε στον Θεό καλύτερη θυσία από τον Κάιν. Κοντά του κάθεται ο Ενόχ, που αν και έζησε σε μια διεφθαρμένη εποχή, περπάτησε με τον Θεό και ευαρέστησε ενώπιόν του. Πλάγι του βλέπουμε τον Νόε, τον φοβερό, τον άφοβο κήρυκα της δικαιοσύνης. Αυτός, όταν ειδοποιήθηκε για την επερχόμενη καταστροφή, κατασκεύασε την πολυθρύλητη Κιβωτό. Σε θέση περίοπτη διακρίνουμε τον Αβραάμ. Αυτός υπάκουσε στον Θεό και θυσίασε τον Ισαάκ, τον γιο του, τον μονογενή. Πιο εκεί, μια άλλη ακτινοβόλα μορφή είναι ο Ιωσήφ. Αυτός αντιστάθηκε στο φοβερό πειρασμό της γυναίκας του Πετεφρή. Και μετά, στα κατοπινά σκοτεινά χρόνια της ζωής του, με την απόλυτη υποταγή του στο θέλημα του Θεού, δόξασε το όνομα του Κυρίου. Ένας άλλος δαφνοστεφανωμένος μάρτυρας της πίστης είναι ο Μωυσής. Αυτός απαρνήθηκε τη δόξα, τα πλούτη, τον θρόνο της Αιγύπτου και προτίμησε τον πόνο, την φτώχεια, την καταφρόνια. Πιο πέρα είναι ο Γεδεών, ο Βαράκ, ο Σαμψών, ο Ιεφθάε, ο Δαβίδ, ο Σαμουήλ. Αμέτρητοι άνδρες ισχυροί που διαπίστεως κατεπολέμησαν βασιλείας, εργάστησαν δικαιοσύνη, επέτυχαν τας επαγγελίας, έφραξαν στόματα λεόντων, έσβεσαν δύναμη πυρός, έφυγαν στόματα μαχαίρας, ενεδυναμώθησαν από ασθενείας, έγιναν ισχυροί εν πολέμο, έτρεψαν εις φυγή στρατεύματα αλωτρίων. Βασανίστηκαν, δοκίμασαν εμπεχμούς και μάστιγες και δεσμά και φυλακή, πριονίστηκαν, λιθοβολήθηκαν, πειράστηκαν, περιπλανήθηκαν με δέρματα εγών, προβάτων, υστερούμενοι, θλιβόμενοι, κακουχούμενοι, κρυπτόμενοι στις ερημιές, στα όρη, στις φυλές, στις σοπές της γης. Μέσα στο νοητό, καλυμάρμαρο στάδιο, πλήθη, αμέτρητα πλήθη, οι ήρωες της πίστης με κομμένη ανάσα παρακολουθούν τους δρομείς. Ποιους δρομείς? Τους χριστιανούς της σημερινής εποχής. Εσένα, αδελφέ μου. Εσένα, αδελφή μου. Εμένα. Μας παρακολουθούν καθώς τρέχουμε των προκείμενων εις ημάς αγώνα. Η Αγία Γραφή παρομοιάζει την πνευματική ζωή με αγώνα δρόμου. Κάποτε ξεκινήσαμε την όμορφη πορεία μας. Πότε? Όταν με πίστη ειλικρινή δεχθήκαμε τον Ιησού Χριστό λυτρωτή, Κύριο. Όταν αναγεννηθήκαμε. Πόσο υπέροχα τα πρώτα βήματά μας. Τι εξαίσια τα οράματά μας. Τι φλογερός ο ενθουσιασμός. Πόσο θερμός ο πόθος για τον Θεό. Το πάθος για τον αγιασμό, ο ζήλος για τον αχρό του Θεού. Αδέλφια, θυμηθείτε τις πρώτες ημέρες της πίστης.
Με τη δίψα μελετούσαμε την Αγία Γραφή. Με τη πείνα παρακολουθούσαμε τις συναθρήσεις. Με τη ζέση αναζητούσαμε το πρόσωπο του Θεού. Ο Απόστολος Παύλος θα γράψει: «Ετρέχετε καλώς, όμως τι σας ενέκοψε, ποιος σας ανέκοψε την ωραία πορεία, ποιος σας εμπόδισε, ποιος εχθρός, ποιος πειρασμός, ποια δοκιμασία, ποια αμαρτία, ποια». Ο εχθρός των ψυχών μας, ο διάβολος, υψώνει εμπόδια, μας φορτώνει με βάρη, μας αποτελματώνει πνευματικά. Αλήθεια, πόσοι χριστιανοί είναι πεσμένοι, παγιδευμένοι και άλλοι κουρασμένοι και τιμόροποι σέρνουν τα βήματά τους. Αδελφοί, ετρέχαμε καλώς, όμως ποιος αναχέτησε την όμορφη θριαμβική πορεία μας, ποιος? Μέσα στο νοητό καλυμάρμαρο στάδιο, πλήθη, αμέτρητα πλήθη, οι ήρωες της πίστης μας παρακολουθούν. Αυτή στην μακρινή εποχή τους πάλεψαν με τις ίδιες δυσκολίες, τις ίδιες δοκιμασίες και θριάμβευσαν. Αντιμετώπισαν τους ίδιους εχθρούς, τους ίδιους πειρασμούς και νίκησαν. Γνώρισαν στη ζωή τους τις επεμβάσεις του Κυρίου, γεύθηκαν το έλεος του, πειραματίστηκαν την δύναμή του. Ήρωες της πίστης με το λαμπρό παραδειγμά τους μας ενθαρρύνουν. Με μια φωνή διακηρύττουν την πιστότητα, την αγαθότητα του Θεού. Μας βεβαιώνουν ότι οι υποσχέσεις του είναι αληθινές. Οι προθέσεις του αγαθές για τον άνθρωπο. Οι ήρωες της πίστης με μια φωνή φωνάζουν: «Κουράγιο! Κουράγιο, αδέλφια! Κουράγιο! Σε λίγο θα φτάσετε στο τέρμα νικητές, θριαμβευτές». Γι' αυτό ας απορρίψουμε κάθε βάρος και την ευκόλως εμπεριπλέκουσαν ημάς αμαρτία. Οτιδήποτε μας βαραίνει και δυσχεραίνει την πορεία μας, ας το απορρίψουμε αδίσταχτα. Όπως οι αθλητές αγόγγιστα απαρνούνται απολαύσεις, διασκεδάσεις, νόμιμες συνήθειες για να κερδίσουν κάποτε το έπαθλο, να επιτύχουν την νίκη. Αδελφέ μου, ποιο βάρος βαρύνει την καρδιά σου, επιβραδύνει την πορεία σου, αναστέλει την πρόοδό σου? Απόρριψέ το. Ο Απόστολος Παύλος θα πει πως πάσο αγωνιζόμενος εις πάντα εγκρατεύεται. Γι' αυτό δαμάζω το σώμα μου, δουλαγωγώ αυτό. Η Αγία Γραφή μας καλεί σε μια ζωή επιμελή, εγκρατή, πειθαρχημένη. Μια από τις λαμπρότερες και γονιμότερες αρετές του χριστιανού είναι η αυτοπειθαρχία. Αποτελεί βασική προϋπόθεση για μια απρόσκοπτη πνευματική πορεία και θριαμβευτική. Όμως αλίμονο, το πνεύμα του ηλισμού, του ευδαιμονισμού, του ειδονισμού που είναι διάχυτο παντού ολογυρά μας, μας έχει επηρεάσει βαθύτατα. Οι περισσότεροι δεν έχουμε πρόγραμμα, δεν έχουμε όραμα στην χριστιανική μας ζωή. Αλήθεια, πόσοι από μας έχουμε καθημερινά την ώρα ή τις ώρες της προσευχής και της μελέτης του Λόγου του Θεού? Πόσοι από μας διαθέτουμε μια μέρα την εβδομάδα ή το μήνα σε νηστεία? Πόσοι παρακολουθούμε συστηματικά πια κάποιες συνάξεις της Εκκλησίας για να τραφούμε πνευματικά? Πόσοι από μας ασκούμε με επιμέλεια κάποια διακονία? Πόσοι? Αλίμονο, οι περισσότεροι δεν έχουμε πρόγραμμα, δεν έχουμε όραμα στην χριστιανική ζωή. Γι' αυτό βραδυπορούμε.
ή παραμένουμε στάσιμοι, αποτελματωμένοι. Όταν προημερών διάβασα για την ζωή της αυτοπειθαρχίας κάποιων αθλητών, θαύμασα και ρώτησα, μήπως αυτοί με ξεπερνούν στο ζήλο μου για τον Θεό? Και όμως αυτοί αγωνίζονται για φθαρτό στεφάνι, ενώ εμείς για άφθαρτο, παντοτινό. Εκείνοι είναι απόλυτα δοσμένοι, ολότελα αφοσιωμένοι στο σκοπό τους, πόσο μάλλον εμείς. Όμως φοβούμε πως δεν έχουμε συνειδητοποιήσει την ιερότητα, την μεγαλειότητα της αποστολής μας. Μας λείπει εκείνο το άγιο πάθος, η απόλυτη αφοσίωση, ο φλογερός ζήλος για τον Θεό. Δεν έχουμε πρόγραμμα, δεν έχουμε όραμα στην χριστιανική μας ζωή.

της αίματος αγωνιζόμενοι ενάντια στην αμαρτία. Αλήθεια, ποιοι, πόσοι από εμάς προβάλαμε αυτή την στεναρή, την αιματηρή, την ανυποχώρητη αντίσταση? Ναι, ο Λόγος του Θεού σε καλεί να αντισταθείς ενάντια στην αμαρτία. Ναι, ο Λόγος του Θεού σε προτρέπει να αντισταθείς στις προκλήσεις του καιρού μας. Ας απορρίψουμε κάθε βάρος. Και την αμαρτία που εύκολα μας μπλέκει, ας την απορρίψουμε με ευδελιγμία. Και ας τρέχουμε με υπομονή των προκείμενων εις ημάς αγώνα. Ας τρέχουμε. Ας μη χρονοτριβούμε. Ας μη βραδυπορούμε. Ας τρέχουμε. Να προοδεύουμε στη γνώση και στη χάρη του Θεού. Να προκόπτουμε στην επίγνωση του Χριστού. Να αυξανόμαστε πνευματικά. Να αγιαζόμαστε καθημερινά βαθύτερα. Ας τρέχουμε με υπομονή των προκείμενων εις ημάς αγώνα. Και όταν το τέρμα φαίνεται μακρινό, και όταν η κούραση βαραίνει την ψυχή μας, και όταν ο εχθρός των ψυχών μας εμποδίζει και τρίζει τα δόντια του, ας τρέχουμε με υπομονή. Αδέλφια μου, όσοι δοκιμάζεστε, υπομονή. Όσοι ταλαιπωρείστε, υπομονή. Κι αν αργεί η απάντηση του Θεού, κι αν καθυστερεί η λύση του προβλήματος, κι αν βραδύνει η απελευθέρωση του Κυρίου, υπομονή. Στην τρίτη φυλακή της νύχτας ο Ιησούς Χριστός θα έλθει περπατώντας πάνω στα κύματα. Θα μας χαρίσει αναψυχή, απελευθέρωση, χαρά, ανάπαυση. Ο Λόγος του Θεού θα πει: έχετε ανάγκη από υπομονή για να κάνετε το θέλημα του Θεού, για να λάβετε την τελείωση. Η υπομονή δεν είναι μια στάση παθητική, μυρολατρική απέναντι στα θλιβερά γεγονότα της ζωής. Είναι μια θριαμβευτική κατάσταση της καρδιάς. Όταν υπομένουμε, κυριαρχούμε πάνω στις περιστάσεις, χαμογελούμε μέσα στις μπόρες, θριαμβεύουμε μέσα στις τρικυμίες. Μέσα στο νοητό καλυμάρμαρο στάδιο πλήθη, αμέτρητα πλήθη, οι ήρωες της πίστης μας παρακολουθούν. Ας απορρίψουμε λοιπόν κάθε βάρος και την αμαρτία που εύκολα μας περιπλέκει και ας τρέχουμε με υπομονή των προκείμενων εις ημάς αγώνα, αποβλέποντες εις τον Ιησού. Ο διάσημος Άγγλος δρομέας των 100 μέτρων, ο Κρίστη, όταν τρέχει με φοβερή υπερένταση, σαν αστραπή, έχει τα μάτια του ορθάνυχτα. Κοιτάει μπροστά. Ούτε μια φορά δεν κλείνει τα βλεφαρά του. Έτσι και εμείς, αδελφοί, ας τρέχουμε με τα μάτια ολάνυχτα, με τη ματιά μας προσιλωμένη, καρφωμένη στου Χριστού τη μορφή. Ας αποβλέπουμε εις τον Ιησού, τον αρχηγό, τον τελειωτή της πίστης. Είναι αυτός ο αρχηγός όλων των ηρώων της πίστης, όλων των καιρών. Αυτός διάνοιξε το δρόμο της πίστης, τον διέτρεξε μέχρι το τέλος θριαμβευτής. Είναι ο πρωτοπόρος, αλλά και ο τελειωτής της πίστης. Αυτός που τελειοποίησε την πίστη στον υπέρτατο βαθμό. Σ' ολόκληρη τη ζωή του άσκησε απόλυτη πίστη, ανεπιφύλακτη εμπιστοσύνη στον ουράνιο Πατέρα. Έζησε με το Λόγο του Θεού. Πέθανε με το Λόγο του Θεού. Και εκεί στις τρισκότινες ώρες της Γεθσημανή, στην ανίποτη αγωνία, παραδόθηκε στα χέρια του ουράνιου Πατέρα. Αποδέχθηκε το θέλημά του. Εμπιστεύτηκε απόλυτα. Ας αποβλέπουμε λοιπόν εις τον Ιησού, τον αρχηγό, τον τελειωτή της πίστης, ώστις υπέρ της χαράς της προκειμένης εις αυτόν υπέφερε σταυρών κατά φρονήσας την εσχήνη. Ο σταυρός υπήρξε ο φρικοδέστερος, ο κτηνοδέστερος τρόπος εκτέλεσης θανατικής.

Κανένας Ρωμαίος πολίτης δεν επιτρεπόταν να υποστεί μια τέτοια ποινή. Μονάχα οι δούλοι, οι εγκληματίες της τελευταίας υποστάθμης. Και όμως, ένα τέτοιο θάνατο φρικτό, ικτρό, ατιμωτικό, τον υπέμεινε ο Υιός του Θεού, ο Βασιλάς του Σύμπαντος, ο Κύριός μας, ο Θεός μας. Τον υπέμεινε για σένα, για μένα, για τον κάθε αμαρτωλό. Στους Άγιους ώμους του επάνω βάσταξε τις ανομίες μας. Τιμωρήθηκε για μας. Υπέρ της χαράς, της προκειμένησης αυτών, υπέφερε σταυρών, καταφρονήσας την αισχύνη. Εκείνες τις ώρες τις σκοτεινές, τις οδυνηρές του θείου πάθους, ο Ιησούς Χριστός είχε μπροστά του μια απέραντη χαρά. Ποια χαρά! Την χαρά της σωτηρίας των αμαρτωλών. Έβλεπε διαπίστεως μπροστά του μυριάδες ανθρώπους που θα σώζονταν και θα λυτρώνονταν με το αίμα του Σταυρού, με την θυσία του Γολγοθά. Έβλεπε την ένδοξη εκκλησία του να ξεπηδά μέσα από την λογισμένη πλευρά του. Αυτός που βυθίστηκε στην άβυσσο της ταπείνωσης, της ατίμωσης, υψώθηκε στην υψηλότερη θέση του σύμπαντος, υπεράνω όλων των μαρτύρων, όλων των Αγίων, όλων των Αγγέλων και των Αρχαγγέλων, εκεί στα δεξιά του θρόνου του Θεού. Είναι ο ένδοξος εκπρόσωπός μας, είναι ο μεγάλος αρχιερέας μας. Ας αποβλέπουμε λοιπόν εις τον Ιησού. Ας έχουμε το βλέμμα μας παντοτινά στραμμένο στην μορφή του. Γοητευμένοι, συνεπαρμένοι από την ωραιότητά του, την ανίποτη γλυκύτητά του. Πόση είναι η ωραιότητά του, πόση η αγαθότητά του. Όταν θεωρούμε το άπειρο μεγαλείο του, η αμαρτία που εύκολα μας περιπλέκει γίνεται μισητή, δελειρή. Την απορρίπτουμε. Όταν θεωρούμε το άπειρο μεγαλείο του Χριστού, τα βάρη που μας βαραίνουν, τα απομακρύνουμε. Γίνονται ενοχλητικά. Τα αποσύρουμε. Όταν θεωρούμε το άπειρο μεγαλείο του Χριστού, τα θέλγητρα, τα πατηλά αυτού του κόσμου που μας μαγεύουν, τα περιφρονούμε, γίνονται σκύβαλα. Αδελφοί, ας αποβλέπουμε εις τον Ιησού. Τα μάτια μας ας είναι παντοτινά στραμμένα στην μορφή Του. Είναι αυτό το τέλειο υποδειγμά μας. Ας ζήσουμε όπως ο Χριστός. Ας περπατήσουμε στα ίχνη Του. Ας Τον μιμηθούμε. Όπως Εκείνος έζησε διαπίστεως, έτσι και εμείς. Όπως Εκείνος εμπιστεύτηκε τον ουράνιο Πατέρα, έτσι και εμείς. Εκείνος ήταν πράος και ταπεινός. Ας γίνουμε κι εμείς πράοι και ταπεινοί. Εκείνος ήταν συγχωρητικός. Ας συγχωρούμε κι εμείς με όλη την καρδιά μας. Ω αδελφέ μου, αυτό το πρωινό ύψωσε τη ματιά σου από το πρόβλημά σου, από την όποια δοκιμασία σου και στρέψε την στην ένδοξη μορφή του Χριστού. Θα πάρεις δύναμη από το χαμόγελό Του. Θα αντλήσεις θάρρος από το άπειρα αγαπητό και γαλήνιο πρόσωπο του Χριστού. Ας αποβλέπουμε εις τον Ιησού. Σε όλες τις ώρες. Στις μαύρες μπόρες της ζωής, στις θλίψεις, στις χαρές. Στην επιτυχία, στην αποτυχία, πάντοτε. Όταν είμαστε μόνοι και όταν συνοστιζόμαστε μέσα στα πλήθη. Ας αποβλέπουμε στον Ιησού. Ας υψώνουμε τη ματιά μας δακρυσμένη ή χαρούμενη για να ταινίζουμε τη γλυκιά μορφή Του. Μέσα στο νοητό καλυμάρμαρο στάδιο πλήθη, αμέτρητα πλήθη, οι ήρωες της πίστης μας παρακολουθούν. Γι' αυτό ας απορρίψουμε κάθε βάρος, την αμαρτία που εύκολα μας μπλέκει, και στρέφουμε με υπομονή των προκείμενων εις ημάς αγώνα, αποβλέποντες εις τον Ιησούν, τον αρχηγό, τον τελειωτή της πίστης, ως της υπέρ της χαράς της προκειμένης εις αυτόν, υπέμεινε σταυρών, καταφρονήσας την αισχύνη.
Ας αποκτήσουμε, αδελφοί, πρόγραμμα και όραμα στην χριστιανική μας ζωή. Πρόγραμμά μας η ζωή της αυτοπιθαρχίας. Όραμά μας το βραβείο της άνω κλίσεως του Θεού εν Χριστώ Ιησού. Ο Απόστολος Παύλος θα γράψει εν πράτο. Δεν είχε πολλούς σκοπούς. Ένα μονάχα είχε. Μάλιστα στο κείμενο μας αναφέρεται εν δε. Ο Βάμβας το αποδίδει εν πράτο. Να μενω πίσω δις μονών, εις δε τα έμπροσθεν επεκτηνόμενος. Τρέχω. Τρέχω προς το σκοπό για το βραβείο της άνω κλίσεως του Θεού εν Χριστώ Ιησού. Τρέχω. Ας αποκτήσουμε πρόγραμμα. Ας αποκτήσουμε όραμα στη χριστιανική μας ζωή. Αδέρφια μου, ο προκείμενος εις ημάς αγώνας δεν είναι άγωνος. Δεν είναι μάταιος. Έχει σκοπό, έχει προορισμό, έχει προοπτική τον ουρανό, το βήμα, την δόξα, το θρόνο. Μια μέρα που δεν είναι μακριά θα βρεθούμε μπροστά στο βήμα του Ιησού Χριστού. Ποιος μπορεί να περιγράψει το μεγαλείο εκείνης της στιγμής? Ποιος? Κανένας. Τότε που θα λάβουμε τον αμαράντινο στέφανο της δόξας, το βραβείο, το έπαθλο. Όταν, αδελφέ μου, θα αντυχήσει το όνομά σου στους θόλους του ουρανού, όταν ο αγγελικός κόσμος θα παιανίσει τον ύμνο της χαράς και του θριάμβου, όταν τα ευλογημένα χείλη του Χριστού θα προφέρουν τα έξοχα λόγια: «Έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ, εις ολίγα εστάθης πιστός, επί των πολλών θα σε καταστήσω, εισέλθε εις την χαράν του Κυρίου σου». Τότε οι θλίψεις, οι αγώνες, οι αγωνίες, οι πόνοι, τα δάκρυα θα λησμονηθούνε. Τότε θα ντυθούμε αιώνια αμάραντη δόξα. Ω, τότε θα καθίσουμε στο θρόνο του σύμπαντος μαζί με τον Χριστό. Φίλε μου, φίλοι, ποιο είναι το όραμά σου? Η επαγγελματική ευδοκίμηση, ο πλούτος, η κοινωνική αναρρίχηση και τα λαμπρότερα και τα ωραιότερα ανθρώπινα οράματα αλίμονο διαλύονται στη σκοτεινιά του τάφου. Αυτό το πρωινό ο Ιησούς Χριστός θέλει να φυτέψει στην καρδιά σου ένα εξαίσιο, ένα θεσπέσιο όραμα που η φρίκη του θανάτου δεν θα το αφανίσει, αλλά θα απλωθεί στην ατέρμονη αιωνιότητα. Το όραμα του βραβείου της άνω κλίσεως του Θεού εν Χριστώ Ιησού. Γι' αυτό έλα κι εσύ μέσα στο νοητό καλυμάρμαρο στάδιο να τρέξουμε μαζί τον προκείμενο εις ημάς αγώνα, αποβλέποντες εις τον Ιησού, τον Ιησού, τον αρχηγό, τον τελειωτή της πίστης. Δόξα, αλληλούια στο όνομά του. Αμήν. Ψάλλοντας μέσα από την καρδιά μας τα λόγια αυτού του ωραίου ύμνου, ας δώσουμε ξανά την ζωή μας στα χέρια του Κυρίου. Ας στρατευθούμε εκ νέου σε αυτή την ένδοξη αποστολή. 2.46. Πάντα νυν εις τον σωτήρα ευλαβώς παραχωρώ.

பறக்கணும். பத்தாயிரம் ஊராங்க παρακαλούμε θερμά, μίλησε στον καθένα μας. Δώσ' μας τους δικούς σου ελέγχους. Μήπως κάποια αμαρτία μας έμπλεξε, μήπως κάποιο βάρος δυσχεραίνει την πορεία μας την πνευματική, μήπως λησμονήσαμε το σκοπό μας, το όραμά μας, μήπως δεν έχουμε πρόγραμμα στην πνευματική μας ζωή. Πατέρα ουράνια, χάρισέ μας εκείνο το πνεύμα της αυτοπειθαρχίας. Παρακαλούμε θερμά, δώσ' μας τη χάρη να τρέχουμε καθημερινά με υπομονή των προκείμενων εις ημάς αγώνων. Κύριε, πόσοι από μας έχουμε αποτελματωθεί? Πόσοι από μας έχουμε ανατραπεί στην πνευματική μας πορεία? Πόσοι είναι παγιδευμένοι? Σύ το ξέρεις. Παρακαλούμε θερμά, άπλωσε το στοργικό σου το χέρι και ανόρθωσε πεσμένους. Ενθάρρυνε απογοητευμένους. Ενίσχυσε όλους μας στην πορεία της πίστης. Πατέρα ουράνιε, άνοιξε τα μάτια μας να δούμε την ασύνδυπτα ωραία μορφή του Κυρίου. Και τα μάτια μας καθημερινά και παντοτινά να είναι προσιλωμένα στη μορφή Του. Πατέρα ουράνιε, οι άνθρωποι μπορεί να μας απογοητεύσουν, αλλά ο Κύριος ποτέ. Δώσ' μας τη χάρη να πορευτούμε στα ίχνη Του, να ακολουθήσουμε το παράδειγμά Του. Κύριε, γέμισέ μας με την όραση του ζωντανού, του αναστημένου Χριστού. Και ετοίμασέ μας για τη στιγμή του βήματος. Όταν θα σταθούμε μπροστά στον Κύριο, να μην κατεσχυνθούμε, αλλά να πάρουμε το βραβείο, το αμαράντινο στεφάνι, να ακούσουμε το εύγε. Ω Πατέρα ουράνιε, σε ευχαριστούμε για τον ουρανό. Σε ευχαριστούμε γιατί πλάτινες τους ορίζοντες της ζωής μας. Παρακαλούμε θερμά, απόλυσε μας τώρα με την ειρήνη Σου και το Άγιο Πνεύμα ασχολιάσει το μήνυμά Σου στην καρδιά μας, ώστε να καρποφορήσει για τη δόξα Σου. Εν το ονόματι του Χριστού. Αμήν.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Δια τούτο σε αφήκα εν Κρήτη, δια να διορθώσεις τα ελείποντα και να καταστήσεις εν πάση πόλη πρεσβυτέρους, καθώς εγώ σε διέταξα. Ώστις είναι ανέγκλητος, μιας γυναικός ανήρ. Έχων τέκνα πιστά, μη κατηγορούμενα ως άσωτα ή ανυπότακτα. Διότι πρέπει ο επίσκοπος να είναι ανέγκλητος ως οικονόμος Θεού, μη αυθάδης, μη οργύλος, μη μέθησος, μη πλήχτης, μη εσχροκερδής, αλλά φιλόξενος, φιλάγαθος, σόφρο,

πίστοση και μας λέει ο Λόγος του Θεού στον ψαλμό: «Σώσε Κύριε, διότι εξέλιπε νόσιο, διότι εχάθησαν οι φιλαλήθεις μεταξύ των ιών των ανθρώπων. Έκαστος λαλή ματαιότητα προς τον πλησίον αυτού, με χίλι δόλια λαλούσι από διπλής καρδιάς». Υπήρχε μια εποχή που δεν υπήρχε όσιος πάνω στη γη. Εξέλιπε νόσιο, δεν υπάρχει κάποιος όσιος όπως τον θέλει ο Θεός, ανεξάρτητα από τι οι άνθρωποι λένε, αυτός είναι όσιος, ο Θεός που μας βλέπει, όχι που μας βλέπουν οι άνθρωποι. Ο Θεός κάνει τη διαπίστωση, εχάθηκε, δεν υπάρχει, εχάθηκαν αυτοί που λένε αλήθεια, που αγαπούν την αλήθεια. Ο καθένας σου λέει λαλή ματαιότητα πλησίων του άλλου. Κάθε δίπλα σου άνθρωπος και τι λέει, δεν καταλαβαίνεις τι λέει. Ματαιότητα. Ή για ποδόσφαιρα θα μιλάνε, ή για γυναίκες θα μιλάνε, ή για business θα μιλάνε. Και λαλούν από διπλή καρδιά. Άλλα σου λέει σήμερα, άλλα σου λέει αύριο. Άλλα λέει σε σένα, άλλα λέει στους άλλους. Εξέλιπε νόσιος. Η δεύτερη αυτή που κάνει, παρατήρηση που κάνει στο βιβλίο του Μιχαία: «Όσιος απολέστη από τη γη, απολέστη εκ της γης, και ο ευθύς δεν υπάρχει μεταξύ των ανθρώπων. Πάντες ενεδρέπουσι δια αίμα, γενηγούσι έκαστος των αδελφών αυτού μέχρι εξολοθρευμού. Εις το να κακοποιώσει, ετοιμάζουσι τα σχήρας αυτών, ο άρχον απαιτεί, ο κριτής κρίνει επί μισθό, και ο μεγάλος προφέρει την πονηράν αυτού επιδημία, την οποία συμπεριστρεφόμενη εκπληρούσει. Ο καλύτερος αυτών είναι ως άκαντα, ο ευθύς οξύτερος πραγμού ακανθόδους. Η ημέρα των φυλάκων σου, η επίσκεψή σου έφτασε, τώρα θέλει είστε η αμηχανία αυτών». Μήπως έτσι δεν είναι και σήμερα? Ό,τι λέει ο Λόγος του Θεού πριν 2000 χρόνια, τα ίδια συμβαίνουν και σήμερα. Ο άρχον απαιτεί, ο κριτής κρίνει επί μισθό, και ο μεγάλος λέει προφέρει την πονηράν του επιθυμία και γυρνάνε όλοι γύρω γύρω για να την εκπληρώσουν. Ρίχτε μια ματιά τι γίνεται στα κόμματα. Ο καλύτερος αυτόν είναι όπως το αγκάθι, ο όσιος απολέστη εκ της γης. Ευχαριστούμε όμως τον Θεό, γιατί σήμερα μεταξύ των ανθρώπων ο Θεός έχει τους δικούς του ανθρώπους, τα παιδιά του. Τι μας λέει και ο Λόγος του Θεού? Να ξέρεις τούτο, γίγνωσε και τούτο, ότι τις έσχατες μέρες θα έρθουν καιροί κακοί. Διότι θέλουσι είστε οι άνθρωποι, πρώτον, φύλαυτοι, δεύτερον, φυλάργοι, αλαζόνες, υπερήφανοι, βλάστημοι, απειθείς εις τους γονείς, αχάριστοι, ανώσιοι, άσπλαχνοι, αδιάλακτοι, συκοφάντοι, ακρατείς, ανήμεροι, αμπιλάγατοι, προδότε, προπαιδείς, τετυφωμένοι, φιλίδωνοι μάλλον παρά φιλόδεοι, έχοντες μορφήν ευσεβίας, ειρνημένοι δε την δύναμη αυτής και τούτους φεύγει». Διαπίστωση, τις τελευταίες μέρες θα είναι οι άνθρωποι τι? Ανώσιοι, δεν θα είναι όσοι, δεν θα είναι άγιοι, δεν θα είναι καθαροί. Δεν θα είναι όπως τους θέλει ο Θεός. Τους τελευταίους καιρούς, φύλαφτοι, φυλάργυροι, αλαζόνες, υπερήφανοι, βλάσιμοι, απληθείς τους γονείς, αχάριστοι. Δεν τα βλέπουμε αυτά σήμερα? Όλα συμβαίνουν σήμερα. Και ένα χαρακτηριστικό που έχει θα είναι ανώσιοι. Τι χρειάζεται να κάνω εγώ, τι χρειάζεται να κάνω? Να ενδυθώ τον νέον άνθρωπο που είναι όσιος. Ενδύθητη τον νέον άνθρωπο, μας λέει ο Λόγος του Θεού, που είναι όσιος, καθαρός, άγιος. Το δεύτερο, σαν άνθρωπος του Θεού, θα πρέπει να λατρεύω τον Θεό ενωσιότητη. Όχι όπως εγώ θέλω, όπως θέλει ο Θεός. Να τον λατρεύω. Τι σημαίνει λατρεύω? Λατρεύω σημαίνει υπηρετώ. Να τον υπηρετώ με οσιότητα. Να ντυθώ τον άνθρωπο που είναι όσιος και να τον λατρεύω. Γιατί να λατρεύω τον Κύριο, το ερώτημα είναι. Μπορεί κάποιος να ρωτήσει γιατί να λατρεύω, γιατί να υπηρετώ εγώ τον Κύριο. Γιατί? Απλούστατα γι' αυτό εδώ το λόγο. Διότι διούτος αρχιερεύς έπρεπε εις εμάς, όσιος, άκακος, αμίαντος και χωρισμένος από τον αμαρτωλόν και υψηλότερος των ουρανών γενόμενων. Γιατί αυτός που πέθανε για μας, που είναι ο Ιησούς Χριστός και είναι ο αρχιερέας μας, είναι όσιος. Δεν μπορώ να λέω εγώ είμαι παιδί του Θεού και να μην είμαι όσιος, να μην είμαι άγιος, να μην είμαι ξεχωριστός. Ο αρχιερέας μας είναι όσιος, άκακος, αμίαντος και χωρισμένος από τον αμαρτωλόν. Πρέπει να είμαστε χωρισμένοι από τους αμαρτωλούς ανθρώπους. Επίσης, μας λέει, «Τις δεν θέλεις εφοβηθεί, Κύριε, και δοξάσει το όνομά σου, διότι είσαι μόνος σώστη. Διότι τα πάντα δεν τους ελδεί και προσκυνεί

ενώπιό σου, διότι εγκρίσεις σου εφανερώτησαν. Ο μόνος όσιος είναι ο Ιησούς Χριστός. Ο μόνος όσιος. Είσαι ο μόνος όσιος. Ο μόνος Άγιος. Όπως τον θέλει ο Θεός. Με τα κριτήρια του Θεού είναι ο μόνος όσιος. Και μας λέει και στην Αποκάλυψη, και ήκουσα τον άγγελο των υδάτων λέγοντα, δίκαιος είσαι Κύριε, ον, ο ίν και ο όσιος, διότι έκρινες τα. Είναι ον, ο ίν και ο όσιος. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο μόνος όσιος. Τώρα έχουμε το ερώτημα μπροστά μας, πώς και πότε λατρεύω τον Κύριο εν οσιότητα. Είπαμε να εντυθούμε τον νέον άνθρωπο που είναι όσιος, και πρέπει να είμαστε όσοι, γιατί ο Χριστός είναι όσιος. Τώρα το δεύτερο, πώς και πότε λατρεύω τον Κύριον εν οσιότητη. Αγαπήσατε τον Κύριο πάντες οι όσοι αυτού. Ο Κύριος μιλάει τους πιστούς και ανταποδίδει περισσώς εις τους πράττοντας την υπερηφανία. Όταν τον αγαπώ, τον λατρεύω εν οσιότητη. Όταν τον αγαπώ με όλη μου την καρδιά, αγαπήσατε τον Κύριο πάντες οι όσοι αυτού. Πρέπει να αγαπήσουμε τον Κύριο και να τον αγαπάμε συνέχεια, γιατί είναι Άγιος και μας εξαγόρασε από τα δεινά της αμαρτίας. Δεύτερο, ψαλμωδήσατε εις τον Κύριο οι όσοι αυτού και υμνείτε τη μνήμη της αγιοσύνης αυτού. Ψαλμωδήσατε στον Κύριο. Ποιοι ψαλμωδούν στον Κύριο? Οι όσοι αυτού. Έχετε δει κανένα άνθρωπο του κόσμου να ψάλει στον Κύριο? Εχθές ερχόμαστε από την Αθήνα με το λεωφορείο, τρελαθήκαμε. Ακούγαμε από την ώρα που βγήκαμε μέχρι την ώρα που φτάσαμε εδώ λαϊκά, κάτι τραγούδια. Πώς τα ακούνε οι άνθρωποι? Τίποτα για Θεό, τίποτα για Χριστό. Ποιοι ψαλμωδούν στον Κύριο? Οι όσοι αυτού. Γι' αυτό πρέπει να ψάλουμε εδώ. Να ψάλουμε στον Κύριο. Πρώτον λοιπόν τον αγαπούμε, δεύτερον ψαλμωδούμε. Τρίτο, διότι πας όσιος θέλει προσεύχεστε εν καιρό προσήκοντη. Βεβαίως εν κατακλυσμό πολλών υδάτων, τα αυτά δεν θέλεις εγγίζει σε. Αυτό που είπαμε προηγουμένως, που ρώτησε ο αδελφός. Θα έρθουνε ύδατα, κατακλυσμός υδάτων, αλλά δεν θα μας αγγίξουν. Γιατί όσιος θέλει προσεύχεστε. Ο άνθρωπος του Θεού που είναι ξεχωριστός, που είναι Άγιος, έχει την προσευχή, το υπερφυσικό όπλο στη ζωή του. Προσεύχεται ο άνθρωπος του Θεού. Ο όσιος προσεύχεται. Όσιος προσεύχεται. Επίσης, πάντα τα ποιήματά σου, Κύριε, θέλουν σε ενή και οι όσοι σου θέλουν σε ευλογή. Μόνο τα παιδιά του Θεού ευλογούν τον Θεό. Ο έξω κόσμο τον βρίζει, τον μουντζώνει, τον βλαστημάει τον Χριστό. Μια φορά πήγαινα στην Αθήνα 5 ώρα το πρωί. Μόλις πέρασα τις γραμμές, έγινε ένα βεζινάδικο εκεί. Ήταν ένας κάτω 5 ώρα και μουντζώνε τον Θεό με τα χέρια και τα πόδια προς τα πάνω. 5 ώρα το πρωί. Βλαστημούν οι άνθρωποι τον Θεό. Οι όσοι ίσου, Κύριε, θέλουν σε ευλογία, εμείς ευλογούμε τον Θεό και τον δοξάζουμε στη ζωή μας για τα μεγαλεία και τα θαυμάσια που έχει κάνει στη ζωή μας. Θέλω σε δοξολογεί πάντοτε, διότι έκαμε σούτο, και θέλω ελπίζει επί το όνομά σου, διότι είναι αγαθόν έμπροσεν τον οσίο σου. Ελπίζουμε στο όνομα του Κυρίου. Ελπίζουμε στο όνομα του Κυρίου, μόνο το όνομα του Κυρίου. Να φέρουμε στη ζωή μας, να ευλογούμε τον Θεό και να ελπίζουμε πάνω στο όνομά του. Ο όνομα κρύβει τις ιδιότητες τις οποίες έχει ο Θεός, την παντοδυναμία του Θεού. Η ιερή σου, Κύριε, ας ενδυθώσει σωτηρία, και η όσοι σου ας εφραντώσει εν αγαθείς. Εφρενόμαστε μέσα στα αγαθά τα οποία ο Κύριος μας έχει χαρίσει. Δεν είμαστε άνθρωποι πλούσιοι, είμαστε όπως ο κόσμος σου. Αλλά έχουμε μέσα στην καρδιά μας τον Χριστό, αυτό μας γεμίζει. Μας χαριτώνει, έχουμε την ελπίδα του ουρανού μέσα. Ας εφρανθούμε στα αγαθά που μας έχει δώσει ο Θεός. Ποια είναι τα αγαθά? Τα πνευματικά αγαθά. Όποιος και να είσαι και όσα και να έχει. Είναι τόση σύντομη ζωή. Φεύγουμε από τη μια στιγμή στην άλλη. Τα αγαθά που μας έχει χαρίσει, η σωτηρία μέσα μας. Η ελπίδα του ουρανού μέσα μας. Ας εφρανθούμε πάνω σε αυτά. Η ιερή σου ας ενδυθώσει δικαιοσύνη. Οι όσοι σου ας αγάλω. Τα παιδιά του Θεού αγάλονται. Χαίρονται τη ζωή του. Τη ζωή που τους έχει χαρίσει ο Θεός. Και μας λέει, γίνεστε λοιπόν μιμητέ του Θεού ως τέκνα αγαπητά. Έχουμε κάποιο στόχο στη ζωή μας. Πρέπει να είμαστε μιμητέ του Ιησού Χριστού. Μιμητής του Χριστού τι σημαίνει? Πρέπει να είναι όσιος, αυτό σημαίνει. Ο μιμητής πρέπει να μιμείται για να κάνει αυτά που κάνει ο πατέρας του. Το υπόδειγμά του. Είμαστε μιμητέ του Σιμίτη ή δεν ξέρω οποιοδήποτε άλλου πολιτικού ή του Τάδε. Είμαστε μιμητέ του Θεού. Τι σημαίνει αυτό?
ότι πρέπει να είμαστε όσοι. Πρέπει να περιπατούμε φρόνιμοι. Όπως ακούσαμε προηγούμενο. Φρόνιμος, όσιος και άγρυπνος. Θα το δούμε το επόμενο, το τρίτο θέμα. Δεν περπατάω όπως θέλω. Δεν κάνω ό,τι θέλω. Κάνω ό,τι θα έκανε ο Θεός. Είμαστε μιμητέ του Θεού σαν παιδιά αγαπητά. Άρα λοιπόν πρέπει να γίνω όσιος όπως με θέλει ο Θεός. Σαν μιμητής του Θεού χρειάζεται να του μοιάσω και στην οσιότητα. Τώρα ερχόμαστε λίγο παρακάτω και λέμε το εξής. Πότε, πώς και πότε είμαι μιμητής του Θεού. Μιμητής του Θεού είμαι όταν είμαι μάρτυρας. Εσείς είστε μάρτυρες και ο Θεός ότι οσίως και δικαίως και αμέμπτος επέφθημε προς εσάς τους πιστεύω. Τα παιδιά του Θεού έχουν ένα άλλο τρόπο ζωής που ο κόσμος έξω δεν καταλαβαίνει. Πώς πρέπει να περπατάμε, λέει, εσείς είστε μάρτυρες και ο Θεός είναι μάρτυρας. Ο Θεός μας βλέπει από πάνω και ξέρει τον δρόμο μας, ξέρει τη ζωή μας, ξέρει τα λόγια μας, ξέρει τα πάντα. Ότι εφέρδημε προς εσάς τους πιστεύοντας, πώς περτήκαμε, όσια, δίκαια και άμεμπτα. Πώς συμπεριφέρεται ο άνθρωπος του Θεού, οσίως, αμέμπτος, δικαίως, όχι όπως θέλει, αλλά όπως θέλει ο Θεός. Και αυτό είναι το εδάφιο που διαβάσαμε προηγουμένως, ότι ο επίσκοπος έχει ορισμένα χαρακτηριστικά. Δεν κάνουμε όποιον να είναι επίσκοπο. Δεν γίνεται όποιος να είναι πρεσβύτερος. Ο πρεσβύτερος πρέπει να έχει ορισμένα. Ανέκλητος, οικονόμος Θεού να είναι, μη αφθάδης, μη οργύλος, μη μέθυσος, μη πλήκτης, μη εσχροκερδής, αλλά να είναι φιλόξενος, φιλάγατος, σόφρον. Σόφρον είναι ο φρόνιμος που είπαμε προηγουμένως. Τα μυαλά του να τα έχει εδώ μέσα. Μέσα στο κεφάλι να είναι τα μυαλά. Να ζει όπως θέλει ο Θεός. Προσόφρον, δίκαιος, όσιος. Η ζωή του να είναι άγια. Εγκρατής, προσκεκολλημένος στον πιστό λόγο της διδασκαλίας για να είναι δυνατός να προτρέπει με την υγιένουσα διδασκαλία και να εξελέγει αυτούς που αντιλέγουν, που λένε διαφορετικά. Ο άνθρωπος του Θεού, ο πρεσβύτερος, πρέπει να γνωρίζει, να έχει γνώση του Ευαγγελίου, να ξέρει τι θέλει ο Θεός. Και μας λέει εδώ πέρα, στον Πίτα Σαμουήλ στην Παλαιά Διαθήκη, με τα οσίου, όσιος θέλεις είστε. Με τα ανδρός τελείου, τέλειος θέλεις είστε. Με τα καθαρού, καθαρός θέλεις είστε. Και με τα διεστραμμένου, διεστραμμένα θέλεις είστε. Φερθεί. Δεν κάνουμε παρέα με όλους τους ανθρώπους. Θα τους μιλήσουμε μια-δυο φορές, από εκεί και πέρα επιλέγουμε τις παρέες μας. Και κάνουμε παρέα και συναναστρεφόμαστε με πνευματικούς ανθρώπους. Γιατί ο όσιος, εάν κάποιος είναι όσιος και κάνεις παρέα με αυτόν, θα γίνεις και εσύ όσιος. Γι' αυτό λέει στην Καινή Διαθήκη, μη ομοζυγείτε με τους απίστους. Ποια κοινωνία έχει το φως με το σκοτάδι? Ποια κοινωνία έχει ο Χριστός με τον Βελία, με τον διάβολο? Δεν έχουν καμιά σχέση με τους ανθρώπους του τόπου. Με τα οσίου όσιος θέλεις είστε. Με τα ανδρός τελείου τέλειος θέλεις είστε. Με τα καθαρού καθαρός θα είστε. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε τη ζωή μας, τι ακριβώς, με ποιους κάνουμε παρέα. Και τώρα ερχόμαστε σε ένα πολύ σπουδαίο. Ποια είναι τα αποτελέσματα στη ζωή των οσίων? Καλά να γίνω όσιος, να είμαι άγιος, να είμαι όπως με θέλει ο Θεός. Τι αποτελέσματα θα έχω? Τα αποτελέσματα είναι πολύ σπουδαία. Αλλά μάθετε ότι ο Κύριος τον όσιον αυτού έκλεξε. Ο Κύριος έκλεξε τον όσιον αυτού και ο Κύριος θέλει ακούσει όταν κράζω προς αυτόν. Κύριος μας εκλέγει. Πάω, λέει, να σας ετοιμάσω τόπο και πάλι έρχομαι για να σας παραλάβω, για να είστε κι εσείς όπου είμαι εγώ. Και ποιος θα εκλέξει, ποιος θα πάρει ο Κύριος? Τους όσιους. Έχει μια υπηρεσία να κάνει, μια δουλειά να κάνει. Ποιος θα εκλέξει? Ο Κύριος έκλεξε τον όσιον αυτού. Τα παιδιά του, τους Αγίους. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ακούει όταν κράζουμε προς αυτόν. Όσιος όταν κράζει στον Θεό, ο Θεός τον ακούει. Ακούει τα παιδιά του. Ένα δεύτερο αποτέλεσμα. Θέλω ακούσει τι θέλει λαλήσει Κύριος ο Θεός. Διότι θέλει λαλήσει ειρήνη προς τον λαόν αυτού και προς τους οσίους αυτού. Και ας μην επιστρέψω στη σαφροσύνη. Ο Θεός λαλεί ειρήνη. Σε ποιους? Στους οσίους αυτού. Έρχεται η ειρήνη του Θεού μέσα μας. Έρχεται η ειρήνη του Θεού μέσα στην οικογένειά μας. Έρχεται η ειρήνη του Θεού μέσα στην εκκλησία μας.
Ο Θεός λαλεί ειρήνη προς το λαόν αυτού. Σε ποιους? Προς τους οσίους αυτού. Γι' αυτό ένα πολύ σπουδαίο αποτέλεσμα. Αν θέλουμε να έχουμε την ειρήνη του Θεού στη ζωή μας και στην εκκλησία μας, πρέπει να είμαστε όσοι. Αυτός ύψωσε κέρας εις το λαόν αυτού, ύμνον εις πάντα στους οσίους αυτού, εις τους Ιούς Ισραήλ, λαού ως της είναι πλησίων αυτού. Αλληλούια. Ο Θεός υψώνει το κέρας εις το λαόν αυτού και ο Θεός δίνει ύμνο σε όλους τους οσίους αυτού. Μπαίνει ύμνοδία μέσα μας. Ο Θεός τι βάζει? Πηγάζει μέσα από την καρδιά μας όταν το Πνεύμα του Θεού είναι μέσα μας. Και επίσης, ένα πολύ σπουδαίο. Αποταμιεύει σωτηρίαν εις τους ευθύς. Είναι ασπής τους περιπατούντας εν ακεραιότητη. Υπερασπίζουν τα σωδούς της δικαιοσύνης και φυλάτων την οδόν των οσίων. Ξέρετε τι πάει να πει αυτό? Πολύ σπουδαίο. Ο Θεός φυλάτει τον δρόμο μας. Το τι αντιμετωπίζουμε κάθε μέρα από φανερούς και αφανείς κινδύνους. Από πόσα πράγματα μας φυλάει ο Θεός. Αν είχαμε μάτια πνευματικά να βλέπουμε υπερβατικές δυνάμεις. Μια φορά ερχόμαστε από τη Βαρυμπόπη, είχαμε ένα σπίτι με τη Βούλα είμαστε. Οι δυο μας. Ένα εξοχικό είχαμε κάπου στη Βαρυμπόπη και γυρνάγαμε στο σπίτι μας. Και στο δρόμο εκεί, σε κάποιο δρόμο μεγάλο, εκεί είχε σκοτωθεί αυτός που είχε το Μον Παρνές πάνω, το καζίνο πάνω στην Πάνετα. Και 500 μέτρα πιο μπροστά, ενώ πηγαίναμε σε αυτή την κατεύθυνση, τρώμε ένα χτύπημα και το αυτοκίνητο κάνει ένα οχτάρι και γυρνάει από την ανάποδη πλευρά. Οχτάρι έκανε, έτσι γύρισε. Ένα χτύπημα πίσω, ποιος το χτύπησε? Κανείς δεν ξέρει. Το μόνο το οποίο πρόλαβε να πω: Κύριε Ιησού! Και από την απέναντι μεριά έρχονταν μια ταλίκα. Κάναμε τον κύκλο, γυρίσαμε, σταμάτησα, κατέβηκα κάτω για να δούμε πώς έγινε αυτό το πράγμα. Είχε τίποτα λάδια και γλιστρήσαμε γι' αυτό. Εκείνη την ώρα κατάλαβα τη δύναμη του εχθρού και τη δύναμη του Θεού. Φυλάτη την οδόν των οσίων αυτού. Νομίζω ότι κανείς ότι εντάξει, δεν παρήγεσαι, όσα πάρει και όσα έρθουν. Δεν είναι όσα πάρει και όσα έρθουν. Κοιτάει να μας καταπιεί ο εχθρός της ψυχής μας, να μας φάει ζωντανούς. Ήνοιξε, λέει, ο Άδης στο στόμα αυτού. Πώς κλείνει? Πνευματικές, αόρατες δυνάμεις, τις οποίες δεν τις βλέπουμε. Γι' αυτό πρέπει να προσευχόμαστε ανά πάσα στιγμή. Υπερασπίζοντας τα σωτούς της δικαιοσύνης και φυλάτη την οδόν των οσίων αυτού. Ο Θεός μας φυλάει. Ο Θεός μας κρατάει μέσα στα χέρια του. Λέει: Σας έχω χαράξει μέσα στις παλάμες μου και σας βλέπω ανά πάσα στιγμή. Και στο Σαμουήλ. Θέλει φυλάτη τους πόδας των οσίων αυτού. Ιδέα σε εμείς θέλουν η απολεστή εν το σκότι. Επειδή διαδυνάμιος δεν θέλει υπερισχύσει ο άνθρωπος. Ποιος μας φυλάει? Ποιος μας διατηρεί στη ζωή? Η καλή μας υγεία, πού την βρήκαμε? Ποιος μας τη δίνει? Φυλάει τα πόδια μας, φυλάει το δρόμο μας. Τρομερά αποτελέσματα. Και έρχεται ακόμη ένα πιο σπουδαίο. Συναθρήσατε με τους οσίους μου. Ήδη είναι σε καμόν με τεμού συνθήκη επιθυσίας. Να μου συναθρήσετε τους οσίους μου. Τα παιδιά μου να μου συναθρήσετε. Όχι τους ευαγγελικούς. Όχι τους χριστιανούς ορθόδοξους. Όχι τους καθολικούς. Ποιος θα συναντήσει? Τους οσίους. Έρχεται, λέει, για να παραλάβει αυτούς που τον προσμένουν στη ζωή τους. Οι όσοι θα συναντηθούν. Θα τους συναντήσει ο Κύριος μια μέρα. Και μας λέει: Διότι δεν θέλεις εγκαταλείψει την ψυχή μου εν το άδει, ουδέ θέλεις αφήσει τον όσιό σου να είναι διαφθορά. Τι τρομερό εδάφιο. Κοιτάξτε σε πόσα μέρη το αναφέρεγε. Στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη και στους ψαλμούς και στις πράξεις. Δεν θα εγκαταλείψει την ψυχή μου στον Άδη. Έχουμε την ελπίδα του ουρανού μέσα μας. Και ουδέ θέλεις αφήσει τον όσιό σου να είδει διαφθορά. Δεν θα μας αφήσει να δούμε διαφθορά. Γι' αυτό είμαστε ευλογημένοι άνθρωποι. Οι αγαπώντες των Κύριων μισείτε το κακό. Και ως της φυλάτητας ψυχάς, αυτός φυλάτητας ψυχάς των οσίων αυτού και ελευθερώνει αυτούς εκ χειρός των ασεβών. Τις ψυχές μας τις φυλάει ο Θεός. Εάν είμαστε όσοι, ο Θεός φυλάει την ψυχή μας. Διατηρείς, λέει, τη ζωή, την ψυχή μου εν ζωή. Διατηρεί την ψυχή μας εν ζωή ο Θεός. Και μας λέει ακόμη, πολύτιμος ενώπιον του Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Αυτοί που είναι όσοι, ακόμη και ο θάνατος τους είναι πολύτιμος μπροστά στα μάτια του Θεού. Και το τελευταίο εδάφιο, ενείτε τον Κύριον. Ψάλετε εις τον Κύριον οδη νέα την ένεση αυτού εν τη συνάξη των οσίων. Οι όσοι θέλουσι αγάλεστε εν δόξη,
θέλουσε αγάπεστε επί τα σκλήνας αυτών. Εξυμνείς του Θεού θέλουσι είστε το λαρίγκι αυτών και ροφέα δίστομος εν τη χειρή αυτών. Δια να κάμωση εκδίκηση εις τα έθνη, παιδεία εις τους λαούς. Δια να δέσωση τους βασιλείς αυτών με αλύσεις και τους ενδόξους αυτών με δεσμά σιδηρά. Δια να κάμωση επ' αυτούς τη γεγραμμένη κρίση. Η δόξα αυτή θέλει είστε εις πάντας του σωσίους. Τι περιμένει τα παιδιά του Θεού? Τι περιμένει τα παιδιά του Θεού? Μας βλέπει ο κόσμος σήμερα, λέει, καλά. Θυμάμαι μια καθηγήτρια, λέει, καλά δεν τρέπεσαι εσύ που λέει επιστήμονες, μηχανικός, κάθεσαι και ασχολείσαι με τέτοια πράγματα. Με το Θεό, μωρέ, ασχολείσαι, δεν έχεις τίποτα άλλο να ασχοληθείς. Αφού καριέρα του λέω. Να ξέρεις ποιος είσαι αυτός ο οποίος πιστεύω. Θα είχες άλλη γνώμη. Τη έδωνα μια και δεν είναι διαθήκη και δεν την ήθελε. Και την πέρα, α, πάτε να πω το λέει. Τι καπάρε την καινή διαθήκη. Όχι, δεν την θέλω. Δεν πέρασε κανένα εξάμηνο και αυτή είχε μια τρέλα όλο με εκδρομές. Όλο εκδρομές πήγαινε. Δεξιά και αριστερά. Θυμόσαστε το πούλμα που κάηκε στην Κωνσταντινούπολη. Παλιά, ένα ελληνικό πούλμα. Ήταν μέσα και αυτή και ο άντρας και τα δύο της παιδιά. Κάηκαν. Όχι, δεν θέλω το Θεό. Άμα δεν το θέλει, μην το παίρνει. Δεν θέλει το Θεό. Τι θέλει. Η δόξα αυτή λέει θέλει είστε εις πάντας του σωσίους αυτού. Δεν θέλει το Θεό. Θέλει το διάβολο. Άλλο να την οδηγεί, άλλο να την κυριαρχεί. Εμείς είμαστε παιδιά του Θεού που θέλουμε το Θεό και μια μέρα ο Θεός θα μας ευλογήσει. Και η δόξα αυτή, προσέχτε, λέει, είναι θέλει είστε εις πάντας σε όλους. Αν εξαιρέσεις ο Θεός, σε όλα τα παιδιά του, η δόξα αυτή θα είναι σε όλους τους οσίους αυτού. Το ερώτημα είναι πώς μπορεί κανείς να γίνει όσιος όταν πραγματικά μετανοήσει και πιστέψει στον Χριστό. Πώς θα γίνω Άγιος, πώς θα γίνω ξεχωριστός όταν πιστέψω στον Χριστό, όταν μετανοήσω για τις αμαρτίες. Όταν το αίμα του Χριστού πλύνει την καρδιά μου, όταν έρθει ο Θεός στη ζωή μου. Αν γυρίσω στον σταυρωμένο Χριστό και το πω, Κύριε, σε παρακαλώ, ελέησέ με, έλα στη ζωή μου. Καθάρισέ με, άλλαξέ με, κάνε με νέον άνθρωπο. Ο Θεός θα το κάνει. Και μας λέει εδώ πέρα, στην Εφεσίους, στο Δέλτα 24, τι μας λέει. Ενδύθητε το νέον άνθρωπο. Το χτιστέντα κατά Θεόν εν δικαιοσύνη και ως ιότητη της αληθείας. Πρέπει να ντυθούμε τον καινούριο. Παλιός ο Γιάννης είναι μέσα στη θάλασσα, πρέπει να έχει πέσει. Στα βάθη των θαλασσών δεν υπάρχει Γιάννης. Είναι πεθαμένος. Συνετάφημε λέει μετά του Χριστού. Και συνανέστημε μετά. Έχουμε αναστηθεί και έχουμε τον καινούριο άνθρωπο. Ενδύθητε τον νέο άνθρωπο. Τον χτιστέντα κατά Θεόν εν δικαιοσύνη και ως ιότητη της αληθείας. Αντιθούμε τον καινούργιο άνθρωπο. Και στο Λουκά, τι μας λέει, να λατρεύομαι αυτόν αφόβος. Πώς να τον λατρεύομαι? Ενωσιότητη και δικαιοσύνη ενώπιον αυτού πάσα στα σημέρα στη ζωή μας. Όλες τις μέρες, λέει. Όχι σήμερα είμαι όσιος και αύριο δεν είμαι. Όχι την Κυριακή είμαι άνθρωπος του Θεού και από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή κάνω ό,τι θέλω. Αλλά να τον λατρεύω, να τον υπηρετώ αφόβος, με οσιότητα, όλες τις ημέρες της ζωής μου. Πολύ σπουδαίο κεφάλαιο. Θέματα πρακτικής ζωής, δεν μιλάμε εδώ θεολογικά και χίλια δυο πράγματα, δεν τυλίζουμε το κόνομα, ούτε τεμαχίζουμε την τρίχα. Εδώ μιλάμε θέματα πρακτικής ζωής, πώς πρέπει να ζήσουμε. Να είμαστε άνθρωποι φρόνιμοι, να είμαστε άνθρωποι όσοι, ξεχωριστοί. Και δε, ο ξεχωριστός, ο όσιος είναι, περπατάει όπως θέλει ο Θεός. Είμαστε μιμητέ του Θεού και πρέπει να είμαστε μιμητέ σε όλα τα πράγματα και να είμαστε μιμητέ στην οσιότητα. Όταν κανείς πιστεύει στον Χριστό, είναι όπως γεννιέται ένα μικρό παιδί. Αναγεννήθηκα. Το παιδί γεννιέται, είναι νέος άνθρωπος. Ήρθε στη ζωή και έχει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά μέσα του. Αλλά όσο περνάει ο καιρός, πρέπει να αυξάνουμε σε όλα τα θέματα. Μας αναγεννά το πνεύμα του Θεού, μπαίνει μέσα μας. Το πνεύμα του Θεού έρχεται ο Θεός και κατοικεί μέσα μας. Λέει: εγώ θα έρθω και εγώ και ο Πατέρας και θα κατοικήσουμε μέσα σας. Αλλά το παιδί πρέπει να αυξηθεί, πρέπει να μεγαλώσει, πρέπει να σταθεροποιηθεί. Λέει: ενώ έπρεπε ως προς τον καιρό να είσαστε διδάσκαλοι, είσαστε νήπιοι ακόμη και έχετε, λέει, χρία γάλακτος. Το παιδί όταν αναγεννάται, ο άνθρωπος του Θεού σιγά σιγά αρχίζει και μελετάει, διαβάζει, προσεύχεται, ακούει και σιγά σιγά αυξάνει και πνευματικά. Δεν γίνεται από τη μια στιγμή στην άλλη κανείς τέλειος. Πορευόμαστε στην τελειότητα, πορευόμαστε στην αγιότητα. Άγιοι γίνεστε, λέει, εν πάση διαγωγή. Γίνεστε συνέχεια, όσο περνάει ο καιρός πρέπει να γινόμαστε. Στην αγιότητα, στην τελειότητα, στην οσιότητα, στην αγρύπνια, να έχουμε τα αισθητήρια για γυμνασμένα.
Δεν μπορεί ένα μωρό τώρα να καταλαβαίνει τον κίνδυνο. Όσο μεγαλώνει όμως, όπου καταλαβαίνει. Πρέπει να προσέχω εδώ, να προσέχω εκεί, να προσέχω. Η οσιότητα αυξάνεται. Μέχρι να φτάσουμε, λέει, στο ανάστημα του Ιησού Χριστού. Μιμητέ μου γίνεστε. Όπως εγώ έγινα, λέει, του Χριστού, λέει ο Απόστολος Παύλος. Και μας λέγει κάπου αλλού ότι εμείς γινόμαστε, πρέπει να είμαστε μιμητέ του Θεού. Τώρα δεν μπορεί ένας γονέας να ζητήσει από ένα μωρό παιδί που είναι 2 μηνών ή 1 χρονού να έχει την ίδια απέτηση από ένα παιδί που είναι 18 χρονών ή 20, πορευόμαστε. Και ο Θεός θέλει να αυξανόμαστε πνευματικά. Όσο ο καιρός περνάει, να αυξανόμαστε, να γεμίζουμε και στην οσιότητα και στην αγιότητα και σε όλα αυτά τα πράγματα. Νομίζω ότι είναι μια αυξάνουσα πορεία, προοδευτική. Τώρα είναι συνάρτηση του χρόνου. Όσο περνάει ο χρόνος, αρχίζουμε και ανεβαίνουμε. Τώρα, καμιά φορά αυτή η συνάρτηση, αν είναι να πηγαίνει προς τα κάτω, πηγαίνει όλο οριζόντια. Ο άνθρωπος γίνεται στατικός. Μπορεί να αναγεννηθεί, αλλά το παιδί, άμα δεν φάει, δεν τραφεί, τι μπορεί να πάθει το παιδί? Δηλαδή, κάποια στιγμή θα πεθάνει. Ο άνθρωπος, άμα δεν τρώει, τι θα κάνει? Θα πεθάνει. Άμα πνευματικά δεν τρεφόμαστε, εάν ο λόγος του Θεού δεν είναι μέσα στην καρδιά μας, δεν τρεφόμαστε κάθε μέρα με τον λόγο του Θεού, κάποια στιγμή αδυνατούμε. Και έρχεται ο διάβολος πολύ εύκολα και μας ρίχνει. Αλλά όταν κάποιος είναι δυνατός, ζωντανός, εν κυρίω, έχει επιθέσεις του Σατανά, αλλά αποκρούει τον Σατανά. Γι' αυτό μας λέει: ντυθείτε την πανοπλία του Θεού, την περικεφαλαία, την ασπίδα, τη μάχαιρα του πνεύματος πρέπει να κρατούμε, για να δυνηθείτε, να αντισταθείτε την ημέρα την πονηρά που θα έρθει ο διάβολος να σε χτυπήσει. Πρέπει να αντισταθείς. Θα έρθει ο διάβολος στη ζωή μας. Ή δυνατόν, λέει, να παρασύρει τους εκλεκτούς και τους πιο φτασμένους και τους πιο άγιους, τους πιο υψηλά ιστάμενους. Προσπαθεί με κάθε τρόπο να τους ρίξει, να τους βάλει τρικλοποδιά. Στον ίδιο τον Χριστό πήγε. Δεν θα έρθει σε εμάς. Η ημέρα η πονηρά. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε γεμάτοι από τον Χριστό. Γεμάτοι από τον Χριστό για να μας βοηθήσει ο Θεός. Από την Παλαιά Διαθήκη, όταν ο Θεός μίλησε στον Εζεκία, ο Εζεκίας δεν ήταν που του είπε: τιμά σου, πρόκειται να φύγεις. Και γύρισε αυτό στον τοίχο και έκανε, προσευχήθηκε στο Θεό και λέει: Κύριε, ξέρεις πως περπάτησα όλη τη ζωή μου και τα λοιπά, πως ήμουνα όπως εσύ με ήθελες. Και του έδωσε ο Θεός παράταση άλλα 15 χρόνια να ζήσει. Και αυτή η παράταση, έτσι, αντί να αυτός να τη ζήσει όπως έπρεπε, όπως ήθελε ο Θεός, αυτός έκανε πράγματα που δεν ήθελε ο Θεός. Ο Θεός του είπε, που τον κάλεσε να τον πάρει μαζί του, εκείνη τη στιγμή που τον κάλεσε ήταν έτοιμος. Είχε ζήσει όπως ήθελε ο Θεός, θα τον έπαιρνε. Αλλά μετά η παράταση που του δώσε, άλλα 15 χρόνια, στην παράταση αυτή δεν δόξασε το Θεό, όπως μας λέει η Αγία Γραφή. Τι θέλω να πω, ότι ο άνθρωπος του Θεού, ναι, μεν αναγεννάται. Όταν το παιδί γεννηθεί, γεννιέται το παιδί. Έρχεται μια καινούρια ύπαρξη στη ζωή. Όταν κανείς αναγεννηθεί, είναι ένα καινούριο χτίσμα. Αλλά όσο περνάει ο καιρός, πρέπει να αυξάνει, να μεγαλώνει πνευματικά. Εσείς, λέει, οι δυνατοί βασάζεται τα ασθενήματα των αδυνάτων. Μέσα στην Εκκλησία του Χριστού υπάρχουν διάφορες κατηγορίες. Υπάρχουν τα παιδιά, πνευματικά μιλάω. Υπάρχουν οι προχωρημένοι, υπάρχουν αυτοί που είναι λιγάκι πιο πίσω. Υπάρχουν οι ασθενείς, υπάρχουν οι ολιγόπιστοι. Και εμείς είμαστε παιδιά του Θεού και πρέπει να αυξανόμαστε στην πίστη, στον αγιασμό. Να είμαστε άγρυπνοι, να προσέχουμε στη ζωή μας. Προσέχετε, αγρυπνείτε, προσεύχεστε. Έτσι. Η ζωή δική μας είναι μια ζωή δυναμικής. Δυναμικής πορείας, όχι στατικής. Πίστεψα και τέλειωσα. Πίστεψα στον Χριστό, εντάξει. Πίστεψες, γεννήθηκες, αναγεννήθηκες. Είσαι καινούρια χτίση. Αλλά πρέπει να αυξηθούμε, να είμαστε δυνατοί για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και άλλους ανθρώπους. Ενώ λέει, ως προς τον καιρό έπρεπε να είσαστε διδάσκαλοι, είσαστε ακόμη νήπιοι. Περνάει ο καιρός, πρέπει να είμαστε διδάσκαλοι πνευματικά, να αυξηθούμε. Πνευματικοί άνθρωποι και πρέπει να μοιάσουμε στον Χριστό. Λοιπόν, όταν το πνεύμα του Θεού μας αναγεννά, είμαστε άγιοι, μας καθαρίζει. Αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να αυξηθούμε σε αυτό το οποίο μας έχει δώσει, στην καινούργια ζωή, στη νέα φύση που μας έχει δώσει ο Θεός. Και πώς γίνεται η αύξηση? Η αύξηση γίνεται όταν μελετάμε το Λόγο του Θεού και πράττουμε αυτά τα οποία μας λέει. Αυτά τα οποία μας λέει να μελετάμε, είναι, ο Λόγος σου λέει, είναι τροφή στο πνεύμα μου, στην ψυχή μου. Μελετάμε και κάνουμε τα 4 πράγματα που μας λέει. Ενέμενον, λέει, στη διδαχή των Αποστόλων. Όταν ερχόμαστε στο Λόγο του Θεού, ακούμε τα κηρύγματα. Ενέμενον στη διδαχή των Αποστόλων, στις προσευχές, στην κοινωνία και στην κλάση του Άρτ. Οι 4 στήλοι της Εκκλησίας. Όταν έχουμε κοινωνία με τα αδέλφια μας, με πιστούς ανθρώπους, όταν έχουμε συμπροσευχή με τους άλλους ανθρώπους, όταν μένουμε στο δείπνο και όταν ακούμε τα λόγια του Θεού. Είτε στο κήρυγμα, είτε τα διαβάζουμε μόνοι μας. Έτσι αυξάνεται ο άνθρωπος. Ο πνευματικός μας άνθρωπος αυξάνεται. Και είμαστε στα μπάι, περιμένουμε τον Κύριο. Ανά πάσα στιγμή έρχεται ο Χριστός να μας παραλάβει. Έτσι γίνεται η αύξηση. Και όλες αυτές οι ιδιότητες τις οποίες έχει ο Θεός πρέπει να υπάρχουν στη ζωή μας. Μπορεί να υπάρχουν στα σπάργανα. Είναι πολύ μικρές ακόμη, αλλά με την πάροδο του χρόνου πρέπει να αυξάνεται. Είναι ο ον, ο ειν
και όσιος. Εμείς μόνο το «ον» και το «ιν» ξέρουμε. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι «ον», «ο ιν» και «όσιος». Άγιος. Ποιος μπορεί να σταθεί μπροστά στην αγιότητα του Θεού. Ακόμη λέει και στους αγγέλους βλέπει ελάττωμα. Έτσι λέει στον Ιώβ. Πώς εμείς μπορούμε να σταθούμε μπροστά στην παρουσία του Θεού. Στεκόμαστε με τη χάρη του. Επειδή το αίμα του Χριστού μας έπλυνε και μας καθάρισε και είμαστε άγιοι άνθρωποι. Και πρέπει αυτό να αποδεικνύεται στη ζωή μας. Ανήκω στον Χριστό, είμαι παιδί του Θεού. Πρέπει να φαίνεται στη ζωή μου, στα λόγια μου, στη συμπεριφορά μου, στο κάθισμά μου, στο περπάτημά μου. Πρέπει να φαίνεται παντού ο Χριστός. Να μας διακρίνουν οι άνθρωποι ότι είμαστε κάτι ξεχωριστό από τους άλλους. Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου ο Θεός να μας βοηθήσει όλους μας. Πρώτα εγώ τα έχω ανάγκη. Τα διαβάζω, τα γράφω, τα κηρύττω και τα έχω πολύ ανάγκη στη ζωή μου και προσεύχομαι ο Θεός να με βοηθήσει να είμαι φρόνιμος, το μυαλό μου να τα έχω 400 ως προς τα πνευματικά τα πράγματα. Εδώ στη ζωή μπορεί να προοδεύσει, να γίνει. Επειδή συνεργάζομαι πολύ με καθηγητές πανεπιστημίων. Άνθρωποι ντενεκέδες. Δεν έχουν τίποτα μέσα στη ζωή τους. Στην επιστήμη τους δεν ξέρω τι μπορεί να κάνουν, αλλά άμα τους συζητήσεις, άνθρωποι κενοί, χωρίς περιεχόμενο. Και βλέπεις ένα αγράμματο άνθρωπο που το πνεύμα του Θεού τον αναγέννησε και είναι άλλος άνθρωπος. Με αυτόν θα μιλήσω, θα συζητήσω. Και κάνεις με ένα καθηγητή του πανεπιστημίου ή για γυναίκες θα σου μιλάει ή πώς θα βγάλει χρήματα. Τίποτα άλλο. Αυτά είναι τα ενδιαφέροντά τους. Αλλά εμάς μας γέμισε ο Χριστός και ζούμε τη ζωή του Χριστού. Και ευχόμαστε ο Θεός να ευλογήσει όλους μας και να μας βοηθήσει να είμαστε όσοι. Στη διάνοια μπορεί να είναι φτασμένοι. Τι φτασμένοι δηλαδή, στον πάτο είναι. Γιατί αν είχαν και διάνοια ζωή, θα είχαν καταλάβει και τα πράγματα του Θεού. Έτσι. Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Έτσι. Ναι. Η διάνοιά τους είναι μόνο σε ένα συγκεκριμένο. Αλλά εμάς ο Κύριος μας ανοίγει το νου. Άλλο η διάνοια, άλλο ο νους. Ο νους όταν ο άνθρωπος είναι μακριά από τον Θεό, ο νους είναι προς τα κάτω. Ο νους μοιάζει σαν ένα ραντάρ, το πιάτο αυτό το μεγάλο που έχουν τηλεπικοινωνίες. Όταν κανείς γνωρίζει τον Χριστό, ο νους γυρνάει προς τα πάνω. Το πιάτο έτσι γυρνάει προς τα πάνω και παίρνει τα σήματα του Θεού από πάνω. Έχουν, λέει, εσκοτισμένη τη διάνοια και διεφθαρμένο το νου. Ο νους τους είναι διεφθαρμένος και η διάνοιά τους είναι σκοτισμένη. Αλλά όταν κανείς γίνει παιδί του Θεού, ανοίγει ο νους του, καθαρίζει ο νους του. Και συλλαμβάνει τα κύματα του Θεού. Τι θέλει ο Θεός από μένα, πώς θέλει να είμαι. Έτσι. Μεγάλη υπόθεση να είναι κανείς του Χριστού. Το μεγαλύτερο πράγμα στη ζωή του ανθρώπου είναι να γνωρίσει τον Χριστό και να συνδεθεί μαζί του. Νομίζουν μερικοί ότι όταν κανείς είναι του Χριστού θα είναι κανένας καλογεράκος, έτσι θα του ρίχνουν σφαλιάρες, κανένας ανόητος. Ο Χριστιανός είναι ο πιο ξύπνιος άνθρωπος μέσα στον κόσμο. Έχει κερδίσει αυτή τη ζωή, έχει κερδίσει το πιο σπουδαίο, έχει κερδίσει την αιώνια ζωή. Ας έχει δόξα το άγιο όνομα του Θεού. Ο Κύριος να μας βοηθήσει να έχουμε αυτά τα χαρακτηριστικά, να γίνουμε μιμητέ του Θεού και ο Θεός ήταν όσιος και είναι όσιος και εμείς θέλει να είμαστε όσοι. Αμήν. Σε με δυο λόγια προσέξτε. Πατέρα μας Άγιε, πόσο πολύ μας αγαπάς και διαφέρεσαι για μας και φροντίζεις για μας, σας έχει δόξα το δικό σου. Είσαι ο μόνος όσιος, ο Άγιος, ο Κύριος. Μας κρατάς μέσα στα χέρια σου και μας βλέπεις ανά πάσα στιγμή. Σας έχει δόξα το δικό σου το Άγιο όνομα. Σε ευχαριστούμε για αυτά τα οποία μας αποκαλύπτεις με τον Λόγο Σου. Σε παρακαλούμε πολύ, βοήθησέ μας να είμαστε άνθρωποι φρόνιμοι. Βοήθησέ μας να είμαστε άνθρωποι όσοι, όπως μας λες, γιατί εσύ είσαι και φρόνιμος και όσιος και Άγιος και Κύριος. Ανάλαβε τον καθένα από εμάς, ανάλαβε τις οικογένειές μας, τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, τους φίλους μας, τους συγγενείς μας. Ανάλαβε, Κύριε, τη χώρα μας ολόκληρη, άρχοντας και αρχομένους. Να τους στρέψεις όλους στον εσταυρωμένο Χριστό. Κύριε, σε παρακαλούμε πολύ, ευλόγησε την Εκκλησία σου. Ευλόγησε τα δικά σου τα παιδιά και ευλόγησε τον καθένα από μας στο όνομα του Χριστού. Αμήν, Κύριε.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Σε σένα, τον Πατέρα, τον Υιό και το Πνεύμα. Οι καρδιές μας την ώρα αυτή στέκονται ευλαβικά στην παρουσία Σου, Θεέ, υπέρτατε και ένδοξε, για να καταθέσουν στα πόδια την ευγνωμοσύνη, τη λατρεία των ένων και την ευχαριστία για τα απαρχής ένδοξα και θαυμαστά σχέδιά Σου. Σε ευχαριστούμε που μας έφερε στην ύπαρξη. Σε ευχαριστούμε που σκέφτηκες για τη λύτρωσή μας ύστερα από τη μεγάλη και σοβαρή αυτή παρακοή. Σε ευχαριστούμε που έστειλες το Σωτήρα Χριστό στον κόσμο και πραγματοποίησες το μοναδικό και έξοχο έργο της λύτρωσης κάθε ανθρώπου και τη δική μας. Σε ευχαριστούμε που μας μίλησες κάποια στιγμή στη ζωή μας και άνοιξες τα μάτια μας τα πνευματικά και ήρθαμε αντιμέτωποι με την αγάπη Σου αλλά και με την κρίση Σου σε περίπτωση άρνησής μας. Σε ευχαριστούμε γιατί βρήκαμε σε Σένα εκείνο που ζητούσε η καρδιά μας, η ψυχή μας, εκείνο που σε όλη μας τη ζωή ψάχναμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη μεγάλη Σου ευεργεσία, τη χειρονομία αυτή της αγάπης Σου. Και σήμερα το πρωί είμαστε μαζεμένοι, Κύριε, ήθε κανένας από εμάς από συνήθεια, αλλά μαζεμένοι με δίψα και με πείνα στις ψυχές μας, να ακούσουμε τη φωνή Σου, να μας μιλήσεις και να φέρεις μηνύματα πνευματικά, ελέγχους, επανόρθωση, να κάνεις διδασκαλία στα έγκατα της ψυχής, να κάνεις επανόρθωση μέσα όπου χρειάζεται και να ανοίξεις μάτια τυφλών, να σπάσεις δεσμά των δεσμίων και να φέρεις ανακούφιση, χαρά και ευλογία μέσα στις ψυχές. Πατέρα, περιμένουμε σύμφωνα με την υπόσχεση του Χριστού ότι η παρουσία Σου είναι ανάμεσά μας. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ επίσης γιατί έκανες έλεος αυτές τις μέρες στο έθνος μας. Υπήρξε ένας φόβος, ένας κίνδυνος. Δεν ξέρουμε τις πηγές, τα αίτια, τις σκηνές, εσύ τα ξέρεις. Κάνε έλεος γύρω στα σύνορά μας και μέσα στην πατρίδα μας. Αλλά πάνω απ' όλα σε παρακαλούμε, κλείνε τις καρδιές αρχόντων και αρχομένων σε ταπείνωση και εξήτηση του προσώπου Σου. Κόποι χαμένοι, Κύριε, γίνονται. Άνθρωποι πασχίζουν να βρουν λύσεις και κλείνουν την πόρτα του Ευαγγελίου. Κύριε, άπλωσε το λόγο Σου, σε παρακαλούμε στην πατρίδα μας. Και τώρα πάλι σε παρακαλούμε, τίμησέ μας με κάθε Σου ευλογία και επίσκεψη στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Εβάζω τρία εδάφια από τον Ψαλμό 42, μη βήτα. Είναι στη σελίδα 532, αν θέλετε να ανοίξετε τις γραφές σας που είναι μπροστά σας. Σελίδα 532, Ψαλμός μη βήτα. Τέσσερα εδάφια, το πρώτο και το δεύτερο, το 5 και το 11. Μη βήτα, 1 και 2, 5 και 11. Διαβάζω. Καθώς επιποθεί η έλαφος τους ρίακας των υδάτων, ούτως η ψυχή μου σε επιποθεί, Θεέ. Διψά η ψυχή μου των Θεών, των Θεών των ζώντα. Πότε θέλω ελθεί και θέλω φανεί ενώπιον του Θεού. Σκηνή πρώτη. Σκηνή δεύτερη. Γιατί είσαι περίλυπος ψυχή μου και γιατί ταράτεσαι εντός μου. Έλπισον επί των Θεών. Επειδή έτι θέλω η μνή αυτών, το πρόσωπον αυτού είναι σωτηρία. Και σκηνή τρίτη, που διαφέρει μόνο σε μία μικρή λέξη. Γιατί είσαι περίλυπος ψυχή μου και γιατί ταράτεσαι εντός μου. Έλπισον επί των Θεών, επειδή έτι θέλω η μνή αυτών. Αυτός είναι η σωτηρία του προσώπου μου και ο Θεός μου. Η διαφορά, θα παρατηρήσατε, είναι στη μικρή αυτή λέξη, το μου. Ο Θεός γίνεται συγκεκριμένος, γίνεται δικός μου, γίνεται, δημιουργείται μια προσωπική σχέση ανάμεσα στον άνθρωπο και στον ζωντανό Κύριο. Το θέμα μας σήμερα το πρωί θα είναι η ανθρώπινη δυστυχία και η προσφορά του Θεού. Όσοι από εσάς έχετε διαβάσει το βιβλίο του μεγάλου για την εποχή μας συγγραφέα, του Ernest Hemingway, είναι μεταφρασμένο και στα ελληνικά «Ο γέρος και η θάλασσα», θα έχετε παρατηρήσει ότι διηγείται μια σκηνή για έναν ψαρά, ο οποίος φτωχός κάθε μέρα φροντίζει να πιάσει, αλλά δεν κατορθώνει παρά λίγα πράγματα ίσα ίσα για να περάσει.
Και αυτό γίνεται για πολλά πολλά χρόνια, παρόλο που μπαίνει βαθιά μέσα στη θάλασσα και κάνει ό,τι είναι από τη δική του πλευρά δυνατό για να κάνει, να πιάσει όπως λέμε την καλή και να κάνει μια μεγάλη ψωδιά και να αποκτήσει κάτι για τη ζωή του να του μείνει. Διηγείται όμως ότι κάποτε, καθώς βγήκε στα βαθιά της θάλασσας, πραγματικά φάνηκε ότι εκείνη η μέρα ήταν για αυτόν η ημέρα της ζωής του. Μέσα στα μεγάλα δίχτυα του πλοίου μπήκε ένα τεράστιο ψάρι τεράστιων διαστάσεων και κατάφερε φτωχός ο ψαράς με το καμάκι του να χτυπήσει αδιάκοπα, να ρίξει εκείνο το χοντρό το σκηνί, το ειδικό για να τραβήξει αυτό το μεγάλο ψάρι στην ξηρά. Και φαίνεται ότι τα κατάφερε παρά τις μεγάλες αγωνίες του ψαριού να ξεφύγει από τα δίχτυα. Και καθώς πήγαινε προς το λιμάνι, διαπίστωσε ότι ξαφνικά μέσα από το βυθό της θάλασσας βγήκαν καρχαρίες. Και οι καρχαρίες αυτοί επετέθηκαν τόσο πολύ πάνω σε εκείνη τη λία που είχε πιάσει και που περίμενε πολλά για να κάνει μερικά χρήματα και να χτίσει τη ζωή του. Και ενώ προσπάθησε να διώξει, να πολεμήσει, να απομακρύνει αυτά τα θηρία της θάλασσας, φαίνεται στο τέλος, καθώς το πρωί έφτασε στο λιμάνι, δεν έμεινε τίποτε μέσα στα δίχτυα παρά μόνο μια ραχοκοκαλιά ενός μεγάλου ψαριού και οι ελπίδες του οι χαμένες. Με αυτό ο συγγραφέας, όπως ξέρετε, ήθελε να διαγράψει και να περιγράψει το δράμα της προσωπικής του ζωής και το δράμα της ζωής κάθε ανθρώπου, ο οποίος ψάχνει και ρίχνει τα δίχτυα του και μπαίνει βαθιά μέσα στη θάλασσα της ζωής για να πιάσει κάποτε εκείνο το ένα, το μεγάλο, πάνω στο οποίο έχει χτίσει τις ελπίδες του. Αλλά φαίνεται ότι ο άνθρωπος το ζητάει σε άλλη διεύθυνση. Ο ίδιος ο συγγραφέας, ο Χέμιγουέι, το 1961, ξέρετε ότι έδωσε τέρμα μόνος του στη ζωή του, αυτοκτόνησε. Δεν βρήκε. Έψαξε, αλλά δεν βρήκε. Και οι άνθρωποι ψάχνουν για να βρουν, επαναλαμβάνω, σε λαθεμένη διεύθυνση. Δεν θα βρεις, αγαπητή ψυχή, και δεν θα βρει κανένας άνθρωπος στη ζωή του εκείνο που ψάχνει να βρει. Τη μεγάλη ψαριά. Το μεγάλο εκείνο που αναζητάει για να κουμπίσει και να χτίσει τα όνειρά του και τη ζωή του, τη χαρά και τη μονιμότητα που ο άνθρωπος θέλει να έχει μέσα στα βάθη του. Μόνο ο Χριστός είναι εκείνος που μπορεί να ικανοποιήσει και να γεμίσει την ανθρώπινη ψυχή. Στο ψαλμό που διαβάσαμε υπάρχουν τρεις διάφορες σκηνές. Μια σκηνή που δείχνει τον άνθρωπο ο οποίος έχει σχέση με τον Θεό και τον γνωρίζει. Ο άνθρωπος αυτός δεν κάνει τίποτα άλλο στη ζωή του παρά καθημερινά να έχει επαφή με τον Θεό, να ψάχνει, να ακουμπήσει, να αναζητάει πού μπορεί να τον ξαναβρει για να μιλήσει σαν το διψασμένο το ελάφι που ζητάει τις πηγές των νερών για να ξεδιψάσει. Αυτή είναι η σκηνή, θα έλεγα, η πρωταρχική της ανθρώπινης ιστορίας, του κάθε ανθρώπου, καθώς ήταν και τρεφόταν και ξεδίψαγε μέσα στις αιώνιες πηγές της παρουσίας και της αγάπης του Θεού. Αλλά από εκεί και πέρα ξεκινάει η δεύτερη εικόνα, η δεύτερη σκηνή. Ο άνθρωπος ο οποίος φαίνεται να αναζητάει πάλι τον Θεό, να έχει μία γνώση για αυτόν τον Θεό, αλλά που μέσα του κάτι έχει κοπεί, κάτι έχει σπάσει, κάτι έχει διαρρήξει αυτή την στενή σχέση με τον Θεό. Και ενώ οι γνώσεις του έρχονται μία πίσω από την άλλη και δημιουργεί γνωσιολογικά ένα μεγάλο φάσμα ζωής και αντίληψης για τον Θεό μέσα του, συμβαίνουν πράγματα τρομακτικά. Σημειώνω τέσσερα χαρακτηριστικά τα οποία έχει το εδάφιο 5 που διαβάσαμε. Το πρώτο, γιατί είσαι περίλυπος ψυχή μου. Η λέξη περίλυπος μέσα στην Παλιά Διαθήκη από το εβραϊκό πρωτότυπο υπάρχει μόνο σε αυτό το ψαλμό και τον επόμενο που ακολουθεί το ίδιο

στενοχωρημένοι, καταπιεσμένοι, συμπιεσμένοι. Μη μου πείτε ότι αυτό δεν είναι ο καθρέφτης, η κατάσταση ή η περιγραφή του κάθε ανθρώπου, ο οποίος ακόμα δεν έχει έρθει σε ζωντανή επικοινωνία με τον Θεό, σε σχέση αγάπης και γνήσιας σύνδεσης μαζί Του. Είναι το αποτέλεσμα της απομάκρυνσης από τον Θεό. Δεν μπορείς να είσαι διαφορετικός, ό,τι κι αν απ' έξω επιθυμήσεις, κι αν τα κατακτήσεις, κι αν ανέβεις πολύ ψηλά κοινωνικά. Μέσα στα βάθη σου, η ψυχή σου σε περισφύγει από τη λύπη. Είσαι περίλυπη, ψυχή μου. Το δεύτερο. Γιατί ταράτεσαι εντός μου? Κοιτάξτε αυτή την περιγραφή, η οποία θυμίζει εκείνο τον Άτλαντα της μυθολογίας που κουβαλούσε ολόκληρη τη σφαίρα της γης επάνω στους ώμους του. Ένας άνθρωπος που θα μπορούσε διαφορετικά να έχει τοποθετήσει τον εαυτό του, αυτή τη στιγμή μέσα του γίνονται συγκρούσεις, γίνεται μάχη πνευματική. Γιατί ταράτεσαι εντός μου? Η ψυχή του ταράτεται εσωτερικά, η ψυχή του συγκρούεται εσωτερικά. Και επαναλαμβάνω το ερώτημα, μη πει κανείς ότι δεν είναι αυτό το αποτέλεσμα της εσωτερικής σύγκρουσης που κάθε μέρα και κάθε στιγμή ο άνθρωπος μακριά από τον Θεό νιώθει και ζει. Είναι ένα βίωμα μόνιμο, η σύγκρουση της ψυχής. Περίλυπη με συγκρούσεις πνευματικές στην πορεία της. Ένα τρίτο. Έλπισον επί των Θεών. Ξέρει τη διέξοδο. Δίνει ένα σύνθημα στην ψυχή. Ξέρει ότι όλα αυτά που δοκίμασε δεν έχουν να αποδώσουν καρπούς και να φέρουν αποτελέσματα, αλλά που είναι κάτι που δεν μπορεί να βοηθήσει. Δεν είναι δυνατόν με μια παρότρινση εσωτερική, με μια προσταγή αν θέλετε στην ψυχή, να της πει άντε τώρα λοιπόν πιάσου με ελπίδα και στηρίξου στον Θεό. Δεν γίνεται. Αυτό κατόρθωσαν να κάνουν όλα τα φιλοσοφικά συστήματα, όλες οι άλλες θρησκείες αν θέλετε, όλα τα μηνύματα που έχουν μέσα το ανθρωπιστικό πνεύμα της ελπίδας, της ανανέωσης του ανθρώπου χωρίς τον Θεό. Δεν γίνεται. Μπορεί να βάζεις σε σωστή θέση τον Θεό εδώ ή εκεί, αλλά η σχέση όπως θα δούμε είναι πολύ διαφορετική. Για να βγεις μέσα από τη δυστυχία σου, δεν φτάνει να έχεις αυτή την προσταγή ή την ελπίδα για τον Θεό. Και ένα τέταρτο. Το πρόσωπο αυτού είναι σωτηρία. Μια γνώση πιο συγκεκριμένη. Μια γνώση ενδεχομένως από εμπειρίες άλλων ανθρώπων στο περιβάλλον. Από βιβλία που διαβάζει κανείς. Μια γνώση που ενδεχομένως ο ίδιος να την είχε ζήσει και έτσι φαίνεται πως έχουν τα πράγματα. Για τον ψαλμοδό. Αλλά όμως δεν φτάνει επίσης η γνώση αυτή, η συγκεκριμένη πλέον, η σωτηρία. Ο Θεός είναι σωτηρία. Δεν φτάνει. Δεν φτάνει γιατί χρειάζεται, όπως είπαμε στην αρχή, να γίνει προσωπικό το βίωμα. Και καθώς διαβάζει κανείς τον ψαλμό αυτό και φτάνει στο τέλος, στο 11 εδάφιο που διαβάσαμε κι εμείς, βλέπει ότι ακολουθεί την ίδια διαδικασία, την ίδια πορεία, αξιοποιεί τις γνώσεις που παίρνει ή που έχει συλλέξει για την προσωπική του ζωή, αλλά στο τέλος βρίσκει ένα παράθυρο ανοιχτό, ανοίγει μια πόρτα, μπαίνει ένα φως. Καταλαβαίνει ότι αυτό πρέπει να γίνει πολύ προσωπικό, να το ζήσει ο ίδιος, να το χαρεί ο ίδιος. Και τότε είναι σαν να ανατρέπει τον εαυτό του, σαν να ομολογεί δημόσια τα λάθη του, τη θέση του την ασφαλμένη. Γιατί ναι, ο Θεός είναι η ελπίδα. Ναι, ο Θεός είναι η σωτηρία. Αλλά τα πράγματα, επαναλαμβάνω, αλλάζουν με εκείνη τη μικρή λέξη, το μου. Που γίνεται πλέον, επειδή έτι θέλω η μνή αυτόν, αυτός είναι η σωτηρία του προσώπου μου και ο Θεός μου. Μόνο τότε. Μόνο όταν έτσι τα πράγματα μπουν σε αυτή τη σειρά, τότε αξιοποιείται η προσφορά την οποία κάνει ο Θεός και την οποία θα δούμε προσωπικά. Ανοίγει ο χρονός και αρχίζει το μεγάλο εκείνο, η μεγάλη βρύση του Θεού να ανοίγει. Ανοίγουν οι πόρτες διάπλατα στο φως του Πνεύματος του Αγίου, που και σήμερα το πρωί είναι ανάμεσά μας και ψάχνει να βρει στα καθίσματα αυτά που καθόμαστε. Κάποια ψυχή περίλυπη, συνεφιασμένη, θλιμμένη, που μέσα της έχει συγκρούσεις, έχει προβλήματα, έχει ανάγκες, έχει αδιέξοδα, έχει σκοτάδι. Και σήμερα το Πνεύμα το Άγιο του Θεού, ηγεμονικά όπως πάντοτε, ψάχνει να βρει και να κουμπίσει με το μήνυμα.

Μα που θέλει να φέρει σε αυτή την ψυχή, να τη δώσει ελπίδα. Γιατί όχι ελπίδα και σε σένα που είσαι άνθρωπος του Θεού και σε κατέθλιψαν περιστάσεις και σε οδήγησαν σε ένα βίωμα πλέον δυστυχισμένο, κατάπτωσης, να σου δώσει την ενθάρρυνση το Άγιο Πνεύμα του Θεού να σηκωθείς από εκεί που είσαι. Σήκωση που κοιμάσαι. Δεν είναι η θέση σου να κοιμάσαι. Σήκω γιατί κατάντησες να ζεις μαζί με τους νεκρούς και θα σε φωτίσει ο Χριστός. Είναι το μήνυμα που τόσο δυνατό έρχεται να αγγίξει τα βάθη στις καρδιές μας και στις ψυχές μας και να μας αλλάξει εσωτερικά. Τα πούμε όμως περισσότερα στη συνέχεια, αφού προηγουμένως η χοροδία μας ψάλλει τον πρώτο της ύμνου.

Από ανθρώπινη πλευρά δεν υπάρχει καμιά δυνατότητα διέξοδος για λύτρωση και απελευθέρωση, για μετατροπή της ανθρώπινης δυστυχίας σε πραγματική γνήσια και μόνιμη ευτυχία. Αλλά ο Θεός έστειλε ένα πρόσωπο. Ένα πρόσωπο που θα μπορούσε να φέρει και να δώσει τη λύση. Και το πρόσωπο αυτό μέσα στις γραφές μας δίνεται με θαυμαστές περιγραφές, με θαυμαστές εξιστορήσεις και παραστάσεις και λόγια και μαρτυρίες, μια μικρή από τις οποίες θα ήθελα να φέρω μπροστά σας. Βρίσκεται στο Ευαγγέλιο του Λουκά, στο 4ο κεφάλαιο, και είναι χαρακτηριστικό ότι τα λόγια αυτά τα οποία θα σας διαβάσω λέγονται αμέσως μετά, όταν ο Κύριος βγήκε στη δημόσια δράση του πλήρης Πνεύματος Αγίου και δύναμης, που είχε εξύψους, ώστε να μπορεί να είναι αυτός όπως μας περιγράφεται στα ακόλουθα λόγια. «Πνεύμα Κυρίου είναι επ' εμέ, δια τούτο με έχρισε και με απέστειλε, δια να ευαγγελίζομαι προς τους πτωχούς, δια να ιατρεύσω τους συντετριμμένους στην καρδίαν, να κηρύξω προς τους εχμαλώτους ελευθερίαν και προς τους τυφλούς ανάβλεψη, να αποστείλω τους συντεθλασμένους εν ελευθερία, δια να κηρύξω ευπρόσδεκτον Κυρίου εν αυτών». Και κλείσα στο βιβλίο να πέδω και στον υπηρέτην και κάθισε, και πάντων οι οφθαλμοί ήσαν ατενίζοντες εις αυτόν. Ο μεγάλος και γνωστός στην εποχή μας χειρουργός, ο Αλέξης Καρέλ, ο οποίος, καθώς θα ξέρετε, είναι ο πρώτος που έκανε εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς, έλεγε για την εποχή μας τα ακόλουθα λόγια. Μπορούμε να πούμε ότι ο σημερινός κόσμος βρίσκεται σε αδιέξοδο. Η ανθρώπινη ευφυΐα μέσα στον εγωισμό της πέταξε στην άκρη κάθε άλλη γνώση και έχει εξελιχθεί έτσι σε ένα πραγματικό τέρας. Η γνώση του εντούτοις για την πραγματικότητα του τι είναι άνθρωπος δεν έχει δυστυχώς συμβαδίσει με την πρόοδο που έκαναν άλλες επιστήμες σε άλλους τομείς. Ο άνθρωπος γνωρίζει τους νόμους της μηχανικής, της φυσικής, της χημίας, αλλά τον εαυτό του δυστυχώς δεν τον γνωρίζει καθόλου. Έχει φτιάξει έναν παράδεισο, σε εισαγωγικά, έναν κόσμο καθαρά γεωμετρικό και τεχνολογικό, που στην ουσία όμως αυτός ο κόσμος δεν ταιριάζει καθόλου σε αυτόν. Διαπιστώσεις που δεν χρειάζεται να τις ακούσουμε, να μας τις πούν διάσημοι άνθρωποι όπως ο Καρέλ, αλλά που νομίζω όμως ότι θα πρέπει καθένας από εμάς να τις έχει κάνει για τον εαυτό του και για τους άλλους ανθρώπους. Αλλά το δυστύχημα είναι τούτο, ότι ο άνθρωπος δεν θέλει να δει το φως. Δεν θέλει να αντιληφθεί πού βρίσκεται, σε τι φυλακές είναι δέσμιος. Αμαρτίας, αθών, πραγμάτων που αγάπησε εν γνώση του και θέλει να μένει μακριά από τον Θεό. Ο μεγάλος, ο κήρυκος του Ευαγγελίου, γνωστός σε όλους μας και στην Ελλάδα, ο Σπέρτζον, έλεγε: «Επισκέφτομαι φυλακές και βλέπω τους ανθρώπους να τους αρέσουν οι αλυσίδες. Νομίζουν μάλιστα πως οι αλυσίδες είναι κοσμήματα και το σκοτάδι του κελιού της φυλακής είναι για αυτούς απλά το φως. Δεν θέλουν να βγουν έξω από τη φυλακή τους». Και δυστυχώς εδώ βρίσκεται και η απάντηση στο μεγάλο μυστήριο ερώτημα. Γιατί οι άνθρωποι, ενώ βλέπουν τη δυστυχία τους, ενώ βλέπουν το κατάντημα της κοινωνίας και του κόσμου, ενώ βλέπουν πόσο η ζωή τους είναι αναστατωμένη, μαύρη, άγνη, γιατί δεν θέλουν τάχα να στραφούν στον Ιησού, ο οποίος είναι ο ελευθερωτής? Απλούστατα, δεν τους αρέσει η γνώση του Θεού. Αρέσκονται να μένουν μέσα στη ζωή της αμαρτίας, της, σε εισαγωγικά, απόλαυσης κατώτερων ζωοδών ενστίκτων και επιθυμιών που τους κρατούν στο επίπεδο του ζώου. Αλλά ο Θεός απευθύνεται σε εκείνους που τον ζητούν.
Και σε εκείνους σήμερα το πρωί απευθυνόμαστε κι εμείς με το μήνυμα του Ευαγγελίου. Σε αυτούς που μέσα τους νιώθουν τη θλίψη, τη βαριά, την ταραχή και τις συγκρούσεις της ψυχής τους. Σε αυτούς που ζητούν ένα αδιέξοδο, να τους προτείνουμε το πρόσωπο που λέγεται Ιησούς Χριστός, ο οποίος μας επιγράφεται χαρακτηριστικά: «Με έχρισε και με απέστειλε». Τον έχρισε και τον απέστειλε ο Πατέρας στον κόσμο, γιατί μέσα στο αδιέξοδο και στο σκοτάδι έπρεπε να έχουμε έναν δρόμο και ένα φως, για να μας πει: «Εγώ είμαι ο δρόμος, αλλά ταυτόχρονα εγώ είμαι και η ζωή». Να μας πει ότι χωρίς εμένα δεν θα μπορέσετε ποτέ να πλησιάσετε τον Πατέρα. Αλλά πριν απ' όλα το πρόσωπο του Ιησού Χριστού θέλει να κάνει μια προσφορά για τώρα. Γιατί το ύστερα ποτέ δεν μπορεί να είναι στα χέρια σου, και μάλιστα σίγουρο, ευλογημένο, εάν δεν τακτοποιηθεί το τώρα, το σήμερα. Και η προσφορά αυτή του Ιησού Χριστού είναι για το τώρα και για το σήμερα. Και έρχεται να αντιμετωπίσει και να απαντήσει μέσα στην ανθρώπινη δυστυχία. Έρχεται να μας πει ότι φέρνει χαρά σε Ευαγγέλια σε φτωχούς. Σε ανθρώπους οι οποίοι πλούτο γνώσεις τους, παρά τις οποιασδήποτε επιτυχίες τους, μέσα τους νιώθουν μια φτώχεια μεγάλη, βαριά, μολυβένια, και θέλουν να πλουτίσουν. Σε αυτούς, λέει ο Χριστός, έρχομαι για να δώσω πλούτο πραγματικό, γνήσιο που μένει. Αλλά ακόμα έρχομαι να ιατρεύσω τους συντετριμένους. Έρχομαι εκείνους που είναι σπασμένοι μες στους αγώνες της ζωής, που βλέπουν ότι τα μέλη τους πια δεν έχουν τη δυνατότητα να περπατήσουν και να σταθούν όρθιοι. Έρχομαι σε αυτούς να φέρω το φάρμακο, τη γιατριά, τη ζωή, τη λύτρωση, την οποία ο Χριστός πραγματοποίησε πάνω στο Γολγοθά και προσφέρει σήμερα δωρεάν στις ψυχές. Μια μόνιμη αληφή, ένα μόνιμο φάρμακο θεραπείας που φέρνει μέσα στην καρδιά την ειρήνη και τη χαρά. Γιατί ο Θεός με το πρόσωπο του Χριστού έρχεται να προσφέρει μια πλήρη συγχώρηση, μια πλήρη άφεση του παρελθόντος. Ενός παρελθόντος για το οποίο λέει ο Θεός: «Δεν πρόκειται ποτέ πλέον να το θυμηθώ». Βλέπουμε μέσα στη Βίβλο πώς αποκαλύπτεται ο Θεός, πώς θέλει ο Θεός να αυτοδεσμεύεται. Και υπάρχουν πολλές τέτοιες αυτοδεσμεύσεις του Θεού. Η μία είναι ότι μέσα στην παντογνωσία του ο Θεός δεν θέλει να θυμάται τις αμαρτίες μας. Δεν θα τις θυμηθώ πλέον. Εσύ, ο παντογνώστης Κύριος, ναι, εγώ, για χάρη των πλασμάτων μου, δεν θα τις θυμηθώ πλέον. Δεν είναι σχήμα λόγου. Αλλά ο Θεός τις ξεχνάει, έστω και αν μέσα σου, είτε ο εχθρός της ψυχής σου, είτε τυχόν η δική σου η απιστία, η ολιγοπιστία, τις ξαναφέρνει και δεν πιστεύεις ολόκαρδα, ολοκληρωτικά, ότι το αίμα του Ιησού Χριστού σβήνει για πάντα, οριστικά, το χρέος σου, το παθητικό σου, την ενοχή σου. Σε κάνει ένα γνήσιο παιδί του Θεού. Αυτή είναι η προσφορά της αγάπης του Ιησού Χριστού. Ο Ιησούς Χριστός που έρχεται να σώσει και να λυτρώσει όλους εκείνους που ζητούν τη λύτρωση και τη σωτηρία. Ρίξε λοιπόν, αγαπητή ψυχή, τα μάτια σου στο σταυρό του Γολγοθά. Κοίταξε εκεί το δείγμα της αγάπης του Θεού. Εκεί συνάντησε τον Ιησού, πουθενά αλλού. Δες εκεί πόσο πόνεσε για σένα. Και όχι ο πόνος των καρφιών. Αυτό ήταν το λιγότερο. Αλλά ο πόνος της απομάκρυνσής του από τον Πατέρα, στο να τον θεωρήσει και να τον εγκαταλείψει σαν έναν από εμάς. Τι λέω? Σαν αυτή την προσωποποίηση της αμαρτίας. Έγινε αυτό σαν αμαρτία για να γίνουμε εμείς δικαιοσύνη. Και ακόμα εκείνους τους πόνους που να κρατήσει απάνω του το βάρος της ενοχής και των αμαρτιών όλων των αιώνων και των δικών μας και τις δικές σου. Στρέψε τα μάτια της ψυχής σου και είδε το Πνεύμα το Άγιο να σε βοηθήσει σήμερα το πρωί. Το Πνεύμα σου εσωτερικά, η καρδιά σου να στραφεί και να ανέβει επάνω, να συναντήσεις νοερά τον Σταυρό του Χριστού. Να τον δεις από εκεί, καθώς έχει ανοίξει την αγκαλιά του, να σε καλεί και να σου λέει: «Έλα σε μένα». Και όχι εσύ μόνο, όλοι οι κουρασμένοι και οι φορτωμένοι. Και εγώ θα σας δώσω ανάπαυση. Τι άλλο ζητάς μέσα σου? Τι άλλο ποθεί η καρδιά του ανθρώπου? Την ανάπαυση που δίνει ο Χριστός, που είναι μόνιμη, που είναι σταθερή, που είναι μετάβλητη, που στηρίζεται στη βάση των υποσχέσεων του Θεού που δεν αλλάζουν ποτέ. Γιατί σε αυτό το σημείο ο Θεός θέλησε να είναι ο αναλύωτος. «Εγώ δεν αλλοιούμαι», λέγει Κύριος, και μένει πιστός πάνω σε αυτές τις υποσχέσεις του. Για χάρη δική μας,
να μας πει στηρίξους αυτές. Ο Θεός σε αγαπάει. Ο Θεός σε λυτρώνει. Ο Θεός σε σώζει. Ο Θεός σε συγχωρεί. Ο Θεός σε αναγεννάει. Ο Θεός σε δικαιώνει. Ο Θεός γράφει το όνομά σου στο βιβλίο της ζωής. Ο Θεός σου δίνει όλα τα απαραίτητα εφόδια να περπατήσεις και να ζήσεις. Στηρίξου σε αυτόν τον σωτήρα που τον έχρισε και τον απέστειλε ο Πατέρας για σένα και για μένα. Αλλά και σε αυτό θα ήθελα περισσότερο να στρέψουμε την προσοχή μας. Ήρθα, λέει ο Ιησούς, για να κηρύξω ελευθερία στους αιχμαλώτους. Α, η ελευθερία είναι ένα μεγάλο στοιχείο. Οι άνθρωποι σήμερα, χάρη σε αυτή την ελευθερία, έχουν θυσιάσει ζωές, εκατομμύρια ζωές. Έχουν θυσιάσει τους κόπους και τα χρήματά τους για να κάνουν εξοπλισμούς για να πετύχουν αυτή την ελευθερία. Έχουν θυσιάσει ολόκληρη την θεά ουσία τους για να γράψουν βιβλία και να χτίσουν συστήματα. Θέλετε πολιτικά, θέλετε φιλοσοφικά, κοινωνιολογικά, οτιδήποτε. Ίσα και μόνο για να επιτύχουν να συγκρατήσουν οι δυνατόν αυτή την ελευθερία. Και πόσο ταράχτηκαν οι καρδιές μας αυτές τις μέρες. Ήταν δυνατόν αυτή η ελευθερία να χαθεί από τα μάτια μας και από τη ζωή μας? Τίποτα δεν είναι απίθανο σε αυτόν τον κόσμο. Παρόλο που μια εφορία είχε ξεκινήσει πριν από λίγο καιρό, η προσπάθεια των έξι να φέρουν ειρήνη στον κόσμο, η συνάντηση των μεγάλων Γκορμπατσόφ και Ρέιγκαν στο τραπέζι των συνεννοήσεων, κάποια ελπίδα στη Γενέβη ότι τα πυρηνικά θα τακτοποιηθούν τουλάχιστον για τους πυράβλους του μέσου βεληνικούς και ούτω καθεξής. Αλλά τι είναι αυτά μπροστά στα προθεσινά γεγονότα? Και τι είναι τα προθεσινά γεγονότα αν σε κάποια στιγμή κάποιοι πατήσουν το κουμπί εκείνων των πυρηνικών κεφαλών και θα δούμε ο κόσμος να γίνεται ένα παρανάλωμα του πυρός? Α, πόσο ψεύτικη είναι η ανθρώπινη ειρήνη, το καθησύγασμα από πλευράς ανθρώπων. Το καταφύγιο σου, αγαπητή μου ψυχή, είναι το πρόσωπο του Χριστού, που δεν αλλοιώνεται ούτε τώρα, ούτε αύριο, ούτε ποτέ. Όπως ήταν χθες, μας λέει ο Λόγος του Θεού, είναι και σήμερα. Και το ίδιο θα παραμείνει σε όλη την αιωνιότητα. Αυτός είναι το χθες και σήμερα και στους αιώνας ο ίδιος. Ήρθα να κηρύξω ελευθερία στους αιχμαλώτους. Αλλά βέβαια η ελευθερία την οποία ήρθε να κηρύξει ο κεχρισμένος του Θεού, ο Ιησούς Χριστός, δεν είναι αυτή η ελευθερία των λαών, των κόπων, η οποία είναι πολύτιμη, χωρίς την οποία δεν μπορείς να ζήσεις, να εκφραστείς, να κινηθείς και το Ευαγγέλιο πολλές φορές να κυκλοφορήσει και να πλωθεί. Αλλά δεν μιλάει ο Χριστός για αυτή την ελευθερία. Μιλάει για εκείνη την ελευθερία που χρειάζονται οι ελεύθεροι. Οι ελεύθεροι, οι οποίοι είναι δέσμοι της αμαρτίας και των παθών, οι οποίοι είναι δέσμοι των εγωισμών και των επιδιώξεων που έχουν, είναι δέσμοι της κατάστασης στην οποία ζουν. Τα πράγματα που τους έχουν κυριαρχήσει, οι αλυσίδες οι βαριές, είτε αυτό λέγεται απολαύσεις της ζωής, είτε λέγεται αυτά τα κομφόρ της ζωής, μέχρι που να τα πετύχεις γίνεσαι δέσμιος και η ζωή σου καταναλύσκεται μόνο προς αυτή την κατεύθυνση, είτε λέγονται οποιασδήποτε άλλες απολαύσεις αρτικές, αμαρτωλές, επιδιώξεις να ανέβεις κοινωνικά, ή τεχνολογικός πολιτισμός, τον οποίο θέλουμε να βάλουμε στα σπίτια μας. Ο άνθρωπος είναι δέσμιος της αμαρτίας. Για προσπάθησε να διορθώσεις τη ζωή σου, έστω για μία ώρα. Δεν μπορείς. Είσαι δέσμιος. Αλλά το Ευαγγέλιο και η προσφορά του Θεού σε εμάς είναι: ο Ιησούς Χριστός ήρθε στον κόσμο για να σώσει αμαρτωλούς. Και αν μέσα στην καρδιά σου υπάρχει κάτι που σε ανησυχεί και σηκώνεται μπροστά σου σαν ένα μεγάλο ερωτηματικό, τάχα και μένα που είμαι ένας μεγάλος αμαρτωλός, θα σου πει ο Παύλος, άκουσε να σου πω, εμένα με έβαλε ο Θεός ένα μνημείο μέσα στην ιστορία, για να με βλέπουν και να με μιμούνται οι άλλοι. Είμαι ο πρώτος των αμαρτωλών, γιατί υπήρξα διώκτης της Εκκλησίας του Χριστού, γιατί υπήρξα φωνιάς, έστω και να το έκαμε στην πράξη, διότι πνέων φόνου, μας λέει ο Λόγος του Θεού, οδηγούσε σε φυλακές. Εγώ υπήρξα βλάσφημος στο πρόσωπο του Θεού, κόντρα στο Ευαγγέλιο του Χριστού. Αλλά ο Θεός με ελέησε. Για να δείξει ο Θεός αυτό το πέλαγος της αγάπης Του, την έκταση, την απροσμέτρητη έκταση της αγάπης Του, ότι καλεί και σένα, στην όποια κατάσταση και είσαι, δέσμιος των παθών σου και της αμαρτίας σου, δέσμιος του παρελθόντος σου, δέσμιος των αναμνήσεων, δέσμιος της κατάθλιψης που σε πιέζει κάθε μέρα, δέσμιος των περιστάσεων,
αφές ολοκληρωτικά στο πρόσωπο του Χριστού. Δεν ανάγκη να τον δεις με τα μάτια σου. Ήρθε το Πνεύμα το Άγιο να ανοίξει τα μάτια τα πνευματικά, να τον δούμε από μέσα εσωτερικά. Να δούμε να κρέμεται στο Γολγοθά. Αυτός ο κρεμασμένος είναι νικητής. Κρεμάστηκε για σένα, αλλά δεν έμεινε εκεί. Αναστήθηκε για να δώσει μέσα μας τώρα πλέον τη δύναμη της Ανάστασης, τη δύναμη της ζωής, για να απολαύσουμε τη ζωή και να τη χαρούμε τώρα, αλλά και αιώνια μέσα στη δόξα Του. Ήρθα, λέγει, για να δώσω στους εχμαλώτους ελευθερία. Και θα επαναλάβω, στους ελεύθερους εξωτερικά, εσωτερική ελευθερία. Είναι άλλο πράγμα να μιλάς για αυτή και άλλο πράγμα να ζεις την ελευθερία. Να μην είσαι δέσμεος ούτε των σκέψεών σου, ούτε των αποφάσεών σου, ούτε τυχόν παθών πολύ περισσότερο, ούτε οποιονδήποτε άλλων επιδιώξεων ή οποιασδήποτε άλλης αμαρτίας, αλλά να ζεις μέσα στην ελευθερία των τέκνων του Θεού, όπου το Πνεύμα του Κυρίου, εκεί είναι η ελευθερία. Θα σε καταλάβει, θα σε επισκεφθεί, θα σε αγγίξει βαθιά το Πνεύμα του Θεού το Άγιο και θα απολαύσεις την εσωτερική ελευθερία από το παρελθόν σου, από τις αγωνίες του παρόντος, από τους φόβους του μέλλοντος. Θα είσαι τελικά, οριστικά, ελεύθερος. Και ήρθα, λέει, ακόμα να δώσω ανάβλεψη στους τυφλούς. Αχ, αυτά τα μάτια της ψυχής πόσες φορές μένουν κλειστά. Κλειστά και στους ανθρώπους που δεν γνώρισαν τον Ιησού Χριστό, όπως είναι σωτήρας, θαυμαστός και Κύριος. Αλλά κλειστά και στους ανθρώπους του Θεού, πιστούς, οι οποίοι δεν έχουν νιώσει ή δεν βλέπουν πάντα με ποιον έχουν να κάνουν. Σε ποιες δυνάμεις έχουν μπει μέσα. Σε ποιο σχέδιο σωτηρίας. Σε ποιον Κύριο έχουν να ακουμπήσει τη ζωή τους. Λέω, ο Κύριος Ιησούς ήρθε να δώσει ανάβλεψη και στους τυφλούς. Να ανοίξει τα μάτια των τυφλών. Και ήρθε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού σήμερα το πρωί, διότι εμείς παίρνουμε και ποτίζουμε, αλλά εκείνο είναι που αυξάνει. Εκείνο ήθελε να δώσει ανάμεσά μας διάπλατα να ανοίξουν τα μάτια της ψυχής και να θεωρήσουν τον Ιησού στον Σταυρό και στην Ανάσταση. Ολοκληρωμένος σωτήρα και Κύριο, για να πάρουν από τα χέρια Του, τα τρυπημένα Του χέρια με τις πληγές της αγάπης Του, τη σωτηρία, τη συγχώρεση, την υιοθεσία, τη χαρά του Θεού, την ελευθερία, το φως, τη δύναμη για ένα περπάτημα πνευματικό μαζί Του. Ήθε, επαναλαμβάνω, ο Κύριος να τα χαρίσει ανάμεσά μας. Πριν προχωρήσουμε, θα ψάλουμε όλοι μαζί τον ύμνο 101 από τα Μαύρα Υμνολόγια, 101, «Πρόσεξε εις του Χριστού τα λόγια».

ανθρώπους πιστούς. Η ανθρώπινη δυστυχία και η προσφορά του Θεού. Ελπίζω το Πνεύμα το Άγιο να μας έδωσε να καταλάβουμε σε όσους ακόμα από εμάς δεν έχει γίνει πείρα και βίωμα η σωτηρία του Χριστού, να έχουμε καταλάβει, επαναλαμβάνω, ότι έξω από τον Χριστόν υπάρχει δυστυχία, απόγνωση. Και ότι στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, όπως τονίσαμε, είναι η απελευθέρωση, ο φωτισμός, ο εσωτερικός, η λύτρωση, η χαρά της ζωής και το νόημα της ζωής. Αλλά είναι φυσικό να ρωτήσει κάποιος και να πει, μα για πιστούς ανθρώπους υπάρχει ανθρώπινη δυστυχία και προσφορά του Θεού? Βέβαια το σχήμα είναι λίγο οξύμορο, θα έλεγα. Η πραγματικότητα όμως είναι δυστυχώς, αγαπητοί μου, πολύ διαφορετική. Είναι διαφορετική διότι υπάρχει εχθρός μέσα στην ανθρώπινη ζωή και ιδιαίτερα στον πιστό, θα έλεγα εχθροί. Ο παλαιός του άνθρωπος, εάν δεν μένει σταυρωμένος, ο κόσμος απ' έξω, ένα σύστημα, όχι οι άνθρωποι. Ο τρόπος ζωής με τον οποίο ζουν και διαρκώς βάλεσαι από το πνεύμα αυτό και επηρεάζεσαι, αλλά ταυτόχρονα και ο εχθρός της ψυχής, ο διάβολος, ο οποίος έχει ποικίλους τρόπους να επιτεθεί στον άνθρωπο του Θεού και να παρουσιαστεί ακόμα και ως άγγελος φωτός, ότι τάχα κατέχει σε αυτό το σημείο τη μόνη αλήθεια, και να τον αχρηστέψει και να τον οδηγήσει μέσα στην δυστυχία, στην απομόνωση ή σε δικούς του τρόπους εργασίας που αυτός διάλεξε. Ο Θεός όμως έχει τη δική του προσφορά. Και θα ήθελα, σαν παράδειγμα, στα λίγα λεφτά που μας μένουν, να σας φέρω τη γνωστή σε όλους μας φυσιογνωμία του Μωυσή. Η ζωή του Μωυσή είναι καταπληκτική από πολλές πλευρές και δεν είναι η ώρα εδώ να κάνουμε την ανάλυση. Ελπίζω όσοι από εμάς διαβάζουμε σωστά τις γραφές, έχουμε ολοκληρωμένη εικόνα του τι ο Κύριος έκανε ευθύς εξ αρχής και μέχρι τέλους, μέσα από το Μωυσή και μέσα στο Μωυσή. Φτάνει, παραδείγματος χάρη, στον Ψαλμό 103 να πει εκείνο το μεγάλο, το χαρακτηριστικό, στο εδάφιο 7. Εφανέρωσα τα έργα μου στους Υιούς Ισραήλ και τα σωδούς μου στο Μωυσή. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Όλος ο Ισραήλ έβλεπε έργα θαυμαστά, όπως οι περισσότεροι από εμάς βλέπουμε θαυμαστά και μεγάλα στο πρόσωπο του Χριστού και στην ιστορία αλλά και στη ζωή άλλων ανθρώπων. Άλλο αυτό. Να ζεις και να βλέπεις εξωτερικά. Ο Μωυσής έμαθε, αλλά όταν ο Θεός τον έφερε σε αυτή την αποκάλυψή του, έμαθε τα σωδούς του Κυρίου. Μπήκε στα μυστικά του Θεού, που είναι μια άλλη πλευρά του πράγματος. Δεν είναι η συνηθισμένη πορεία της ζωής. Συνηθισμένη από την άποψη ότι ο Θεός την έχει για όλους. Ο Μωυσής λοιπόν, μια φυσιογνωμία εξαιρετική μέσα στις γραφές. Από τα τρία πανεπιστήμια που υπήρχαν τότε στην Αίγυπτο, πέρασε και από τα τρία. Πέρασε επίσης και από την στρατιωτική ακαδημία. Έγινε δυνατός, στρατιωτικός. Ο μεγαλύτερος στρατιωτικός που γνώρισε η Αίγυπτος. Ποτέ. Επίσης ήταν ένας δυνατός άνθρωπος του λόγου. Ήξερε με τα επιχειρήματά του και με τους τρόπους που μιλούσε να σε καταπείσει. Αλλά ο Μωυσής έχει ένα τρίπτυχο στη ζωή του. Οι γραφές μας λένε ότι έζησε 120 χρόνια. Τα 120 χρόνια χωρίζονται σε 3-4 ετίες. Τα πρώτα 40 χρόνια, τα δεύτερα 40 χρόνια και τα τρίτα 40 χρόνια. Γνωρίζουμε ότι η ζωή του Μωυσή ήταν 2-1. Δύο κομμάτια της ζωής του χαμένα και ένα μόνο κερδισμένο. Διότι μόλις τα 80 του χρόνια ο Μωυσής κατάφερε, ή μάλλον κατάφερε ο Θεός να του δείξει ότι έπρεπε επιτέλους να υπακούσει στη φωνή του και να μπει μέσα στα σχέδιά του. Δεν θα ήθελα να σας πάρω πολύ σε αυτό το σημείο, αλλά θα ήθελα δύο λόγια να πω για τα προηγούμενα 2/3 της ζωής του, τα πρώτα 40 και τα δεύτερα 40 του χρόνια. Τα πρώτα του 40 χρόνια θα έλεγα ότι είναι ο άνθρωπος που είναι ακόμα σαρκικός. Διότι με την πυγμή του ήταν ικανός. Δεν υπήρχε αμφιβολία. Είχε κάθε δύναμη στα χέρια του. Αλλά θέλησε με την πυγμή του, με την σάρκα θα λέγαμε σήμερα, με το πνεύμα της Καινής Διαθήκης, να δώσει διέξοδο στο λαό του Θεού, χωρίς ο Θεός να το έχει ζητήσει έτσι. Το δεύτερο είναι η πλευρά που, αν εκεί ο διάβολος καταφέρει
να έρθεις και θα το καταφέρει εύκολα σε αποτυχίες να μπεις καθημερινές, θα τραβήξεις τον άλλο λαθεμένο δρόμο που τράβηξε ο Μωυσής, να απομονωθείς, να ζήσεις μέσα στην απομόνωση. Καμιά δουλειά πλέον ο Μωυσής με τον Κύριο. Καμιά δουλειά πλέον με τα πράγματα του Θεού. Τίποτα δεν μας λένε οι γραφές, σκόπιμα πιστεύω, για να μας δείξουν ότι ο διάβολος ξέρει να απομονώνει τον άνθρωπο του Θεού. Αν αποτύχεις, άνθρωπε του Θεού, επειδή στηρίχθηκες στον εαυτό σου για να περπατήσεις πνευματικά, θα σου δείξει ότι απέτυχες και ταυτόχρονα απέτυχε ο Χριστός και το Ευαγγέλιο. Μα δεν είναι έτσι. Γνώρισε έναν ομοφιλόφιλο στο Αμβούργο και του μίλησε για την αγάπη του Θεού που είχε γνωρίσει. Ομολογούσε τουλάχιστον. Και μου λέει: δεν ζω πλέον εκείνο που έλεγα, γιατί ο Χριστός δεν είναι δυνατός να με ελευθερώσει. Για κοιτάξτε, τι διαστρέβλωση. Ο Χριστός είναι δυνατός όλους και από κάθε πάθος και από κάθε αμαρτία να ελευθερώνει. Αλλά είναι ο άνθρωπος που μέσα στην πορεία την πνευματική βάζει τον εαυτό του, αυτοπροσπαθεί για να λυτρωθεί και οδηγείται ύστερα από αυτό μέσα στην απομόνωση. Ο Μωυσής μέσα στην απομόνωση έχασε την ευγλωτία του, το χάρισμα θα λέγαμε, το φυσικό που του έδωσε ο Θεός και καλλιεργημένο μέσα στην παιδεία της Αιγύπτου. Έχασε τις αθωικές του ικανότητες, έχασε το θάρρος να προχωρεί, έχασε επίσης και την αυτοπεποίθηση που είχε, τα χάσε όλα και ήταν απομονωμένος. Αλλά βέβαια ο Θεός χρειαζόταν αυτό το σχολείο της σιωπής για τον Μωυσή, διότι πώς αλλιώς μπορούσε να του μιλήσει. Είναι εκείνη η όμορφη κοιλάδα Αχόρ που μας μιλάει η Παλαιά Διαθήκη, στην οποία πολλές φορές ο Θεός μας φέρνει, μας αφήνει μόνους, μας συμπιέζει για να δούμε επιτέλους ποιοι είμαστε. Και όταν ήρθε η ώρα του Θεού, αλλά φυσικά με την προϋπόθεση ότι έπρεπε ο Μωυσής να ανταποκριθεί, έρχεται ο Κύριος και του αποκαλύπτει τα σχέδιά του, τον εαυτό του και το μεγαλείο του μέσα στην αποκάλυψη που είχε για τον λαό Ισραήλ. Και ο Μωυσής έβοσκε, λέει, τα πρόβατα του πεθερού του εκεί σε μια γωνιά και είδε κάτι παράξενο, είδε σε ένα θάμνο μια φλόγα. Περίμενε, ήταν φυσικό η φλόγα αυτή να ανάψει, να κάψει το θάμνο, αλλά περίμενε η φλόγα αυτή συνέχιζε να υπάρχει, ο θάμνος δεν κεγόταν, δεν κατακεγόταν όπως λέει η βίβλος, και το έκανε πολύ εντύπωση, μέχρι που ο Κύριος, ο Μωυσής, θέλησε να πλησιάσει για να δει τι είναι αυτό. Και ακούει την ώρα εκείνη μια φωνή να του λέει: Μωυσή, στάσου, μην πλησιάσεις εδώ. Πρώτα-πρώτα, ο τόπος πάνω στον οποίο βρίσκεσαι είναι τόπος Άγιος. Βγάλε τα χοντροπάπουτσά σου και πέταξέ τα. Και άκουσε, θα σου πω. Η φράση είναι χαρακτηριστική ανάμεσα σε άλλα, γιατί του είπε ο Κύριος: κατέβην για να ελευθερώσω. Μωυσή, εάν σε φέρνω αυτή τη στιγμή αντιμέτωπο με το πρόσωπό μου, με μια αποστολή την οποία έχω, με ένα σκοπό για τη ζωή σου, το κάνω διότι κατέβηκα για να ελευθερώσω. Και πρώτα-πρώτα, Μωυσή, εσένα να ελευθερώσω. Να σε βοηθήσω να βγεις μέσα από την απομόνωση, από τη δική σου την αυτοπεποίθηση στις δυνάμεις σου, στις γνώσεις σου που είχες, και να σου δείξω ότι υπάρχει μια άλλη περιοχή όπου βρίσκομαι εγώ. Ήδη πατάς πάνω σε αυτή, ήδη φοράς χοντρά παπούτσια, πέταξέ τα, άλλαξε την κατάσταση κάτω από τα πόδια σου. Και μην πλησιάσεις, δεν είναι η ώρα ακόμα να δεις τόσο βαθιά. Θα σε οδηγήσω εγώ μέσα σε αυτή τη γνώση. Τώρα, κάτσε να ακούσεις και να μάθεις. Αγαπητοί μου αδελφοί, γιατί σε πιστούς απευθύνομαι στο τελευταίο αυτό μέρος, τούτο είναι το κομμάτι το οποίο ήθελε ο Κύριος να το σχολιάσει μέσα στην καρδιά μας κατάλληλα. Και να μας δείξει ότι μπορεί πολλές προσπάθειες και πολλά πράγματα να έχουμε κάνει, όπως το πρώτο τρίτο της ζωής του Μωυσής, αλλά είναι ανθρώπινο. Δεν έχει την έγκριση του Θεού. Μπορεί να θελήσαμε να αντλήσουμε δυνάμεις μέσα από την απομόνωση εμείς ή να χριστευτούμε στην απομόνωση. Αλλά και αυτή δεν είναι η λύση του Θεού. Η λύση του Θεού είναι να τον αφήσεις να σου μιλήσει. Μην βιαστείς να μπεις πολύ βαθιά. Θα σε οδηγήσει. Σκοπός του είναι να σε βάλει βαθιά μέχρι που τον προκαλεί ο Μωυσής αργότερα τον Κύριο για να του δείξει, και του δείχνει ό,τι έπρεπε να ξέρει. Αλλά στην αρχή θα ακούσεις. Θα ακούσεις ποιος είσαι. Θα βγάλεις ό,τι φοράς επάνω σου, τα παπούτσια, τους δρόμους που περπάτησες. Πέταξέ τα. Δεν είναι οι δρόμοι του Θεού.
Ομολόγησε, καθώς πετάς αυτά τα παπούτσια τα χοντρά, ότι περπάτησες μόνος σου. Είτε στη δράση, είτε στην αδράνεια και στην έρημο 40 χρόνια. Περπάτησες μόνος σου. Πέταξε τα. Κάτσε τώρα εκεί να σου δώσει ο Θεός παπούτσια με δικά του λόγια και με δικό του περίβλημα και με τις δικές του εντολές. Άκουσε τι θα σου πει. Τα 40 χρόνια του Μωυσή τα υπόλοιπα δεν ήταν φυσικά χρόνια που γεμάτα θριάμβους και νίκες και συναισθήματα υπερνίκης. Όχι τέτοια πράγματα. Η ζωή του Θεού έχει το συνέστημα του θριάμβου, έχει και τις βαθιές της θλίψης. Υπάρχουν δάκρυα στη ζωή των πιστών. Δάκρυα πολλά. Πόνος. Στεναγμή. Αλλά τι χαρά όμως, τι γλύκα είναι αυτή που είναι το υπόστρωμα όλων αυτών. Γιατί ξέρεις ότι τα δάκρυά σου, η στεναγμή σου, ο πόνος σου έχει κάποιο άλλο στοιχείο πλέον. Είσαι μέσα στο σχέδιο του Θεού. Παρατάς τα πάντα πλέον για να ζήσεις για εκείνον. Και ξέρεις γιατί ζεις. Και ο Κύριος θα σε χρησιμοποιήσει και θα σε ευλογήσει. Θα σε κάνει νομοθέτη των λαών μέσα από τις 10 εντολές που θα δώσει. Γιατί όλη η νομοθεσία των εθνών στηρίζεται πάνω στο δεκάλογο και τόσα άλλα. Αλλά περίμενε. Πρώτα θα ακούσεις. Μείνε κοντά στον Κύριο. Θυμήσου τα παλιά. Θυμήσου πως περπάτησες μόνος. Θυμήσου πως τράβηξες τη μοναξιά έξω από τον Θεό. Γύρισε τώρα και κοίταξε στο χορύβ. Κοίταξε που το χορύβ δεν είναι άλλο παρά ο ίδιος ο Γολγοθάς που αργότερα ο Κύριος Ιησούς πέθανε εκεί. Και αυτός ο άγγελος, ο Μαλεάχ Γιαχβέ, που είναι εκεί στη Βάτο, είναι ο ίδιος ο Κύριος που μίλησε στον Μωυσή ο Ιησούς. Κοίταξε λοιπόν τον Ιησού, πιστέ άνθρωπε του Θεού, με τα μάτια σου ορθάνυχτα. Άκουσε τη φωνή του μέσα από το λόγο του. Μη περιμένεις παρουσιακά πράγματα, φωνές, όνειρα, οπτασίες, όχι τέτοια. Θα είσαι καθισμένος στο σχολείο του λόγου του Θεού, σε προσευχή, ταπεινός, μαθητής, έτοιμος να μαθαίνεις και έτοιμος να οδηγείσαι από το πνεύμα του Θεού. Και θα σε οδηγήσει ο Κύριος και θα σε ευλογήσει. Να λοιπόν ότι είναι δυνατόν να ξεγελαστεί ο άνθρωπος του Θεού και να αποκτήσει ένα βίωμα δυστυχίας γιατί δεν ακούει τον Θεό ή δεν πρόσεξε τη φωνή του Θεού. Είτε διότι αυτό προσπάθησε ή διότι απομονώθηκε, αλλά υπάρχει όμως η απελευθέρωση. Κατέβην δια να ελευθερώσω. Ο Κύριος έχει κατέβει ήδη από τότε και είναι εδώ κοντά μας για να ελευθερώνει. Κάθε δέσμιο και τον πιστό το δέσμιο να σπάει αλυσίδες, οποιοσδήποτε αλυσίδες, για να περπατήσουμε στην ελευθερία των τέκνων του Θεού. Ήρθε το Πνεύμα το Άγιο να μας δείξει ποιος είναι αυτός ο Κύριος. Να περπατήσουμε μαζί Του, καθώς κάθε μέρα, λίγο-λίγο, στίχο με στίχο, θα ακούμε τη φωνή Του, θα προσέχουμε τα λόγια Του και θα μας οδηγεί Αυτός. Όχι, επαναλαμβάνω, να ζούμε στα σύννεφα. Στη γη θα πατάμε. Αλλά θα ζούμε μέσα στην παρουσία και μέσα στο θέλημα του Κυρίου. Όταν η καρδιά μας μακριά από το εγώ, μακριά από την απομόνωση, μακριά από προσωπικές επιδιώξεις, ζητάει μόνο, αποκλειστικά και καθαρά το θέλημα του Κυρίου. Ήθε ο Θεός να ευλογήσει τα λόγια Του μέσα μας. Η χοροδία θα κλείσει με ένα νήμο και μετά θα κάνουμε προσευχή να τελειώσουμε.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Πατέρα ουράνιε, Σύ είσαι Άγιος, Άγιος, Άγιος, ο Κύριος των δυνάμεων. Η γη είναι γεμάτη από την δόξα Σου. Και εμείς οι θνητοί τολμούμε να Σε πλησιάσουμε χάρη στη θυσία του Σταυρού, χάρη στο αίμα του Κυρίου Ιησού Χριστού του λυτρωτή μας. Δεν θα τολμούσαμε να δούμε το πρόσωπό Σου αν ο Κύριος δεν θυσιαζόταν για μας, αν δεν χυνόταν το πολύτιμο αίμα Του. Ευχαριστούμε γιατί τώρα είμαστε παιδιά Σου. Δεν μας έδωκες πνεύμα δουλείας για να Σε φοβόμαστε, αλλά πνεύμα υιοθεσίας, δια του οποίου κράζομεν Αβά, ο Πατήρ, Πατέρα μας. Σε ευχαριστούμε γιατί μπορούμε να Σε εμπιστευόμαστε. Εσύ ομορφαίνεις τη ζωή μας, της δίνεις νόημα. Εσύ μας παρηγορείς τις θλίψεις, ανανεώνεις τη δύναμή μας. Είσαι το αιώνιο καταφυγιό μας. Σε Σένα προστρέχουμε στις χαρές μας και στις θλίψεις. Είσαι ο Πατέρας των Ικτυρμών, ο Θεός κάθε παρηγοριάς. Ευχαριστούμε γιατί εργάζεσαι επάνω μας. Μορφώνεις μέσα μας τον χαρακτήρα του Χριστού. Μας προετοιμάζεις για την αιωνιότητα. Ευχαριστούμε γιατί όλα τα γεγονότα της ζωής μας και τα δυσάρεστα και τα θλιβερά κλείνουν ένα βαθύ και μεγαλειώδες νόημα. Πατέρα ουράνιε, η ψυχή μας σε διψά σαν γιάννητρη. Φανέρωσε το πρόσωπό Σου σε μας με περισσότερο φως. Ποθούμε να Σε γνωρίσουμε βαθύτερα και τελειότερα. Να πορευθούμε στα διατάγματά Σου. Πατέρα ουράνιε, ευλόγησε τις οικογένειές μας. Ευλόγησε την Εκκλησία Σου. Θυμήσου αδέλφια μας που απουσιάζουν, που υποφέρουν, που ταλαιπωρούνται, που δεινοπαθούν. Στάλαξε το βάλσαμο της παρηγοριάς. Ενθάρρυνε. Πατέρα ουράνιε, παρακαλούμε θερμά να θυμηθείς όλες τις εκκλησίες της πατρίδας μας, να τις ευλογήσεις πλούσια. Να μας χαρίσεις μια θαυμαστή αναζωπήρωση. Προσευχόμαστε για τον Ευαγγελισμό της χώρας μας. Ευλόγησε την πατρίδα μας πλούσια. Φρούρισε τα όρια της. Πατέρα ουράνιε, δώσε ευκαιρίες για τον παγκόσμιο Ευαγγελισμό. Ελέησε τα έθνη της γης, τα γειτονικά, τα μακρινά. Παρακαλούμε θερμά, τάχυνε τον ερχομό του Κυρίου. Είναι αυτός η ελπίδα μας, η χαρά μας, η προσδοκία μας. Θερμά παρακαλούμε, μέσα από τον Λόγο Σου μίλησε στην καρδιά μας αυτό το πρωινό. Δώσ' μας άφθονη τροφή πνευματική και εκπλήρωσε κάθε χρία μας κατά τον πλούτο Σου εν δόξη, εν το ονόματι του Χριστού. Αμήν. Καθίστε παρακαλώ. Θα διαβάσω, αδελφοί, τον ψαλμό Κόπα Β. Ψαλμός Κόπα Β. Σελίδα 557. Σελίδα 557. Αγαθόν το να δοξολογείτε εις τον Κύριον και να ψαλμωδεί εις το όνομά Σου ύψιστε. Να αναγγέλει το πρωί το έλεό Σου και την αλήθειάν Σου πάσα νύχτα. Με δεκάχορδον όργανον και με ψαλτήριον, με οδύν και κιθάραν. Διότι με έφρανας Κύριε εν της ποίημασή Σου. Θέλω αγάλεστε εν της έργης των χειρών Σου. Πόσον μεγάλα είναι τα έργα Σου, Κύριε. Βαθύς είναι οι διαλογισμοί Σου σφόδρα. Ο άνθρωπος ο ανόητος δεν γνωρίζει
Κι ο μωρός δεν νοεί τούτο, ότι οι ασεβείς βλαστάνουσι ως ο χόρτος, και ανθούσι πάντες οι εργάτε της ανομίας, δια να αφανιστώσει αιωνίως. Αλλά σύ, Κύριε, είσαι ύψιστος εις τον αιώνα, διότι δου η εχθρή σου, Κύριε, διότι δου η εχθρή σου θέλουσι εξολοθρευτεί, θέλουσι διασκορπιστεί πάντες οι εργάτε της ανομίας. Αλλά σύ θέλεις υψώσει ως του μονοκέρωτος το κέρας μου. Εγώ θέλω Χριστή με νέον έλεον. Και ο οφθαλμός μου θέλει δει την εκδίκηση των εχθρών μου. Τα ότα μου θέλουσι ακούσει περί των κακοποιών των επανισταμένων κατ' εμού. Ο δίκαιος ως φίνιξ θέλει ανθεί, ως κέδρος του Λιβάνου θέλει αυξάνει. Πεφυτευμένοι εν το οίκο του Κυρίου, θέλουσι ανθεί εν τες αυλές του Θεού ημών. Θέλουσι καρποφορεί και εν αυτό το βαθύ γύρατη. Θέλουσι είστε ακμάζοντες και ανθυροί, δια να αναγγέλωσι ότι δίκαιος είναι ο Κύριος το φρούριό μου και δεν υπάρχει αδικία εν αυτό. Ο Κύριος βασιλεύει, μεγαλοπρέπειεν είναι ενδεδειμένος. Ενδεδειμένος είναι ο Κύριος δύναμην και περιεζωσμένος και την οικουμένην εστερέωσε ώστε δεν θέλει σαλευθεί. Απ' αρχής είναι στερεωμένος ο θρόνος σου, από του αιώνος σύ είσαι. Ύψωσαν οι ποταμοί, Κύριε, ύψωσαν οι ποταμοί την φωνήν αυτών. Οι ποταμοί ύψωσαν τα κύματα αυτών. Ο Κύριος ο ενυψίστης είναι δυνατότερος υπέρ των ήχων πολλών υδάτων, υπέρ τα δυνατά κύματα της θαλάσσης. Τα μαρτύριά σου είναι πιστά σφόδρα. Εις τον οίκο σου ανήκει αγιώτης, Κύριε, εις μακρότητα ημερών. Παρακαλώ να ψάλουμε τον ύμνο με τον αριθμό 164. 164.

Σήμερα με τη χάρη του Θεού θα αναφερθούμε σε μια όμορφη βιβλική μορφή, τον Ενόχ, τον φίλο του Θεού. Θα διαβάσω εδάφια σχετικά από το βιβλίο της Γένεσης, κεφάλαιο Ε, εδάφιο 21. Και έζησε ο Ενόχ 65 έτη και γέννησε τον Μαθουσάλα. Και περιεπάτησε ο Ενόχ μετά του Θεού αφού γέννησε τον Μαθουσάλα 300 έτη και γέννησε Ιούς και Θυγατέρας. Και έγιναν πάσε ημέρε του Ενόχ 365 έτη. Και περιεπάτησε ο Ενόχ μετά του Θεού και δεν ευρίσκε το πλέον, διότι μετέθεσε αυτόν ο Θεός. Διαβάζω επίσης από την επιστολή προς Εβραίους, κεφάλαιο Ιώτα Αλφα, εδάφιο 5. Διεπίστεως μετετέθη ο Ενόχ, διενεμίδη θάνατον, και δεν ευρίσκετο, διότι μετέθεσε αυτόν ο Θεός. Επειδή πρώτης μεταθέσεως αυτού εμαρτυρήθη ότι ευηρέστησε εις τον Θεόν. Χωρίς δε πίστεως, αδύνατον είναι να ευαρεστήσει τίσης αυτών. Διότι ο προσερχόμενος εις τον Θεόν πρέπει να πιστεύσει ότι είναι και γίνεται μισθαποδότης εις τους εξητούντας αυτών. Τέλος, από την επιστολή του Ιούδα θα διαβάσουμε μια προφητεία του Ενόχ. Ο Ενόχ υπήρξε και προφήτης. Σελίδα 1085, εδάφιο 14. Είναι το μοναδικό κεφάλαιο, δεν υπάρχει άλλο κεφάλαιο, το πρώτο κεφάλαιο. Προεφήτευσε δε περί τούτων και ο Ενόχ, έβδομος από Αδάμ, λέγον, «Ιδού, ήλθε ο Κύριος με μυριάδας Αγίων αυτού, δια να κάνει κρίσιν κατά πάντων και να ελέγξει πάντα στους ασεβείς εξ αυτών, δια πάντα τα έργα της ασεβίας αυτών τα οποία έπραξαν και δια πάντα τα σκληρά τα οποία ελάλησαν κατά αυτού αμαρτωλοί ασεβείς». Παρακαλώ να ψάλουμε τον ύμνο με τον αριθμό 217. 217. Ο βεβαιώτης ευλογητή.

Ένα ερώτημα που πολλοί διατυπώνουν με πολλή αγωνία είναι: μπορούμε στην σημερινή κοινωνία να ζήσουμε σύμφωνα με τις εντολές του Θεού? Μπορεί ο νέος να εγκρατευτεί? Μπορεί η νέα να διατηρηθεί αχνή στον ρυπαρό πανσεξουαλισμό του καιρού μας? Μπορούμε να αντισταθούμε στην αμαρτία, την αθεία, την αθλειότητα, τον εκφυδαϊσμό? Μπορούμε να πραγματοποιήσουμε το θέλημα του Θεού, να επιπλέψουμε στους πειρασμούς, να θριαμβεύσουμε στις προκλήσεις? Αδίστακτα θα απαντήσω ναι. Γνωρίζω νέους και νέες που στην σημερινή κοινωνία κρατούν με παρησία, άσπιδη και λευκή, την σημαία του Χριστού. Γνωρίζω άνδρες και γυναίκες που αντιστέκονται στεναρά στο πνεύμα και στο ρεύμα του καιρού μας και πορεύονται σταθερά στο δρόμο του Θεού. Αλλά και στις σελίδες της Αγίας Γραφής μνημονεύονται ονόματα λαμπρά ανθρώπων που έζησαν και έδρασαν σε σκοτεινούς καιρούς και τίμησαν και δόξασαν με την ζωή τους τον Θεό. Το έξοχο παράδειγμά τους μας ενθαρρύνει, αναπτερώνει το φρόνημά μας, μας βεβαιώνει ότι μπορούμε κι εμείς να διατηρηθούμε καθαροί στην σημερινή αθεϊστική εποχή μας. Μέσα από την αχλή των χιλιετιών προβάλλει μία έξοχη, μία φωτεινή προσωπικότητα, ο Ενόχ, ο Φίλος του Θεού. Η Αγία Γραφή με ελάχιστες γραμμές σκιαγραφεί την εποχή του, την μορφή του, την ιστορία του και την πορεία του με τον Θεό. Οι καιροί στους οποίους έζησε ο Ενόχ υπήρξαν καιροί κακή αποστασίας από τον αληθινό, τον ζωντανό Θεό. Δεν είχαν παρέλθει αιώνες πολλοί από την ιδυλιακή εποχή της Εδέμ και η αμαρτία είχε εξαπλωθεί παντού και πολλαπλασιαστεί και γιγαντωθεί. Ο άνθρωπος που πλάστηκε κατ' εικόνα Θεού διαστράφηκε, στράφηκε ενάντια στον Δημιουργό του. Εξαγριώθηκε και την περίοδο της αθωότητας την διαδέχτηκε η περίοδος της βαρβαρότητας. Η Αγία Γραφή μας πληροφορεί πως στην μακρινή εκείνη εποχή άνθρωποι αμαρτωλοί με τα λόγια τους και με τα έργα τους προκαλούσαν τον Θεό. Και όμως, στο ζωφερό σκοτάδι εκείνου του καιρού, έλαμψε σαν αστέρι φωτεινό η όμορφη μορφή του Ενόχ. Η Αγία Γραφή επανειλημμένα μας πληροφορεί γι' αυτόν πως περπάτησε μαζί με τον Κύριο. Μπορείτε να συλλάβετε την συναρπαστική εικόνα, ο αιώνιος δημιουργός να πορεύεται πλάι στον άνθρωπο? Δεν μπορώ να φανταστώ υψηλότερο προνόμιο, δεν μπορώ να διανοηθώ λαμπρότερη δόξα. Το πλάσμα να περπατεί πλάι στον πλάστη, ο παντοδύναμος Θεός να κρατεί το χέρι, να συνοδηπορεί με τον άνθρωπο. Σε αυτή τη ζωή μοιάζουμε με τα μικρά παιδιά που χάθηκαν σε κάποιο δάσος σκοτεινό, που απελπισμένα αναζητούν το δρόμο τους. Δεν ξέρουμε ποιο είναι το υπέρτατο αγαθό, ποιο είναι το σωστό, ποιο είναι το λανθασμένο, ποιο είναι το πραγματικό συμφέρον μας. Γι' αυτό χρειαζόμαστε τον Θεό για να μας οδηγήσει στο δρόμο τον αληθινό της ευτυχίας, για να μας προστατεύσει από τους αμέτρητους κινδύνους που μας απειλούν. Αλήθεια, πόσοι κίνδυνοι καραδοκούν στο δρόμο μας. Αόρατοι και ουρατοί. Κίνδυνοι που μπορούν να μας ανατρέψουν, να μας καταστρέψουν. Πόσες παγίδες είναι στημένες στην πορεία μας. Γι' αυτό χρειαζόμαστε τον Θεό για να μας οδηγήσει, να μας προστατεύσει, να μας συντροφεύσει στη μοναξιά της ζωής. Να σταθεί κοντά μας στις ημέρες του πόνου. Να μας παρασταθεί στις ώρες της αγωνίας. Να μας παρηγορήσει στις στιγμές του θανάτου. Σας βεβαιώνω πως η γλυκύτερη συντροφιά είναι η συντροφιά του Θεού. Η βαθύτερη ευτυχία είναι να νιώθεις κοντά σου την παρουσία του Θεού.
Πόσο αξιοζήλευτη η ζωή του Ενόχ. Υπήρξε ένα περπάτημα καθημερινό με τον αιώνιο Θεό. Όμως την ίδια αξιοβίωτη ζωή μπορούμε να την ζήσουμε κι εμείς. Μπορούμε όλες τις μέρες της ζωής μας να περπατήσουμε με τον Θεό. Στις χαρές και στις συμφορές. Στις θλίψεις και στις τέρψεις. Στην ευτυχία και στη δυστυχία. Όταν ο δρόμος είναι φωτεινός, αλλά και όταν γίνεται τραχής και σκοτεινός και αδιάβατος. Ο Θεός μας υποσχέθηκε πως θα είναι κοντά μας πάντοτε, μέχρι το τέλος. Δεν θα μας αφήσει, δεν θα μας εγκαταλείψει ποτέ, ποτέ, ποτέ. Και αν κάποτε βρεθούμε στην κοιλάδα Του, η ράβδος Του και η βακτηρία Του θα μας παρηγορούν. Τι κι αν η ανομία ξεχυλίζει ολογυρά μας, τι κι αν η σημερινή κοινωνία διαφθείρεται όλο και πιο βαθιά, τι κι αν οι άνθρωποι πορεύονται ενάντια στον Θεό, εμείς θα περπατήσουμε μαζί Του, θα πραγματοποιήσουμε τις εντολές Του, θα ζήσουμε για τη δική Του τη δόξα, θα τιμήσουμε το όνομά Του. Πόσο υπέροχο που είναι να περπατάς μαζί με τον Θεό. Να ξεκινάς την ημέρα σου το πρωί με προσευχή. Να αναζητάς το πρόσωπο του Θεού. Στα δυνατά του χέρια να αφήνεις τα προβλήματά σου. Να ακουμπάς επάνω στην αγάπη του τα βάρη σου. Να αναπαύεσαι επάνω στις βέβαιες υποσχέσεις του. Πόσο υπέροχο που είναι να περπατάς μαζί με τον Θεό. Στο γραφείο, στο σχολείο, στην δουλειά, όπου βρεθείς. Και το απόγευμα η θαυμαστή ειρήνη του να πλημμυρίζει την καρδιά σου. Πόσο υπέροχο που είναι να περπατάς μαζί με τον Θεό. Το βράδυ να ανοίγεις το βιβλίο του, την βίβλο, για να ακούσεις την δική του φωνή. Πόσο υπέροχο που είναι να περπατάς μαζί με τον Θεό τα πρωινά, τα δειλινά, τα βράδια. Να ζεις μια καθαρή ζωή. Να πραγματοποιείς το θέλημά Του. Να νιώθεις το πλευρό σου την δική Του παρουσία. Και καθώς τα χρόνια θα περάσουν, οι σχέσεις σου με τον Θεό θα γίνουν στενότερες, βαθύτερες, οικειότερες. Θα γίνεις ο φίλος του υψίστου σαν τον Ενόχ. Θα σου αποκαλύψει τα μυστικά του. Θα απολαμβάνεις την παρουσία του. Θα χαίρεσαι το μεγαλείο του. Θα μεταμορφώνεσαι στην εικόνα του. Θα του μοιάζεις. Πόσο υπέροχο που είναι να περπατάς μαζί με τον Θεό. Ω, να μπορούσε να λεχθεί και για μένα στο γέρμα, στο τέρμα της ζωής μου, πως περπάτησα μαζί με τον Θεό. Δεν μπορώ να φανταστώ υψηλότερο προνόμιο, λαμπρότερη δόξα. Τι αξιοζήλευτη η ζωή του Ενόχ, αλλά και πόσο θαυμαστή η ένδοξη αποστολή του. Στην μακρινή εποχή του υπήρξε ο φλογερός προφήτης του υψίστου. Ο Θεός ευδόκησε να του αποκαλύψει τα μυστικά του, τα θαυμαστά σχέδιά του για το μέλλον. Του εμπιστεύτηκε μια εξαίσια αποστολή. Στην ηλικία των 65 χρόνων του χάρισε ένα παιδί και του έδωσε μια συγκλονιστική αποκάλυψη. Του φανέρωσε την επερχόμενη καταστροφή του κόσμου, τον φοβερό κατακλυσμό. Η γη είχε βαθιά διαφθαρή και η οργή του Θεού θα ξεσπούσε αναπόφευτα, αναπότρεπτα. Ο Ενόχ, εμπνεόμενος από τον Θεό, ονόμασε το νεογέννητο παιδί του Μαθουσάλα, που σημαίνει όταν αυτό πεθάνει, εκείνο θα σταλεί. Με άλλα λόγια, όταν ο Μαθουσάλας θα έφευγε από τη γη αυτή, θα ερχόταν η τρομερή καταστροφή, ο φοβερός κατακλυσμός. Η εκπληκτική ονοματοδοσία του παιδιού απετέλεσε ορόσημο, μοναδικό σταθμό, ιονό για την ζωή του Ενόχ. Ίσως ήταν τότε που ο Θεός τον κάλεσε στην θαυμαστή προφητική αποστολή του.
Στη μακρινή εποχή του ο Ενόχ υπήρξε το στόμα του Κυρίου. Σε μια γενιά σχολιά και διεστραμμένη βροντοφώναξε. Ιδού, ο Κύριος ήλθε με τις μυριάδες των Αγίων του για να κάνει κρίση ενάντια σε όλους, για να ελέγξει όλους τους ασεβείς για όλα τα έργα της ασέβειάς τους, για όλα τα σκληρά λόγια τα οποία ελάλησαν εναντίον του. Χείρισε την κρίση του κατακλυσμού, αλλά και τον δεύτερο ερχομό του Κυρίου. Μέσα από τα βάθη των χιλιετιών οραματίζεται την δεύτερη έλευση του Ιησού Χριστού. Ιδού, ο Κύριος ήλθε με τις μυριάδες των Αγίων του για να κάνει κρίση ενάντια σε όλους. Τι τρομερή, τι άτεγκτη η δικαιοσύνη του Θεού. Αλλά και πόσο τρυφερή και άπειρη η μακροθυμία του. Ο Θεός δεν ανέχεται την ανομία, την αμαρτία, την αθεία, την τιμωρεί, την κατακεραυνώνει, αλλά και περιμένει γεμάτος άπειρο έλεος ο άνθρωπος να μετανιώσει, να πιστέψει, να επιστρέψει. Ξέρετε, ο Μαθουσάλας υπήρξε ο μακροβιότερος άνθρωπος του κόσμου. Ξέρετε γιατί? Έζησε 969 χρόνια. Ξέρετε γιατί? Γιατί ο Θεός δεν ήθελε να καταστραφεί η γη, αλλά μακροθυμούσε. Μακροθυμούσε. Προσδοκούσε την επιστροφή των ανθρώπων. Περίπου 1000 χρόνια περίμενε ο Θεός. Αλλά κάποτε το έλεος του εξαντλήθηκε και η φλογερή οργή του εξάφθηκε. Ο Μαθουσάλας έφυγε. Ο κατακλυσμός ήρθε. Αλήθεια, πόσα χρόνια περιμένει και σένα ο Θεός. Μακροθυμεί, προσδοκά, δημιουργεί ευκαιρίες. Σε καλή γεμάτος άπειρη αγάπη. Αλλά μέχρι πότε, μέχρι πότε. Κάποτε η πόρτα της χάρης θα κλείσει. Το έλεος του Θεού θα εκπνεύσει. Φαντάζεστε τον δίκαιο Ενόχ στην μακρινή εποχή του να εκπληρώνει την θαυμάσια αποστολή. Μια αποστολή που δεν ολοκληρώθηκε τότε, αλλά θα συμπληρωθεί στα τέλη των καιρών, στους δικούς μας καιρούς. Σύμφωνα με την αποκάλυψη του Ιωάννη, ο Ενόχ και ο Ηλίας θα εγερθούν και πάλι στη γη. Θα ξανάρθουν στον κόσμο. Θα εμφανιστούν στην περίοδο του Αντιχρίστου. Στην διάρκεια της μεγάλης θλίψης, ο Ενόχ και ο Ηλίας θα ξανάρθουν για να κηρύξουν το κήρυγμα της βασιλείας στο Ισραήλ και στα έθνη. Το κήρυγμα που κήρυξε στη μακρινή εποχή του ο Ενόχ θα το βροντοφωνάξει και στους δικούς μας καιρούς. Ιδού, ο Κύριος ήλθε με τις μυριάδες των Αγίων του για να κάνει κρίση κατά πάντων. Πόσο μεγαλειώδη τα σχέδια του Θεού αγκαλιάζουν όλη την ιστορία. Το παρελθόν, το παρόν, το μέλλον. Πόσο αξιοζήλευτη η ζωή του Ενόχ. Πόσο υπέροχο το περπάτημά του. Τι θαυμαστή η αποστολή του. Σαν τον Ενόχ, έτσι κι εμείς. Στον κόσμο τον σημερινό έχουμε μια θαυμαστή αποστολή. Είμαστε οι προφήτες του Κυρίου. Σε αυτή τη γενιά την σκολιά και την διεστραμμένη κομίζουμε ένα μήνυμα και προσφέρουμε ένα όραμα. Καλούμε και παρακαλούμε τους ανθρώπους να επιστρέψουν, να μετανοήσουν, να συμφιλιωθούν με τον Θεό. Σαν να σας παρακαλούσε ο Θεός μέσω ημών, άνθρωποι, συμφιλιωθείτε με τον Θεό. Γιατί εκείνον που δεν γνώρισε αμαρτία, τον Υιόν του, τον μονογενή, τον Ιησού Χριστό, τον έκανε για μας αμαρτία, για να γίνουμε εμείς δικαιοσύνη του Θεού δι' αυτού.
Στο Σταυρό, στο Γολγοθά, ο Ιησούς Χριστός μας αντικατέστησε. Τιμωρήθηκε για μας, έχισε το πολύτιμο του αίμα, μας έσωσε, μας λύτρωσε και τώρα μας προσκαλεί κοντά του. Ελάτε να σωθείτε, ελάτε να λυτρωθείτε. Στον κόσμο το σημερινό κηρύττουμε ένα μήνυμα και προσφέρουμε ένα όραμα. Το όραμα του δευτέρου ερχομού του Κυρίου. Ο Χριστός θα έλθει, θα εγκαθιδρύσει την βασιλεία του στη γη, στον ουρανό. Οι πολιτικοί μας σχεδιάζουν, ομιλούν για τον κόσμο του 2000. Υπόσχονται την ευτυχία, την ευημερία. Μοχθούν, αγωνιούν, αγωνίζονται να κτίσουν την καινούργια εποχή, αλλά ματαιοπονούν. Τα προβλήματα αντί να επιλύονται, περιπλέκονται. Τα αδιέξοδα πολλαπλασιάζονται. Οι κρίσεις επιδεινώνονται. Η διαφθορά υπονομεύει τα θεμέλια αυτού του κόσμου. Τα σχέδια του Θεού είναι διαφορετικά από τα σχέδια των ανθρώπων και τελικά τα σχέδια του υψίστου θα πραγματοποιηθούν. Η Αγία Γραφή διακηρύττει: «Ιδού ο Κύριος ήλθε με τις μυριάδες των Αγίων Του για να κάνει κρίση κατά πάντων». Θα έλθει για να κρίνει τους αμετανόητους αμαρτωλούς. Θα έλθει για να εγκαθιδρύσει την βασιλεία Του. Η φοβερή αθεία του καιρού μας, η αποστασία, η διαφθορά δεν είναι δυνατόν παρά να επισύρουν την δίκαιη οργή του Θεού. Ο Κύριος έρχεται, έρχεται μαζί Του οι μυριάδες των Αγίων, οι λυτρωμένοι όλων των καιρών. Και η βασιλεία Του θα πλώσει απ' άκρου εις άκρον της γης, μια βασιλεία ειρήνης, δικαιοσύνης. Στον κόσμο τον σημερινό έχουμε μια ένδοξη αποστολή σαν τον Ενόχ. Είμαστε οι προφήτες του Θεού. Σε σπίσμα της αθείας και της αδιαφορίας των ανθρώπων, εμείς κομίζουμε ένα μήνυμα και προσφέρουμε ένα όραμα. Κηρύττουμε την σωτηρία του Χριστού. Διασαλπίζουμε τον δεύτερο ερχομό Του, την ερχόμενη βασιλεία Του. Αγαπητοί μου φίλοι, καθώς βρισκόμαστε στο κατόφλι του 21ου αιώνα, περιμένουμε γεγονότα κόσμο-ιστορικά. Προσδοκούμε τον δεύτερο ερχομό του Χριστού και την αρπαγή της Εκκλησίας. Ο προφήτης Ενόχ προφήτευσε το πρώτο και προγεύθηκε το δεύτερο. Αλλά πώς? Μια μέρα καθώς περπατούσε με τον Θεό και εκπληρούσε την αποστολή του, ξαφνικά εξαφανίστηκε. Οι δικοί του, οι γνωστοί του, οι φίλοι του, οι εχθροί του τον αναζήτησαν παντού, αλλά δεν τον βρήκαν πουθενά. Η Αγία Γραφή μας πληροφορεί πως μετατέθηκε από τον κόσμο αυτό στην φωτεινή αιωνιότητα. Ο Ενόχ αρπάχθηκε με το σώμα του για να βρεθεί στο φωτεινό υπερπέραν. Αυτός ο κόσμος δεν είναι ο κόσμος ο μοναδικός. Υπάρχουν κόσμοι άπειροι, ασύγκριτα ανώτεροι, ασύλληπτα ωραιότεροι. Μια μέρα που δεν είναι μακριά θα δρασκελίσουμε κι εμείς τα σύνορα αυτής της γης και θα μετατεθούμε στην δόξα του ουρανού, στην παρουσία του Κυρίου. Θα συναντήσουμε αγαπημένα μας πρόσωπα, θα γνωρίσουμε ανίποτες χαρές. Θα δούμε τον Θεό ενώπιος ενωπίο. Ο προφήτης Ενόχ συμβολίζει την Εκκλησία του Χριστού. Προεικονίζει την αρπαγή των λυτρωμένων. Ο Απόστολος Παύλος διακηρύττει: «Ο Κύριος θα κατέβει από τον ουρανό με κέλευσμα, με φωνή Αρχαγγέλου, με σάλπιγγα Θεού. Οι αποθανόντες εν Χριστώ θα αναστηθούν πρώτον. Έπειτα εμείς οι ζώντες όσοι απομένομεν εις την παρουσία του Κυρίου δεν θα προλάβομεν τους κοιμηθέντας».
Οι νεκροί αναστημένοι, οι ζωντανοί μεταμορφωμένοι, θα αρπαγούμε για να συναντηθούμε με τον Κύριο στα Μεσούρανα, για να είμαστε παντοτινά μαζί Του. Τι προσδοκία, τι μέλλον, τι δόξα, τι μεγαλείο, τι όραμα. Πόσο φτωχά τα οράματα των πολιτικών, πόσο ικτρά. Πιστεύουμε ότι η σημερινή γενιά μας είναι η γενιά της αρπαγής. Πιστεύουμε ότι κάποια στιγμή που δεν είναι μακριά, ξαφνικά θα εξαφανιστούμε από τον κόσμο. Μυριάδες, μυριάδες άνθρωποι θα εξαφανιστούν. Οι φίλοι, οι γνωστοί, οι συγγενείς θα μας αναζητήσουν παντού, αλλά δεν θα μας βρουν πουθενά. Η Αγία Γραφή προλέγει, δύο θα είναι στο χωράφι, ο ένας θα αρπάζεται, ο άλλος θα αφήνεται. Δύο θα είναι στο κρεβάτι, ο ένας θα αρπάζεται, ο άλλος θα αφήνεται. Δύο θα είναι στο γραφείο, ο ένας θα αρπάζεται, ο άλλος θα αφήνεται. Παιδιά θα χάσουν τους γονείς, γονείς θα χάσουν τα παιδιά. Θα αρπαγούμε, θα μετατεθούμε για να συναντηθούμε με τον Κύριο στα Μεσούρανα, για να είμαστε παντοτινά μαζί Του. Αδέλφια, κουράγιο, λίγο ακόμα. Πόσο στενοχωρήθηκα αυτή την εβδομάδα, καθώς επικοινώνησα με κάποιους αδελφούς που υποφέρουν, ταλαιπωρούνται, δοκιμάζονται δεινά. Αδέλφια, κουράγιο, λίγο ακόμα. Η αυγή θα ανατείλει. Η νύχτα θα πετάξει μακριά. Ο καινούριος κόσμος του Θεού έρχεται, έρχεται. Πόσο αξιοζήλευτη η ζωή του Ενόχ. Πόσο όμορφο το περπάτημά του. Τι θαυμαστή η αποστολή του. Τι συγκλονιστική η μετάθεσή του, η αρπαγή του. Όμως, μια τέτοια αξιοβίωτη ζωή μπορούμε να την ζήσουμε κι εμείς. Φίλε, φίλοι, περπατάς μαζί με τον Θεό ή πορεύεσαι εναντίον Του. Είσαι φίλος Του ή εχθρός Του. Αν συμβαίνει το δεύτερο, σε καλώ και σε παρακαλώ αυτό το πρωινό, συμφιλιώσου με τον Θεό. Εκείνος απλώνει το χέρι Του σε σένα. Άπλωσε και το δικό σου, με μετάνοια, με πίστη. Αναγνώρισε ότι είσαι αμαρτωλός, μετάνιωσε. Δέξου τον Χριστό σωτήρα σου, πες του ευχαριστώ. Και θα συμφιλιωθείς με τον Θεό. Και θα περπατήσεις μαζί Του, αλλά πώς. Εμπιστευόμενος Αυτόν. Επικοινωνώντας μαζί Του. Εκτελώντας τις εντολές Του. Και όσοι από εμάς αδελφοί περπατούμε με τον Θεό, ας ζήσουμε την ένδοξη αποστολή μας. Ας κηρύξουμε το σωτήριο μήνυμά μας. Στη δουλειά μας, στη γειτονιά μας. Όπου βρεθούμε, όπου σταθούμε. Έστω και ισότα μία κουόντων. Με πείσμα. Και ας προσδοκούμε καθημερινά την μετάθεσή μας. Την αρπαγή μας. Σε λίγο ο ερχόμενος θα έλθει. Δεν θα βραβεί. Θα έρθει. Οι καρδιές μας τον προσδοκούν. Δόξα, αλληλούια, στο όνομά Του. Αμήν. Να ψάλουμε τον ύμνο «Έρχεται ο Κύριος ημών». Είναι ο ύμνος με τον αριθμό 341. 341.

Πατέρα ουράνιε, σε ευχαριστούμε για το έλεό σου. Κάποτε πορευόμασταν εναντίον σου και εσύ άπλωσες το χέρι σου και συμφιλιωθήκαμε μαζί σου και έκτοτε περπατούμε στο πλάι σου. Τι τιμή για μας, τι προνόμιο ηλικιώδες να περπατούμε μαζί με τον Θεό. Ας είναι τέτοια η ζωή μας, όλες τις ημέρες μέχρι το τέλος, να περπατήσουμε μαζί με τον Θεό. Πατέρα ουράνιε, δώσ' μας αυτή τη βαθύτατη επικοινωνία μαζί σου, να απολαμβάνουμε το πρόσωπό σου, να χαιρόμαστε το μεγαλείο σου. Πατέρα ουράνιε, και καθώς περπατάμε μαζί σου, δώσ' μας τη χάρη να εκπληρώνουμε και την αποστολή μας, να διασαλπίζουμε στον κόσμο το σημερινό όπου η αγάπη σου και η σοφία σου μας οδηγούν καθημερινά το μήνυμα της σωτηρίας και το όραμα του ερχόμενου Κυρίου. Πατέρα ουράνιε, και ζούμε με την προσδοκία της αρπαγής μας, της μετάθεσής μας στη δόξα. Ω, μέσα από τα τρίσβαθα της ψυχής μας, αυτό το πρωί ξεριζώνεται η κραυγή. Ναι, έρχου Κύριε Ιησού, Κύριέ μας, βαρεθήκαμε και τις υποσχέσεις των πολιτικών. Κύριέ μας, λαχταρούμε την δόξα, λαχταρούμε την παρουσία τη δική σου, λαχταρούμε την αιωνιότητα. Πότε θα βρεθούμε στη δόξα? Ω, ετοίμαζέ μας καθημερινά και τάχυνε τον ερχομό του Χριστού. Ετοίμασέ μας να είμαστε πανέτοιμοι, να μην κατεσκυνθούμε από την παρουσία του. Σε σένα τον Πατέρα, τον Κύριο Ιησού και το Άγιο Πνεύμα αποδίνουμε την τιμή, την λατρεία, την δόξα, τώρα και παντοτινά. Αμήν. Ο Κύριος.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Γράφει από δύο ψαλμούς και στη συνέχεια της ώρας μας θα διαβάσω επίσης και δύο-τρία εδάφια από τη δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους. Το πρώτο είναι το έκτο εδάφιο του ψαλμού Ρολάμδα. Η ψυχή μου προσμένει τον Κύριον, μάλλον παρά τους προσμένοντας την Αυγήν. Ναι, τους προσμένοντας την Αυγήν. Και το δεύτερο είναι από τον ψαλμό Ρώμη Γάμα, πάλι το έκτο εδάφιο. Εκτείνω προσφέτας χείρας μου. Η ψυχή μου σε ζητά ως γη άνυδρος. Θα ξαναδιαβάζω και τα δύο εδάφια. Η ψυχή μου προσμένει τον Κύριο, μάλλον παρά τους προσμένοντας την Αυγήν. Ναι, τους προσμένοντας την Αυγήν. Εκτείνω προσέτας χείρας μου. Η ψυχή μου σε ζητά ως γη άνυδρος. Θα ήθελα όπως αδελφοί αυτά τα εδάφια να αποτελέσουν την αφορμή για μερικές σκέψεις σε σχέση με την πνευματική πορεία του καθενός μας σε συνδυασμό με αυτά που θα διαβάσουμε αμφίως. Και η πρώτη παρατήρηση που θα ήθελα να κάνουμε σε αυτά τα εδάφια είναι η αίσθηση που μας μεταφέρουν για τους συγγραφείς τους. Ο δεύτερος ψαλμός είναι σίγουρα του Δαβίδ, ο πρώτος δεν αναφέρεται την οσία. Η αίσθηση που μας μεταφέρουν είναι για τη σχέση που είχαν με τον Κύριο. Τα λόγια αυτά βγαίνουν μέσα από τα βάθη της ψυχής ανθρώπων που φαίνεται ότι ήταν συνηθισμένοι στο να μιλάνε στον Θεό και να περιμένουν να τους απαντήσει εκείνος. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει συνηθίσει να μιλάει στον Θεό δεν μιλάει ποτέ, ούτε γράφει με τέτοια βεβαιότητα για την απάντηση του Θεού ή με τέτοια προσμονή για την απάντησή του. Συνήθως μπαίνουν αμφιβολίες μέσα στη σκέψη μας, στις προσευχές μας. Μ' ακούει ο Θεός, δεν μ' ακούει, θα απαντήσει, δεν θα απαντήσει, είναι, δεν είναι το θέλημά του. Εδώ και στις δύο περιπτώσεις έχουμε την έκφραση μιας προσμονής, μιας προσδοκίας να απαντήσει ο Θεός, να έρθει και να ξεκαθαρίσει τα πράγματα ο Θεός και να δώσει λύση. Και το πρώτο που θα ήθελα να σκεφτούμε με αφορμή αυτά ακριβώς τα εδάφια είναι κατά πόσον η κοινωνία η δικιά μας και η σχέση που έχουμε με τον Θεό είναι μια τέτοια σχέση όπως αυτών των ανθρώπων. Κατά πόσον δηλαδή η προσευχή μας και η αναμονή των απαντήσεων του Θεού στις προσευχές μας είναι μια τέτοια πραγματικότητα όπως ήταν για τον Δαβίδ, για τον συγγραφέα του άλλου ψαλμού. Ξέρετε, καθώς περνάνε τα χρόνια, ένα πράγμα που διαπιστώνω μέσα στη ζωή μου και θα το έχετε διαπιστώσει όλοι σας βέβαια, είναι ότι ένα από τα πράγματα που πολεμάει πιο πολύ ο διάβολος στη ζωή όλων μας είναι η ώρα της μελέτης μας και της προσευχής μας. Μπορεί να φαίνεται πολύ κοινότυπο, αλλά δυστυχώς είναι κάτι που κάθε μέρα επαναλαμβάνω, το βλέπω να είναι όλο και πιο πραγματικό. Τις ώρες που κανείς θα καθίσει να μελετήσει την γραφή ή να προσευχηθεί, θα συμβούν 1000 πράγματα. Θα θυμηθεί ό,τι κρεμότητες έχει, θα μπουν στην μέση 1000 προβλήματα, θα χτυπήσει το τηλέφωνο ενώ μέχρι εκείνη την ώρα δεν έχει χτυπήσει. 1000 πράγματα. Για να μην πω για τις φορές που αφήνουμε τη μελέτη μας ή την προσευχή μας για το τέλος της ημέρας, ενώ έχουμε ασχοληθεί με 1000 άλλες δουλειές. Και τέλος, όταν φτάνουμε να ασχοληθούμε με τη μελέτη μας ή την προσευχή μας, αρχίζουμε και κουτουλάμε πάνω στη γραφή μας. Και το κεφάλι μας βαραίνει. Πιστεύω πραγματικά ότι ο διάβολος φέρεται αυτές τις ώρες, τις πολεμάει με 1000 τρόπους. Και από την άλλη πλευρά, σαν άνθρωποι του Θεού, έχουμε την ψευδαίσθηση ότι μας αρκούν οι ώρες της Εκκλησίας ή μας αρκεί το ότι κάποια στιγμή μέσα στην εβδομάδα διαβάσαμε τη γραφή μας μία ολόκληρη ώρα. Ότι αυτό φτάνει, ή ότι προσευχηθήκαμε, ή ότι ήρθαμε στην προσευχή της Εκκλησίας, άρα δεν χρειάζεται να προσευχηθούμε. Νομίζω ότι αυτό ο διάβολος θα το εκμεταλλευτεί πάρα πολύ μέσα στη ζωή μας. Είναι πολύ όμορφο να ισχύει αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού. Ο Λόγος του να κατοικεί πλουσίως μέσα μας. Σε διάφορες ώρες της ζωής μας, δηλαδή, όταν ερχόμαστε αντιμέτωποι με προβλήματα, όταν πρέπει να πάρουμε κάποιες αποφάσεις, να διαλέξουμε κάποια πράγματα, να υπάρχει μέσα μας ο Λόγος του Θεού, έτσι ώστε το Πνεύμα του Θεού να μπορεί να ανασύρει και να μας θυμίσει πράγματα που κάποια στιγμή τα είχαμε διαβάσει. Μπορεί μέχρι εκείνη την ώρα να μην είχαμε ασχοληθεί καθόλου, να μην τα θυμόμασταν καθόλου. Αλλά όταν υπάρχουν μέσα μας αυτά, τότε το Πνεύμα του Θεού μπορεί να τα σηκώσει, να τα ανασύρει και να μας τα φέρει, να μας τα θυμίσει. Αρκετές φορές στη ζωή μου διαπίστωσα ότι για πράγματα στα οποία πίστευα ότι ο Λόγος του Θεού δεν έχει κάποια σαφή οδηγία, όταν θα έπρεπε να πάρω κάποιες αποφάσεις, εκ των υστέρων, διαβάζοντας το Λόγο του πιο προσεκτικά ή κομμάτια που δεν τα είχα προσέξει άλλες φορές, διαπίστωσα ότι Εάν τα είχα διαβάσει αυτά τότε που είχα έρθει αντιμέτωπος με το πρόβλημα, με την απόφαση, με οτιδήποτε άλλο, τότε θα με είχαν βοηθήσει να σταθώ πιο σωστά από ό,τι στάθηκα. Το λάθος βεβαίως δεν ήταν του Θεού. Διότι ο Θεός δεν μας οδηγεί εν είδη τσελεμεντέ τι να μαγειρέψουμε σήμερα, ας ανοίξουμε να δούμε πού θα πέσει το μάτι μας, να μας έρθει καμιά ιδέα. Μπορεί κάποιες φορές, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ο Θεός να μας οδηγήσει και έτσι να ανοίξουμε τη γραφή μας και να πέσει το μάτι μας πάνω σε κάτι το οποίο θα είναι χρήσιμο για μας. Αλλά δεν είναι όμως αυτός ο τρόπος γενικά που ο Θεός εργάζεται. Ο Θεός θέλει να έχουμε μια σταθερή κοινωνία μαζί Του και με τη μελέτη μας και με την προσευχή μας. Έτσι ώστε να υπάρχει αυτή η αναμονή του ότι το έχω φέρει το αίτημά μου μπροστά στο Θεό και ο Θεός θα απαντήσει. Και δεν μιλάω αυτή τη στιγμή μόνο για τα προβλήματα που συνήθως φέρνουμε μπροστά στο Θεό. Καλό είναι να τα φέρνουμε μπροστά Του, μας λέει να γνωρίζονται όλα τα ζητήματα της καρδιάς μας ενώπιον. Και καλό είναι να φέρνουμε τα προβλήματα και όλα τα θέματα που μας απασχολούν μπροστά στο Θεό. Όμως, αδελφοί, το έχουμε πει και άλλη φορά. Νομίζω ότι ο Θεός δεν περιμένει μόνο από εμάς μόνο αυτό, μόνο αυτή τη σχέση. Όποτε έχουμε πρόβλημα ή όποτε έχουμε δυσκολία να φέρνουμε μπροστά Του το πρόβλημά μας, με τη βεβαιότητα ότι εκείνος θα απαντήσει. Παραλαμβάνω, καλό είναι αυτό. Αλλά δεν θέλει μόνο αυτό. Μέσα στο λόγο του υπάρχουν εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες υποσχέσεις. Μας έχει πει πράγματα τα οποία τα έχουμε διαβάσει πάρα πολλές φορές όλοι μας, αλλά δεν ξέρω πόσο συχνά τα έχουμε φέρει σαν αιτήματα μπροστά στο Θεό. Σας θυμίζω την υπόσχεση του Θεού, του Ιησού Χριστού, ότι αν ζητήσετε, λέει, κάτω στο όνομά μου, ό,τι αν ζητήσετε στο όνομά μου, αυτά θα σας το δώσω. Και βέβαια, όταν λέει ότι αν ζητήσετε στο όνομά μου, εννοεί οτιδήποτε ζητήσετε που να συμφωνεί βεβαίως με το όνομά μου, με τις ιδιότητές μου. Οτιδήποτε λοιπόν είναι μέσα στο θέλημα του Θεού και το ζητήσουμε με ειλικρίνεια ενώπιον του Θεού, έχει δεσμευτεί ότι θα μας το δώσει. Δεν είναι δυνατόν, για παράδειγμα, να έχουμε μέσα στη ζωή μας στοιχεία που ξέρουμε ότι δεν αρέσουν στο Θεό και να λέμε το έφερα μπροστά στο Θεό, αλλά δεν έγινε τίποτα. Είναι δέσμευση του Θεού και εφόσον ξέρουμε ότι είναι μέσα στο θέλημά του να μας αλλάξει και να μας κάνει καινούργιους ανθρώπους, κάθε τι το οποίο βλέπουμε μέσα μας, που ξέρουμε ότι δεν αρέσει στο Θεό, έχουμε το δικαίωμα να το φέρουμε μπροστά του. Και όχι μόνο αυτό, αλλά να πούμε στο Θεό: εγώ θέλω από αυτό να απαλλαγώ. Ξέρεις ότι μόνος μου δεν μπορώ. Αλλά έχεις δεσμευτεί όμως ότι εφόσον είναι σύμφωνο με το θέλημά σου, να το κάνεις. Και θέλω να το δω στη ζωή μου. Ή πόσες φορές, αδελφοί, σταθήκαμε ενώπιον του Θεού με πνευματικά αιτήματα. Να του ζητήσουμε να μας αποκαλύψει περισσότερο το πρόσωπό του. Να του ζητήσουμε να μας δείξει περισσότερο τη δύναμή του μέσα στη ζωή μας. Θυμάστε στο πρώτο κεφάλαιο της Επιστολής προς Εφεσίους, που λέει ο Απόστολος Παύλος, λέει, ευχαριστώ, γράφοντας τους αδελφούς της Εκκλησίας της Εφέσου, απευθύνεται σε πιστούς ανθρώπους και λέει: ευχαριστώ τον Θεό για όλα αυτά τα οποία άκουσα για σας. Αλλά συνεχίζει αμέσως παρακάτω και λέει: δεν πάω όμως να προσεύχομαι μέρα και νύχτα για σας. Να έρθετε, λέει, σε επίγνωση του προσώπου του Ιησού Χριστού, να γνωρίσετε το πλούτο της αποκαλύψεώς του, τη σοφία του, το μέγεθος της δυνάμεώς του, την οποία ενήργησε και ανέστησε τον Ιησού Χριστό, το πλούτο της δόξας της κληρονομιάς που έχει ετοιμάσει για τους Αγίους. Όλα αυτά, λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν πάω μέρα και νύχτα να προσεύχομαι για να τα γνωρίσετε. Και αναρωτιέμαι άραγε, σαν άνθρωποι του Θεού, πόσο φέρνουμε τέτοια αιτήματα μπροστά στο Θεό και να περιμένουμε με αυτή την προσμονή που περίμεναν αυτοί οι άνθρωποι να απαντήσει ο Θεός. Πόσο του έχουμε ζητήσει να μας αποκαλύπτει, λέει, υπάγω να σας ετοιμάσω τόπο. Πόσο του έχουμε ζητήσει να μας αποκαλύπτει, τι σημαίνει το ότι πάει να μας ετοιμάσει τόπο. Λέει ο Λόγος του Θεού μέσα, μιλάει για ένα θησαυρό. Λέει ο Απόστολος Παύλος, ας μας θεωρεί πάσα άνθρωπος σαν υπηρέτες του Χριστού και οικονόμους των μυστηρίων του Θεού. Γνωρίζουμε αυτό το θησαυρό, αυτά τα μυστήρια του Θεού που ο Θεός τα έχει εμπιστευτεί σε εμάς. Λέει μέσα στο δεύτερο κεφάλαιο της Επιστολής προς Κορινθίους, της δεύτερης, ότι το πνεύμα του Θεού μας αποκαλύπτει τα βάθη του Θεού. Έχουμε καθίσει ποτέ, αδελφοί, να το σκεφτούμε αυτό τι σημαίνει ότι κάθε πιστός άνθρωπος, σύμφωνα με την υπόσχεση του Θεού, έχει το πνεύμα του Θεού μέσα του και το πνεύμα του Θεού μας αποκαλύπτει τα βάθη του Θεού. Τις προθέσεις του Θεού, το χαρακτήρα του, τις βουλές του. Αρκετά συχνά, ξέρετε, έρχεται η σκέψη μέσα μας ότι τέλος πάντων αυτοί οι άνθρωποι που διαβάζουμε στο λόγο του Θεού είχαν τον Χριστό ανάμεσά τους, ήταν ωραίο να έχεις τον Κύριο μαζί σου. Αν τον είχαμε κι εμείς, θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Πράγματι ήταν ωραίο να έχεις τον Κύριο μαζί σου. Αλλά ας μην ξεχνάμε όμως ότι όταν ο Κύριος μας έφευγε από αυτή τη γη, είπε: θα φύγω εγώ και θα σας στείλω άλλο παράκλητο. Το Πνεύμα το Άγιο. Και το Πνεύμα το Άγιο κάνει την ίδια δουλειά που έκανε ο Ιησούς Χριστός όταν ήταν με τους ανθρώπους. Μας οδηγεί, λέει, σπάσαν την αλήθεια. Σε όλη την αλήθεια. Μας αποκαλύπτει το πρόσωπο του Πατέρα. Μας αποκαλύπτει τα βάθη του Θεού, όπως είπαμε πριν. Μας ελέγχει. Αυτό δεν ήρθε να κάνει ο Ιησούς Χριστός. Ήρθα, λέει, να αποκαλύψω, να σας δείξω το πρόσωπο του Πατέρα, να φανερώσω το πρόσωπο του Πατέρα. Αυτό που έκανε ο Κύριος μας τότε στους ανθρώπους εκείνους, το κάνει το Πνεύμα το Άγιο σήμερα σε εμάς. Στεκόμαστε, άρα, οι αδελφοί, έτσι, με αυτή την προσμονή να μας αποκαλύπτει περισσότερο ο Θεός το πρόσωπό του, περιμένουμε, το ζητάμε αυτό. Ή είναι κάτι που το βρίσκουμε τυχαία Κάτι θα ακούσουμε από έναν αδελφό, κάτι θα ακούσουμε στην εκκλησία και τις περισσότερες φορές το καταλαβαίνουμε και το αντιλαμβανόμαστε απλώς εγκεφαλικά. Παραλαμβάνω, αδελφοί, ας είμαστε άνθρωποι πνευματικά πειθαρχημένοι, που η ώρα της μελέτης μας και η ώρα της προσευχής μας, όσο γίνεται, θα είναι ώρες που θα τις επιζητούμε και όταν ο διάβολος σας πολεμάει, εμείς θα τον πολεμάμε ακόμα περισσότερο και θα καθίσουμε να προσευχηθούμε και να μελετήσουμε. Ας μην έχουμε κέφι. Δεν σημαίνει ότι αυτά τα πράγματα πάντοτε θα γίνουν με κέφι. Πολλές φορές ανοίγουμε τη γραφή και βαριόμαστε. Ας μην έχουμε πάντοτε κέφι. Τα συναισθήματά μας τα πειράζει ο Θεός, αλλά τα πειράζει και ο διάβολος. Αλλά εφόσον ξέρουμε ότι είναι κάτι σύμφωνο με το θέλημα του Θεού, ότι ο Θεός θέλει να μελετήσουμε το λόγο του και θέλει να προσευχηθούμε σε εκείνον, ας το κάνουμε. Και ο Θεός θα μας δώσει στη συνέχεια και τη διάθεση. Και αν δεν μας τη δώσει, ξέρουμε ότι κάναμε κάτι το οποίο είναι μέσα στο θέλημα του Θεού. Και ας έχουμε στην προσευχή μας, αδελφοί, αυτή την προσμονή και την βεβαιότητα ότι ο Θεός θα απαντήσει. Απλώς ας μάθουμε να βάζουμε μέσα στα αιτήματά μας και αυτή την ομάδα των αιτημάτων, ας μου επιτραπεί έτσι, που δεν έχουν σχέση με τα υλικά αιτήματα τα δικά μας, τα προβλήματά μας, τη δουλειά μας, τις αρρώστιες μας. Καλά όλα αυτά, επαναλαμβάνω. Αλλά μαζί με όλα αυτά, ας ζητάμε να γνωρίζουμε περισσότερο και ποιος είναι ο Κύριός μας, σε ποιον προσευχόμαστε σε τελική ανάλυση. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν που διαβάζουμε αυτούς τους ψαλμούς είχαν αυτή τη βεβαιότητα ότι ο Θεός θα έρθει και θα απαντήσει. Και μάλιστα στον πρώτο ψαλμό, σε αυτό που διαβάσαμε, στο έκτο εδάφιο του ψαλμού Ρολάμδα, υπάρχει μια εντυπωσιακή διατύπωση αυτής της βεβαιότητας. Λέει: «Η ψυχή μου προσμένει τον Κύριο περισσότερο», αυτό σημαίνει το μάλλον, «από αυτούς που περιμένουν την αυγή». Και το επαναλαμβάνει για να δώσει ακόμα περισσότερη έμφαση. Ναι, λέει, «από αυτούς που περιμένουν την αυγή». Δεν ξέρω σε ποια ώρα το έγραφε ο ψαλμωδός. Αυτόν τον ψαλμό τον έγραφε. Ίσως ήταν κάποια από αυτές τις δύσκολες ώρες που τα προβλήματα έρχονται στη σκέψη μας και δεν μας αφήνουν να κοιμηθούμε και γυρίζουμε, στριφογυρίζουμε στο κρεβάτι και δεν βλέπουμε την ώρα να ξημερώσει. Και ίσως είχε μια τέτοια εικόνα στο μυαλό του. Ανεξάρτητα όμως από αυτό, εκείνο που θέλει να δώσει εδώ ο άνθρωπος του Θεού είναι ότι περίμενε τον Κύριο να έρθει με μεγαλύτερη βεβαιότητα από τη βεβαιότητα ότι θα ξημέρωνε κάποια στιγμή. Μπορεί να το φανταστεί κανείς αυτό. Αμφιβάλλει κανείς από εσάς ότι θα πέσουμε, θα κοιμηθούμε και αν είμαστε ζωντανοί, κατά τις 6-6.30 θα δούμε τον ήλιο να χαράζει, τέλος πάντων όταν ξυπνήσουμε θα είναι η μέρα. Αμφιβάλλει κανείς απόψε, μην λέει μήπως πέσω να κοιμηθώ και ξυπνήσω το πρωί και είναι ακόμα νύχτα, ενώ βλέπω την ώρα ότι είναι 9 η ώρα. Κανείς. Έχουμε τη βεβαιότητα ότι όπως τόσα χρόνια πέφτουμε, κοιμόμαστε και ξυπνάμε το πρωί και είναι μέρα, έτσι και σήμερα και απόψε θα γίνει το ίδιο πράγμα. Αυτός ο άνθρωπος του Θεού λέει: «Έχω μεγαλύτερη βεβαιότητα ότι θα έρθει ο Κύριος και θα απαντήσει, από τη βεβαιότητα που έχω ότι σε λίγες ώρες θα χαράξει, ότι σε λίγες ώρες θα έρθει η αυγή». Και αναρωτιέμαι, έχουμε αυτή τη βεβαιότητα ότι ο Κύριος θα έρθει μέσα στη ζωή μας και θα απαντήσει? Μπορεί να μην ξέρουμε πώς θα απαντήσει. Δεν μπορούμε να προδικάσουμε τις απαντήσεις του Θεού. Μπορεί η απάντηση του Θεού να είναι διαφορετική από αυτή που εμείς περιμένουμε. Μπορεί εμείς να φέρνουμε ένα αίτημα με ένα συγκεκριμένο τρόπο, αλλά ο Θεός να ετοιμάζει κάτι άλλο. Ή μπορεί η απάντηση του Θεού να είναι περίμενη. Σε οποιαδήποτε περίπτωση όμως, αυτός ο άνθρωπος ήταν σίγουρος ότι ο Θεός με ακούει και δεν μπορεί παρά να απαντήσει. Και η απάντηση μπορεί να είναι η λύση στο πρόβλημα, να σηκώσει ο Θεός τα σύννεφα, να ξεπεραστούν τα προβλήματα. Μπορεί να είναι όμως και μια απάντηση του τύπου που είχε δώσει στον Απόστολο Παύλο, όταν λέει: «Τρεις φορές έφερα ενώπιον του Θεού το πρόβλημα που είχε, αυτό το σκόλωπο που τον βασάνιζε, αλλά η απάντηση του Θεού ήταν: σου αρκεί η χάρη μου. Και στην αδυναμία σου, η δύναμή μου φαίνεται τελεία». Υπάρχουν και τέτοιες απαντήσεις του Θεού. Σε οποιαδήποτε περίπτωση όμως, αδελφοί, η απάντηση του Θεού, ας είμαστε βέβαιοι ότι θα έρθει. Και ας μάθουμε να εμπιστευόμαστε σε ένα τέτοιο Θεό που είμαστε σίγουροι ότι θα απαντήσει. Και επαναλαμβάνω, ας μάθουμε να εμπιστευόμαστε σε ένα τέτοιο Θεό και στα ζητήματα που μας απασχολούν εμάς προσωπικά, αλλά και στα πνευματικά αιτήματα που φέρνουμε ενώπιον του. Πιστεύω ότι έτσι στέκονταν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που διαβάζουμε μέσα στο λόγο του, ο Απόστολος Παύλος, ο Πέτρος, ο Ιωάννης, με μια τέτοια βεβαιότητα για τους δρόμους που άνοιγε μπροστά τους ο Θεός για το έργο του Κυρίου. Και πιστεύω ακόμα ότι και με τέτοια βεβαιότητα στέκονταν άνθρωποι πιο κοντινοί σε εμάς, όπως ήταν ο Χάτσον Τέιλορ, όπως ήταν ο Τζορτζ Μίλλερ, όπως ήταν μεγάλοι ευαγγελιστές, ο Σπέρτζον, ο Μούντι, που ο Θεός τους έδωσε τη χαρά να δουν χιλιάδες ανθρώπους να σώζονται από τη διακονία τους. Στο Χάτσον Τέιλορ έδωσε τη χαρά να είναι ο άνθρωπος εκείνος μέσω του οποίου ανοίχθηκαν οι πόρτες της Κίνας. Μιας Κίνας που τότε ήταν κατάκλειστη και εχθρική προς το Ευαγγέλιο. Και ήταν ένας άνθρωπος που ξεκίνησε από μια εκκλησία μικρότερη από αυτήν εδώ. Γιατί? Τι το διαφορετικό είχε από εμάς? Νομίζω ότι το μόνο διαφορετικό που είχε σε σχέση με εμάς ήταν ότι εμπιστεύθηκε με μεγαλύτερη απλότητα και με μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στις υποσχέσεις του Θεού. Και σκέφτηκε ότι δεν είναι το θέλημα του Θεού να φτάσει το μήνυμα της σωτηρίας και στην Κίνα. Εάν ο Θεός λοιπόν θέλει να χρησιμοποιήσει εμένα, δεν μπορεί να ανοίξει την πόρτα της Κίνας. Και το έκανε. Και ο Θεός το χρησιμοποίησε και την άνοιξε την πόρτα της Κίνας. Και τέτοια παραδείγματα, αδελφοί, υπάρχουν πάρα πολλά. Μερικά τα ξέρουμε, αλλά μπορεί να μην τα ξέρουμε. Κουβέντιαζα τελευταία με τον αδελφό τον Κώστα τον Τζεβά, που βρίσκεται στην Αλβανία στο ορφανοτροφείο, και ανέφερε έτσι μερικά περιστατικά πώς ο Θεός μέσα σε αυτές τις δύσκολες καταστάσεις που περάσανε πριν από λίγους μήνες εκεί στο ορφανοτροφείο, τον τους προστάτευσε και ξεπεράσανε ένα σωρό πράγματα με τρόπο που μόνο ο Θεός μπορούσε να τα έχει οδηγήσει τα πράγματα. Είναι ένας Θεός δυνατός που ενεργεί και σήμερα. Και ας τον περιμένουμε με αυτή τη βεβαιότητα μέσα στη ζωή μας. Θα ήθελα, αδελφοί, ακόμα να δούμε ένα επιπλέον στοιχείο που μας δίνει το δεύτερο εδάφιο από τον ψαλμό που διαβάσαμε. Λέει: «Εκτείνω προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου συζητά ως γη άνυδρος, σαν την ξερή γη δηλαδή, την απότιστη, που περιμένει το νερό να πέσει». Αυτός ο άνθρωπος, ο Δαβίδ, εκτός από τη βεβαιότητα που εξέφραζε ότι ο Θεός θα έρθει και θα απαντήσει, εκφράζει εδώ και το πώς περίμενε τη βοήθειά του, την απάντηση στα αιτήματά του, μόνο από το Θεό, από πουθενά άλλο. Λέει: «Η ψυχή μου είναι ξεραμένη και σε περιμένει όπως το νερό που το περιμένει ξεραμένη γη». Και σκέφτομαι, σαν άνθρωποι του Θεού και εμείς, κατά πόσον μέσα στη ζωή μας έχουμε αυτή την αίσθηση ότι ζούμε μέσα σε έναν κόσμο που δεν έχει να μας δώσει τίποτα και κατ' επέκταση η ζωή μας είναι προσανατολισμένη αποκλειστικά και μόνο σε αυτά που θα πάρουμε από τον Θεό. Κατά πόσο δηλαδή έχουμε την αίσθηση ότι το νερό μας, η τροφή μας, προέρχεται από τον Θεό. Νομίζω αρκετές φορές ότι ο διάβολος έρχεται και μας μπλέκει λίγο. Και έχουμε την αίσθηση ότι αντλούμε χαρά και από άλλα πράγματα, αντλούμε ασφάλεια και βεβαιότητα ίσως ότι τα πράγματα πάνε καλά και από άλλα στοιχεία. Από το ότι οι δουλειές μας πάνε καλά, από το ότι έχουμε την υγεία μας, από το ότι έχουμε μια καλή θέση ίσως στην κοινωνία, ότι έχουμε κάποια χρήματα στην άκρη. Όλα αυτά είναι ανθρώπινα, θα έλεγε κανείς, και πράγματι είναι ανθρώπινα, και ούτε παράλογα. Αλλά νομίζω όμως ότι αυτά καλό είναι να τα έχουμε, αν τα έχουμε, να τα απολαμβάνουμε και να έχουμε πάντοτε την αίσθηση ότι είμαστε διαχειριστές κάποιων πραγμάτων και όχι ιδιοκτήτες. Κάποια στιγμή μπορεί να τα έχουμε, κάποια άλλη στιγμή μπορεί ο Θεός να θέλει να μην τα έχουμε. Είτε τα υλικά αγαθά, είτε την υγεία μας. Αυτό δεν σημαίνει ότι στη δεύτερη περίπτωση, αν δηλαδή περάσουμε δύσκολες ώρες, έχουμε χαθεί. Και στη μία και στην άλλη περίπτωση, η τροφή μας δεν είναι αυτά τα υλικά αγαθά που απολαμβάνουμε, αλλά είναι ο ίδιος ο Κύριος μας. Όταν είχε κάνει εκείνο το θαύμα του πολλαπλασιασμού των άρτων και των ψαριών ο Ιησούς Χριστός, οι άνθρωποι που το είχαν παρακολουθήσει το θαύμα και φάγανε τα ψάρια και τα ψωμιά, λέει ότι πήγανε και την επόμενη μέρα και τον ψάχνανε. Και του λένε: «Κύριε, πού είσαι?» Και τους λέει ο Ιησούς Χριστός, λέει: «Ήρθατε όχι γιατί είδατε θαύματα, αλλά γιατί φάγατε και χορτάσατε». Γιατί πράγματι αυτοί οι άνθρωποι είχαν δει κάποιον ο οποίος από 5 ψωμάκια και 2 ψάρια έθρεψε χιλιάδες ανθρώπους και λέει: «Ωραία, εδώ είμαστε. Να τρώμε κάθε μέρα». Μήπως μερικές φορές οι άνθρωποι του Θεού και εμείς ακολουθούμε τον Θεό με μια παρόμοια λογική, ίσως όχι τόσο κοινική, αλλά με μια παρόμοια λογική, ότι στο τέλος καλό είναι να είμαστε μαζί με τον Κύριο, γιατί εκείνος αναλαμβάνει τα προβλήματά μας. Εκείνος χειρίζεται τη ζωή μας. Καλό είναι αυτό. Ο Ιησούς Χριστός, την κουβέντα αυτή που ακολούθησε αυτό το θαύμα, τους είπε: «Εγώ είμαι ο ρωτός της ζωής. Και όποιος τρώει από μένα δεν θα πεινάσει ποτέ. Όπως είπε ότι εγώ είμαι το νερό της ζωής, και όποιος πίνει από μένα δεν θα διψάσει ποτέ, και ποταμοί, λέει, είδα το ζώντος, θα αναβλήσουν από την κοιλιά του». Πότε όμως, όταν έχουμε την αίσθηση ότι ο ίδιος ο Κύριος μας είναι ο ρωτός της ζωής και ότι ο ίδιος ο Κύριος μας είναι το νερό της ζωής. Εάν προσπαθούμε να ξεδιψάσουμε από εδώ και από εκεί, από αυτά που θα μας προσφέρει ο κόσμος, από τις χαρές ή από οτιδήποτε άλλο, τότε ίσως κάποια στιγμή καταλάβουμε όταν λείψουν αυτά ότι είμαστε διψασμένοι. Και ότι μπορεί να είμαστε χριστιανοί, αλλά τέλος πάντων δεν έχουμε ξεδιψάσει. Δεν είναι ο Κύριος το νερό της ζωής? Είναι. Αλλά εμείς δεν καταλάβαμε σωστά τις ανάγκες μας. Και δημιουργήσαμε ανάγκες που δεν ήταν μέσα στο θέλημα του Θεού. Ο Θεός μπορεί να μας χαρίσει μια ζωή άφθονη. Αυτό το έχει υποσχεθεί. Πότε όμως? Όταν προσδιορίζουμε σωστά τις ανάγκες μας και όταν καταλαβαίνουμε πραγματικά τι μας λείπει. Μόνο τότε. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση θα είμαστε άνθρωποι διαρκώς πεινασμένοι και διψασμένοι. Πιστοί, αλλά θα είμαστε διαρκώς πεινασμένοι και διψασμένοι. Όταν συνειδητοποιήσουμε ότι ο ίδιος ο Κύριος μας είναι η ζωή, και ότι κοντά σε αυτόν μπορούμε να απολαύσουμε την πραγματική ζωή, τότε πραγματικά θα μπορούμε να ζούμε μια ζωή άφθονη, ανεξαρτήτως του αν έχουμε πολλά ή αν έχουμε λίγα. Ανεξαρτήτως του αν ο Θεός επιτρέπει τα πράγματα να πηγαίνουν καλά ή να πηγαίνουν άσχημα στη ζωή μας. Όταν συνειδητοποιήσουμε ότι εκείνος ο ίδιος είναι η ζωή. Ότι εκείνος ο ίδιος είναι το νερό της ζωής. Και όταν τον περιμένουμε με αυτήν ακριβώς την προσδοκία που τον περίμενε ο Δαβίδ. Λέει: ψυχή μου σε περιμένει σαν την άνυδρη γη, σαν την ξερή γη. Που σημαίνει δεν έχω να ξεδιψάσω από πουθενά άλλου. Από σένα περιμένω το ξεδίψασμα και ό,τι μου δώσεις εσύ αυτό θα με ξεδιψάσει. Και βέβαια, αδελφοί, προχωρώντας προς το τέλος, σε συνδυασμό με αυτό που μόλις τώρα είπαμε, να φέρω μπροστά σας 3-4 εδάφια από την Επιστολή προς Κορινθίους, τα οποία τελευταία πολύ με απασχολούν, τα έφερα μπροστά ο Θεός καθώς διάβαζα τη γραφή και απλώς το φέρνω μπροστά σας, ίσως κάποια άλλη φορά πούμε περισσότερα. Διαβάζω από την Επιστολή προς Κορινθίους από το δεύτερο κεφάλαιο, που σχετίζεται με αυτό που μόλις λέγαμε για τον προσδιορισμό των αναγκών μας. Το ένατο κεφάλαιο, από το έκτο εδάφιο. Τούτο δε λέγω, ότι ο Σπύρον με φιδωλία και με φιδωλία θέλει θερήσει, και ο Σπύρον με αυθονία και με αυθονία θέλει θερήσει. Έκαστος κατά την προαίρεση της καρδίας αυτού, ουχή με λύπη εξ ανάγκης, διότι τον ηλαρών δω ότι αγαπά ο Θεός. Δυνατός δε είναι ο Θεός να περισσεύσει πάσαν χάριν εις εσάς, ώστε έχοντες πάντοτε εν παντί πάσαν αυτάρκεια να περισσεύεται εις πάνεργων αγαθών. Καθώς είναι γεγραμμένον, εσκόρπισεν έδωκεν εις τους πένιτας, η δικαιοσύνη αυτού μένει στον αιώνα. Και συνεχίζει στο 10ο εδάφιο, πλουτιζόμενη κατά πάντα, εις πάσαν ελευθεριότητα ή της εργάζεται διημών ευχαριστίαν εις τον Θεόν. Ξαναδιαβάζω, αδελφοί, το 8ο εδάφιο. Δυνατός δε είναι ο Θεός να περισσεύσει πάσαν χάριν εις εσάς, ώστε έχοντες πάντοτε εν παντί πάσαν αυτάρκεια να περισσεύεται εις πάνεργων αγαθών. Προσέξτε πόσα πάντα έχει μέσα αυτό το εδάφιο. Λέει είναι δυνατός ο Θεός να περισσεύσει πάσα χάριν εις εσάς. Ώστε έχοντες πάντοτε, χρονικός προσδιορισμός, εν παντί σε όλα, πάσαν αυτάρκεια, κάθε αυτάρκεια, να περισσεύεται, λέει, εις πάνεργων αγαθών. Δεν ξέρω, αδελφοί, αν θα μπορούσε το Πνεύμα του Θεού να μας φέρει μπροστά μας πιο έντονο αυτό το στοιχείο της σκληρότητας που αισθανόταν ο Απόστολος Παύλος όταν τα έγραφε αυτά τα λόγια. Ήτανε πλούσιος? Όχι. Είχε κάποια ιδιαίτερη περιουσία που μπορούσε να τη χρησιμοποιήσει? Όχι. Ήταν υγιής? Όχι. Ήταν δυνατός? Όχι. Είχε κάτι που μπορούσε να βασιστεί για να τα λέει όλα αυτά? Όχι. Παρ' όλα αυτά όμως, αισθανότανε αυτάρκης. Αισθανότανε γεμάτος. Αισθανόταν ότι δεν του έλειπε τίποτα. Κάθε στιγμή της ζωής του, σε κάθε πτυχή της ζωής του, και όχι μόνο αισθανόταν ο ίδιος γεμάτος, αλλά αισθανόταν ότι μπορούσε από το περίσσευμά του να δώσει και να είναι χρήσιμος σε κάθε έργο αγαθό. Και αυτό προέτρεπε και τους ανθρώπους εκείνους. Και βέβαια, η αυτάρκεια εδώ, δεν θα μείνουμε πολύ, απλώς το αναφέρω. Πιστεύω ότι αυτά τα εδάφια έχουν ένα πολύ μεγάλο βάθος πραγματικά. Τελευταία, σας λέω έτσι, στη μελέτη μου απασχολούν πάρα πολύ. Πιστεύω ότι ο Θεός, όταν μιλάει εδώ για αυτάρκεια, την εννοεί αυτή την αυτάρκεια. Να έχουμε δηλαδή την αίσθηση ότι δεν μας λείπει απολύτως τίποτα. Γιατί? Επειδή θα δίνουμε εμείς και εκείνος θα έρχεται και θα πολλαπλασιάζει τα υπάρχοντά μας? Μπορεί και αυτό. Στην Παλαιά Διαθήκη οι υποσχέσεις του Θεού είχαν αυτό το χαρακτήρα. Ότι σε αυτόν που δίνει, εγώ θα του δώσω περισσότερα και θα πολλαπλασιάσω τα γεννήματά του, τα χωράφια του, τον πλούτο του. Δεν σημαίνει όμως απαραίτητο ότι ο Θεός θα ενεργήσει πάντοτε έτσι. Μπορεί να δώσουμε και ο Θεός να μας δώσει περισσότερα. Μπορεί να δώσουμε και ο Θεός να μην μας δώσει σε υλικά αγαθά περισσότερα. Η αυτάρκεια που λέει εδώ ο λόγος του Θεού, η αίσθηση ότι είμαστε γεμάτοι, ότι είμαστε πλήρεις, δεν έχει σχέση με το πόσα έχουμε. Έχει σχέση με αυτό που λέγαμε πριν. Με το πώς προσδιορίζουμε τις ανάγκες μας. Τι αισθανόμαστε ότι μας λείπει. Τι αισθανόμαστε ότι δεν έχουμε. Όσο λιγότερα αισθανόμαστε ότι μας λείπουν, τόσο πιο αυτάρκης είμαστε. Και συνήθως αισθανόμαστε ότι μας λείπουν πράγματα περιφερειακά. Κάνα σπίτι, κάνα αυτοκίνητο, η υγεία μας ίσως. Όχι ότι είναι άχρηστα, αλλά κυρίως εκεί εντοπίζονται οι ελλείψεις μας. Ο Θεός όμως μας δίνει σε αυθονία άλλα πράγματα. Μπορεί να μας δώσει και αυτά, αλλά μας δίνει σε αυθονία άλλα πράγματα. Μας δίνει την ειρήνη τη δικιά του, τη χαρά της παρουσίας του, τη δύναμη τη δικιά του, τη ζωή την πραγματική. Και αυτό λέει δεν θα μας λείψει ποτέ, θα ξεχυλίζει την καρδιά μας. Αυτή την αυτάρκεια μας την έχει υποσχεθεί ο Θεός. Και μας προτρέπει εδώ ο λόγος του Θεού να είμαστε, λέει, αυτάρκης κάθε στιγμή σε όλα και όχι μόνο αυτό, αλλά να αισθανόμαστε πλούσιοι και ότι μπορούμε να δώσουμε να είμαστε χρήσιμοι σε κάθε έργο αγαθό εξαιτίας αυτής της αυταρκίας μας. Είτε είμαστε φτωχοί, είτε είμαστε πλούσιοι, όπου και αν βρισκόμαστε. Ας μάθουμε λοιπόν, αδελφοί, να προσδιορίζουμε τις ανάγκες μας με τέτοιο τρόπο ενώπιον του Θεού, ώστε να μπορούν οι υποσχέσεις του Θεού να γίνονται πραγματικότητα μέσα στη ζωή μας. Να μπορούμε πραγματικά να τον απολαμβάνουμε τον ίδιο και να γεμίζουμε από εκείνον. Και ας αναρωτηθούμε, αυτά που μας λείπουν στη ζωή μας, μας λείπουν πράγματι, ή μήπως μας λείπουν επειδή τα είδαμε σε κάποιους άλλους, τα επιθυμήσαμε εμείς, θεωρούμε ότι καλό είναι να τα έχουμε. Ξαναλέω, δεν είναι κακό, αν ο Θεός μας χαρίζει υλικά αγαθά, να τα απολαμβάνουμε και αυτά στη ζωή μας. Αλλά ας μην μένει η καρδιά μας κολλημένη σε αυτά. Αν δεν μας τα δώσει, ας ευχαριστήσουμε τον Θεό γιατί δεν μας τα έδωσε και ας μείνουμε με τη βεβαιότητα της παρουσίας του, ότι εκείνος γεμίζει τη ζωή μας ανεξάρτητα από το τι έχουμε ή το τι δεν έχουμε. Γιατί κάποια στιγμή, ξέρετε, μπορεί να έρθει ο Θεός και να μας ζητήσει να αφήσουμε κάποια κομμάτια από αυτά που μέχρι τότε απολαμβάναμε. Μπορεί να είναι η δουλειά μας, μπορεί να είναι τελικά αγαθά μας, τα πλούτη μας, μπορεί να είναι η υγεία μας, γιατί εκείνος έχει κάποια άλλα σχέδια για μας. Ας μην μείνει ένα κομμάτι της καρδιάς μας κολλημένο σε αυτά που θα αφήσουμε. Ας απολαύσουμε τον Κύριό μας έτσι ακριβώς όπως είναι. Ας μάθουμε να είμαστε αυτάρκεις. Ας μάθουμε να έχουμε μια καρδιά που θα προσμένει σαν την άνυδρη γη εκείνον, τον ίδιο, και θα ξεδιψάει μόνο από εκείνον. Μακάρι αδελφοί ο Θεός να ευλογήσει το λόγο του μέσα στις καρδιές μας, να κρατήσει κάθε τι που είναι δικό του. Τελειώνω λίγο πιο γρήγορα, συγχωρήστε με, γιατί θα πρέπει να ανέβω στο Μαρούσι. Έχουμε ξεκινήσει μια μικρή χοροδία για τα Χριστούγεννα και θα πρέπει να ανέβω για να προλάβουμε να κάνουμε πρόβα.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Αλήθεια, ουράνιε Θεέ και Πατέρα μας, η ευγνωμοσύνη των καρδιών μας ανήκει σε Σένα και Σου την στέλνουμε, Σου την προσφέρουμε σήμερα το πρωί. Έχουμε λόγους πολλούς και πολύ μεγάλους να Σε ευχαριστούμε και να προσφέρουμε την προσκύνησή μας, την λατρεία μας, την τιμή μας, τους ύμνους μας και τη δοξολογία μας σε Σένα. Πρώτιστα γιατί είσαι αυτός που είσαι, ο ύψιστος και ο υπέρτατος, που κατοικεί στην αιωνιότητα και του οποίου το όνομα είναι ο Άγιος. Σε ευχαριστούμε Πατέρα μας γιατί μας αποκάλυψες την παντοδυναμία Σου, την αγαθότητά Σου, το σχέδιο της καταχάριν σωτηρίας, την αιώνια δόξα την οποία ετοιμάζεις για μας. Σε ευχαριστούμε για το πρωινό τούτε. Συναφτήκαμε εδώ στο γλυκύτατο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού και θέλουμε η ώρα μας να είναι ώρα Αγίου Πνεύματος, ώρα δική Σου. Τίποτε πιο λίγο, ο Κύριέ μας, σε παρακαλούμε. Σε ευχαριστούμε Πατέρα μας για τη φροντίδα Σου κάθουμε όλα τα προς ζωή, όπως μας χάρισες και τα προσευσέβιαν εν τω Χριστώ. Πατέρα ουράνιε, παρακαλούμε να μας μιλήσεις σήμερα το πρωί από τον αιώνιο λόγο Σου. Να τον σχολιάσεις κατάλληλα ώστε να οικοδομηθούμε, να απολαύσουμε το πρόσωπό Σου, να χαρούμε στην παρουσία Σου, να γεμίσουμε από την παρουσία τη δική Σου και να φύλουμε μιλημένοι από Σένα τον Θεό. Μαζί με εμάς, Κύριε, Σε παρακαλούμε να ευλογήσεις όλα τα αδέρφια μας, την πατρίδα μας και σε όλο τον κόσμο. Να ελεήσεις τον τόπο μας, να προλάβεις πρόωρες κρίσεις εσύ ο Θεός μας, να αναστείλεις τη δίκαιη οργή Σου, Πατέρα μας. Να ευλογήσεις τους εργάτες Σου και να εγείρεις εργάτες κατά την καρδιά Σου στον αγρό Σου. Πατέρα ουράνιε, πόλεις και χωριά αμέτρητα, που δεν πήγε κανείς ποτέ να τους πει δύο λόγια για το Ευαγγέλιο και να τους δώσει το λόγο Σου. Κύριέ μας, Σε παρακαλούμε θερμά, επάκουσέ μας και ευλόγον ευλόγησέ μας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού του Κυρίου και εν πνεύματι Αγίου προσευχόμαστε. Άμην. Θα διαβάσω, αδελφοί, από το Α Σαμουήλ, σελίδα 280, Ιώτα στίγμα κεφάλαιο, Ιώτα σίγμα τάφ, 16 δηλαδή, και από τα χωρία 14 έως 33, ως το τέλος. Συγγνώμη, 14 έως 23. 14 έως 23. σελίδα, στο 14 χωρίο. Και το πνεύμα του Κυρίου απεσήλθη από του Σαούλ και πνεύμα πονηρών παρακυρίου ετάραθεν αυτόν. Και είπον οι δούλοι του Σαούλ προς αυτόν, ιδού τώρα πονηρών πνεύμα παραθεούς ετάραθεν. Ας προστάξει τώρα ο Κύριος ημών τους δούλους σου, τους έμπροσθέν σου, να ζητήσω συν άνθρωπον ηδήμενο εις το να παίζει κιθάραν. Και οπότε το πονηρό πνεύμα του Θεού είναι επί σε να παίζει με την κύρα αυτού και καλόν θέλει είστε εις σε. Και είπε ο Σαούλ προς τους δούλους αυτού, προβλέψατε μη λοιπόν άνθρωπον παίζοντα καλώς και φέρετε προς εμέ. Τότε απεκρίθη εις εκ των δούλων και είπεν, ιδού είδων ιών του Ιεσέ του Βηθλεεμίτου ηδήμονα εις το παίζει και αγριότατον και άνδρα πολεμικών και συνετών εις λόγων και άνθρωπον ωραίων και ο Κύριος είναι μετά αυτού. Και απέστειλεν ο Σαούλ μηνυτάς προς τον Ιεσέ λέγον, θέψον μη Δαβίδ τον ιών σου ως της είναι μετά των προβάτων. Και έλαβεν ο Ιεσέ όνων φορτωμένων με άρθους και ασκών ίνου και ενερήθειων εξεγών και έπεμψεν αυτά δια του Δαβίδ του ιού αυτού προς τον Σαούλ. Και ήρθαν ο Δαβίδ προς τον Σαούλ και εστάθηκε προς τον αυτού. Και ηγάπησεν αυτόν σφόδρα. Και έγινε ο πλοφόρος αυτού. Και απέστειλε ο Σαούλ προς τον Ιεσέ λέγον, ο Δαβίδ αστέκεται παρακαλώ εμπροσθέν μου, διότι έβρικε χάρη εις τους οφθαλμούς μου. Και οπότε το πνεύμα παραθεού ήτο επί τον Σαούλ, ο Δαβίδ ελάμβανε την κιθάρα και έπαιζε δια της χειρός αυτού. Τότε ανεκουφίζεται ο Σαούλ και ανεπάβετο και απεσύρετο από αυτού το πνεύμα το πονηρό. Θα παρακαλέσω να ψάλουμε άλλον έναν ύμνο των 212. Ύμνος 212.
Χριστέ θα ψάλλω με χαρά.

0: Τότε απεκρίθη εις εκ των δούλων και είπεν, ιδού, είδον ιών του Ιεσέ του Βηθλεεμίτου, ιδήμονα εις το πέζιν, και ανδριότατον και άνδρα πολεμικών και συνετών εις λόγων και άνθρωπον ωραίων, και ο Κύριος είναι μετ' αυτού. Με τη χάρη του Κυρίου σήμερα το πρωί θα αναφερθούμε σε αυτά τα σημεία που έχουν τόσο στενή σχέση με το πρόσωπο, το ευλογημένο πρόσωπο του Δαβίδ. Αλλά ποιος είναι ο Δαβίδ, έτσι με δυο λόγια, γλίγορα που λέμε στο χωριό μου. Γλίγορα. Ο Δαβίδ είναι ο 8ος γιος του Ιεσέ. Είναι ένα τσοπανόπουλο. Πώς και τα πρόβατα. Ποιες συνθήκες τον έφεραν στο προσκήνιο. Θα θυμηθούμε τον Σαούλ, όταν επέμενε ο λαός ότι θέλει βασιλιά, ο Θεός έδειξε στον Σαμουήλ τον προφήτη να χρήσει βασιλιά, έναν παλικαρά άντρα που εξήχε, λέει, τόσο ένα κεφάλι ολόκληρο πάνω από τον υπόλοιπο λαό. Και όταν εκεί με τους Αμαλικίτες δεν τα πήγε καλά ο Σαούλ και λυπήθηκε τον Αγάβη, τον βασιλιά, και κράτησε τα προβατάκια εκεί με τα παχιά, τα ωραία και τα βόδια, τα μοσχάρια, δήθεν για να τα προσφέρει στον Θεό, θυσία, και ο Κύριος τον αποδοκίμασε, ήρθε πνεύμα πονηρό και τον εθάραζε. Και οι αυλικοί του του σύστησαν, τώρα που σε ταράζει αυτό το πνεύμα, να βρούμε έναν άνθρωπο που να σου παίζει κιθάρα αυτή την ώρα και να ανακουφίζεσαι. Έτσι ας κάμετε, λέει, παιδιά, κάμετε το, βρέστε μου έναν άνθρωπο. Και από εδώ αρχίζει η ιστορία του Δαβίδ. Ο Δαβίδ ήταν ένας άνθρωπος που ήταν στην εξοχή, έξω, μακριά από παλάτια, από κουλτουριάρι κόσμο, όπως λέμε σήμερα, αλλά εκεί στην εξοχή που ήταν, στον κάμπο και στις πλαγιές με τα πρόβατα, είχε μεράκι στην καρδιά του, αγαπούσε τον Κύριο, είχε πάθος μέσα στην καρδιά του για το πρόσωπο του Κυρίου, και ό,τι έκανε και ό,τι είχε στα χέρια του, μια κιθαρούλα, ποιος ξέρει της εποχής εκείνης η κιθάρα πώς θα ήταν, τι φαντάζεστε? Εσείς οι νέοι που μαθαίνετε και μουσική, μετά τις κιθάρες τέτοιες ισπανικές, με κάτι χοντροκομμένα ξύλα, ποιος ξέρει τι ήταν οι χορδές. Αλλά έπαιζε με μεράκι, έπαιζε ύμνους στον Θεό. Δεν έπαιζε και δεν χρησιμοποιούσε την κιθάρα του σαν το σύγχρονο μπουζούκι στα κέντρα διασκέδασης, όπως το χρησιμοποίησε ο Τσιτσάνης και δεν ξέρω ποιος άλλος. Οπότε ο Θεός, όταν είδε έναν τέτοιο νέο αφιερωμένο, ζηλωτή άνθρωπο, που το μικρότερο πράγμα, το πιο απλό που είχε στα χέρια του, το έκανε να μιλάει και να δίνει δόξα στον Θεό, τόσο με μεράκι, ότι παίζει θαυμάσια, ότι παίζει πολύ ωραία, και ότι ήταν αυτό το παιδί το πιο κατάλληλο για να πάει να παίζει εκεί στην αυλή και να διασκεδάζει στις δύσκολες ώρες τον Σαούλ, τον βασιλιά. Και ο Θεός τον πρόβαλε, τον σύστησε. Και τι μας λέει στο πρώτο σημείο? Είπαν στο βασιλιά οι δικοί του άνθρωποι, είδαμε έναν νέο, το γιο του Ιεσέ, ο οποίος είναι ηδήμων εις το πέζιν. Έχει τέτοια μαεστρία και τέτοια ειδικότητα που είναι ο μοναδικός, ο καταλληλότερος άνθρωπος εδώ στο βασίλειο Σαούλ. Και πραγματικά τα μικρά πράγματα είναι εκείνα που τα αναζητάει, τα ψάχνει ο Θεός για να τα κάνει μεγάλα. Δεν ενδιαφέρεται ο Θεός για τους τρανούς του κόσμου τούτου ή για τα μεγάλα τους ταλέντα, εάν δεν τα βάλουν στην δική του υπηρεσία. Υπάρχουν άνθρωποι, μεγάλοι μουσικοί, μεγάλοι φιλόσοφοι, μεγάλοι καθηγητάδες, αλλά δεν είναι του Χριστού. Ό,τι κάνουν δεν το κάνουν για τη δόξα του Κυρίου. Δεν χρησιμοποιούν τα όργανα τους και δεν τα παίζουν ένα λαλαγμό, όπως λέει η Γραφή. Καλώς σημαίνεται τα όργανα σας ένα λαλαγμό για τη δόξα του Κυρίου. Ο Δαβίδ όμως ήταν ηδήμων εις το παίζιν και τι έπαιζε. Αναντήρητα, όπως είπαμε, ύμνους στον Θεό. Έπαιζε για τη δόξα του Κυρίου. Ύμνους που μάθαινε μέσα στο λαό Ισραήλ. Είχαν αγάπη για τον νόμο του Θεού, εκείνοι που είχαν και ήξεραν και μάθανε τους ύμνους. Ενδεχομένως να είχε και φλέβα ποιητική και από τόσο νέος να έφτιαχνε δικούς τους ύμνους. Δεν το αποφύγει κανείς από τότε, από παιδί. Γι' αυτό και αποδεικνύεται σαν μεγάλωσε και έγινε βασιλιάς ότι έγραψε τα υπεροχότερα ποιήματα της παγκόσμιας ποιητικής ανθολογίας. Ο Δαβίδ, αυτό το Τσοπανόπουλο. Ήτανε ηδήμων στο πέζι, κράταγε στα χέρια του μια κιθαρίτσα. Πάρα πολλοί άνθρωποι θα λένε μέσα στις εκκλησίες του Χριστού σήμερα, εγώ τι είμαι, εγώ τι έχω, εγώ δεν κάνω για τίποτα, άσε με να πιάνω μια γωνίτσα, να στέκομαι εκεί πέρα. Υπάρχουν περιπτώσεις που πρέπει να στέκεται στη γωνιά κανείς. Για να μην είναι προφέτης, για να μην αυθαδιάζει, για να μην, χίλια δυο άλλα πράγματα. Αλλά ο χριστιανός δεν μπορεί να έχει ιτοπάθεια και δεν μπορεί να τον λείπει η πίστη ότι αυτό το μικρό ταλέντο, αν το βάλει στα χέρια του Ιησού Χριστού, μπορεί ο Χριστός να το διαπλάσει, να το διατρανώσει, να το ευλογήσει, να το κάνει στα χέρια του κάτι πολύ σπουδαίο και πολύ μεγάλο. Τι ήταν άλλωστε οι άνθρωποι της πίστεως, τι ήταν ο Ισαΐας, τι ήταν ο Ιερεμίας, πεδίο, τι ήτανε τόσοι και τόσοι άνθρωποι. Ο Κάρεϊ, ο Τέιλορ, τι θα ρείτε πως ήταν. Εάν δεν τους ξέραμε σαν Ιεραποστόλους, δεν θα τους ξέραμε ποτέ. Εάν δεν ανεβαίνανε στο θυσιαστήριο του Κυρίου να πάνε να υπηρετήσουν τον Κύριο, κανείς δεν θα τους ήξερε. Ο Λίβινγκστον, ο μεγάλος αυτός Ιεραπόστολος, ο πρωτοπόρος Ιεραπόστολος της Αφρικής. Τα μικρά πράγματα στα χέρια του Θεού γίνονται μεγάλα και ένδοξα. Όπως κάποτε συνταξίδευαν σε ένα τρένο και δίπλα-δίπλα καθόντουσαν στο κάθισμα μια κυρία και ένας κύριος. Ήρθε ο εισπράκτορας, τα εισιτηριά σας παρακαλώ. Η κυρία είχε ένα χρυσό νόμισμα και το έπρεπε να πληρώσει το εισιτήριο. Μα ο εισπράκτορας δεν είχε να της δώσει ρέστα από ένα χρυσό νόμισμα, μια χρυσή λίρα. Και εκείνο που δεν μπορούσε να το κάνει η χρυσή λίρα, το έκαναν πολύ λίγα χαρτονομίσματα που διέθετε ο Κύριος δίπλα της. Κυρία μου, να σας πληρώσω εγώ και τα βρίσκουμε και τα λοιπά. Όπως πολλές φορές γίνεται. Τα μικρά πράγματα στα χέρια του Θεού έχουν μεγάλη αξία. Έπειτα ο Θεός δίνει και τα μικρά και δίνει και τα μεγάλα. Αλλά από τα μικρά μπορεί να βγει κανείς σιγά σιγά σε κάτι μεγάλο. Όπως είπαμε για τον Σαούλ, ήταν άνδρας, ψηλός, ωραίος. Τον θαύμαζε κανείς και ήταν αυτό που παρέσυνε τον Σαμουήλ. Όταν πήγε στους γιους του Ιεσέ με το σκεπτικό ότι ο Θεός πια στον Ισραήλ θα διαλέγει τέτοιους άνδρες για βασιλιάδες, όταν είδε τον Ελιάβ κάτι ανάλογο με τον Σαούλ, έναν άνδρα παλικάρι και τα λοιπά, λέει αυτός είναι. Να τον μου τον έφερε. Όχι, του λέει ο Θεός. Όχι, τον έχω αποδοκιμάσει, δεν είναι αυτός. Περίμενε, έρχεται ο δεύτερος, ο έβδομος, λέει τι γίνεται τώρα, έχεις κανέναν άλλο. Έχω ένα παλιοπέδι, λέει εκεί πέρα, ένα νεαρούλι, είναι στα πρόβατα. Φέρ τον εδώ γιατί δεν θα κάτσουμε να πάμε, εάν δεν έρθει αυτός. Έτσι αδέρφια, ο Κύριος θα μας δίνει τη χάρη τα μικρά πράγματα να τα προσέχουμε. Και από την αρνητική πλευρά ισχύει αυτό, οι μικρές αλόπεντες, οι μικρές αμαρτίες, αλλά και ό,τι μικρό έχει κανείς που του το έχει δώσει ο Κύριος, να το θέσει στο θυσιαστήριο του Κυρίου, στα χέρια τα τρυπημένα του Χριστού, να το αξιοποιήσει ο Χριστός. Όπως κάποτε κάποιος μαέστρος μιας χοροδίας σταμάτησε την χοροδία στη μέση της εκδήλωσής της, σε δημόσια εκδήλωση, γιατί δεν έπαιζε ένα μικρό κλαρινέτο. Το κλαρινέτο έβαλε τις φωνές. Πού είναι το κλαρινέτο? Μα δεν γινότανε η χοροδία ένα σωρό όργανα μουσικά χωρίς το κλαρινέτο το μικρό? Το κλαρινέτο για τον μαέστρο είχε μεγάλη αξία. Δεν έβγαινε πέρα η χοροδία χωρίς το κλαρινέτο.
1: Μικρό πράγμα, αλλά μεγάλης αξίας.
0: Και τι άλλο είχε ο Δαβίδ? Ήταν, λέει, αγριότατος. Μα μη φανταστεί όμως κανείς τον Δαβίδ σαν τον Σαμσόν, που είχε ιδιαίτερη πρικοδότηση φυσικής, μυϊκής δύναμης από τον Θεό. Ο Δαβίδ ήταν ένα τσοπανόπουλο, τίποτε παραπάνω. Αλλά είχε παλικαριά, που λέμε στη γλώσσα μας. Είχε μέσα του ψυχή. Δεν ήταν κανένας ψόφιος άνθρωπος. Το έλεγε η καρδιά του. Και πιστεύω ότι αυτό οφειλόταν στο γεγονός ότι αγαπούσε τον Θεό και τολμούσε στο όνομα του Κυρίου. Ήταν ανδρείος. Και όχι ανδρείος απλώς, τι λέω, ανδριότατο. Σε υπερθετικό βαθμό. Δηλαδή έκανε πράγματα που οποιοςδήποτε άλλος τα έβλεπε και με ξεπίεσε, το λέει, τι είναι αυτό το παλικαράκι, τι κάνει αυτό. Όπου αν ήμουν εγώ που είμαι και άνδρας μεγάλος και δυνατός και έμπειρος και τα λοιπά, δεν θα το τολμούσα αυτό. Αυτό θα πει ανδριότατο. Πράγματα που εξέπλησαν τους μεγάλους και το είχε μέσα στην καρδιά του. Και θυμηθείτε, είχε κάνει μερικά εκεί πέρα ανδραγαθήματα, που όταν πήγε εκεί να πολεμήσει με τον Γολιάθ, τον ντύσανε με τη σπανοφία του Σαούλ. Πω, ούτε μπορούσε να κουνηθεί. Λέει, μεγαλειότατε, για κοίτα, δεν μπορώ ούτε να κουνησαλέψω εγώ εδώ πέρα, λέει. Πέταξε τα, αυτά είναι βάρη για μένα. Μα, λέει, εκείνος είναι πολεμιστής, είναι, μη σε νοιάζει εσένα, λέει. Ήρθε μια αρκούδα και την κατάφερα, λέει. Ήρθε και ένα λιοντάρι και το πιάσα το λιοντάρι, λέει, και το νίκησα και ελευθέρωσα το σφαχτό μου που. Και τι είναι τούτο εδώ? Ανδριότατος. Ανδριότατος. Αν ο Δαβίδ ζούσε στις μέρες της Καινής Διαθήκης και είχε τις τρομακτικές κυριολεκτικά αποκαλύψεις που έχουμε εμείς, δεν ξέρω σε ποιο βαθμό θα ήταν τολμηρός για το Ευαγγέλιο του Χριστού. Θα ήταν κάτι σαν τον Παύλο. Θα μπορούσε να βρει κάποτε κανείς αντιστοιχίες μεταξύ του Παύλου και του Δαβίδ. Ανδριότατος. Πραγματικά, αλλά είπα ότι ανδρούσε από τον Κύριο. Και ξέρουμε εμείς έναν άλλο που ήταν ανδριότατος, ακόμη πιο πάνω από τον Δαβίδ. Αυτός τα έβαλε με όλες τις δυνάμεις του σκοταδιού. Όλες οι υπερβατικές δυνάμεις είχαν μαζευτεί σε ένα συγκεκριμένο σημείο, κάποιες συγκεκριμένες ιστορικές ώρες. Αυτός ήταν ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός. Του επετέθησαν εκεί απάνω σαν ταύροι εκβασάνε. Κίνες με περιεκύκλωσαν. Σύναξης πονηρευωμένων με περιέκλεισε. Και στάθηκε και τους αντιμετώπισε όλους. Ως λέον αρπάζων και βρυχόμενος. Επετέθη ο Σατάν, τον έβλεπε με τα μάτια της πίστεως. Να του επιτίθεται εκεί επάνω στο σταυρό. Και κυριολεκτικά του σύντριψε. Κέρδισε μια συντριπτική, μια περήφανη νίκη για λογαριασμό μας. Εδώ που θα μελετήσουμε, αν θέλει ο Θεός, την ερχομένη Πέμπτη, στο κατά Ιωάννη, λέει ο Κύριος, υπέρ αυτών εγώ αγιάζω τον εαυτό μου, για να είναι και αυτή η υγειασμένη ενδιαλυτεία. Ο Κύριος ήταν άλλο, αλλά ξεχώρισε τον εαυτό του και τον πρόσφερε στο σταυρό, θυσία μοναδική, για να αποδειχθεί η αφέραντη αγάπη του Θεού Πατέρα, πέραν της ικανοποίησης της Θείας Δικαιοσύνης και των απαιτήσεών της, αλλά και να περάσει και να μεταγγίσει και την Άγια Ζωή του, τον αγιασμό του στους δικούς του όλων των αιώνων. Έτσι και αυτή η μάχη του Χριστού, η ανδρεία την οποία έδειξε στο σταυρό επάνω, ενάντια σε όλες τις σκοτεινές δυνάμεις, τους κοσμοκράτορες, τους πότους του αιώνος τούτου, ήτανε κάτι που το έκαμε για σας και για μένα. Και ευχαριστούμε τον Κύριο ότι αυτή τη νίκη δεν την κράτησε για λογαριασμό του, την μεταφέρει στους πιστούς όλων των αιώνων, την κληροδοτεί. Οι Απόστολοι του, άνθρωποι δειλοί, φοβισμένοι, κατατρομαγμένοι για το φόβο των Ιουδαίων,
1: όταν τους έδωσε τη χάρη, τη δύναμή του, την, το Άγιο Πνεύμα την ημέρα της Πεντηκοστής. Αγριώντας, φαντάζεστε αυτούς τους δειλούς ανθρώπους να στέκονται μπροστά στους τρομακτικούς, τους φοβερούς αρχιερείς και να τους λέει ο Πέτρος, εσείς τον σταυρώσατε τον Άγιο και τον Δίκαιο και αυτόν τον ανέστησε ο Θεός από τους νεκρούς. Τι ήταν ο Πέτρος και τι ήταν οι Απόστολοι. Αν εξαιρέσει κανείς έναν Παύλο, ο οποίος ήταν μορφωμένος και που εν πάση περιπτώσει μπορεί η μόρφωση να του δίνει κάποιο στοιχείο μέσα του ανωτερότητας και κάποια δύναμη φυσική που αν δεν είχε το Πνεύμα του Θεού θα ήταν και αυτός ένας άγνωστος, θα ήταν γνωστός σαν διώκτης. Είδατε τι κάνει ο Κύριος εάν ο άνθρωπος πέσει στα χέρια του Ιησού Χριστού. Και όχι μόνο, δεν είχε μέσα του την Ανδρία, δεν την κράταγε κλειδαπαρωμένη με στην καρδιά του και να λέει «Α» και να λεονταρίζει χωρίς να εκτίθεται. Η Ανδρία δεν είναι να κατοικεί μέσα. Όπως όταν έχεις λεφτά δεν μπορείς να τα κρύψεις και βήχα που λέει ο λαός δεν κρύβεται. Ο παράστιο βήχας δεν κρύβεται. Έτσι αν έχει κανείς μες στην καρδιά του Ανδρία παλικαριά, πνευματική παλικαριά και τη χάβει μέσα του κάτι ανάλογο με εκείνο που είπε ο Κύριος, δεν ανάβουμε τον λιχνάρι και τον βάζουμε κάτω από το μόδιο, αλλά πάνω στο λιχνοστάτη για να φέρνει εις πάντας της ενδιοικία. Δεν έχει καμιά αξία αυτή η Ανδρία. Δηλαδή να περιμένεις να έρθει το λιοντάρι για να σε φάει και τότε να δείξεις την Ανδρία σου, θα πάθε εσύ να το συναντήσεις. Και ποια έννοια το λέω αυτό. Πάνω στο τρίτο σημείο που λέει για τον Δαβίδ, ήτανε άνδρας πολεμικός. Οι δήμονες το παίζουν, ανδριότατος, αλλά και πολεμούσε, εξετίθετον δηλαδή, έβγαινε στον πόλεμο. Δυο παλικάρι θα έβλεπε ένα λιοντάρι να πάει να του φάει ένα κατσίκι και να πάει να αρπαχθεί με το λιοντάρι. Εξετέθη δηλαδή. Και ήταν αυτό που τον έκανε ένδοξο σε όλη του την ιστορία και σαν βασιλιά αργότερα. Γιατί τρώχε μέσα του και δεν τόπιζε. Παρουσίαζε εκείνο που είχε μέσα του. Αυτός είναι. Και ρώταγε τον Θεό. Μην ξεχάσουμε, διότι αυτά τα πράγματα δεν έχουν φυσική ερμηνεία, αλλά καθαρά πνευματική. Πιστεύω ότι από την αρχή της ζωής του τα κατορθώματά του τα όφησε στον Κύριο, αλλά και μέχρι το τέλος της ζωής του και οι μάχες με τους Φιλιστέους και με όλους τους εχθρούς του, διότι είναι γεγονός και διαβάζουμε στο λόγο του Κύριου ότι ρώταγε τον Θεό να ανεβώ εναντίον τους. Τι λες εσύ Κύριε, ανέβα για να τους κατατροπώσεις, εγώ θα είμαι μαζί σου. Έτσι είναι χαρακτηριστικό αυτό που μας λέει ο λόγος του Θεού, εν το ονόματι του Κυρίου, εν το ονόματι του Ιησού Χριστού. Είναι τι αδύνατον είσαι μέλεγε Κύριος, πάντα είναι δυνατά και εις τον πιστεύοντα. Τα πάντα δύναμε δια του ενδυναμούντος με Χριστού. Τι είναι δυνατόν να σταθεί μπροστά στον Θεό, αλλά και στον ίδιο τον πιστό δεν μπορεί να σταθεί τίποτε εάν έχει μέσα του πίστη Θεού. Αλλιώς μπορεί μέσα του να είναι λιονταρής ο άνθρωπος, να έχει δηλαδή μέσα του όλα τα εφόδια και να μην φανεί ποτέ τι είχε μέσα του. Γιατί ήταν ανδρείος με την καρδιά του, αλλά δεν ήταν πολεμικός. Δεν έδειξε ποτέ τι είχε μέσα του. Και πήρε το θησαυρό και τον έθαψε και τον έκρυψε. Επήρε το τάλαντο που του έδωσε ο Κύριος για σκοπό συγκεκριμένο να το αξιοποιήσει για τη δόξα του Θεού, να υπηρετήσει, να ευαγγελιστεί, να τρέξει, να αντιμετωπίσει επιθέσεις, αντιθέσεις και δεν το έκανε. Και μοιάζει με ένα νέο που το έσκασε από το σπίτι του και ζήσε χρόνια σαν ζητιάνο. Και κάποτε στον δρόμο έπιασε έναν κύριο από την πλάτη, Κύριε δώστε μου να πάρω ψωμί γιατί πεινάω. Γύρισε ο Κύριος και ο νέος είναι στο πρόσωπό του τον γερασμένο πατέρα. Δεν με γνωρίζετε, του λέει. Και βέβαια σε γνωρίζω, παιδί. Είμαι ο πατέρα και περιμένω χρόνια να γυρίσεις. Να σου δώσω ολόκληρη τη μεγάλη περιουσία μου.
0: Όλα ήταν στη διάθεσή σου από παιδί. Μπορούσες να τα αξιοποιήσεις, να ζήσεις σαν ένας πλούσιος νέος, σαν ένας πλούσιος πατέρα. Να έχεις ό,τι θέλεις, όλο τον πλούτο που χρειαζόταν και παραπάνω. Και έζησες φτωχός δικιάνος. Εάν δεν αξιοποιήσουμε αυτή την ανδρεία και το πολεμικό χάρισμα που θέλει ο Θεός να το έχουμε, να εκτιθέμεθα για τη δόξα του Κυρίου, με σοφία και χάρη Θεού βεβαίως. Δεν είμαστε ταύροι, να πάρουμε μπάλα και να ρίχνουμε τους ανθρώπους κάτω, δεν εννοώ τέτοιο πράγμα. Να εκτεθεί κανείς, να πας στο καφενείο να μιλήσεις για τον Χριστό, να πας στο σαχαροπλαστείο και να κάτσεις δίπλα σε κάποιον, με χάρη Θεού, με προσευχή, με προετοιμασία για το σπίτι σου και εκείνη την ώρα. Κύριε, δώσ' μου μια ψυχή. Ο Θεός θέλει να εκτιθέμεθα για τη δική του τη δόξα. Εάν δεν κάνανε αυτό το πράγμα οι Απόστολοι, κι άλλοτε μπορεί να το έχετε ακούσει και από μένα είπε, είναι μια λογική αυτή σκέψη. Θα είχαμε Ευαγγέλιο σήμερα, τι λέτε? Δεν θα είχαμε. Αλλά να έχετε θάρρος. Αυτός ο κόσμος δεν είναι πιο δυνατός από εσά. Εγώ δεν νίκηκα, έχω ήδη νικήσει τον κόσμο. Και η νίκη που θα νικάει τον κόσμο από μέρους δικό σας θα είναι η πίστη σας. Να έχετε πίστη σε μένα και θα είμαι εγώ που θα ενεργώ στη ζωή σας. Και ήταν ακόμη συνετός σε λόγο. Θα δείτε τελειώνοντας πόσο ολοκληρωμένη και πλήρης προσωπικότητα πνευματική ήταν ο Δαβίδ. Ήταν αυτός που για τον οποίο είχε πει βεβαίως ο Θεός άνδρα κατά την καρδιά μου, ο οποίος θα κάνει πάντα τα θελήματά μου. Δεν ήταν οι δίμονοι στο παίζι μόνο. Δεν ήταν ανδριότατος, σε υπερθετικό βαθμό ανδρίος. Δεν ήταν πολεμικός άνδρας, αλλά είχε και σύνεση. Ήταν συνετός σε λόγο. Μπορείτε να φανταστείτε έναν άνθρωπο τέτοιο που να έχει όλα τα μέχρι δώρα χαρίσματα, να είναι ανδριότατος, να είναι πολεμικός και να μην έχει μυαλό που λέμε, να μην έχει μια σταλιά νιονιό μέσα στο κεφάλι του, κουκούτσι, να μην μπορεί να κατευθύνει σωστά αυτή την ανδρία και αυτό το πολεμικό χάρισμα, αλλά να βγαίνει στους δρόμους και να λέει ανοησίες, όπως μπορεί να κάνουν και πολλοί χριστιανοί στις μέρες μας. Έχω υπόψη μου καταστάσεις και πρόσωπα που δεν ξέρουν τι λένε μερικές φορές. Βγαίνουν στους δρόμους, όποια βρούνε, λένε κουβέντες. Δεν είναι να λες ό,τι να είναι. Δεν είναι να λες όποιο να είναι και όπως να είναι. Εδώ προσευχόταν ο Παύλος και ζητούσε προσευχές. Ο Παύλος, για να κηρύξω το Ευαγγέλιο του Χριστού καθώς πρέπει να λαλήσω. Ζήταγε τις προσευχές των Αγίων για να ευαγγελιστεί καθώς πρέπει. Ο Δαβίδ ήταν λοιπόν και συνετός σε λόγο. Γράφει κάπου αλλού, με έκαμες σοφότερο των γερόντων. Ενώ ήταν νέος. Γιατί? Πού είναι το μυστικό του Δαβίδ? Γιατί εφύλαξα τις εντολές σου. Μπορεί ένα παιδί δηλαδή να είναι φρόνιμο, συνετό, σοφό, χαριτωμένο, να μπορεί να πλύνει στόματα και μεγάλο μερικές φορές. Γίνεται τα παιδιά μας να αποκτήσουν αυτό το θράσος. Γιατί υπάρχει και η αρνητική, η αντίθετη πλευρά. Και να αποθρασύνονται και να φέρονται άσχημα στους μεγάλους. Γιατί δεν θα ήταν συνετό τότε, δεν θα ήταν σύνεση σε λόγο. Αλλά μπορεί ένα παιδί όπως ήταν ο Δαβίδ να έχει σύνεση στα λόγια και να το θαυμάζει. Να σε εκπλήσει, να λες, ωραία παιδί μου. Τι διαφορετικό έχει αυτό το παιδί από τα άλλα? Ούτε μόρφωση έχει, ούτε ξέρω εγώ χαρίσματα κοσμικά, αλλά δεν βλέπεις τη σύνεση έχει απάνω του, τη φρονιμάδα, πόσο όμορφα αποκρίνεται, δεν λέει παραπανήσιες κουβέντες, δεν συστέλλεται ακόμη, διότι και εδώ ακόμη χρειάζεται η σύνεση σε λόγο, δεν συστέλλεται να απαντήσει και να μιλήσει εκεί που πρέπει να απαντήσει. Είναι συνετός σε λόγο. Και όχι σαν κάποιον που κάποτε παραπονιότανε, καθότανε στην αναπαυτική του πολυθρόνα και έβλεπε το κήρυγμα από το σπίτι στην τηλεόραση. Στην Αμερική γίνονται αυτά, ξέρετε. Υπάρχουν ιδιωτικά κανάλια. Καθότανε λοιπόν ξαπλωμένος σαν αλυπασάς, έτσι καθόμαστε κι εμείς πολλές φορές. Θέλουμε τέσσερες καρέκλες, μια να καθόμαστε, μια για τα πόδια και δύο για τα χέρια. Έτσι κάπως λοιπόν καθότανε αυτός ο νέος και παραπονέθηκε μετά ότι Το κήρυγμα δεν ήταν έμφρωμο, ενώ δεν διέθετε έμφρωμη τηλεόραση. Εκεί καταντάει ο άνθρωπος που δεν έχει σύνεση. Είναι ανόητος, είναι κούφιος, δεν ξέρει τι λέει, δεν ξέρει τι απαιτήσεις έχει, τι θέλει. Και τον λείπει.
1: Ο Δαβίδ ήταν συνετός σε λόγο και λέει ο γιος του ο Σολομών που ικανοποίησε όλα του τα όνειρα. Τα ενδοξότερα όνειρά του του Δαβίδ ικανοποιηθήκανε. Όχι μόνο στην προσωπική του ζωή, αλλά και όταν έφυγε εκείνος. Το πιο ένδοξο όνειρό του ήταν να χτίσει ναό για τον Θεό. Και ο Θεός του είπε, θα σου κάνω και αυτή τη χάρη. Αλλά δεν είσαι εσύ γιατί είσαι άντρας αιμάτων. Θα τον φτιάξει ο γιος. Ενώ έφυγε, από πίσω δουλεύανε στα σχέδια του Δαβίδ. Τι ένδοξη προσωπικότητα. Και θα γράψει ο γιος του στις παροιμίες, Δέλτα 7, η σοφία είναι το πρώτιστο. Απόκτησε σοφία και υπερπάσαν απόκτησή σου απόκτησε σύνεση. Και θα γράψει και πάλι να λάβει της, για να λάβει κανείς διδασκαλία συνέσεως και κρίσεως και ευθύτητος. Έτσι είναι πάρα πολύ σπουδαίο χάρισμα αυτό. Μην παραπονεθεί κανείς και διαμαρτυρηθεί κανείς, μα εγώ δεν το έχω. Ζητάτε λέει ο Θεός. Εάν κάποιος είναι ελλειπής σοφίας, ας ζητεί παρά του Θεού του δίδοντος εις πάντας πλουσίως και μη ομιδίζοντος. Δεν είναι σαν να πας στον γείτονα και να του πεις δάνεισέ με 500.000 γιατί καθόμουν στο καφενείο εγώ όταν δούλευες εσύ και τώρα δεν έχω και θα σε κοροϊδέψει. Θα σου πει άρετε μπέλη, εγώ τα έβγαλα με υδρότα αυτά που θα τα δώσω σε σένα καθόμουν στο καφενείο, να σε ομιδίσει. Αλλά ο Θεός δεν ομιδίζει, δεν κοροϊδεύει. Δεν αποφέρνει. Θα πάει να του πεις Θεέ μου, εγώ γεννήθηκα και είμαι ανόητος. Το είπε ο Ασά. Θυμηθείτε το σε εκείνο τον ψαλμό. Όταν προσπαθούσε να καταλάβει την αντινομία μεταξύ των ασεβών και των ανθρώπων που εσέβονται τον Θεό. Τι γίνεται. Λοιπόν ο Θεός είναι υπέρ αυτών και όχι υπέρ μου. Και μάταια εγώ καθάρισα την καρδιά μου και άνοιξα σε αθωότητα τα χέρια μου. Αχ, όταν πήγε στο αγιαστήριο του Θεού κατάλαβε τα τέλη του και είπε ήμουν ανόητος και κτήνος ήμουν ενώπιον σου. Αλλά είναι μια υπέροχη εξομολόγηση αυτή. Και ο Θεός από εδώ θέλει να αρχίζουμε κι εμείς. Θεέ μου, δεν με διακρίνει η σύνεση και η σοφία που θέλεις εσύ και που χρειάζεσαι. Σε παρακαλώ δώσ' μου από τα ταμεία τα δικά σου. Χρειάζομαι επιχορηγήσεις. Και είναι ο Κύριος που δίνεις πάντας πλουσίως. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Πώς μάθαμε εμείς να μιλάμε για το Ευαγγέλιο του Χριστού. Πού τα βρήκαμε εμείς αυτά. Πού τα ξέραμε. Σκέφτομαι μερικές φορές, γιατί έχω κάποιες αντιστοιχίες με τον Δαβίδ. Από τα πρόβατα με πήρε και εμένα όντως. Πρόβατα πήραν από το γονιό. Και έφυγα μεγάλος, 16 χρονών. Είχα ξεχάσει να γράφω γράμματα. Και διάβασα και τις εξετάσεις στο γυμνάσιο. Και από ποιες φάσεις και στάδια μας πέρασε ο Θεός να είμαστε σε θέση σήμερα να λέμε δόξα στον Κύριο. Πέντε απλές κουβέντες για τη δόξα του Θεού. Είναι ο Κύριος που στα χέρια του μπορεί να αξιοποιήσει το τίποτα. Και ήταν και άνθρωπος ωραίος. Δεν ξέρω αν αυτό αναφέρεται στην εξωτερική του εμφάνιση ή εάν σουμάρει εκείνα τα παραπάνω που λέει ήταν. Η δίμονη στο παίζει, ανδριότατος, πολεμικός, συνετός λόγο. Αν είναι ένα δηλαδή, αυτό που λέει εδώ, ωραίος, δηλαδή, με αυτά που είχε ένας ωραίος άνθρωπος. Βεβαίως ήταν και εξωτερικά χαριτωμένο παλικαράκι ο Δαβίδ, ξανθόμαλος, γαλανομάτης, αλλά δεν νομίζω να αναφέρεται σε αυτό. Ας είναι, όπως και να έχει το πράγμα, είναι μια περιγραφή θαυμάσια αυτού του προσώπου. Και είναι εισέπαινο του Δαβίδ όλα αυτά τα πράγματα που ο λόγος του Κυρίου λέει. Θα γράψει παρακάτω, γι' αυτό πιστεύω ότι αναφέρεται στην πνευματική του προσωπικότητα. Γιατί θα πει πιο κάτω κάπου ο ίδιος στον ψαλμό Ρολάντα Α1. Κύριε, δεν υπερηφανεύει η καρδιά μου, ούτε υψώθηκαν τα μάτια μου. Έπως κάνουνε οι υπερήφανοι, α, κοιτάζει απάνω. Δεν βλέπει κανέναν κάτω, τα μάτια του δεν τα γυρίζει. Όλοι κάτω είναι μερμήγκια, είναι σκουλίκια, εγώ είμαι, κοιτάζει το μάτι του. Δεν υπερηφανέθηκε η καρδιά μου. Και δεν υψώθηκαν τα μάτια μου, ούτε περπατάω σε πράγματα υψηλότερα υπέρ εμέ.
0: Μα εσύ τα λες τώρα σε αυτή τη φάση της ζωής σου, Δαβίδ, που είσαι βασιλιάς, θα μπορούσες να λες μεγάλα πράγματα. Μ' όλα τα ήταν και χρησμένος του Κυρίου, ήταν σε ευλογημένος άνθρωπος, είχε τριάμβους, νίκες και τα λοιπά. Αλλά όλα αυτά τα έβαζε κάτω από το αγιαστήριο του Θεού, κάτω από τον έλεγχο του Θεού, και ταπεινωνότανε και ομολογούσε ότι δεν είμαι τίποτα εγώ. Εγώ περπατάω σαν ένας ανθρωπάκος εδώ στη γη. Δεν είδα τη μεγαλοπρέπειά μου και στα ζητοκραυγές του λαού, όπως λέει ο άλλος. Επήγε να σκοτωθεί, τον ελέησε ο Θεός, ακούτε να δείτε πράγματα. Τον ελέησε ο Θεός και δεν επέτρεψε να σκοτωθεί. Σκοτώθηκα χάρη στην αγάπη του λαού. Να του πει κανείς, άνθρωπέ μου, μα γι' αυτό δεν έκανες για υπουργός. Να λες τέτοια σκοτσάνες να πω. Τι είναι αυτά τα πράγματα, καημένα. Χάρη στην αγάπη του λαού, εσόλοι. Πού είναι ο Θεός, πού είναι η σύνεση σε αυτό το λαό. Γι' αυτό πάμε, πάμε εκεί που πάμε. Γιατί δεν βρίσκει ο Θεός ανθρώπους. Δεν βρίσκει ανθρώπους. Μη γέννη τώρα νομίζει κανείς ότι εννοώ ότι πάμε καλύτερα τώρα και πάμε εκεί που λένε τα σχέδια του Θεού. Δεν υπάρχουν καλύτερες μέρες. Αλλά ήθελα να πω πάνω στην σύνεση και στην ωραιότητα του ανθρώπου. Πες δύο κουβέντες χρόνιες. Πες, δεν ξέρεις πώς και γιατί. Πες, ξέρω και εγώ τι έγινε. Καταλαβαίνω πως σώθηκα. Α. Ήτανε άνθρωπος ωραίος ο Δαβίδ. Διαφορετικά, κάτι θα προσθέσει εδώ σχετικό με την ανοησία του ανθρώπου, με τον άνθρωπο που δεν έχει αυτή την ωραιότητα, την σύνεση, την φρονιμάδα, την σοφία μέσα του. Θα προσθέσει ο Σολομών στις παροιμίες για τα Α22, στην αρνητική όψη βέβαια, ως έρινον σαν σκουλαρίκι, δηλαδή χρυσό σε χείρου μύτη, έτσι είναι γινή ωραία χωρίς φρονήσεως. Αυτό ισχύει και για τους άνδρες, όμως δεν πάνε σκουλαρίκια οι άνδρες. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, για να πάρεις ένα γουρούνι, λέει, για να του φορέσεις ένα ωραίο σκουλαρίκι, να του πει το καμαρώνει το γουρούνι, τι ωραίο που είσαι γουρουνάκι μου, και να κάνει γρου γρου και να βάζει τη μύτη του στη λάσπη και να κυλιέται στη λάσπη. Έτσι μοιάζει η γυναίκα που είναι ωραία εξωτερικά, δεν έχει φρόνηση. Και γενικότερα ο άνθρωπος που δεν έχει φρόνηση, πού θα τη βρούμε αυτή τη φρόνηση, Θεέ μας, τη χρειαζόμαστε? Στην πηγή, στους θησαυρούς, στα ταμεία του Θεού. Εκεί στο ταμείο της προσευχής θα πάμε και θα ζητάμε, Κύριέ μου, δώσε μου αυτή την ωραιότητα που είχε ο Δαβίδ μέσα στην καρδιά του. Να μπορείς να πεις και για μένα, άνθρωπον, ωραίο. Ξέρετε τι πράγματα είναι τούτα, να λεχτούνε για έναν άνθρωπο. Αλλά ο άνθρωπος, ιδιαίτερα ο άνθρωπος της εποχής μας, έγινε πολύ ανόητος. Δεν μπορεί να εκτιμήσει τα πιο χοντροειδή πράγματα. Ενώ έχει επιστήμη, τεχνολογία και κάθονται στα εργαστήριά του, αυτή ιδιαίτερα η ηλεκτρονική του σταυμάζει μερικές φορές. Εμείς ένα ραδιοφωνάκι με τρία κουμπιά όλα και όλα να μας δώσουν, δεν ξέρουμε ποιο να πώς και πώς να το χρησιμοποιήσουμε. Και τους βλέπεις κάθονται εκεί πέρα και αυτοί που λύνουν τις τηλεοράσεις και άλλοι που κάθονται σε μεγάλα κομπιούτερ εκεί στην NASA, φανταστείτε τι μηχανήματα τρομακτικά υπάρχουν. Όμως δεν μπορούν να καταλάβουν τα πιο στοιχειώδη, τα πιο απλά πράγματα. Για παράδειγμα, τι έχει μεγαλύτερη αξία, ο άνθρωπος ο ίδιος ή το αυτοκίνητο του ανθρώπου? Ώστε να πει μια στατιστική ενός Ινστιτούτου του Βίκερ, στο Τίμπικερ της Γερμανίας, οι Γερμανοί, λέει, ελέγχουν τα αυτοκίνητά τους κάθε 3-6.000 χιλιόμετρα. Το 68% των ανδρών και το 77% των γυναικών. Αλλά εξετάζουν τη ζωή τους το 24%. Άνθρωποι που εκεί έξω υποτίθεται ότι έχουν προχωρήσει στην αντίληψη περί της ζωής περισσότερο από εμάς εδώ που νομίζουμε, α, είμαστε ακόμη πίσω σε πολλά πράγματα και κάνουν check-up κάθε τόσο, πηγαίνουν από νέοι. Λέει 50 χρόνια και δεν πήγες ακόμη, δεν κάνεις check-up. Α, εμείς εκεί πέρα στην Αυστραλία το κάθε 3 μήνες, κάθε 2 μήνες, κάθε 6 μήνες. 24% παρακολουθούν τη ζωή τους και 60, 70 και 80% το αυτοκίνητο. Να γιατί λέμε ότι ο άνθρωπος είναι ανόητος. Του χρειάζονται άλλα πράγματα. Του χρειάζεται ο Χριστός μέσα του για να γίνει φρόνιμος και να βάλει τα πράγματα στη θέση τους. Το κάθε πράγμα πρέπει να είναι στη θέση του, γιατί έχει μια θέση, όπως έλεγε ο Ιουστινιανός. Και τι λέει στη συνέχεια, για να είμαστε βέβαιοι πού οφειλόταν αυτά τα πράγματα, που μπορεί να τα έχει σπερματικά μέσα του ο Δαβίδ, αλλά βγήκανε προς τα έξω, αξιοποιήθηκαν και γραφτήκανε. Και ο Κύριος ήταν μαζί του. Ήταν η δήμονη στο πέζι, ήταν ανδριότατος, ήταν άνδρας πολεμικός, ήταν συνετός σε λόγο, ήταν ωραίος άνθρωπος, ταπεινόφρον εγώ θα έλεγα εδώ, και ήταν μαζί του ο Κύριος. Να που ήταν το μυστικό όλων αυτών των ευλογιών στη ζωή του Δαβίδ, αλλιώς δεν θα τον ήξερε κανένας. Θα περνούσε μέσα στα εκατομμύρια τα αμέτρητα των αδιάφορων ανθρώπων. Ενώ για να θέλει σε κάθε βήμα της ζωής του να είναι μαζί του ο Κύριος, αυτός ο Κύριος τον αξιοποίησε. Και δεν λέω από την αρχή καλύτερα ότι ο Κύριος τα έβαλε μέσα του αυτά τα πράγματα όταν είδε ότι ήτανε μια προδιάθεση, είχε μια προδιάθεση η καρδιά του για να βγει και να υπηρετήσει τον Θεό. Εάν δεν είχε αυτά τα στοιχεία ο Λίβινγκστον, για παράδειγμα, όπως τον θυμηθήκαμε, θα πήγαινε στην Αφρική, που δεν ξέρανε, τι κοιτάτε σήμερα, όταν λέμε Αφρική σήμερα, είναι παθημένη η Αφρική. Υπάρχουν άνθρωποι εκεί πέρα με σχετικό πολιτισμό και τα λοιπά. Και πετάνε αεροπλάνα και έχουν αεροδρόμια και έχουν και ντουφέκια και τάγκς. Προηγμένη η τεχνολογία τους. Αλλά όταν λέγανε κάποτε οι ζούγκλες της Αφρικής, έπρεπε να έχεις καρδιά λιονταριού για να ξεκινήσεις να πας να συναντήσεις πρώτα απ' όλα τα λιοντάρια στις ζούγκλες της Αφρικής και μετά να συναντήσεις τους ανθρώπους οι οποίοι δεν ήταν λιγότερο λιοντάρια, αού αού ήτανε, με απόντια ξύλινα και που τρώγανε ανθρώπους. Αφού στις μέρες μας εκείνος ο Αμίν έτρωγε ανθρώπους. Λοιπόν, αδέρφια, να το μυστικό του Δαβίδ. Ο Κύριος είναι μαζί του. Ομολόγησαν όταν ήταν ακόμη παλικαράκι ο Δαβίδ, ομολόγησαν οι αυλικοί του βασιλιά Σαούλ ότι ήταν ο Κύριος μαζί του. Με ένα νεαρό που έβασε τα πρόβατα στα χωράφια μέσα. Τι ευλογημένη καρδιά, είναι αξιομήνητη καρδιά αυτή η καρδιά του Δαβίδ. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου μας. Εδώ οφείλεται ολόκληρη η ένδοξη ιστορία του Δαβίδ. Από εδώ ευγήκε ο ίδιος ο Κύριος μας, γιατί ήταν μια καρδιά αφιερωμένη στον Θεό. Δεν εννοούσε να κάνει βήμα χωρίς τον Κύριο ο Δαβίδ. Για όλα φαίνεται συμβουλευότανε τον Θεό. Και πραγματικά ο Κύριος ήταν μαζί του. Εγώ είμαι μαζί σου. Δεν θα σε αφήσω και δεν θα σε εγκαταλείψω. Μη φοβάσαι, μόνο πίστευε. Το τι ρόλο μεγάλο παίζει η πίστη. Εάν έχετε πίστη, ο σκόπος είναι άπειρος, θα μπορέσετε να πείτε σε αυτό το βουνό, το όρος, σήκω από εκεί και πέσε στη θάλασσα. Τα όρη των δυσκολιών, τα όρη των προβλημάτων, τα όρη των περιπετειών της ζωής, τα όρη των πειρασμών και των απειλών του σατανά, είναι ώρες που απειλεί τη ζωή μας, ως λέον οριόμενος, μας γυροφέρνει. Λες αμάν δεν θα πάει παραπέρα, δεν θα ασχοληθεί και με κανέναν άλλο. Να ανακουφίσω μια σταλιά, να αναπνεύσω. επιθέσεις αλλεπάλληλες.
1: Γι' αυτό μας χρειάζεται η παρουσία του ζωντανού, του παντοδύναμου, του ένδοξου Κυρίου, του Κυρίου των δυνάμεων, να είναι ο Κύριός μας, ο Βασιλιάς μας, η δύναμή μας η μεγάλη. Τι εμποδίζει τον άνθρωπο στο να του δώσει ο Θεός και να τον πρικοδοτήσει με χάριτες, με χαρίσματα? Και τι τον εμποδίζει, εάν

μου, Κύριε, συγκεκριμένα ποια αμαρτία έχει μπει στη ζωή μου και μου κατατρώει την καρδιά, μου κατατρώει την εκμάδα μου την πνευματική και δεν έχω το θάρρος και να σε ομολογήσω. Υπάρχουν ψυχές που κάποτε τις χαιρότανε κανείς. Είχανε ανδρεία μέσα, ομολογούσαν τον Κύριο, τρέχανε. Βέβαια οι εξωτερικές συνθήκες δεν μπορεί να τις αγνοήσει κανείς, παίζουν ρόλο. Μας περιστέλνουν ενδεχομένως τη δράση μας. Μας στενοχωρούν, μας δημιουργούν στενότητα χώρου στην καρδιά μας. Δεν μπορούμε να κινηθούμε στη ζωή. Αλλά τουλάχιστον το να στέκει κανείς την παρουσία του Θεού, αυτό είναι καθαρά πέρα για πέρα προσωπικό θέμα. Δεν μας στέλνει κανένας άλλος. Υπάρχουν πολλοί που λένε, με σκανδάλισε εκείνος, με ενόχλησε ο άλλος, εκείνος είναι έτσι, ο άλλος είναι έτσι. Μα μπορείς να τα πεις αυτά στον ίδιο τον Θεό τώρα? Τι είναι αυτά που λένε? Μπορούμε να δικαιολογηθούμε με αυτόν τον τρόπο στον Θεό? Και εσύ τι έκανες? Τι λέει ο λόγος του Θεού για αυτούς που λένε ότι σκανδαλίζουν? Πειράζεται δε έκαστος υπό της ιδίας αυτού επιθυμίας, δε λεαζόμενος και παρασυρώμενος? Κοιτάζεις την αμαρτία, σου αρέσει, πας πιο κοντά, πιο κοντά, πιάνεις κουβέντα με τον διάβολο σαν την Εύα και αρπάζεις το αγκίστρι του διαβόλου. Και από εκεί και πέρα δεν ελέγχεις τη ζωή σου. Και είδατε τι τακτική ακολουθεί ο άνθρωπος ύστερα από αυτό? Για να δικαιολογήσει την πτώση του και τα λοιπά, αρχίζει να βρίσκει κάποιους άλλους να πληρώσουν το μάρμαρο που λένε. Κατάφυγε στο αγιαστήριο του Θεού. Ταπεινώσου και εξομολογήσου ενώπιον του Κυρίου συγκεκριμένοι ή και συγκεκριμένες αμαρτίες που έχουν περάσει και μένουν μέσα σου και στη ζωή σου και επαναλαμβάνονται. Αυτό είναι το μόνο εμπόδιο. Γι' αυτό και δεν έχει δύναμη η μαρτυρία μας στη γειτονιά μας, σαν εκκλησία. Γιατί χωλαίνουμε πνευματικά. Δεν πάμε καλά. Και μακάρι το Άγιο Πνεύμα να βάλει φωτιά μέσα μας, να μας ελέγξει γρημύτατα. Με άπειρο έλεος βεβαίως, γιατί έτσι προσεύχομαι. Επειδή λέει ο ψαλμωδός, μη με ελέγξεις εν διοργή σου. Γιατί αν μας ελέγξει με την ώρα που είναι οργισμένος ο Θεός, αλλημονόμαστε. Αλλά πρέπει να μας ελέγχει ο Θεός. Και πρέπει να ταπεινωνόμαστε. Να μην περπατάμε σε πράγματα υψηλότερα, υπέρημα, πάνω από μας. Ο Δαβίδ ήταν βασιλιά και δεν έλεγε μου φταίει αυτός και εκείνος. Όταν αρρύθμισε στο λαό, Κύριε, δεν σου φταίγε κανένας άλλος. Και όταν χάζευες εκεί πέρα και κοίταζε το μάτι σου πονηρά και είδες και διέπραξες το έγκλημα, το συνειδητό έγκλημα, ο Θεός δεν είπε ποτέ, γιατί στον πόλεμο σκότωσε. Αλλά όταν πήρε τον άλλο τον ανθρωπότη και τον έστειλε στο μέτωπο και είπε στους στρατιώτες, υποχωρήστε για να σκοτωθεί συνειδητά και υπεύθυνα. Αλλά ήταν έγκλημα για το οποίο τιμωρήθηκε ο Δαβίδ. Ο Κύριος να μας δίνει χάρη, γιατί πολλές φορές μπλεκόμαστε μέσα στις αμαρτίες μας και μας φαίνεται και γλυκιά η αμαρτία ύστερα από κάποιο χρόνο που μεσολαβεί και δεν την εξομολογούμεθα και πέφτουμε στις ίδιες, αμαρτίες, στην παγίδα του σατανά, του αιωσφόρου. Όπως έλεγε κάποιος καθηγητής του, σπουδαστές του, οι μέλισσες, ξέρετε, κάνουν εξόδους από τις κυψέλες ανιχνευτικές για να βρούνε μέλι. Όλες οι μέλισσες, τους κυφήνες τους εξοντώνουν τάκα τάκα εκεί πέρα. Πάνε λοιπόν και όταν βρούνε λουλούδια με μέλι, γυρίζουν και παίρνουν μια κατεύθυνση, τις τριγυρίζουν οι άλλες που είναι εκεί οι φύλακες, παίρνουν μια κατεύθυνση ακριβή ως προς την κατεύθυνση του τόπου που είναι το μέλι και κουνάνε το πίσω μέρος του σώματός τους με τέτοιον τρόπο και με τέτοιες δονήσεις και κινήσεις που πληροφορούν τις άλλες σε ποια κατεύθυνση και σε ποια απόσταση και τι ποσότητα μελιού υπάρχει. Μια λοιπόν από αυτές τις μέλισσες ευρύκε να τρένε και με μέλι στην αναζήτησή της. Έλεγε ο καθηγητής, «Α, σκέφτηκε η μέλισσα, εγώ είμαι τώρα πανευτική. Τι ανάγκη έχω να τρέχω να αγωνίζουμε από λουλούδι σε λουλούδι για μια σταλιά μέλι? Εδώ θα κάψω και θα τρώω το μέλι και θα ζήσω για πάντα». Έφαγε όσο ήθελε, χόρτασε. Αλλά όταν πήγε να σηκωθεί, δεν μπορούσε γιατί τα φτερά της είχαν κολλήσει στον τενεκέ με το μέλι. Και η μέλισσα ψόφησε
εκεί στη

γλυκιά της απόλαυσης. Και ο άνθρωπος πεθαίνει μέσα στην απόλαυση, αν την πεις απόλαυση της αμαρτίας. Απόλαυση είναι το πρόσωπο του Κυρίου. Χορτασμός ευφροσύνης είναι το πρόσωπό σου. Τερπνότητες είναι διαπαντός εν τη δεξιά σου. Ποιος πιστός δεν θα ομολογήσει αυτή την αλήθεια, ότι τις γλυκύτερες στιγμές της ζωής μας, οι ώρες, τις ομορφότερες ώρες της ζωής μας, μας τις χάρισε η κοινωνία μας με τον Ιησού Χριστό. Η παρουσία του Κυρίου στην καρδιά μας έφρανε την ψυχή μας. Έτσι, για να κλείσουμε αυτή την ώρα μας, αδέρφια, θα ξαναθυμίσω εκείνα που είχε ο Δαβίδ. Με τη χάρη του Θεού και απλά τα φέρα μπροστά σας. Να τα θυμόμαστε και να πούμε, Κύριε, να κάτι υπέροχη στόχη. Να κορφές υπέροχες, ψηλές. Κύριε, πιάσε με από το χέρι, ανέβασε με σε αυτές τις κορφές που ανέβηκε ο Δαβίδ. Να είμαι η δίμονη στο παίζει. Τι να παίζει, αν δεν παίζει κιθάρα και βιολί, δεν χάλασε ο κόσμος. Θα μπορούσαμε άλλα να πούμε εδώ για το όργανο που έπαιζε ο Δαβίδ. Θα μπορούσαμε εδώ να πούμε εμείς να συντονίζουμε τη ζωή μας στις γλυκές νότες του ουρανού. Να συντονιζόμαστε στο θέλημα του Κυρίου, το αγαθό, το ευάρεστο και τέλειο. Πιάστε αυτό το τρίλεξο του θελήματος του Θεού σε νότες μουσικές, να δείτε τι απήχηση έχει και τι γλυκύτητα έχει, τι ήχο έχει. Αγαθό, ευάρεστο, τέλειο. Ήτανε λοιπόν οι δίμονοι στο παίζι, ανδριότατος, πολεμικός, άνδρας συνετός, ωραίος άνθρωπος, και ο Κύριος ήτανε μαζί του. Αυτά ήτανε τα διαμάντια και τα πριγιάντια που στόλισαν το βασιλικό στέμα του Δαβίδ. Και στην Αποκάλυψη, μιλώντας ο Λόγος του Θεού, μιλάει για πολύτιμους γύρους. Ας ετοιμάσουμε τις καρδιές μας. Ας σταθούμε ταπεινά και απλά στην παρουσία του Κυρίου. Ας εξομολογηθούμε και ας ζητήσουμε από τον Κύριο που δίνει πλούσια σε όλους. Και δεν ονειδίζει, και ο Θεός της αγάπης θα είναι μαζί μας και θα μας ευλογήσει ο Θεός. Ο Κύριος να είναι και να κάνει κατά την επιθυμία της καρδιάς μας. Και ας είναι αυτή η επιθυμία μας συντονισμένη στο άγιο και ευλογημένο θέλημα του Θεού.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: Ο σταθμός μας λειτουργεί όλο το 24ωρο.
1: Η κρίσιμη ώρα. Είπε δε προς αυτόν ο Θεός, «Άφρον, ταύτην τη νύκτα την ψυχή σου απαιτούσιν από σου. Όσα δε η τίμα σας, τίνος θέλου συνείσθε». Λουκάς 12:20. Στα 40 του χρόνια ήξερε τα πάντα για τις αλήθειες του Ευαγγελίου, για την αιώνια ζωή, για τη σωτηρία του Ιησού Χριστού, μα συνειδητά γυρνούσε την πλάτη. Προτιμούσε να απολαύσει την αμαρτία κι άλλο, κι ας έβλεπε να τον κατατρώγει σαν σαράκι. Μόνο που, ακριβώς επειδή τα γνώριζε όλα, ήταν γεμάτος φόβους και ανασφάλειες. Και ο μεγαλύτερος από όλους ήταν ο φόβος του θανάτου. Έγινε κατά φαντασίαν ασθενής. Όλα τον πονούσαν. Διαρκώς είχε ενοχλήσεις. Συνέχεια υποψιαζόταν το χειρότερο και έτρεχε στους γιατρούς. Μια μέρα, γυρνώντας από το γιατρό, συνάντησε την πιστή θεία του. Προσωρινά είχε ανακουφιστεί, γιατί οι εξετάσεις ήταν καθαρές. Μα τι τα θες, σε λίγο θα είχε πάλι τα ίδια. Εσύ τα ξέρεις καλά. Μια μέρα έτσι κι αλλιώς θα φύγουμε από τον κόσμο αυτό, του είπε η θεία του, θυμίζοντάς του το σχέδιο της σωτηρίας και την αγάπη του Θεού για αυτόν. Ναι, βέβαια, αλλά σημασία έχει η χρονική στιγμή. Το πότε θα φύγουμε, απάντησε εκείνος. Άκουσέ με, η χρονική στιγμή έχει κάποια σημασία, μα το πιο σημαντικό είναι αν είσαι έτοιμος και πού θα πας. Οι περισσότεροι άνθρωποι προσπαθούν να σμπρώξουν αυτή την κρίσιμη ώρα στο βάθος, να φτάσουν σε βαθιά γεράματα, μολονότι δεν είναι στο χέρι τους. Μα ο έξυπνος άνθρωπος κοιτάζει να τακτοποιήσει το χρέος του απέναντι στο Θεό. Ζητάει τη λύτρωση, τη σωτηρία δια του Ιησού Χριστού. Δεν ανήκει σε εμάς να ξέρουμε το πότε θα φύγουμε από αυτό τον κόσμο. Μα ο άνθρωπος που ζει σε αυτή τη γη με το Χριστό, για το Χριστό, βλέπει την ώρα της αναχώρησης σαν πόρτα για την ουράνια πατρίδα. Είναι ήσυχος, γαλήνιος, έτοιμος για το Σωτήρα και Κύριό του. Κύριέ μου, δεν θέλω να με ξαφνιάσει η ώρα αυτή η κρίσιμη, μα να είμαι έτοιμος να σου δώσω το χέρι και μαζί σου να περάσω στην αντίπερα όχθη, στον τόπο που μου ετοίμασες και που μου υποσχέθηκες.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 27440 65 788.

Ω Πατέρα, Άγιε Θεέ και Κύριε, ήρθαμε ξανά στην παρουσία Σου σε τούτη την ξεχωριστή μέρα τη δική Σου, σε τούτη την ιδιαίτερη ώρα της λατρείας του προσώπου Σου. Τι να πρωτοθυμηθούμε, Κύριε, η αγάπη Σου μας συντηρεί και μας γεμίζει και μας ικανοποιεί. Η χάρη Σου μας αγκαλιάζει και μας σηκώνει όταν πέφτουμε. Κύριε, το Πνεύμα Σου είναι εκείνο που δίνει την χαρά και την ευλογία στην ζωή μας. Όλα μας τα έχεις δώσει και θέλουμε να Σου πούμε ξανά το ευχαριστώ, το ειλικρινές και απλό των καρδιών μας την ώρα αυτή. Κύριε μας, ευχαριστούμε. Κύριε μας, σε δοξάζομαι. Κύριε μας, σε ανυμνούμε και σε παρακαλούμε, ζέστανέ μας με την παρουσία Σου, με την παρουσία του Αγίου Σου Πνεύματος την ώρα αυτή, ώστε η ώρα της λατρείας μας να είναι λατρεία οικοδομητική για μας και για τη δόξα τη δική Σου. Στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, δια Πνεύματος Αγίου. Αμήν. Θα ανοίξουμε τον Άγιο Λόγο του Θεού. Το πρώτο μας ανάγνωσμα βρίσκεται στην Επιστολή προς Εβραίους, κεφάλαιο 4. Στην Καινούργια Μετάφραση είναι στη σελίδα 432. 432. Επιστολή προς Εβραίους, κεφάλαιο 4. Μιλάει για την ιστορία των Εβραίων. Μιλάει για μας σήμερα, για το μήνυμα της αγάπης Του, για το σήμερα που μας ανήκει, για την ανταπόκριση που περιμένει ο Θεός στη χάρη Του και την αγάπη Του. Η υπόσχεση ότι θα μπούμε στον τόπο που ετοίμασε ο Θεός για ανάπαυση ισχύει ακόμη. Ας προσέξουμε λοιπόν, μήπως κανείς από σας βρεθεί έξω. Γιατί και εμείς ακούσαμε τη χαρμόσυνη είδηση όπως και εκείνη στην έρημο. Εκείνους όμως δεν τους ωφέλησε το άκουσμα αυτής της είδησης, γιατί δεν αποδέχτηκαν με πίστη αυτά που άκουσαν. Ενώ εμείς που πιστέψαμε θα μπούμε στον τόπο της ανάπαυσης, όχι όπως εκείνοι για τους οποίους λέει η Γραφή. Μες στην οργή μου ορκίστηκα, ποτέ να μην μπουν στη γη της ανάπαυσης που τους ετοίμασα. Και αυτό, παρόλο που το έργο του Θεού είχε ολοκληρωθεί από τότε που δημιούργησε τον κόσμο. Γιατί κάπου στη Γραφή λέει για την 7η μέρα τα εξής. Και την 7η μέρα σταμάτησε ο Θεός κάθε έργο του και αναπαύτηκε, και στο σημείο που αναφέραμε ποτέ δεν θα μπουν στη γη της ανάπαυσης που τους ετοίμασα. Επειδή λοιπόν απομένει ακόμα να μπουν μερικοί σε αυτήν, και αφού εκείνοι που άκουσαν τότε τη χαρμόσυνη είδηση δεν μπήκαν εξαιτίας της απιστίας τους, γι' αυτό ο Θεός ορίζει πάλι κάποια μέρα που την ονομάζει σήμερα, για την οποία ο Δαβίδ πολλά χρόνια αργότερα είπε, όπως είπαμε πιο πάνω, «Σήμερα, αν ακούσετε τη φωνή του Θεού, μη γίνετε σκληρό καρδί». Αν λοιπόν ο Ιησούς του Ναβί είχε οδηγήσει εκείνους στον τόπο της ανάπαυσης, δεν θα έκανε λόγο ο Θεός για άλλη μεταγενέστερη μέρα. Επομένως, υπολείπεται κάποια μέρα που θα αναπαυθεί ο λαός του Θεού, όπως ο Θεός το Σάββατο. Γιατί αυτός που θα μπει στη γη της Επαγγελίας θα αναπαυθεί και ο ίδιος από τα έργα του, όπως ακριβώς και ο Θεός από τα δικά του. Ας βάλουμε λοιπόν τα δυνατά μας να μπούμε στον τόπο της ανάπαυσης, για να μην πέσει κανείς στο ίδιο παράπτωμα της απιστίας. Ο λόγος του Θεού είναι ζωντανός και δραστικός και κοφτερός και από κάθε δίκοπο σπαθί. Ισχωρεί βαθιά ως εκεί που χωρίζει την ψυχή από το πνεύμα, το κόκαλο από το μεδούλι, και κρίνει τους διαλογισμούς και τις προθέσεις της καρδιάς.
Δεν υπάρχει δημιούργημα στον κόσμο που να μπορεί να κρυφτεί από τον Θεό. Όλα είναι γυμνά και φανερά μπροστά στα μάτια Του. Σ' Αυτόν θα δώσουμε λόγο. Ο Θεός με το Πνεύμα Του να φωτίσει αυτό το κομμάτι μέσα από το Λόγο Του, για να καταλάβουμε την αξία Του σήμερα, καθώς Εκείνος μας καλεί στην παρουσία Του.

Κύριέ μας, με χαρά σε πλησιάζομαι ξανά στην ώρα αυτή της λατρείας. Πώς να στο πούμε, πώς να στο εκφράσουμε. Μας βρήκε στα σκοτάδια, στον εγωκεντρισμό μας, δούλοι των παθών μας, γυρνούσαμε στον κόσμο χωρίς ζωή και χωρίς ελπίδα. Μας φανέρωσες τη χάρη σου στο πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού, την έκφραση της αγάπης σου, της καρδιάς σου που άνοιξε για μας, για να μας φέρει κοντά σου. Το πνεύμα σου μας αναγέννησε και μας έκαμε δικά σου παιδιά, και από τότε απολαμβάνουμε την παρουσία σου, χαιρόμαστε την κοινωνία μαζί σου. Ω Κύριέ μας, ευχαριστούμε και θέλουμε να μας κρατήσεις ως το τέλος της ζωής μας δικού σου, λυτρωμένους, πιστούς, με τον καρπό του Πνεύματος φανερό μέσα στην πεζότητα και καθημερινότητα της ζωής μας. Θέλουμε να σε τιμούμε και να σε δοξάζουμε με ολόκληρο το είναι μας. Θέλουμε να σε υπηρετούμε, Κύριε. Θέλουμε να εξαγγέλουμε στον κόσμο τον σκοτεινιασμένο το φως το δικό σου, τη λαμπρότητα τη δική σου, την ομορφιά τη δική σου. Ω Κύριέ μας, συγχώρα μας όταν πέφτουμε και πέφτουμε. Σκύβε και σηκωνέ μας με τη χάρη σου. Δίνε μας συνέστηση της ευθύνης που έχουμε απέναντί σου, σε σένα που τα ξέρεις όλα, που τα καταλαβαίνεις όλα, ώστε γρήγορα και αμέσως να σηκωνόμαστε ύστερα από κάθε πτώση και να προχωρούμε μπροστά. Χάριζέ μας το Πνεύμα σου το Άγιο, Κύριε. Γέμιζε την καρδιά μας με αυτήν την σφοδρή επιθυμία της σωστής, ζωντανής και αληθινής κοινωνίας μαζί σου μέσα στον κόσμο αυτό, και να φανερώνουμε ότι είμαστε δικά σου παιδιά, ότι είσαι ο Θεός μας και ο Κύριος μας. Έχουμε προβλήματα, Κύριε, οικογενειακά, προσωπικά, εκκλησιαστικά, κοινωνικά. Ανάλαβε τα όλα στα χέρια τα δικά σου. Με ευχαριστία στα και σε ευχαριστούμε για την ειρήνη που ξεπερνά τον ούτου ανθρώπου που δίνεις μέσα μας. Κύριε, έχουμε αρρώστους σωματικά και πνευματικά. Άπλωσε το χέρι σου πάνω τους. Σε παρακαλούμε για θεραπεία, για υπομονή και δύναμη κατά το θέλημά σου, Κύριε το Άγιο. Σε παρακαλούμε πάρα πολύ. Προσευχόμαστε ιδιαίτερα για την αδελφή μας την Αναστασία. Κάμε έλεος στην ζωή της. Για την αδελφή μας την Ηρώ. Κύριε, σε ευχαριστούμε για όλα τα πιστά σου παιδιά και σε παρακαλούμε, δίνε μας αυτή την ζωντάνια του Πνεύματός σου. Προσευχόμαστε για καθένα που ακούει το μήνυμά σου και που δεν αφήνει το Πνεύμα σου να ξεσηκώσει την πίστη του, Κύριε, σε σένα. Ελέησε και ευλόγησε την ώρα αυτή. Θέλουμε το Πνεύμα σου να κινηθεί ανάμεσά μας και μέσα μας, ώστε να πάρουμε από σένα την ευλογία σου. Προσευχόμαστε για τα παιδιά μας, για την εκδρομή της σκένα, είσαι μαζί τους, να χαρούν και να τα φέρεις πίσω γερά. Και σε παρακαλούμε, Κύριε, να ευλογήσεις το λόγο σου που θα ακούσουμε σε λίγο μέσα από αδύνατα ανθρώπινα χείλη. Όλα τα ζητούμε για τη δόξα σου, δια του Χριστού, με το Πνεύμα σου το Άγιο. Αμήν. Να ανοίξουμε παρακαλώ πάλι το Λόγο του Θεού. Στην Παλιά Διαθήκη αυτή τη φορά, στο δεύτερο βιβλίο των Χρονικών. Χρονικών, βιβλίο δεύτερο, στο κεφάλαιο 15, Ιωτα Έψιλον, στη σελίδα 430, στις γραφές με παραπομπές, και 459 στις άλλες γραφές.
Β' Χρονικών, κεφάλαιο 15, Ιώτα Έψιλον. Τότε ήλθε το Πνεύμα του Θεού επί Αζαρίαν, τον Υιόν του Οδύρ. Και εξήλθεν η συνάντησιν του Ασά και είπε προς αυτόν, «Ακούσατε μου, Ασά και πάσο Ιούδας και ο Βενιαμίν, ο Κύριος είναι με σας. Όταν σεις είστε με ταυτού. Και αν εξητείτε αυτόν, θέλει ευρεθεί σε εσάς. Εάν όμως εγκαταλείψετε αυτόν, θέλει σας εγκαταλείψει. Πολύν μεν καιρόν εστάθη ο Ισραήλ χωρίς του αληθινού Θεού και χωρίς ιερέως, διδάσκοντος και χωρίς νόμου. Ότι όμως εν τη στενοχωρία αυτών επέστρεψαν εις Κύριον των Θεών του Ισραήλ και εξεζήτησαν αυτόν, ευρέθη σε αυτούς. Και κατά εκείνους τους καιρούς δεν είναι το ειρήνη εις των εξερχόμενων και εις των εισερχόμενων, αλλά ήσαν μεγάλε ταραχέ επί πάντα στους κατοίκους των τόπων. Και ευθύρε το έθνος υπό έθνους και πόλης υπό πόλεως, διότι ο Θεός κατέθλιβεν αυτούς εν πάση στενοχωρία. Σεις δε ενδυναμούστε και ας μη είναι εκλαλημένε χείρε σας, διότι θέλει είστε μισθός εις το έργο σας. Και ότε ήκουσε ο Ασά τους λόγους τούτους και την προφητείαν ο Δίδ του προφήτου, ενδυναμώθηκε, απέβαλε τα δελήγματα εκ πάσης της γης Ιούδα και Βενιαμίν και εκ των πόλεων, τας οποίας έλαβεν εκ του όρους Εφραήμ, και ανανέωσε το θυσιαστήριον του Κυρίου, το κατέμπροσθεν του προνάου του Κυρίου. Και συνήγαγε πάντα τον Ιούδα και τον Βενιαμίν και τους παρικούντας με ταυτόν εκ του Εφραήμ και Μανασί και εκ του Σιμεών. Διότι οι πολλοί εκ του Ισραήλ προσεχώρησαν εις αυτόν, ειδώντες ότι Κύριος ο Θεός αυτού ήτο με ταυτού. Και συνήχθησαν εις Ιερουσαλήμ κατά τον τρίτον μήνα του 15ου έτους της βασιλείας του Ασά, και προσέφεραν θυσίας εις τον Κύριον κατά την ημέραν εκείνη εκ των λαφύρων τα οποία έφεραν 700 βόας και 7000 προβάτων. Και εισήλθον η συνθήκη να εξητήσωση Κύριον των Θεών των Πατέρων αυτών εξ όλης της καρδίας αυτών και εξ όλης της ψυχής αυτών. Και πας ώστις δεν εξητήσει Κύριον των Θεών του Ισραήλ να θανατώνεται από μικρού έως μεγάλου, από ανδρός έως γυναικός. Και όμως αν προς τον Κύριον εν φωνή μεγάλη και εν αλλαγμό και εν σάλπιγξη και εν κερατίνες. Και πας ο Ιούδας εφράνθη εις των όρκων, διότι όμως αν εξ όλης της καρδίας αυτών και εξεζήτησαν αυτών μεθόλης της θελήσεως αυτών. Και ευρέθη εις αυτούς και έδωκε εις αυτούς ο Κύριος ανάπαυση κυκλώθεν. Θεός να μας δώσει τη χάρη του και το πνεύμα του για να τον εξητήσουμε και να τον εξητούμε μόλι μας την καρδιά κάθε μέρα για ζωή δυναμική και ευλογημένη του Αγίου Πνεύματος.

Εδώ και μερικές Κυριακές στην πρωινή μας λατρεία αρχίσαμε την ανάλυση μιας από τις πιο γνωστές, όπως ονομάζονται τουλάχιστον, αποστολικές ευλογίες. Η χάρις του Κυρίου Ιησού Χριστού, η αγάπη του Θεού και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος με τα πάντων ημών. Αμήν. Είδαμε την όμορφη αυτή ελληνική λέξη που προσπαθεί να δώσει νόημα σε αυτή την κίνηση και την έκφραση της αγάπης του Θεού, της χαράς του Θεού, για να βρει το χαμένο πρόβατο, το πλάσμα του, τον άνθρωπο που σήκωσε κεφάλι, που έγινε δυστυχισμένος. Είδαμε τη χάρη του Χριστού στην θυσία του στον Γολγοθά. Είδαμε πως η αγάπη του Θεού είναι ο πυρήνας της χάριτος του Χριστού και η αγάπη αυτή είναι η έκφραση της ουσίας του Θεού. Και ο Θεός μπαίνει μέσα μας. Εφόσον το θέλουμε, εφόσον το ζητάμε, ξαναπλάθει μέσα μας τον παλιό, τον χαμένο εκείνον άνθρωπο, τον εικόνα, τον κατοικώνα και καθομοίωση Θεού πλασθέντα, μας κάνει κοινωνούς της Θείας του Φύσης. Και όλα αυτά γίνονται με την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Όλα αυτά αξιοποιούνται, πραγματοποιούνται, γίνονται γεγονότα πια μέσα στην ζωή του πιστού με την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Κοινωνία με τον Πατέρα και κοινωνία με τους πιστούς. Είναι μια νέα εσωτερική κατάσταση και είναι ένας νέος εσωτερικός δεσμός των πιστών που το Πνεύμα το Άγιο ενώνει. Σήμερα θα ήθελα να δούμε το μεταπάντων ημών. Τι σημαίνει η χάρη του Χριστού και η αγάπη του Θεού και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος να είναι, εννοείται, ή ας είναι με τα πάντων ημών, με όλους σας, με όλους σας, χωρίς καμιά εξαίρεση, με όλους σας. Σε όλους, ναι, σε όλους εκείνους που θέλουν να τα δεχθούν. Σε όλους τους ανθρώπους που θέλουν να τα δεχθούν. Αλλά σας παρακαλώ, προσέξτε. Τα δώρα αυτά, η χάρις του Χριστού, η αγάπη του Θεού, η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος που γίνονται δικά μας, δεν έρχονται στον άνθρωπο αναγκαστικά, υποχρεωτικά, κατά ένα μαγικό τρόπο, ανεξάρτητα από τη θέλησή του. Το έχουμε πει πολλές φορές. Εκείνος που σέβεται περισσότερο τον άνθρωπο είναι ο Θεός. Είναι ο Θεός. Έχεις εσύ ο άνθρωπος και εγώ ένα ύψιστο προνόμιο, δικαίωμα να πω στον Θεό και να πει στον Θεό: «Δεν σε θέλω. Δεν σε θέλω». Ο Θεός σέβεται τον εαυτό του και τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος δεν σέβεται τον συνάνθρωπό του, ούτε τον εαυτό του και ούτε τον Θεό. Αναγκάζει πολλές φορές και βιάζει τον άνθρωπο να αποδεχθεί ορισμένα πράγματα. Είναι ο ηθικός και ψυχολογικός εξαναγκασμός. Ο Θεός αυτό το πράγμα δεν το κάνει. Άλλωστε, αν ήθελε να το κάνει, θα μπορούσε με βροντές και με μπουμπουνιτά και με ένα τέτοιο τρόπο να δούμε την παρουσία του Θεού και κάτω από την πίεση της ανάγκης να μην μπορούμε να πούμε όχι. Ενώ ο Θεός φανερώνεται μέσα στην φύση, μπορείς να τον δεις πέρα για πέρα, με ένα τέτοιο τρόπο όμως παρουσιάζεται ώστε να μην σε εξαναγκάσει. Δυστυχώς υπάρχουν εκκλησίες που
χρησιμοποιούν αυτόν τον εξαναγκασμό όχι απλώς στην ζωή τους, αλλά στην δογματική τους τοποθέτηση. Υπάρχουν εκκλησίες, όπως ξέρετε, που όταν βαφτίζεται τον ήπιο, πιστεύουν ότι τότε η χάρις του Θεού μπαίνει σε αυτόν, η αγάπη του Θεού το αγκαλιάζει το παιδί, η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος το αναγεννά. Θα σας διαβάσω ένα κομμάτι από την επίσημη δογματική της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Τα μικρά χρήζουσι της δία του βαπτίσματος αναγεννήσεως, άτε φέροντα εν εαυτής το προπατορικόν αμάρτημα. Είναι δε δεκτικά της εν Χριστώ χάριτος, είναι δεκτικά, ως μη δυνάμενα να αντιτάξω συν αυτή προσωπικικόν κόλλημα κατά την γενική σχέση της ελευθερίας προς την ενέργεια της χάριτος, ή της όπου δεν υπάρχει αντίστασης επάγεται αείποτε αποτέλεσμα. Εάν δηλαδή δεν μπορείς να αντισταθείς, τότε αναγκαστικά η χάρη θα φέρει το αποτέλεσμα. Κι όμως ο Λόγος του Θεού δεν μας διδάσκει αυτό το πράγμα, αδελφοί μου. Δεν μας το διδάσκει. Θέλεις να γίνεις υγιής? Ξανά και ξανά ρωτά ο Χριστός τους αρρώστους. Μα είναι ερώτηση για ένα τυφλό αν θέλει να δει. Θέλεις πραγματικά να σηκωθείς από το κρεβάτι που είσαι παράλυτος 38 ολόκληρα χρόνια? Δεν έπαιζε ο Χριστός με τη δυστυχία τους, αλλά ήθελε ακριβώς να εξασκήσουν αυτό το προνόμιο που μας έχει δώσει ο ίδιος ο Θεός, να του πούμε με την θέλησή μας ότι τον αγαπούμε και ότι τον θέλουμε. Άλλωστε, αγαπητοί μου, όσοι είστε γονείς και παππούδες, πέστε μου, τι νόημα θα είχε εάν το παιδί σου ή το εγγονάκι σου, φοβερίζοντάς το ή καθώς θα του υπόσχεσαι να του δώσεις ορισμένα πράγματα, κατά ένα αναγκαστικό τρόπο εφαρμόζοντας πάνω του μία ψυχολογική βία που δεν είναι δύσκολο, να έρθει να σου πει «Σ' αγαπώ και σε φιλώ». Ποια ηθική αξία και τι μπορούσε να έχει μέσα στην καρδιά σου ένα τέτοιο φιλί από το παιδί σου ή το εγγόνι σου? Σκεφτείτε τον Θεό. Δεν μπορούμε να εκμεταλλευτούμε την αδυναμία των μικρών να αντισταθούν. Όπου δεν υπάρχει, λέει, αντίστασης επάγεται αείποτε αποτέλεσμα. Παθητικά αδιάφορα τα δώρα του Θεού, η χάρις του, η αγάπη του, η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος δεν μπορούν να γίνουν κτήμα σου, δικά σου. Μόνο με την ενεργητική αποδοχή τους είναι αυτό το ελάχιστο που ζητά ο Θεός από τον άνθρωπο μπροστά στο μέγιστο που κάνει εκείνος, να τα έχει ετοιμάσει όλα για να μας αλλάξει και να μας κάνει δικούς του. Η χάρις να αναγνωρίσεις την άξια καταδίκη που ανήκεις σε σένα, την αναξιότητά σου, την απελπιστική σου θέση, να συντριφθείς και να μετανοήσεις πραγματικά. Ο άσωτος Υιός ήλθε, λέει, στον εαυτόν του και αυτό τον έκαμε να πάει πίσω στον πατέρα και να του πει «Πατέρα, αμάρτησα σε σένα και δεν είμαι άξιος πια να ονομάζομαι γιος σου». Μετανοήσατε είναι η πρόκληση και η πρόσκληση του Ευαγγελίου της Χάριτος. Όχι όπως πολλοί με μία γενική αναγνώριση, ξέρετε, λέμε «και εγώ είμαι αμαρτωλός όπως είναι οι πολλοί». Όχι με ένα τέτοιο πράγμα. Αλλά είμαι αμαρτωλός μπροστά στον Θεό. Ζω χωρίς τον Θεό. Αφεντικό μου δεν είναι ο Θεός. Δεν τον θέλησα μέχρι σήμερα. Αυτή η αναγνώριση πρέπει να γίνει.
Είμαι ο πρώτος των αμαρτωλών. Έτσι μονάχα θα νιώσεις την ανάγκη της χάριτος. Αν νομίζεις πως είσαι κάτι, αν νομίζεις πως δεν έχεις ανάγκη από τον Θεό, τότε μην περιμένεις τα δώρα αυτά του Θεού που κάνουν τον άνθρωπο όμορφο και τον ικανοποιούν να γίνουν δικά σου. Μπορεί να γίνεις ένας καλός φαρισαίος, ένας οπαδός της αυτοδικαίωσης, αλλά ποτέ ένα γνήσιο παιδί του Θεού, αναγεννημένο με καινούρια καρδιά. Η αγάπη του Θεού, κατά χάρη είστε σωσμένοι δια της πίστεως. Θέλω, λέει, να μη απολεσθεί πας ο πιστεύων εις εμέ. Ο πιστεύων εις εμέ έχει ζωή αιώνιον. Είναι αυτό το στοιχείο της πίστης, της αποδοχής του έργου του Σταυρού, της αγάπης του Θεού που θέλουμε να γίνει δική μας μέσα στην ζωή μας. Στην επιστολή προς Εβραίους, το 4 κεφάλαιο που διαβάσαμε, να σας ξαναδιαβάσω τα εδάφια 2 και 3. Γιατί και εμείς ακούσαμε τη χαρμόσυνη είδηση όπως και εκείνοι στην έρημο. Εκείνους όμως δεν τους ωφέλησε το άκουσμα αυτής της είδησης, γιατί δεν αποδέχθηκαν με πίστη αυτά που άκουσαν. Ούκ ωφέλησε ο λόγος της ακοής εκείνους μη συγκεκραμένου στη πίστη της ακούσαση, λέει στο κείμενο. Δεν είναι δυνατόν να τα πάρεις τα δώρα του Θεού. Αυτό το με τα πάντων ημών δεν είναι δυνατόν να γίνει πραγματικότητα στη ζωή σου, εάν εσύ δεν το θελήσεις, εάν εσύ δεν το δεχθείς, εάν δεν το αγκαλιάσεις αυτό με πίστη πραγματική. Δέχεσαι με αγάπη την αγάπη του Θεού, ελεύθερα, αβίαστα, με πραγματική πίστη. Δέχεσαι το τέλειο έργο του Ιησού Χριστού της χάριτος για να λυτρωθείς με την αγάπη Του. Δέχεσαι την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος που δημιουργεί όλες αυτές τις προϋποθέσεις και κάνει αυτό το μεγάλο γεγονός να σε φέρει κοντά στον Θεό, εφόσον πραγματικά το ζητήσεις. Χρειάζεται να αποφασίσεις εσύ, αγαπητέ μου, για την ζωή της κοινωνίας με τον Θεό δια του Αγίου Πνεύματος. Ξέρετε, τα δύο πρώτα είναι εύκολα κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή η αναγνώριση πως είμαι ένας χαμένος, μετανοώ, το έργο του Χριστού για μένα. Αλλά το τρίτο στοιχείο που είναι η εξάσκηση της βούλησής σου, της θέλησής σου, να πεις με όλη μου την καρδιά, τα αποδέχομαι και θέλω, Κύριε, να γίνουν δικά μου δια του Αγίου Σου Πνεύματος, είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. Να πεις στον Θεό, Κύριε, θα ζήσω στο εξής όπως θέλεις εσύ. Δεν με νοιάζει τι θα πούν οι γονείς μου, η γυναίκα μου, ο άνδρας μου, τα παιδιά μου, η κοινωνία μέσα στην οποία ζω. Δεν με νοιάζει. Εγώ παραδίδομαι χωρίς όρους στα χέρια σου για να ζήσεις όπως εσύ ακριβώς θέλεις. Θα κόψω με τη χάρη σου όλους τους δεσμούς της αμαρτίας. Θα ξεκολλήσω από τον εαυτό μου και σε αφήνω να το κάνεις. Ήπαγε, είπε ο Χριστός, στην Μιχαλίδα και Μικέτη αμάρτανε. Θυμάστε τον Παύλο, τον Σάβλο στο δρόμο της Δαμασκού. Κύριε, τι θέλεις να κάνω? Μια τέλεια παραχώρηση της θέλησής του στα χέρια του Θεού. Ό,τι κι αν μου στοιχήσει. Η αγάπη του Θεού συνέχει ημάς. Μας περιβάλλει και μας σφίγγει γύρω γύρω. Είναι η ατμόσφαιρα και το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζούμε. Αλλά πρέπει να το θελήσεις για να μπεις στη νέα κοινωνία των πιστών. Να αγιάζεις με κάθε θυσία την ζωή σου ενάντια στον κόσμο, στον εαυτόν σου, στους οικείους σου. Μάχαιρα, είπε ο Χριστός, ήρθα να βάλω. Πόλεμο να φέρω. Επανάσταση να κάνω. Θα τα δεχθείς? Θα με ακολουθήσεις? Εδώ, στην περικοπή που διαβάσαμε από το δεύτερο βιβλίο των Χρονικών,
Στα εδάφια 15 και 12, ακούστε τι διαβάζουμε. «Όμως σαν εξ όλης της καρδίας αυτών και εξεζήτησαν αυτών με θόλης της θελήσεως αυτών και βρέθης αυτούς και έδωκεν εις αυτούς ο Κύριος». Εξ όλης της καρδίας, με θόλης της θελήσεως, ευρέθη ο Κύριος, έδωκεν ο Κύριος. Και στο 12.

Όλα θα τα κάνω εγώ. Εγώ θα σε αλλάξω. Εγώ θα σε τακτοποιήσω. Εγώ θα σε γεμίσω. Πες μου το ναι. Και είμαι κοντά σου. Ο Θεός μαζί σου, λέμε πολλές φορές. Είχα διαβάσει για τον Αβραάμ Λίνκον που έλεγε καλύτερα να λέμε η καρδιά σας να είναι μαζί με τον Θεό. Και αυτό, ξέρετε, στηρίζεται σε αυτό που διαβάσαμε στο δεύτερο βιβλίο των Χρονικών, εκεί στην περίπτωση του Ασά, που λέει «Ο Κύριος είναι με σας όταν εσείς είστε μετ' αυτού. Και αν εξητίζετε Αυτόν, θέλει ευρεθεί σε εσάς. Εάν όμως εγκαταλείψετε Αυτόν, θέλει σας εγκαταλείψει». Ώστε αντί να λέμε «Ο Θεός μαζί σου», άλλωστε αυτό είναι ο Παύλος με τα πάντων ημών, να είναι όλα αυτά, να πρέπει να λέμε και να εννοούμε «Εσύ, η καρδιά σου να είναι μαζί με τον Θεό». Αυτό άλλωστε εννοεί, όπως είπα, το «με τα πάντων ημών» του Παύλου. Και αυτό πραγματικά εννοούμε. Στο πρώτο βιβλίο των Χρονικών, 28:9, διαβάζουμε για τον Σολομώντα. «Δούλευε αυτόν εν καρδία τελεία και εν ψυχή θελούσι, διότι ο Κύριος εξετάζει πάσας τας καρδίας και εξεύρει πάντα στους διαλογισμούς των διανοιών. Εάν εξητείς αυτόν, θέλει ευρίσκεσαι υπό σου. Εάν όμως εγκαταλείπεις αυτόν, θέλει σε απορρίψει δια παντός». Και θυμάστε τον ίδιο τον Χριστό που ανέφερε για την πρώτη εκείνη και μεγάλη εντολή να ζητήσεις τον Θεό με όλη σου την καρδιά, με όλη σου τη διάνοια, με όλη σου τη δύναμη για να γίνει δικό σου. Και το ερώτημα είναι προσωπικό. Θέλεις? Ο Θεός θέλει. Σε περιμένει χρόνια. Το σήμερα ανήκει. Πολλοί δεν μπήκαν στην γη της επαγγελίας. Δεν είναι κρίμα να μείνεις απ' έξω από την ομορφιά της ζωής που χαρίζει σε αυτόν εδώ τον κόσμο ο Θεός, καθώς μπαίνει μέσα σου, και από την ολοκλήρωσή της εκεί πάνω στην παρουσία του Θεού σε ολόκληρη την αιωνιότητα? Τι λες? Πλησιάσατε εις τον Θεό και θέλει πλησιάσει εις εσάς. Αλλά και για μας που το κάναμε αυτό το πράγμα, που δεχθήκαμε τη χάρη Του, που γευθήκαμε την αγάπη Του, που αισθανθήκαμε την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, όλες οι δωρεές του Θεού, όλες οι υποσχέσεις του Λόγου του Θεού παίρνονται με πίστη, παίρνονται δια του Αγίου Πνεύματος, εάν θέλουμε. Να γιατί υπάρχει διαφορά ανάμεσα στην ζωή των πιστών και των λυτρωμένων. Ο ένας ζει χρόνια κακομοιριασμένη ζωή, ο αιωνίος παραπονούμενος με τον εγωκεντρισμό του, με τα προβλήματά του, και ο άλλος γεμάτος από το Πνεύμα του Θεού, με προβλήματα κι αυτός, με δυσκολίες κι αυτός, αλλά με το χαμόγελο στα χείλη, γιατί ξέρει να εμπιστεύεται στον Θεό, μπορεί να προχωρεί μπροστά, να νικά την αμαρτία, να ζει με τον Θεό, να απολαμβάνει πραγματικά τον Θεό. Στο δεύτερο βιβλίο των Χρονικών 16:9. Είναι γνωστά τα λόγια, στους περισσότερους τουλάχιστον. «Οι οφθαλμοί του Κυρίου περιτρέχουν στη διαπάση της γης, διαναδειχθεί δυνατός υπέρ των εχόντων την καρδίαν αυτών, τελείαν προς αυτών». Θέλεις να δεις, αδερφέ μου, τη δύναμη του Θεού στη ζωή σου? Θέλουμε πραγματικά να δούμε θαύματα να γίνονται μέσα στην ζωή μας και στην ζωή των άλλων? Θέλουμε να ζούμε μια δυναμική, πραγματική ζωή Πνεύματος Αγίου? Να το ζητήσουμε και να το πάρουμε με πίστη και να αφήσουμε το Πνεύμα του Θεού να το κάνει πραγματικότητα μέσα στην ζωή μας. Ψάχνει ο Θεός με τα μάτια Του να βρει κάποια ψυχή, κάποιο δικό Του παιδί που πιστεύει στην δύναμή Του και στην παντοδυναμία Του, για να ενεργήσει μέσα Του και να δώσει πραγματικά

ευλογημένα, δοξασμένα αποτελέσματα μέσα στην ζωή του και μέσα στην κοινωνία που ζει. Όλος ο ουρανός είναι ανοιχτός. Όλες οι ευλογίες του Θεού έτοιμες να μας δοθούν. Η χάρις, η αγάπη, η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, ο καρπός του Αγίου Πνεύματος, όλα μπορούν να γίνουν δικά μας, αν οι καρδιές μας είναι δικές του, τέλειες προς Αυτόν. Και εύχομαι μόλι μου την καρδιά, αδελφοί μου, ζώντας μέσα σε έναν κόσμο που θέλει να βλέπει και να αισθάνεται και να καταλαβαίνει ανθρώπους του Πνεύματος, της δύναμης του Θεού, οι καρδιές μας τέλεια, με τη θέλησή τους, με το είναι μας, να εξητήσουν το πρόσωπο του Θεού, να κάνουμε συνθήκη με τον Θεό, για να δούμε μέρες αναψυχής και μέρες ευλογίας στην προσωπική μας ζωή, στην οικογενειακή μας ζωή, στη ζωή της Εκκλησίας μας, πάντα για τη δική του δόξα. Να εξοδέψουμε λίγες στιγμές σε σιωπηλή προσευχή. Ας αφήσουμε το Πνεύμα του Θεού να μιλήσει στις καρδιές μας. Όσοι από μας δεν έχουν γευθεί πόσο αγαθός είναι ο Θεός, είναι ευκαιρία τώρα να ζητήσουν με όλη τους τη θέληση και να αγκαλιάσουν με πίστη το έργο το λυτρωτικό του Χριστού, το έργο του Αγίου Πνεύματος, την αγάπη του Θεού. Και όσοι από μας έχουν γευθεί ότι είναι αγαθός ο Θεός, έχουν νιώσει την γλύκα της κοινωνίας με τον Θεό, ας αφήσουμε τους εαυτούς μας ελεύθερους και μόλι μας την θέληση να παραδοθούμε στην δύναμη του Αγίου Πνεύματος για ζωή πολύ ευλογημένη, πολύ καρποφόρα για τη δόξα εκείνου. Η χάρις του Κυρίου Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος με τα πάντων ημών. Αμήν.

η χάρις του Κυρίου Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος μετά πάντων ημών. Αμήν.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 27440 65 788.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Ουράνιε, μαζί με τη δοξολογία και την ευχαριστία μας, μαζί με την προσκύνηση και τη λατρεία μας, παρακαλούμε τώρα εσύ να ακούσεις την παράκληση και τη δέησή μας και σήμερα το πρωί να μας χαρίσεις μια επίσκεψη δική σου στις καρδιές μας. Αμήν. Κύριε, παρακαλούμε κατά την υπόσχεση του Κυρίου Ιησού Χριστού, έλα την ώρα αυτή ανάμεσά μας και άγγιξέ μας και δίδαξέ μας και διόρθωσέ μας και έλεξέ μας και ευλογήσέ μας. Παρακαλούμε στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Ψάλλουμε επίσης, αδελφοί, τον ύμνο που εισών με και θελοφυλάτη των νόμων σου. Ναι, θελοφυλάτη αυτών εν όλη η καρδία. Οδήγησόν με εις την οδόν των προσταγμάτων σου, διότι εφραίνομαι εις αυτήν. Ας είναι αυτή η προσευχή μας, αδελφοί, την ώρα αυτή. Και όπως είμαστε καθισμένοι, να σκύψουμε τα κεφάλια μας στην παρουσία του Κυρίου και σιωπηλά μέσα από τις καρδιές μας.

Πατέρα μας ουράνιε, μαζί με την ευγνωμοσύνη και την ευχαριστία μας για την παρουσία σου ανάμεσά μας, παρακαλούμε και δεόμαστε την ώρα αυτή εσύ να προετοιμάσεις τις καρδιές μας ώστε να ακούσουμε σήμερα το πρωί τα λόγια τα δικά σου. Κύριε, παρακαλούμε, άγγιξε κάθε καρδιάς το περιβάλλον μας. Μίλησε εσύ προσωπικά. Δώσε μας τη διάθεση των παλιών μαθητών σου, που συνήθιζαν να λένε «Λάλησε, Κύριε», και οι δούλοι σου ακούν. Κύριε, παρακαλούμε στο όνομα του Χριστού, στη χάρη και στο ελαιό σου, άκουσε την προσευχή μας.

Παρακαλούμε, κύριε Κόμη, σήμερα το πρωί, οπουδήποτε στον κόσμο μας κηρύτεται ο λόγος ο δικός σου, συνόδευσε τον εσύ με δύναμη Αγίου Πνεύματος. Κάνε να είναι γνήσια και καθαρή η διακήρυξη της αλήθειας σου. Κάνε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού να φτάσει σε καρδιές. Παρακαλούμε, ο σπόρος της αλήθειας ας πέσει σε γη αγαθή για να καρποφορήσει για τη δόξα του Κυρίου. Κύριε, παρακαλούμε, στο όνομα του Χριστού, στη χάρη και στο ελαιό σου, άκουσε την προσευχή μας.

Θέλουμε ακόμα, κύριε, την ώρα αυτή να παρακαλέσουμε για όλους εκείνους τους ανθρώπους που βρίσκονται κάτω από δύσκολες συνθήκες. Οπουδήποτε υπάρχει πόλεμος, οπουδήποτε υπάρχει πείνα, εξαθλίωση, δυστυχία, παρακαλούμε, κύριε, να πλώσεις το χέρι το δικό σου, το παντοδύναμο, το χέρι του ελαίου σου. Ιδιαίτερα αφιερώνουμε στη χάρη και στο ελαιό σου εκείνους τους ανθρώπους στη Μέση Ανατολή που διαρκώς πολεμούν, σκοτώνονται, τραυματίζονται, ερημώνονται ανθρώπινες ζωές, καταστρέφονται ανθρώπινες οικογένειες. Κύριε, παρακαλούμε, φέρεση την ειρήνη τη δική σου. Είσαι ο μόνος που μπορείς να κάνεις κάτι τέτοιο και περιμένουμε να το κάνεις. Κύριε, παρακαλούμε, στο όνομα του Χριστού, στη χάρη και στο ελαιό σου, άκουσε την προσευχή μας.

Τάχυνον να με ελευθερώσεις. Τάχυνον, Κύριε, εις βοήθειάν μου. Ας εσχυνθώσει και ας εντραπώσει οι ζητούντες την ψυχή μου. Ας τραφώσει εις τα οπίσω και ας εντραπώσει οι θέλοντες το κακό μου. Ας τραφώσει ο πίσω προς αμοιβήν της εσχήνης αυτών. Οι λέγοντες έβγε, έβγε. Ας αγάλλονται και ας εφραίνονται οι σε πάντες οι ζητούντες σε. Και οι αγαπώντες την σωτηρίαν σου, ας λέγωσι διαπαντός, μεγαλυνθήτω ο Θεός. Εγώ δε είμαι πτωχός και παίρνεις, Θεέ, τάχυνον προς εμέ. Σύ είσαι βοήθειά μου και ελευθερωτής μου, Κύριε, μη βραδύνεις.

Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε γιατί εσύ άκουσες την υμνοδία μας και γιατί εσύ γνωρίζεις τις καρδιές μας και γιατί εσύ διερευνάς το πνεύμα, την διάθεση, την πορεία και τις σκέψεις καθενός. Θέλουμε, Κύριε, τώρα στην Άγια Παρουσία Σου να παρακαλέσουμε, καθώς θα ανοίξουμε τον Άγιο Λόγο Σου, να είναι το Πνεύμα το Άγιο που θα μιλήσει στις καρδιές μας. Έχουμε απορίες, έχουμε ερωτήματα. Πολλές φορές δυσπιστούμε, δυσκολευόμαστε, σκοντάφτουμε. Παρακαλούμε, Κύριε, την ώρα αυτή, έλα εσύ ανάμεσά μας και στήριξε τις καρδιές μας. Καθώς θα ανοίξουμε τον Άγιο Λόγο Σου, παρακαλούμε και προσευχόμαστε και ζητούμε να είναι το Πνεύμα το Άγιο που θα ανοίξει τα αυτιά μας για να ακούσουμε την αλήθεια Σου, που θα ανοίξει τα μάτια μας για να δούμε το μεγαλείο Σου, που θα ανοίξει τις καρδιές μας για να δεχτούμε εκείνο που έχεις να μας πεις. Παρακαλούμε και προσευχόμαστε στο όνομα του Χριστού. Άμην. Μάλλον, συγγνώμη, προηγείται.

βιβλικό αναγνώσμά μας, αδελφοί, σήμερα το πρωί είναι και πάλι από τρία σημεία του Λόγου του Θεού. Θα τα διαβάσω από την μετάφραση στην ελληνική του εκδοτικού οίκου «Ο Λόγος». Διαβάζω πρώτα από το Ευαγγέλιο κατά Λουκάν, από το κεφάλαιο 10, Ιώτα, εδάφιο 38. Κάποτε πάλι, ενώ βρίσκονταν σε οδηπορία, μπήκε ο Ιησούς σε κάποιο χωριό, όπου μια γυναίκα που λεγόταν Μάρθα τον υποδέχτηκε στο σπίτι της. Αυτή είχε και μια αδελφή που την έλεγαν Μαρία, η οποία κάθισε κοντά στα πόδια του Ιησού και άκουγε τη διδαχή του. Η Μάρθα απέναντίας πνιγόταν στη δουλειά για να τους περιποιηθεί. Έτσι πλησίασε τον Ιησού και του είπε: «Κύριε, δεν σε νοιάζει που η αδελφή μου με άφησε να αγωνίζομαι μόνη για να σας υπηρετώ? Πες της λοιπόν να με βοηθήσει». Αποκρίθηκε τότε ο Ιησούς και της είπε: «Μάρθα, Μάρθα, νοιάζεσαι και αγωνίζεσαι για πολλά, ένα πράγμα όμως είναι αναγκαίο. Η Μαρία λοιπόν διάλεξε την καλή αυτή μερίδα που δεν θα της αφαιρεθεί». Το δεύτερο αναγνωσμά μου είναι από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, από το κεφάλαιο Ι11 και από το εδάφιο 28. Κατά Ιωάννην Ι28. Και αφού η Μάρθα τα είπε αυτά, πήγε και φώναξε κρυφά την αδελφή της τη Μαρία λέγοντας: «Ο δάσκαλος έχει έρθει και σε φωνάζει». Μόλις το άκουσε εκείνη, σηκώνεται βιαστικά και έρχεται κοντά του. Ο Ιησούς όμως δεν είχε έρθει ακόμα στο χωριό, αλλά ήταν στον τόπο που τον είχε συναντήσει η Μάρθα. Οι Ιουδαίοι τότε που ήταν μαζί της στο σπίτι και την παρηγορούσαν, όταν είδαν πως η Μαρία σηκώθηκε και βγήκε έξω βιαστικά, την ακολούθησαν νομίζοντας πως πηγαίνει στο μνήμα για να κλάψει εκεί. Η Μαρία λοιπόν μόλις έφτασε εκεί που ήταν ο Ιησούς, τον είδε και έπεσε στα πόδια του λέγοντάς του: «Κύριε, αν ήσουν εδώ, δεν θα πέθαινε ο αδελφός μου». Τότε ο Ιησούς, καθώς την είδε να κλαίει και να κλαίνε επίσης και οι Ιουδαίοι που είχαν έρθει μαζί της, συνταράχθηκε νιώθοντας βαθιά συγκίνηση και είπε: «Πού τον έχετε θάψει?». Του λένε: «Κύριε, έλα να δεις». Ο Ιησούς δάκρυσε. Το τρίτο αναγνωσμά μου είναι από το επόμενο κεφάλαιο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου, από την αρχή, κατά Ιωάννην Ι.Α. Ο Ιησούς λοιπόν 6 μέρες πριν από το Πάσχα ήρθε στη Βηθανία, όπου βρισκόταν ο Λάζαρος που είχε πεθάνει και τον είχε αναστήσει από τους νεκρούς. Του παρέθεσαν λοιπόν δείπνο εκεί και η Μάρθα υπηρετούσε, ενώ ο Λάζαρος ήταν ένας από αυτούς που παρακάθονταν στο τραπέζι μαζί με τον Ιησού. Τότε η Μαρία πήρε ένα δοχείο που περιείχε 327 γραμμάρια πολύτιμο μύρο από γνήσιο ναρδόσταγμα και άλυψε τα πόδια του Ιησού. Κατοπισκούπισε με τα μαλλιά της τα πόδια του και όλο το σπίτι γέμισε από την ευωδιά του μύρου. Λέει τότε ένας από τους μαθητές, ο Ιούδας ο Ισκαριώτης, ο γιος του Σίμωνα, αυτός που επρόκειτο να τον προδώσει: «Γιατί τάχα το μυρό αυτό να μην πουληθεί για 300 δινάρια και να μην δοθεί στους φτωχούς?». Αυτό όμως το είπε όχι γιατί τον ένοιαζε για τους φτωχούς, μα γιατί ήταν κλέφτης και γιατί κρατούσε το ταμείο και έκλεβε τα χρήματα που έβαζαν σε αυτό. Του είπε τότε ο Ιησούς: «Άφησε, το έχει φυλάξει αυτό για τη μέρα του ενταφιασμού μου. Και όσο για τους φτωχούς, αυτούς θα τους έχετε πάντοτε μαζί σας, ενώ εμένα δεν θα με έχετε πάντοτε». Συναδελφοί, το Πνεύμα το Άγιο του Θεού, που αυτά τα εδάφια του Θείου Λόγου σήμερα το πρωί θα τα σχολιάσει στη σκέψη μας, θα τα εντυπώσει στην καρδιά μας, θα τα εφαρμόσει πρακτικά στην πορεία και το περπατημά μας για τη δόξα του Χριστού. Αδελφοί, τρία εδάφια που τα διάβασα και πιο πριν και αυτή τη φορά τα διαβάζω από το αρχαίο κείμενο.
την είδε της ονόματι Μάρθα υπεδέξα το αυτόν εις τον οίκον αυτής, και τ' είδε ειν αδελφή καλουμένη Μαρία, ή και παρακαθίσασα παρά τους πόδας του Ιησού, ήκουε των λόγων αυτού. Ιούν Μαρία ως ήλθεν όπου είναι ο Ιησούς, ιδούς αυτόν, έπεσεν αυτού εις τους πόδας. Και τέλος, Ιούν Μαρία λαβούσα λίτραν μυρουνάρδου πιστικής πολιτήμου, ήλυψε τους πόδας του Ιησού και εξέμαξε εστριξήν αυτής τους πόδας αυτού. Την περασμένη Κυριακή, αδελφοί, είχαμε την ευκαιρία και την ευλογία να παρακολουθήσουμε τη μία από τις δύο αδελφές, τη Μάρθα, στην πνευματική πορεία της και να σταθούμε σε ορισμένα σημεία από που μπορούμε να αντλήσουμε κι εμείς διδάγματα και μαθήματα για την πνευματική πορεία μας στο δρόμο που έχει ανοίξει μπρος μας ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Σταματήσαμε πιο συγκεκριμένα στα τρία στιγμιότυπα, αυτά που διαβάσαμε και σήμερα, και είδαμε ότι στο πρώτο προβάλλεται η υπηρεσία που σε εκείνην δίνει όλη την καρδιά της η Μάρθα, έχοντας κάνει όμως ένα λάθος σχετικά με την ιεράρχηση των αξιών. Προχωρήσαμε στο δεύτερο στιγμιότυπο και είδαμε τη δοκιμασία στην οποία υποβάλλεται η Μάρθα όταν πεθαίνει ο αδελφός της, και είδαμε κάποιες πρωτοβουλίες και κάποιες βιασύνες που χαρακτηρίζουν τη συμπεριφορά της. Και τέλος, στο τρίτο στιγμιότυπο, συμπεράναμε πως κάπως έτσι πρέπει να είναι η Εκκλησία όταν όλοι μαζεμένοι γύρω από τον Ιησού Χριστό ακούν τη φωνή Του, αντλούν ευλογίες από Εκείνον και σκέφτονται και σχεδιάζουν πώς είναι δυνατόν σωστότερα και καλύτερα να Τον υπηρετήσουν. Σήμερα το πρωί θέλω να σας καλέσω να συναντήσουμε τη δεύτερη αδελφή, τη Μαρία. Μια αδελφή που είναι τελείως διαφορετική από την άλλη. Βλέπετε μέσα στη Βασιλεία του Κυρίου και μέσα στην Εκκλησία του Χριστού όλοι έχουν τη θέση τους. Καθένας με τη συνήθεια και να αναπροσαρμόσουν πορεία, σκέψη, αφιέρωση, ζωή. Δείτε ότι ενώ η Μάρθα είναι μια γυναίκα που λέει πολλά, η Μαρία είναι μια γυναίκα που λέει ελάχιστα. Μέσα στην Ευαγγελική Διήγηση που διαβάσαμε αναφέρεται μόνο μία φράση της όταν διατυπώνει το παράπονό της στον Ιησού Χριστό, και η φράση αυτή ουσιαστικά δεν είναι τίποτα άλλο παρά αντιγραφή εκείνης που είπε πιο πριν η Μάρθα. Η Μαρία είναι μια γυναίκα ήρεμη, σωστή, επίμονη, αλλά παρατηρήστε ότι τελικά αποσπά τον έπαινο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Σας ξαναδιαβάζω το εδάφιο 42 του Λουκά. Η Μαρία εξέλεξε την αγαθήν μερίδα, ή της δεν θέλει αφαιρεθεί από αυτής. Σήμερα το πρωί, αδελφοί, σας καλώ να πάμε να συναντήσουμε αυτή τη Μαρία, να την δούμε από λίγο πιο κοντά, να διερωτηθούμε στα τρία αυτά στιγμιότυπα τι έχει να μας διδάξει ο Λόγος του Θεού. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να δούμε την προπαρασκευή που γίνεται μέσα στην καρδιά και στο μυαλό της. Δεύτερον, να δούμε τις αντιδράσεις της στην ώρα τη δύσκολη του πόνου και της οδύνης. Και τρίτον, να δούμε την έκφραση των προσωπικών αισθημάτων της όταν τα πράγματα έχουν τακτοποιηθεί. Το πρώτο σημείο μου θα το ονομάσω η θεωρία, το δεύτερο θα το πω η εμπειρία, το τρίτο θα το χαρακτηρίσω με τον όρο η λατρεία. Αλλά ας τα δούμε τώρα ένα-ένα. Πρώτον, η θεωρία, το πρώτο στιγμιό.

είχε αδελφήν καλουμένην Μαρίαν, ήτις και καθίσασα παρά τους πόδας του Ιησού, ήκουε των λόγων αυτού. Ξέρει η Μαρία ότι πρέπει πρώτα να καταρτιστεί και ύστερα να δράσει. Πρέπει πρώτα να είναι μαθήτρια πριν γίνει δασκάλα. Και μερικοί κάνουν συχνά το λάθος να αντιστρέφουν τη σειρά. Σας θυμίζω ότι ακόμα και ο Κύριος, όταν απευθύνεται στους μαθητές του λίγο πριν φύγει, στο ίδιο το κατά Λουκάν, στο Καπαδέλτα 49, τους λέει: «Ιδού, εγώ αποστέλω την επαγγελία του πατρός μου εφημάς, σεις δε καθίσατε εν την πόλη Ιερουσαλήμ έως σου ενδυθείτε δύναμην εξυπηρετήσεις». Το πρώτο λοιπόν η θεωρία. Θα ήθελα όμως αυτή τη θεωρία στην περίπτωση της Μαρίας να την δούμε λίγο πιο προσεκτικά. Το πρώτο πράγμα που μου κάνει εντύπωση είναι αυτό που θα το πω, η πληροφορία. Και εννοώ την πληροφορία που ξεκάθαρα μας δίνει εδώ ο Λόγος του Θεού στο εδάφιο 39. «Ήτης Μαρία καθίσασα παρά τους πόδας του Ιησού». Εάν προσέξετε και τα τρία στιγμιότυπα, θα δείτε ότι αυτή η θέση στα πόδια του Χριστού είναι η θέση που συνεχώς την επιδιώκει και την καταλαμβάνει η Μαρία. Εδώ είναι η πρώτη φορά. «Καθίσασα παρά τους πόδας του». Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο που είδαμε πιο πριν, στο 11ο κεφάλαιο, όταν έχει πεθάνει ο αδελφός της και η Μάρθα πηγαίνει να συναντήσει τον Χριστόν, «Ιδούς αυτόν έπεσεν εις τους πόδας αυτού». Πάλι η Μαρία είναι στα πόδια του Χριστού. Και στο 12ο κεφάλαιο, στο εδάφιο 3, «Λαβούσα μίαν λίτραν μύρου, ήλυψε τους πόδας του Ιησού». Και τις τρεις φορές η Μαρία είναι στα πόδια του Χριστού. Αυτή η πληροφορία είναι που μας δίνει το μυστικό της. Το έχει μάθει πολύ καλά η Μαρία και το εφαρμόζει σε κάθε περίπτωση. Είτε καλό είτε κακό είναι αυτό που της συμβαίνει, είτε ευχάριστο είτε δυσάρεστο, η Μαρία προσφεύγει στα πόδια του Χριστού. Το πρώτο λοιπόν η πληροφορία. Το δεύτερο η αφετηρία. Έχει μάθει η Μαρία στη ζωή της ότι ξεκίνημα σωστό πνευματικό δεν μπορεί να γίνει κανένα άλλο παρά μόνο στα πόδια του Χριστού. Εάν δεν ξεκινήσει από εκεί, ο δρόμος της δεν θα είναι σωστός, δεν θα είναι πνευματικός, δεν θα είναι πετυχημένος. Αφετηρία πνευματική σωστή μπορεί να γίνει μόνον στα πόδια του Χριστού. Και σας θυμίζω στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, στο ήτα κεφάλαιο, εκείνον τον άνθρωπο τον δαιμονιζόμενο που ο Χριστός του έβγαλε τα δαιμόνια. Μας λέει στο εδάφιο 35 ότι όταν εξήλθαν από την πόλη για να είδουν το γεγονός, ήλθαν προς τον Ιησούν και έβρον τον άνθρωπον εκ του οποίου είχαν εξέλθει τα δαιμόνια καθήμενον παρά τους πόδας του Ιησού. Δείτε τι ωραία αφετηρία, τι όμορφο ξεκίνημα. Έχει μάθει και αυτό το μυστικό. Έχει πάρει την έμπνευση. Σωστή αφετηρία στα πόδια του Χριστού. Το πρώτο λοιπόν η πληροφορία, το δεύτερο η αφετηρία, το τρίτο η οδηπορία. Γιατί για να περπατήσεις από εδώ και μπρος, και αυτό θα το μάθει πολύ καλά η Μαρία, πρέπει πάντοτε να ξεκινάς από τα πόδια του Χριστού. Ή για να το πω λίγο διαφορετικά, πριν περπατήσεις πρέπει πρώτα να καθίσεις. Πριν γίνεις δάσκαλος πρέπει να γίνεις πρώτα μαθητής. Ένας μαθητής μάλιστα που κάθεται στα πόδια του Χριστού και ακούει τον λόγον του Κυρίου. Είδαμε ότι η Μαρία έχει μάθει το μυστικό. Είδαμε ότι ο πρώην δαιμονιζόμενος έχει καταλάβει το μυστικό. Θέλετε να δούμε και έναν άλλον που το μάθε και δεν το μάθε το μυστικό. Όταν ο Κύριος μπαίνει μέσα στην ψαρόβαρκα του Πέτρου και βλέπει ο Πέτρος το μεγάλο θαύμα, κατά Λουκάν έψιλον εδάφιον 8, ειδών ο Σίμων Πέτρος προσέπεσε προς τα γόνατα του Ιησού. Ξέρετε, όταν το διαβάζω έχω την εντύπωση ότι ο Πέτρος πάει να πέσει στα πόδια του Χριστού και σταματάει στα γόνατα. Να είναι αυτός ο λόγος που ο Πέτρος πάντα έχει κάποια επιφύλαξη.

0: να διορθώσει τον Χριστό. Έχει δικές του απόψεις. Δεν το μάθε καλά το μάθημα. Σωστή αφετηρία γίνεται μόνο στα πόδια του Χριστού. Ποιος μπορεί με βεβαιότητα αυτό να το πει? Εκείνο που είναι σίγουρο είναι ότι η Μαρία το έχει μάθει. Καθίσασα παρά τους πόδας του Ιησού. Ήκουε τον λόγον του Κυρίου. Και ξέρετε, είναι όμορφο. Μ' αρέσει και το αναφέρω πότε πότε στον Ιερεμία, στο κεφάλαιο ΚΒ, όταν εκεί αναφωνεί ο προφήτης το εδάφιο 29, «Ο γη, γη, γη, άκουε τον λόγον του Κυρίου». Και το πρόβλημα, ξέρετε, σήμερα ποιο είναι? Ότι δυστυχώς η γη δεν ακούει τον λόγον του Κυρίου. Υπάρχει και μία υπόσχεση από μέρους του Κυρίου Ιησού Χριστού για αυτούς που ακούν το λόγο το δικό του. Πολύ την ξέρετε, αλλά θέλω να σας την ξαναθυμίσω. Στο 5ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη, το εδάφιο 24, «Αληθώς, αληθώς σας λέγω, ο ακούων των λόγων μου και πιστεύων εις τον πέμψαντά με, έχει ζωήν αιώνιον. Εις κρίσιν δεν έρχεται, αλλά μετέβει εκ του θανάτου εις την ζωή». Να τι ακούει αυτός που έμαθε να κάθεται στα πόδια του Χριστού και να ακούει τον λόγον του Κυρίου. Το πρώτο λοιπόν στιγμιότυπο, η θεωρία. Το δεύτερο στιγμιότυπο, στο 10ο κεφάλαιο του Λουκά, η εμπειρία. Δείτε ότι σε κάποια στιγμή έρχεται η δοκιμασία στη ζωή της Μαρίας. Είναι μια δοκιμασία πικρή, πονεμένη. Ξαφνικά, απρόοπτα, μέσα σε λίγες μέρες, πεθαίνει ο αδερφός της. Και γίνεται ένα συναγερμό σε εκείνη την οικογένεια. Μάλιστα τονίζει ο λόγος του Θεού ότι οι αδελφές όταν βλέπουν ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά, εδάφιο 3, απέστειλαν οι αδελφέ αυτού προς τον Κύριον λέγουσε, «Κύριε, εκείνος τον οποίον αγαπάς ασθενεί». Και φαντάζονται οι αδελφές ο Κύριος θα τρέξει, θα φτάσει γρήγορα. Λέει ο Ιωάννης στο εδάφιο 6, «Καθώς λοιπόν ήκουσε ότι ασθενεί, τότε μεν έμεινε 2 ημέρες εν τον τόπο που ήταν». Δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες τους ο Χριστός. Δεν κάνει εκείνο που φαντάζονται ότι θα κάνει. Και το παθαίνουμε κι εμείς πολλές φορές. Διαβάζουμε κάποια επαγγελία στο Λόγο του Θεού. Λέμε, αυτό λέει ο Λόγος του Θεού, αυτό θα γίνει, και δεν γίνεται. Και είναι μόνο ο Κύριος που ξέρει γιατί δεν γίνεται. Κοιτάξτε τώρα στο εδάφιο 17. «Ελθόν λοιπόν ο Ιησούς, έβρε τον Λάζαρον 4 ημέρες ήδη έχοντα εν το μνημείο». Μπορείτε να μου πείτε γιατί? Ποιος μπορεί να το απαντήσει? Ποιος μπορεί να ξέρει για ποιο λόγο επιτρέπει αυτό ή το άλλο ο Θεός? Υπάρχει ένα εδάφιο στο βιβλίο των Παροιμιών, στο κεφάλαιο Ιώτα Ζήτα, το εδάφιο 3. Ακούστε εδώ. «Το χωνευτήριον δοκιμάζει τον άργυρον. Η κάμινος δοκιμάζει τον χρυσόν. Ο δε Κύριος δοκιμάζει τας καρδίας». Να λοιπόν αυτή η πονεμένη εμπειρία τώρα της Μαρίας. Ο αδελφός της έχει πεθάνει. Ο Κύριος δεν έρχεται αμέσως. Και όταν φτάνει ο Κύριος είναι και όλα αργά. Ας δούμε όμως λίγο πιο προσεκτικά εκείνα που συμβαίνουν. Το πρώτο που θέλω να τονίσω, θα το πω εγώ, η συνήθεια. Εκείνη η συνήθεια που είναι μόνιμη για τη Μαρία. Της έχει γίνει αντανακλαστική. Ό,τι και αν τη συμβεί, ξαναγίνεται αυτό που μας είπε ο Λουκάς, ότι «καθίσασα παρά τους πόδας του Ιησού, ήκουε τον λόγον αυτού». Εδάφιο λοιπόν 32 στο Ιωτάλφα του Ιωάννη, «Η Μαρία καθώς ήλθεν όπου ήτο Ιησούς, ιδούς αυτόν έπεσεν εις τους πόδας αυτού». Της έχει γίνει συνήθεια της Μαρίας να πέφτει στα πόδια του Χριστού και να ακούει τα λόγια τα δικά του. Εκεί στα πόδια του Χριστού θα βρει την παρηγοριά της, θα βρει τη θαλπορή της. Ίσως ξέρει και εκείνο που λέει στον ψαλμοδό, στον Ρόγιο Ταθήτα, εκείνον τον μεγαλειώδη ψαλμό, στο εδάφιο 105, «Λίχνος εις τους πόδας μου είναι ο λόγος σου, φως εις τα στρίβους μου». Το πρώτο λοιπόν, η συνήθεια. Το δεύτερο, η βοήθεια. Δείτε πόσο διαφορετική είναι η αντίδραση της Μαρίας από την αντίδραση της Μάρθας. Η Μάρθα λέει, η Μαρία ακούει. Η Μάρθα μιλάει, Η Μαρία σωπαίνει. Καθώς η Μαρία βρίσκεται στα πόδια του Χριστού, αυτό που αποκομίζει από τον Κύριο είναι πολύ περισσότερο, πολύ μεγαλύτερο, πολύ ενδοξότερο από εκείνο που θα μπορούσε να πάρει η Μάρθα λέγοντας, απαιτώντας, ζητώντας, υποβάλλοντας αιτήματα, διατυπώνοντας παράπονα. Στο ψαλμό 121, ρόκα πάλφα, λέει ο ψαλμωδός, υψώνω τους οφθαλμούς μου προς τα όρη. Πόθεν θέλει ελθεί η βοήθειά μου? Η βοήθειά μου έρχεται από του Κυρίου, του ποιήσαντος των ουρανών και την γη. Μακάριος ο άνθρωπος εκείνος που έχει μάθει όταν τα πράγματα στραβώνουν, όταν είναι δύσκολα, όταν είναι ανώμαλα, να κάνει εκείνο που έκανε εκείνη η Χαναναία γυναίκα, που το λέει ο Ματθαίος στο 15ο κεφαλαίο του, στο εδάφιο 25, «Η δε ελθούσα προς εκείνη αυτόν λέγουσα, Κύριε, βοήθημη». Το πρώτο η συνήθεια, το δεύτερο η βοήθεια, το τρίτο η αλήθεια. Και ξέρετε, αυτή η αλήθεια αποκαλύπτεται πολλές φορές στην κοινωνία με τον Ιησού Χριστό και στην ακρόαση των λόγων των δικών του. Θα προχωρήσω ένα βήμα παραπάνω και θα πω ότι πολλές φορές η αλήθεια του Κυρίου αποκαλύπτεται ακόμα και στις ώρες της σιωπής. Δείτε πόσο εκπληκτική είναι εδώ η διήγηση του Ευαγγελιστή. Εδάφιο 33. Ο δε Ιησούς, καθώς είδαν αυτήν κλαίουσαν και τους ελθόντες με ταυτής Ιουδαίους κλαίοντας, εστέναξεν εν τη ψυχή αυτού και ταράχθη και είπε, «Πού εβάλετε αυτόν?» Λέγουσι προς αυτόν, «Κύριε, ελθέ και είδε». Εθάκρισεν ο Ιησούς. Και εκείνη την ώρα πιστεύω η αλήθεια η δική του, στην ώρα της σιωπής, την ώρα που ο Κύριος ταράζεται και στενάζει, την ώρα που δακρύζει, και ενώ δεν λέει τίποτα συγκεκριμένο, η Μαρία αισθάνεται την παρουσία του, γεμίζει με θαλπορή, με παρηγοριά, γιατί η παρουσία του Κυρίου, ο λόγος του Κυρίου είναι αλήθεια. Θυμάστε, φαντάζομαι, εκείνο το θαυμαστό εδάφιο στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, στο κεφάλαιο Ιωτασίτα, όταν προσεύχεται ο Κύριος Ιησούς στο εδάφιο 17, «Αγίασον αυτούς εν τη αλήθεια σου, ο λόγος ο ειδικός σου είναι αλήθεια». Το πρώτο λοιπόν η θεωρία, το δεύτερο η εμπειρία, το τρίτο και τελευταίο, το στιγμιότυπο στο 12ο κεφάλαιο του Ιωάννη, η λατρεία. Δείτε τώρα εδώ κάτι που είναι εντυπωσιακό. Μας λέει ο Ιωάννης ότι ήρθε ξανά ο Χριστός αφού ανέστησε τον Λάζαρο, του κάνουν δείπνο, η Μάρθα υπηρετεί όπως πάντα, ο Λάζαρος κάθεται μαζί. Εδάφιο 3, τότε η Μαρία λαβούσα μίαν λίτραν μυρουνάρδου καθαράς πολιτήμου, ήλυψε τους πόδας του Ιησού και με τα στρίχας αυτής εσπόγγισε τους πόδας αυτού. Λοιπόν, εγώ σας λέω ότι αυτός ο τρόπος της λατρείας ήταν πραγματικά ασυνήθιστος. Δεν ήταν ο κανόνας, δεν ήταν αυτό που κάναν όλοι. Την ώρα της λατρείας κάναν άλλα πράγματα και η Μαρία εδώ πρωτοτυπεί. Δείτε όμως ότι ο Κύριος στο τέλος είναι ευχαριστημένος, γιατί στο εδάφιο 7 λέει, άφες αυτήν, εις την ημέραν του ενταφιασμού μου εφύλαξαν αυτό. Τους φτωχούς πάντοτε έχετε μεθε αυτόν. Εμέ όμως πάντοτε δεν έχετε. Το ξέρετε, φαντάζομαι, αδελφοί, ότι το θέμα της λατρείας σήμερα είναι σε πάρα πολλές εκκλησίες του Χριστού ένα πάρα πολύ κρίσιμο και επίκαιρο θέμα. Και λέγονται πάρα πολλά πράγματα γύρω από το θέμα της λατρείας. Καμιά φορά γίνονται και συζητήσεις. Εμείς στη λατρεία μας, εσείς στη λατρεία σας. Εδώ έχουμε τη Μαρία που διαλέγει έναν πρωτότυπο τρόπο για να εκφράσει τη λατρεία της στο πρόσωπο του Χριστού. Και θέλω να το τονίσω, αδελφοί, ότι προσωπικά δεν απορρίπτω κανένα τρόπο λατρείας όταν αυτός ανταποκρίνεται στις πνευματικές ανάγκες, στη διάθεση, στην έκφραση των αισθημάτων της ψυχής ενός ανθρώπου που είναι του Χριστού. Θα μνημονεύσω μονάχα ένα εδάφιο Απλώς το δίνω σαν προβληματισμό πάνω στο θέμα αυτό και ας το σκεφτεί ο καθένας όπως θέλει. Όταν ο Απόστολος Παύλος γράφει για τη λατρεία στο 12ο κεφάλαιο της επιστολής προς Ρωμαίους στο 2ο εδάφιο, τους λέει εκεί, μάλλον στο 1ο εδάφιο, να παραστήσετε τα σώματά σας θυσίαν ζώσαν, αγίαν, ευάρεστον εις τον Θεόν. Ήτις είναι η λογική σας λατρεία. Εδώ μιλάει για μια λατρεία ο Παύλος, που πρώτον είναι δόσιμο του εαυτού μας ολόκληρου και δεύτερον είναι λογική. Θα ήθελα όμως τη λατρεία να τη δούμε εδώ στο στιγμιότυπα όμως λίγο πιο προσεκτικά και θα τελειώσω. Το πρώτο που θέλω να τονίσω είναι αυτό που θα το πω, η πρωτοβουλία. Και μιλάω βέβαια για την πρωτοβουλία της Μαρίας. Εδώ η Μαρία είναι αυθόρμητη, είναι συναισθηματική, είναι ειλικρινής. Και εκφράζοντας τη λατρεία της δεν αντιγράφει κάποιους άλλους. Ένα λάθος που γίνεται πολλές φορές είναι που λένε κάποιοι να κάνουμε και εμείς λατρεία όπως κάνουν εκείνοι. Μας τους εκείνους τι κάνουν? Πάρα πολύ καλά κάνουν. Εγώ δεν βλέπω τη λατρεία της Μαρίας να την αντιγράφουν κάποιοι άλλοι, αλλά η λατρεία της είναι αποδεκτή. Η πρωτοβουλία της είναι αξιέπαινη. Και ξέρετε, μέσα στο Λόγο του Θεού υπάρχει κάτι πολύ σημαντικό που απευθύνεται σε εμάς και που έχει να κάνει με τη λατρεία. Στην επιστολή προς Εβραίους, στο 12ο κεφάλαιο, στο εδάφιο 28, δείτε τι λέει ο Λόγος του Θεού. Παραλαμβάνοντες βασιλείαν ασάλευτον, άσκρατομεν την χάριν, δια της οποίας να λατρεύομεν ευαρέστως των Θεών, με σέβας και...
1: Βέγα, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Πατέρα μας ουράνιε, μαζί με τη δοξολογία μας, μαζί με τον ύμνο μας, μαζί με την προσκύνηση της καρδιάς μας, παρακαλούμε τώρα άκουσε εσύ τη δέηση και την προσευχή μας. Χάρισε μας σήμερα το πρωί μια επίσκεψη προσωπική δική σου στην καρδιά μας. Κυρία μας, παρακαλούμε κατά την υπόσχεση του Κυρίου Ιησού Χριστού, την ώρα αυτή που είμαστε συγκεντρωμένοι στο όνομά Του, έλα εσύ ανάμεσά μας και με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, του Θείου Παρακλήτου, άγγιξε μας και δίδαξε μας και διόρθωσέ μας.

πλησιάζουμε στον Άγιο Θρόνο το δικό σου και νιώθουμε την ανάγκη να σου στείλουμε την ευχαριστία και την ευγνωμοσύνη μας, τη λατρεία και την προσκύνησή μας για την αγάπη σου, για το ενδιαφέρον σου, για τη φροντίδα σου για καθέναν από μας προσωπικά. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ ο Θεός ο Μεγάλος, ο Δημιουργός του Σύμπαντος, ο Ποιητής των ουρανών και της γης, συγκαταβαίνεις και ενδιαφέρεσαι και αγαπάς καθέναν από μας. Και ο Άγιος Λόγος σου μας διαβεβαιώνει ότι τόσον ηγάπησεν ο Θεός των κόσμων, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού τον μονογενή, δια να μην απολεστεί πας ο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνιον. Κυρία μας, την ώρα αυτή σου στέλνουμε την ευγνωμοσύνη και την ευχαριστία μας, το τραγούδι της καρδιάς μας, τον ύμνο της λατρείας, γιατί εσύ ο Θεός έστειλες εδώ στον κόσμο μας τον Κύριο Ιησού Χριστό τον Υιό σου, και ήταν για μας προσωπικά, για τον καθένα μας, και ο ερχομός του και το έργο του και η θυσία του. Κύριε μας, παρακαλούμε, άκουσε την ώρα αυτή το τραγούδι της καρδιάς μας. Δέξου ως ευώδες τιμία μα αυτό που βγαίνει από μέσα μας, καθώς στεκόμαστε με θαυμασμό μπροστά στο Σταυρό του Κυρίου Ιησού Χριστού και αναλογιζόμαστε τι Εκείνος πραγματοποίησε για μας. Κυρία μας, σε ευγνωμονούμε, σε ευχαριστούμε, σε προσκυνούμε την ώρα αυτή στο όνομα του Χριστού. Σε ευχαριστούμε ακόμη για τον Άγιο Λόγο σου που κρατούμε στα χέρια μας και καθώς την ώρα αυτή είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε στις σελίδες της Αγίας Γραφής. Παρακαλούμε ο Θείος Παράκλητος, το Άγιο Πνεύμα να είναι που θα οδηγήσει τα βήματα και τη σκέψη μας σήμερα το πρωί. Αμήν. Κύριε μας, παρακαλούμε, μίλησε στις καρδιές μας, απάντησε στις απορίες μας, ανταποκρίσου στα ερωτηματικά μας. Νιώθουμε τόσο μικροί, τόσο αδύναμοι και ο λόγος ο δικός σου είναι τόσο θαυμαστός, τόσο αιώνιος, τόσο άπειρος. Παρακαλούμε, Κύριε, ζωντάνεψε τον εσύ, ερμήνευσε τον εσύ, εφάρμοσε τον εσύ, για να είναι το λιχνάρι στο περπατημά μας, το φως στην πορεία μας. Παρακαλούμε, σήμερα το πρωί μίλησε σε κάποιους ανάμεσά μας που ακόμα δεν άνοιξαν την πόρτα τους, που ακόμα στις καρδιές τους δεν μπήκε ο Χριστός. Συνάντησε κάποιους άλλους που ξεκίνησαν αλλά περθεύτηκαν και πέσανε. Δώσε, παρακαλούμε, ευκαιρία για επάνωδο, για επιστροφή, για αναζωπήρωση. Θέλουμε να αφιερώσουμε στη χάρη και στο ελαιό σου όλους εκείνους ανάμεσά μας που είναι άρρωστοι, που είναι εκτυπημένοι, που είναι δακρυσμένοι, που είναι πονεμένοι. Παρακαλούμε, Κύριε, άπλωσε το χέρι σου το παντοδύναμο, σκούπισε δάκρυα από μάτια, ξαναφέρε χαμόγελα σε πρόσωπα. Στείλε μας, παρακαλούμε, από τον Άγιο Λόγο σου σήμερα ένα μήνυμα δική σου αλήθειας, δικού σου φωτός, γνήσιο, καθαρό, ανώθευτο Ευαγγέλιο Ιησού Χριστού. Κυρία μας, για ό,τι έχεις κάνει μέχρι τώρα, δέξου εσύ την ευγνωμοσύνη μας. Για ό,τι προτίθεσαι να κάνεις από εδώ και μπρος, δέξου την εμπιστοσύνη μας. Την ώρα αυτή συγκεντρωμένη.

στο όνομα του Χριστού. Σου στέλνουμε τη λατρεία μας, την προσκύνησή μας, τον ένο, τη δοξολογία. Παρακαλούμε, δέξου τα όλα αυτά. Γιατί προσευχόμαστε και δεόμαστε στο όνομα και για τη χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν.

Το βιβλικό μας ανάγνωσμα, αδελφοί, σήμερα το πρωί είναι από την δεύτερη επιστολή του Αποστολού Πέτρου, από το τρίτο κεφάλαιο και από το εδάφιο 14. Β' Πέτρου, Γ' 14. Το διαβάζω από τη μετάφραση στη νεοελληνική του εκδοτικού οίκου «Ο Λόγος». Γι' αυτόν τον λόγο, αγαπητοί, επειδή προσδοκούμε αυτά τα πράγματα, φροντίστε να βρεθείτε μπροστά του ακυλίδωτη και αψεγάδιαστη με ειρήνη, και τη μακροθυμία του Θεού να τη θεωρείτε σαν ευκαιρία για σωτηρία, όπως σας έγραψε και ο αγαπητός μας αδερφός Παύλος με τη σοφία που του δόθηκε. Άλλωστε το ίδιο κάνει και σε όλες τις επιστολές του, καθώς κάνει λόγο μέσα σε αυτές για τα πράγματα αυτά, και μέσα στις οποίες υπάρχουν μερικά δυσνόητα, τα οποία οι αμαθείς και ακατατόπιστοι τα διαστρεβλώνουν, όπως και την υπόλοιπη γραφή, με αποτέλεσμα την ίδια τους την καταστροφή. Εσείς όμως, αγαπητοί, γνωρίζοντας τα αυτά από πριν, να φυλάγεστε, ώστε να μην συμπαρασυρθείτε μαζί με τους ανόμους στην πλάνη τους και πέσετε από τη βάση σας. Απεναντίας, να αυξάνεστε στη χάρη και στη γνώση του Κυρίου μας και Σωτήρα Ιησού Χριστού. Σε αυτόν ανήκει η δόξα και τώρα και την ημέρα την αιώνια. Αμήν. Ας είναι, αδελφοί, το Πνεύμα του Θεού το Άγιο που τα εδάφια αυτά του Θεού Λόγου σήμερα το πρωί και θα τα σχολιάσει στη σκέψη μας και θα τα εντυπώσει στην καρδιά μας και θα τα εφαρμόσει πρακτικά στο καθημερινό περπατημά μας για τη δόξα του Χριστού.

Ξαναδιαβάζω, αδελφοί, τα εδάφια 14, 15 και 16 του σημερινού κειμένου μας και τα διαβάζω αυτή τη φορά από το αρχαίο κείμενο. Διό αγαπητοί, ταύτα προσδοκόντες, σπουδάσατε άσπηλοι και αμόμητοι αυτό ευρεθήν εν ειρήνη και την του Κυρίου ημών μακροθυμίαν σωτηρίαν ηγείστε, καθώς και ο αγαπητός ημών αδελφός Παύλος κατά την αυτό δόθησαν σοφίαν έγραψεν ημίν, ως και εν πάσες τες επιστολές λαλώνεν αυτές περί τούτων, ενές εστί δυσνόητα τινά, αι αμαθείς και αστήρικτη στρεβλούσιν, ως και τα λιπάς γραφάς προς την ιδίαν αυτών απόδιαν.

Εδώ και λίγο καιρό, αδελφοί, το θέμα μας στις πρωινές συνάξεις μας της Κυριακής είναι η Ευαγγελική Αλήθεια. Και μάλιστα η Ευαγγελική Αλήθεια κοιταγμένη από δύο διαφορετικές σκοπιές. Και ως αλήθεια που περιλαμβάνεται μέσα στο Ευαγγέλιο του Χριστού, αλλά και ως αλήθεια που διακηρύσσεται από την Ευαγγελική Εκκλησία του Χριστού. Πράγμα που σε τελική ανάλυση πρέπει να είναι ταυτόσιμο. Και είδαμε μέχρι σήμερα αρκετές όψεις του θέματος αυτού. Είδαμε την τριαδικότητα του Θεού, είδαμε την δραστηριότητα του Θεού και την πρόθεσή Του να σώσει τον άνθρωπο, να τον φτάσει, να τον αγγίξει, να τον λυτρώσει. Είχαμε δει ότι βασικές έννοιες μέσα στην Αγία Γραφή, μέσα στην Ευαγγελική Αλήθεια, είναι η αποκάλυψη που κάνει ο Θεός για τον εαυτό Του, είναι ακόμα η έμπνευση που δίνει σε δικούς του ανθρώπους για να γράψουν για εκείνον, και είναι και η εξουσία που με εκείνην το Πνεύμα το Άγιο έχει ενδυναμώσει πιστούς του Ιησού Χριστού και τότε και σήμερα, ώστε η διακήρυξη του Ευαγγελίου στον κόσμο μας να γίνεται και σωστά και ευλογημένα και ανεμπόδιστα. Την τελευταία φορά σταθήκαμε και πάλι μπροστά στην Ευαγγελική Αλήθεια και παρατηρήσαμε ότι αυτή παρουσιάζει μία καθαρότητα, ότι έχει μία αρτιότητα και ότι συνοδεύεται με μία βεβαιότητα που την επισφραγίζει μέσα στις καρδιές το Πνεύμα το Άγιο του Θεού. Και έχοντας φτάσει στο σημείο αυτό, είχα την αίσθηση ότι κλείσαμε ένα τμήμα του θέματός μας και είναι η ώρα να προχωρήσουμε στο παρακάτω, που βέβαια δεν θα είναι τίποτε άλλο παρά το έργο, η προσωπικότητα, η προσφορά του Κυρίου Ιησού Χριστού στους ανθρώπους. Με προβλημάτισε όμως κάτι που μου είπε κάποιος αδελφός την περασμένη Κυριακή και μου δίνει το ερέθισμα να ανοίξω σήμερα μία παρένθεση, να αναβάλω τη συνέχιση για την επόμενη φορά και να σταθώ σε μία πρόταση, σε ένα ερέθισμα, σε μία σκέψη που μου έδωσε αυτός ο αδελφός, ξεκινώντας ίσως από λίγο διαφορετική φάση, αγγίζοντας όμως στον πυρήνα του το θέμα μας. Μου είπε δηλαδή ο αδελφός αυτός, εδώ και πολύ καιρό προσπάθησες να μας πείσεις να φέρνουμε μαζί μας στην ώρα της λατρείας τις γραφές μας για να παρακολουθούμε από εκείνες. Αλλά τώρα εσύ ακολουθείς ένα διαφορετικό σύστημα. Χρησιμοποιείς για τα εδάφια που μνημονεύεις τη μετάφραση του Βάμβα, διαβάζεις το κείμενό σου από τη μετάφραση του Λόγου, αναφέρεις το κύριο εδάφιο από το αρχαίο κείμενο, διαβάζεις τον ψαλμό στη μετάφραση της Βιβλικής Εταιρείας και πού και πού αναφέρεις και κανένα εδάφιο της Παλιάς Διαθήκης από τη μετάφραση των Εβδομήκοντα. Τέλος πάντων, πες μας, αν θέλουμε να σε παρακολουθήσουμε, θα πρέπει να κουβαλάμε στη μασχάλη μας ολόκληρη βιβλιοθήκη. Ομολογώ ότι η παρατήρηση δεν είναι και τόσο άστοχη. Έχει μέσα μία σωστή βάση βέβαια. Απ' την άλλη μεριά όμως, αδελφοί, κρατάμε στα χέρια μας το Λόγο του Θεού, την Αγία Γραφή. Και η χρήση της Αγίας Γραφής που κάνουμε πρέπει να είναι και προσεκτική και επιμελημένη και ξεδιαλεγμένη ανάλογα με τον στόχο και το αποτέλεσμα που επιδιώκουμε κάθε φορά. Και ξέρετε, υπάρχουν δύο βασικά στοιχεία που δεν πρέπει ποτέ να τα ξεχνούμε. Έχουμε στα χέρια μας το Λόγο του Θεού και τον αντιμετωπίζουμε από δύο διαφορετικές σκοπιές. Η μία σκοπιά είναι πώς θα φτάσει ως εμάς, ώστε να γίνει αντιληπτός. Ίσως ποια μετάφραση θα χρησιμοποιήσουμε. Το δεύτερο πάρα πολύ σημαντικό, η δεύτερη σκοπιά, είναι ποια ερμηνεία θα δώσουμε στο Λόγο του Θεού.
Βλέπετε, όλοι διαβάζουν το Λόγο του Θεού, όλοι κρατάνε την Αγία Γραφή στα χέρια τους, αλλά τι ερμηνεία δίνουνε σε κάθε φράση, σε κάθε λόγο, σε κάθε υπόδειξη, σε κάθε εντολή. Ύστερα είναι και κάτι άλλο που βαραίνει. Σήμερα η μετάφραση σαν πνευματική δραστηριότητα έχει γίνει ολόκληρη επιστήμη. Υπάρχει η μετάφραση κατά λέξην, υπάρχει η δυναμική αντιστοιχία που σε εκείνην προσπαθούμε να αποδώσουμε στη γλώσσα τη σημερινή μας κάτι που το λέγανε αλλιώτικα στη γλώσσα την παλιά, και είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταλάβω σήμερα εγώ την βαρύτητα, την ένταση, την οξύτητα ή την αμβλύτητα που μπορεί να έχει κάποια διατύπωση, ώστε να την αποδώσω ακριβώς. Είδατε πως το είπε εδώ ο Απόστολος Πέτρος στα εδάφια που διαβάσαμε. Τους λέει, αυτά που γράφει ο αγαπητός αδελφός ο Παύλος έχουν ανάμεσά τους μερικά δυσνόητα που τα παίρνουν οι αμαθείς και οι αστήρικτοι και τα στρεβλώνουν, τα στραβώνουν, τα μπερδεύουν και καταλήγουν σε συμπεράσματα που είναι λαθεμένα και οδηγούνται εις απώλεια. Να, γιατί η μελέτη της Αγίας Γραφής πρέπει να γίνει προσεκτικά, πρέπει να γίνει επιμελημένα, πρέπει να γίνει με προσευχή, πρέπει να έχει την πρωτοβουλία και την πρωτοπορία το Πνεύμα το Άγιο του Θεού. Σήμερα το πρωί, αδελφοί, θέλω να σας καλέσω να σταθούμε για λίγο μπροστά σε αυτό το πρόβλημα. Να δούμε αυτό που τόσο ξεκάθαρα το θίγει εδώ ο Πέτρος όταν γράφει στους πιστούς. Και τους λέει ξεκαθαρισμένα, προσέξτε αυτά που γράφει ο Παύλος, πώς τα διαβάζετε, πώς τα ερμηνεύετε. Ορισμένα ανάμεσά τους είναι δυσνόητα. Τα παίρνουν λοιπόν κάποιοι αστήρικτοι και αμαθείς και τα στρεβλώνουν. Και μάλιστα κάποιοι ακόμα περισσότερο κάνουν το ίδιο σε όλες τις γραφές. Και το αποτέλεσμα είναι η απώλειά τους. Θέλω λοιπόν να δούμε μαζί, πρώτον, αυτήν την μεταφορά που γίνεται από τη μία ορολογία στην άλλη. Και θα το ονομάσω αυτό οι μεταφράσεις. Θέλω να δούμε δεύτερον τα προβλήματα και τις ερωτήσεις που δημιουργούνται. Και θα το ονομάσω αυτό οι αντιφάσεις. Και θέλω τέλος να δούμε τα αποτελέσματα και τις συνέπειες πάνω σε όλους τους πιστούς του Ιησού Χριστού. Και θα το ονομάσω αυτό οι επιδράσεις. Ας τα δούμε λοιπόν τώρα αυτά, ένα-ένα. Πρώτον, οι μεταφράσεις. Δείτε ότι εδώ η περιγραφή του Πέτρου είναι τελείως σαφής. Είναι την αδυσνόητα, τα οποία οι αμαθείς και αστήρικτοι στρεβλώνουν. Περιγραφή παραστατικότατη. Και ξέρετε, αυτό το πρόβλημα το έχουμε κάθε φορά που παίρνουμε στα χέρια μας μια μετάφραση της Αγίας Γραφής. Πολύ πρόσφατα στο πρεσβυτέρι, εδώ αυτά που γράφτηκαν είναι για να τα μιμηθούμε, να τα μάθουμε και να τα εφαρμόσουμε. Θέλετε ένα άλλο, εάν πάμε στην επιστολή προς Εβραίους, στο 13ο κεφάλαιο, στο εδάφιο 7, μιλάει για κάποιους πιστούς, των οποίων μιμήστε την πίστη. Επομένως, ορισμένα πράγματα στην Αγία Γραφή είναι για να τα μιμηθούμε. Και ορισμένα πράγματα στην Αγία Γραφή είναι για να τα αποφύγουμε. Αν ανοίξουμε στην πρώτη επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Κορινθίους, στο κεφάλαιο Ι, έχουμε ακριβώς την περίπτωση αυτή. Προσέξτε, κεφάλαιο Ι, εδάφιο 6. Ταύτα δε έγιναν παραδείγματα ημών, δια να μη είμεθα ημείς επιθυμείτε κακόν, καθώς και εκείνοι επεθύμησαν. Και παρακάτω, μη γίνεστε ειδωλολάτρε, μη δε ασπορνεύομαι, μη δε ασπειράζομαι των Χριστών, μη δε γονγίζετε, εδάφιο 11, ταύτα δε πάντα γίνοντο εις εκείνους παραδείγματα και γράφησαν προς νουθεσίαν ημών. Πρώτο λοιπόν, η ποικιλία. Δεύτερο, η δυσκολία. Μερικές σελίδες υπάρχουν μέσα στην Αγία Γραφή που μας μπερδεύουν και μας ταράζουν. Φέρετε ένα παράδειγμα. Διερωτώ με πόσοι από εσάς θυμάστε
την ιστορία του Ιεφθάε. Εάν μου πείτε ποιος είναι αυτός, θα σας πω να ανοίξετε στην επιστολή προς Εβραίους, στο κεφάλαιο των ηρώων της πίστεως, το 11ο, και θα δείτε εκεί στο εδάφιο 32, θέλει μιλήψιο καιρός διηγούμενων περί Γεδεών, Βαράκτε και Σαμψών και Ιεφθάε. Και αν θέλετε ειδικότερα να μάθετε ποιος ήταν αυτός ο Ιεφθάε, πρέπει να ανοίξετε στο βιβλίο των Κριτών τώρα πια, να πάτε στο κεφάλαιο Ι-Α και να δείτε εκεί, στο πρώτο εδάφιο, ότι ο Ιεφθάε ο Γαλαδίτης ή το δυνατός ενισχύει. Κοιτάξτε όμως τι έκανε αυτός ο άνθρωπος. Τυχαίνει επικεφαλής του λαού του Θεού, ξεκινάει μία μάχη και κάνει μία ανθρώπινη ανοησία. Ακούστε την, εδάφιο 31. «Εάν παραδώσεις τους Ιούς αμόνης την χείρα μου, ό,τι εξέλθει εκ των θυρών του οίκου μου η συνάντησή μου όταν επιστρέφω εν ειρήνη, θέλει είστε του Κυρίου και θέλω προσφέρει αυτό εις ολοκαύτωμα». Γυρίζει λοιπόν πίσω νικητής και αυτό που εξέρχεται εκ του οίκου του είναι η κόρη του. Τώρα τι γίνεται. Απ' τη μια μεριά έχει υποσχεθεί κάτι στον Κύριο και αισθάνεται την ανάγκη να το τηρήσει. Από την άλλη μεριά θα κάνει μια δολοφονία της κόρης του. Δείτε τι μας λέει στο εδάφιο 39. «Και έκαμεν εις αυτήν κατά την ευχήν αυτού την οποίαν ευχήθη». Λοιπόν, εγώ το διαβάζω και είμαι μπερδεμένος. Μα τι μας λέει τώρα εδώ ο λόγος του Θεού. Μας μπερδεύει, μας ταράζει, μας κάνει ανωκάτω. Μα έπρεπε να δολοφονηθεί το κορίτσι επειδή αυτός ανοήτως είχε κάνει μια ευχή. Και κάτι άλλο με μπερδεύει στην ιστορία αυτή, ότι η Αγία Γραφή μου τη δίνει έτσι ξεκάθαρη και δεν τη σχολιάζει. Και προσπαθώ να τη σχολιάσω μόνος μου εγώ. Ναι, αλλά ξέρετε που βρίσκω εγώ την απάντηση. Στο ίδιο βιβλίο των Κριτών, στο κεφάλαιο Ιωταζίδα 6, «Κατ' εκείνας τας ημέρας δεν είτο βασιλεύσεν το Ισραήλ. Έκαστος έπρατεν ότι εφαίνεται εις αυτόν ορθόν». Και στο κεφάλαιο ΚΑΑ, το εδάφιο 25, «Κατ' εκείνας τας ημέρας δεν είτο βασιλεύσεν το Ισραήλ, έκαστος έπρατε το αρεστόν εις τους οφθαλμούς αυτού». Ξέρετε τι μου λέει εδώ ο λόγος του Θεού. Μου λέει ότι υπάρχουν κανόνες, ότι υπάρχουν νόμοι, ότι υπάρχουν διατάξεις, ότι υπάρχει ολόκληρος ο λόγος του Θεού, που αν δεν τον λάβεις υπόψη σου, θα κάνεις και λάθη και ανοησίες και δολοφονίες. Αυτό μου λέει εμένα. Αλλά μέχρι να φτάσω όμως εκεί, η αμφιβολία. Και την αμφιβολία όταν μελετούμε το λόγο του Θεού, μέσα μας την έχουμε πότε πότε όλοι μας. Ξέρετε τι παθαίνουν μερικοί πιστοί του Χριστού. Είμαι πιστός 20 χρόνια, 30 χρόνια, 50 χρόνια και δεν θέλω να ομολογήσω, δεν το καταλαβαίνω. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ εκείνος ο πιστός που έρχεται και λέει δεν το καταλαβαίνω. Προτιμώ να μην το καταλαβαίνει παρά να δημιουργεί προβλήματα. Θέλετε να σας δώσω ένα παράδειγμα που λίγο πολύ υποθέτω ότι το ξέρετε όλοι σας. Δευτερονόμιο, κεφάλαιο ΚΑΠΑΒΙΤΑ, εδάφιο 5. «Η γυνή δεν θέλει φορέσει το ανίκον εις άνδρα, ουδέ ο ανήρ θέλει ενδυθεί στολήν γυναικός. Επειδή πάντες οι πράτοντες ούτως, είναι ευδέλιγμα εις Κύριον των Θεών». Αυτό το εδάφιο, μεταφρασμένο με την νοοτροπία του δυτικού ανθρώπου, όπως είμαστε κι εμείς, οδήγησε στην αντίληψη ότι αν φορούν οι γυναίκες παντελόνια διαπράττουν το θανάσιμο αμάρτημα. Και όμως, εάν προχωρήσουμε λίγο παρακάτω στο εδάφιο 11, λέει «Δεν θέλεις φορεί ένδυμα σύμικτον από μάλινο νομού και λινάριον». Τώρα γιατί τα λέω όλα αυτά. Γιατί απλούστατα η σωστή τοποθέτηση είναι «δεν καταλαβαίνω». Είναι λάθος να βγάζει κανείς κανόνες.
Και εν πάση περιπτώσει, αν βγάζει και κανόνες για τον εαυτό του, δεν υπάρχει πρόβλημα. Το πρόβλημα

πρόβλημα είναι όταν αυτούς τους κανόνες προσπαθεί να τους επιβάλλει και στους άλλους και τότε δημιουργούνται συγκρούσεις, δυσαρέσκειες και προβλήματα. Το πρώτο λοιπόν θέμα μας, οι μεταφράσεις, όπου υπάρχει και ποικιλία και δυσκολία και αμφιβολία. Το δεύτερο είναι αυτό που το είπα εγώ, οι αντιφάσεις. Υπάρχουν ορισμένοι άνθρωποι που ισχυρίζονται ότι μελετώντας την Αγία Γραφή συναντούμε κάποιες αντιφάσεις, ειδικά μάλιστα στις διηγήσεις των τεσσάρων Ευαγγελιστών που αναφέρονται στα ίδια γεγονότα και που κάποιος τα αναφέρει λίγο διαφορετικά από κάποιον άλλον. Μάλιστα σε διάφορα κείμενα ανθρώπων απίστων, μία βασική αντίφαση λένε που υπάρχει είναι ότι ο Μάρκος και ο Ματθαίος όταν αναφέρονται στην έναρξη της δημόσιας δραστηριότητας του Ιησού Χριστού, τότε που πήγε στη Ναζαρέτ και του δόθηκε το βιβλίο του προφήτη και διάβασε κλπ. Αυτό το τοποθετούν περίπου στη μέση της επίγειας διακονίας του, ενώ ο Λουκάς το τοποθετεί στην αρχή. Και λένε κάποιοι, δεν είναι αυτό αντίφαση. Τέλος πάντων δεν είναι λάθος. Αλλιώς το λέει αυτός και εκείνος και αλλιώς ο άλλος. Σας θυμίζω ότι από το Ευαγγέλιο του Λουκά, στο τέταρτο κεφάλαιο, πραγματικώς υπάρχει αυτή η συγκεκριμένη διήγηση όταν βλέπουμε ότι ο Κύριος Ιησούς, εδάφιο 14 του τετάρτου κεφαλαίου, υπέστρεψε εν τη δυνάμει του Πνεύματος εις την Γαλιλαία, εδάφιο 16, ήλθεν εις την Ναζαρέτ όπου ήταν ο ανατεθραμένος, εισήλθεν εις την συναγωγήν κατά την συνήθειαν αυτού, του εδόθη το βιβλίο του προφήτου Ισαΐου και ανέγνωσε από αυτό, εδάφιο 20, κλείσα στο βιβλίο, απέδωκεν εις τον υπηρέτη και κάθισε, πάντων δε οι οφθαλμοί, τον εν τη συναγωγή ήσαν ατενίζοντες εις αυτόν. Και ήρχισε να λέγει προς αυτούς, σήμερον επληρώθη η γραφή αυτή εις τα ότα ημών. Και λένε κάποιοι, εδώ έχουμε μια αντίφαση. Εγώ νομίζω ότι αυτή η άποψη είναι λάθος και ξέρετε γιατί. Διότι η Αγία Γραφή δεν διδάσκει ιστορία και δεν κάνει επιστήμη. Ο Λουκάς έχει την άποψη ότι αυτό το επεισόδιο που σημαδεύει την αφετηρία της διακονίας του Κυρίου Ιησού Χριστού πρέπει να το βάλει πρώτο, ακόμη και αν ιστορικά δεν είναι πρώτο. Οι άλλοι έχουν την αντίληψη ότι πρέπει να το βάλουν παρακάτω γιατί κάποια άλλα γεγονότα πρέπει να προηγηθούν. Το πρόβλημα που είναι. Είναι μόνο στα μυαλά εκείνων που ψάχνουν να βρουν αντιφάσεις για να προσβάλλουν το Λόγο του Θεού. Γι' αυτό τέτοιου είδους αντιφάσεις εγώ τουλάχιστον δεν τις λογαριάζω καθόλου. Τώρα πάνω στο θέμα των αντιφάσεων θέλω να τονίσω μερικά πράγματα που νομίζω ότι έχουν σημασία. Το πρώτο είναι αυτό που θα το πω, η ερμηνεία. Διαβάζουμε κάτι στην Αγία Γραφή. Η πρώτη ερώτηση είναι τι σημαίνει αυτό. Για να το καταλάβω τι σημαίνει πρέπει να θυμηθώ ποιος το είπε, πότε το είπε, γιατί το είπε, σε ποιους το είπε. Και ακόμα αν θέλετε το ίδιο πράγμα

της Μαρίας ήτανε ιδανικός γιος. Δεν μπορούσε παρά να μιλήσει ευγενικά στη μητέρα του και να της υπενθυμίσει ίσως κάποιο στοιχείο που έπρεπε να ληφθεί υπόψη για την επίλυση του προβλήματος. Αλλά ασφαλώς δεν σημαίνει αυτό που κάποιοι θέλουν να ισχυριστούν. Θέλετε ένα απλούστερο παράδειγμα? Σας θυμίζω στην προς Εβραίους, στο 17ο κεφάλαιο, 13ο κεφάλαιο και στο εδάφιο 17, πείθεστε εις τους προεστώτας σας και υπακούετε. Ξέρετε κανέναν ιεροκήρυκα που τόλμησε ποτέ να κηρύξει πάνω στο εδάφιο αυτό? Να πει στους πιστούς που είναι απέναντί του, πείθεστε, υπακούετε. Επομένως βλέπετε η μεταφορά ορισμένων φράσεων

πιστή μεν, αμαθής δε. Το ότι είναι πιστή δεν σημαίνει ότι είναι και αρμόδιοι να μεταφέρουν και να μεταφράζουν το λόγο του Θεού. Το πρώτο η ερμηνεία, το δεύτερο η αγωνία. Το τρίτο η συμφωνία. Πρέπει να συμφωνήσουμε σε μερικά βασικά σημεία. Πρέπει να τα αποδεχτούμε. Αυτό που κρατάμε στα χέρια μας είναι ο λόγος του Θεού. Ξέρετε, υπάρχει μια φράση στην Παλιά Διαθήκη που κάποιοι παλιότεροι από εμάς πιστοί της δίνανε τεραστία σημασία. Σήμερα δεν την ακούμε και τόσο συχνά. Στο δεύτερο βιβλίο του Σαμουήλ, στο κεφάλαιο ΙΒ, στο εδάφιο 7, είπε ο Νάθαν προς τον Δαβίδ, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Εδάφιο 11, ούτω λέγει Κύριος. Αυτή η φράση είναι πάρα πολύ σημαντική και πρέπει να υπάρχει συμφωνία γύρω από αυτή. Ούτω λέγει Κύριος, τελειώσαμε, το είπε ο Κύριος. Εάν όμως βιαζόμαστε να δώσουμε ερμηνείες, τότε τα πράγματα μπερδεύονται πολύ άσχημα. Θα σας δώσω πάλι ένα παράδειγμα. Το είχαμε δει πρόσφατα στη μελέτη της Παρασκευής. Προς Γαλάτας επιστολή κεφάλαιο 3, εδάφιο 28. Δεν είναι πλέον Ιουδαίος ουδέ Έλληνα. Δεν είναι δούλος ουδέ ελεύθερος. Δεν είναι άρσεν και θήλη. Διότι εσείς πάντες είστε εις εν Χριστώ Ιησού, λέει ο Απόστολος Παύλος. Ναι, αλλά εγώ πηγαίνω λίγο παραπίσω, στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, στο 14ο κεφάλαιο, και διαπιστώνω ότι εκεί ο Απόστολος Παύλος λέει κάτι άλλο που δεν μοιάζει να ταιριάζει με αυτό. 14ο 34, «Ε γυναίκες σας, ας σιωπώσιν εν

Το δεύτερο οι αντιφάσεις, το τρίτο οι επιδράσεις. Υπάρχουν κάποιες κοινωνικές αντιλήψεις γύρω μας που επιδρούν ακόμα και ασυνείδητα. Εμείς είμαστε Έλληνες. Ένα μεγάλο μέρος από μας έχει ζήσει, οι πρόγονοι έστω, στη Μικρασία. Παραπέρα είναι κάποιοι Ευρωπαίοι, πιο εκεί είναι Αμερικανοί, παρακάτω είναι κάποιοι Αφρικανοί. Αλλά ο λόγος του Θεού γράφτηκε και για μας και για εκείνους και για αυτούς. Δεν γράφτηκε μόνο για μας. Δεν αφορά μόνο εμάς. Αλίμονο, εάν ο λόγος του Θεού δεν είχε παγκόσμια επίδραση και σημασία. Ξέρετε τι πρόβλημα αντιμετώπισαν οι Ιεραπόστολοι όταν βρέθηκαν στην Αφρική και άρχισαν να αναγεννώνται Αφρικανοί? Άνθρωποι που είχαν 4 και 5 γυναίκες ο καθένας τους. Και σκέφτηκαν τώρα τι θα κάνουμε. Καταργούμε την πολυγαμία. Εντάξει, την καταργούμε. Αλλά τι θα γίνουν αυτές οι γυναίκες τώρα? Και κατόρθωσαν να βρουν μία μέση λύση, λέγοντας τους πιστούς, ο λόγος του Θεού δεν επιτρέπει την πολυγαμία. Τελεία και παύλα. Αλλά όσοι ήδη έχετε τέτοιου είδους οικογένειες, κρατήστε τες όπως είναι. Γιατί αλλιώτικα θα υπάρξουν αθώα θύματα και μάλιστα σε μεγάλον αριθμό. Βλέπετε, δεν είναι εύκολο να λύνονται τα θέματα. Οι επιδράσεις είναι σημαντικότατες. Μου κάνει εμένα εντύπωση το εδάφιο που διάβασα πιο πριν, Άρσεν και Θήλη, δούλος ελεύθερος, Ιουδαίος και Έλλην. Ναι, αλλά δείτε ο Απόστολος Παύλος και πάλι, στο ζήτα κεφάλαιο της πρώτης προς Κορινθίους, εδάφιο 19, η περίτομη είναι ουδέν, η ακροβιστία είναι ουδέν, η τήρηση των εντολών του Θεού είναι το πάνω. Εδάφιο 21, εκλήθης δούλος, μη σε μέλη. Εάν δύνασαι να γίνεις ελεύθερος, μεταχειρίσου τούτο καλύτερα. Μα Παύλε, εδώ του λες του αλλού να μείνει δούλος. Και ναι και όχι. Γιατί και ναι και όχι? Διότι του λέει, εφόσον είναι κάτω από δουλεία, να δεχθεί το θέλημα του Θεού, εάν μπορεί να απελευθερωθεί. Αλλά βέβαια δεν τον καλεί σε επανάσταση και ξεσηκωμό. Θα έρθει η στιγμή που η δουλεία θα φύγει και θα φύγει εξαιτίας του Χριστού. Αλλά όταν φτάσει το πλήρωμα του χρόνου. Θέλω να τονίσω μια-δυο συνέπειες και να τελειώσω. Η πρώτη συνέπεια είναι αυτή που θα την πω εγώ, ο προβληματισμός. Πρέπει να έχουμε προβληματισμό προσωπικό. Δηλαδή όταν διαβάζουμε κάτι, τι λέει σε μένα ο λόγος του Θεού. Το λάθος που γίνεται είναι ότι διαβάζω το λόγο του Θεού και λέω δες τώρα αυτός εκεί πρέπει να το προσέξει ή εκείνος εκεί να το διαβάσει προσεκτικά. Μα δεν το λέει σε εκείνον ή σε αυτόν, το λέει σε αυτόν. Επομένως, ο προσωπικός προβληματισμός. Τι λέει σε μένα? Και προσοχή να μην κάνω λάθη και να μην κάνω ανοησίες. Ξέρετε τι έγινε μια φορά στη Γαλλία? Ήταν μια ομάδα πιστών και διαβάζοντας το Λόγο του Θεού πήγαν στο Καταλουκάν Ιώτα, με συγχωρείτε, Καταλουκάν Έψιλον 31. Και ξέρετε τι λέει εκεί? Δεν έχουν συγχρίαν ιατρού υγιένοντες, ελλιπάσχοντες. Τι κάνανε λοιπόν αυτοί? Δεν επέτρεψαν εμβολιασμό στα παιδιά τους για λοιμώδη νοσήματα, διότι τα παιδιά δεν έπασχαν. Θα τα πάμε στο γιατρό εάν πάσχουν, γιατί είπε ο Χριστός, δεν έχουν συγχρίαν ιατρού γένοντες. Αποτέλεσμα, ξέσπασε μια επιδημία και πεθάναν μερικά παιδάκια. Θέλετε ένα άλλο παράδειγμα? Ξέρετε όλοι το εδάφιο στην προς Φιλιππησίους, μη με ρυπνάτε περί μηδενός. Βγαίνουν λοιπόν κάποιοι και λένε, ο χριστιανός δεν θα δίνει πεντάρα, δεν θα φροντίζει, δεν θα ενδιαφέρεται. Το λέει ο λόγος του Θεού, μα δεν το λέει. Λάθος κάνεις. Εκεί σου λέει ο λόγος του Θεού, μην αφήνεις το πρόβλημα να σε φάει, να σε ξοντώσει, να σε διαλύσει. Αυτό λέει ο λόγος του Θεού. Διάβασε το λοιπόν σωστά. Και διάβασε το με σοβαρότητα. Το πρώτο, ο προβληματισμός. Το δεύτερο, ο προγραμματισμός. Η ζωή μας πρέπει να είναι προγραμματισμένη με βάση το Λόγο του Θεού. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς αν θέλεις να είσαι πιστός του Ιησού Χριστού. Εκτός αν θέλεις να είσαι κάτι διαφορετικό. Υπάρχουν κάποιοι που θέλουν έτσι μάθαν, έχουν ένα σύστημα και μέσα στην Ευαγγελική Εκκλησία, όχι μόνο να. Ναι, αλλά ο Λόγος του Θεού. Θυμάστε όταν ο διάβολος επιτίθεται εναντίον του Κυρίου εκεί στους πειρασμούς του. Στο 4ο κεφάλαιο του Ματθαίου. Πηγαίνει ο διάβολος και του λέει του Κυρίου διάφορα πράγματα και ο Κύριος απαντάει, 4ο κεφάλαιο, 4ο εδάφιο, με άρτον μόνον δεν θέλει ζήσει ο άνθρωπος, αλλά με πάντα λόγων εξερχόμενων διαστόματος Θεού. Και ξέρετε, ο λόγος που εξέρχεται διαστόματος Θεού είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν μπορεί να παίζουμε με αυτό. Ούτε μπορεί ο καθένας να το ερμηνεύει όπως του καπνίσει.

Ξέρετε, ο κύριος ποιο εδάφιο ανέφερε εκείνη την ώρα, από το Δευτερονόμιο, από το Ήτα, το εδάφιο 4. Κοιτάξτε τι λέει ο Μωυσής. Και σε ταπείνωσε ο Κύριος και σε έκανε να πεινάσεις και σε έθρεψε με μάνα, δια να σε κάμει να μάθεις ότι ο άνθρωπος δεν ζει μόνον με άρτον, αλλά ο άνθρωπος ζει με πανταλόγων εξερχόμενων εκ του στόματος του Κυρίου. Ξέρετε, αδελφοί, τι είναι εκείνο που χρειαζόμαστε σήμερα? Χρειαζόμαστε να πραγματοποιηθεί στην εποχή μας εκείνο το εκπληκτικό εδάφιο που συναντούμε μέσα στην Αγία Γραφή, στον προφήτη Αμός, στο Ήτα κεφάλαιο, στο εδάφιο 11. Ιδού έρχονται η μέρα, λέγει Κύριος ο Θεός, και θέλω εξ αποστήλει πείναν επί την ηχήν. Ουχή πείναν άρτου, ουδέ δίψαν ύδατος, αλλά κροάσεως των λόγων του Κυρίου. Και το ερώτημα σήμερα το πρωί είναι αν έχουμε αυτή την πείνα στις καρδιές μας. Να ακούσουμε το λόγο του Κυρίου. Να μην βιαστούμε να τον ερμηνεύσουμε. Να μην βιαστούμε να τον μεταφράσουμε. Αλλά να τον ακούσουμε. Το πρώτο προβληματισμός. Το δεύτερο προγραμματισμός. Το τρίτο και τελευταίο. Ο παραδειγματισμός. Βλέπετε, η Αγία Γραφή είναι γεμάτη παραδείγματα. Το είπα στην αρχή, θα το ξαναπώ ακόμα μια φορά. Άλλα για να τα μιμηθούμε. Άλλα για να τα αποφύγουμε. Στην επιστολή προς Εβραίους, στο τέταρτο κεφάλαιο, στο εδάφιο 11, διαβάζουμε τα εξής. Ας σπουδάσουμε λοιπόν να εισέλθουμεν εις εκείνη την κατάπαυση, δια να μην πεσιτείς εις το αυτό παράδειγμα της απειθίας. Κάτι προς αποφυγήν. Θυμάστε εκείνη τη μέρα ο Κύριος Ιησούς που πλήρει τα πόδια των μαθητών του κατά Ιωάννη 14. Εγώ, ο Κύριος και ο διδάσκαλος, σας ένυψα τους πόδας. Και εσείς χρεωστείτε να νύπτετε τους πόδας αλλήλων. Διότι παράδειγμα έδωσα εις εσάς. Δια να κάμετε κι εσείς καθώς έκαμον εις εσάς. Να, γιατί είπα πιο πριν, όταν διαβάζω το λόγο του Θεού, το ερώτημα δεν είναι τι λέει για αυτόν ή για εκείνον. Είναι τι λέει για μένα. Θέλω να κλείσω, αδελφοί, με ένα εδάφιο πολύ γνωστό, υποθέτω, που όμως νομίζω πρέπει να μείνει στη σκέψη για την καρδιά καθενός από εμάς. Ο προφήτης Ιερεμίας, στο 22ο κεφάλαιό του, στο εδάφιο 29, αναφωνεί: «Ω γη, γη, γη, άκουε των λόγων του Κυρίου».

Πατέρα μας ουράνιε, στο τέλος της ώρας αυτής, μέσα από τις καρδιές μας παρακαλούμε το Πνεύμα το Άγιο, ο Θείος Παράκλητος, να σφραγίσει την αλήθεια Του μέσα στη σκέψη καθενός μας. Σε ευχαριστούμε για τον Άγιο Λόγο Σου που έχουμε στα χέρια μας. Αλλά διαπιστώνουμε πόσες δυσκολίες, πόσος αγώνας, πόση προσπάθεια απαιτείται, πόση προσευχή για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε τα μυστικά Σου. Κύριε, παρακαλούμε, κράτησέ μας ταπεινούς. Κάνε ο λόγος ο δικός Σου να είναι πραγματικά φως στο περπατημά μας, να είναι λίχνος στην πορεία μας. Αλλά κράτησέ μας, παρακαλούμε, μακριά από λαθεμένες ερμηνείες που θα μας οδηγήσουν σε άλλα μονοπάτια. Κύριε, παρακαλούμε, δούλεψε μέσα μας, δίδαξε, διόρθωσε, έλεγξε, ευλόγησε. Καθώς θα φύγουμε, εξακολούθησε εσύ, παρακαλούμε, να δουλεύεις, να ξεκαθαρίζεις, να αγιάζεις, να πληροφορείς. Κύριε, δέξου την ευγνωμοσύνη μας την ώρα αυτή. Καθώς είμαστε συγκεντρωμένοι στο όνομα του Χριστού, παρακαλούμε και δεόμαστε και ζητούμε η χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος να είναι και να μένουν μαζί μόνους εμάς και τώρα και πάντα. Αμήν.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Θεέ, Πατέρα, σε ευχαριστούμε και σε ευγνωμονούμε και σε δοξάζουμε με όλο μας το είναι για τη χάρη σου, για τη χάρη του Χριστού, γιατί αυτή μας χαρίτωσε και γιατί αυτή μας αξιώνει και την ώρα τούτη να στεκόμαστε μπροστά σου και να έχουμε κοινωνία μαζί σου. Κύριε, στείλε το Πνεύμα σου το Άγιο, σε παρακαλούμε την ώρα αυτή, πλούσια μέσα στις καρδιές μας, στην ατμόσφαιρα της Εκκλησίας μας, και κάμε τούτη ώρα να είναι μια ώρα λατρείας, συνάντησης με Σένα, τον Κύριό μας, τον Θεό μας. Ευλόγησέ μας, έλεγξέ μας, γέμισέ μας, δυνάμωσέ μας, στο όνομα το γλυκό του Χριστού, δια του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Τον πολύ ευλογημένο, δυναμικό, δημιουργικό Λόγο του Θεού να ανοίξουμε στον βιβλίο του προφήτη Ιωήλ. Είναι το ανάγνωσμά μας στο δεύτερο κεφάλαιο, Ιωήλ κεφάλαιο δεύτερο, στη σελίδα 809, στις γραφές με παραπομπές και από το 10ο εδάφιο. Μιλάει ο Θεός σε μια κρίσιμη περίοδο του Ισραήλ για το πώς θα εκχύσει τις ευλογίες του. Και νομίζω, αδελφοί μου, πως πρέπει να προσέξουμε και εμείς. Χρειάζεται η Εκκλησία στην καινούρια του την περίοδο που μας βάζει ο Θεός τις ευλογίες του, και να δούμε τι θέλει ο Θεός να κάνουμε ώστε ελεύθερα το Πνεύμα του να γεμίσει την Εκκλησία μας και το έργο του για τη δόξα του. Εδάφιο 12, Ιωήλ κεφάλαιο 2. Και τώρα δια τούτο λέγει Κύριος, επιστρέψατε προς εμέ εξ όλης της καρδίας ημών, εξ όλης της καρδίας ημών, και εν νηστεία και εν κλαθμό και εν πένθε, και διαρρήξατε την καρδίαν σας και μη τα ημάτια σας, και επιστρέψατε προς Κύριον τον Θεόν σας, διότι είναι ελεήμων και ικτήρμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και μεταμελούμενος δια το κακόν. Τι σίδεν αν θέλει επιστρέψει και μεταμεληθεί και αφήσει ευλογίαν κατόπιν αυτού προσφοράν και σπονδύνης Κύριον τον Θεόν ημών. Σαλπίσατε σάλπιγγα εν Σιών, αγιάσατε νηστείαν, κηρύξατε σύναξην επίσημον, συναθρήσατε των λαών, αγιάσατε την σύναξην, συνάξατε τους πρεσβυτέρους, συναθρήσατε τα νήπια και τα θυλάζοντα μαστούς. Ας εξέλθει ο νυμφίος εκ του κοιτώνος αυτού και η νύμφη εκ του θαλάμου αυτής. Ας κλάψωση η ιερής η λειτουργή του Κυρίου μεταξύ στοάς και του θυσιαστηρίου, και ας είποση φύσε Κύριε του λαού σου και μη δώσεις την κληρονομίαν σου ισόνιδος, ώστε να κυριεύσουσιν αυτού στα έθνη. Διατί να είποση μεταξύ των λαών, πού είναι ο Θεός αυτόν? Και ο Κύριος θέλει ζηλοτυπήσει δια την γήν αυτού και θέλει φυστή του λαού αυτού. Ναι, ο Κύριος θέλει αποκριθεί και υπή προς τον λαόν αυτού. Ιδού εγώ θέλω εξ αποστήλει προς ημάς των σίτων και των ίνων και το έλεον, και θέλετε εμπληστεί από αυτόν, και δεν θέλω σας κάνει πλέον όνειδος μεταξύ των εθνών. Και το 21, μη φοβού γη, χαίρε και εφραίν, διότι ο Κύριος θέλει κάμε μεγαλεία. Αυτός είναι ο Θεός μας. Μεγαλεία. Εάν οι καρδιές μας ανοίγουν διάπλατα στην παρουσία του.
Ευλογημένε Κύριέ μας Ιησού Χριστέ του κόσμου λύτρωση. Σε ευχαριστούμε γιατί μας τα πρόσφερες όλα και με την πρόσφορά σου ξαναζήσαμε, ξαναγεννηθήκαμε με το Πνεύμα σου το Άγιο και τώρα μπορούμε να προσφέρουμε και να προσφερόμαστε στο έργο το δικό σου. Και θέλουμε, Κύριε, αυτό να κάνουμε σε τούτη την περίοδο. Πάρε μας στα χέρια σου, αγίασέ μας, καθάρισέ μας και κάνε μας όργανα της βασιλείας σου, της δόξας της δικής σου, της χαράς και της ειρήνης που θέλεις να βασιλεύουν στις καρδιές των ανθρώπων. Όλα για τη δόξα σου. Αμήν. Επόμενο ανάγνωσμά μας βρίσκεται στη δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο τέταρτο. Όπως συνηθίζω θα διαβάσω από την Καινούρια Μετάφραση. Παρακαλώ να προσέξουμε το Λόγο του Θεού. Λέει τόσα πολλά πράγματα, τόσα συγκεκριμένα και ευλογημένα για την ζωή μας, τη ζωή των λυτρωμένων και πιστών εδώ, που όπως αρχίσαμε την περασμένη Κυριακή να μιλάμε για την επιστολή του Χριστού, μας θέλει να είμαστε μια ζωντανή επιστολή που όλος ο κόσμος να μπορεί να τη διαβάσει. Επιστολή του Παύλου προς Κορινθίους δεύτερη, κεφάλαιο 4. Κεφάλαιο 4. Ο Θεός μας ελέησε και μας εμπιστεύθηκε αυτό το έργο. Γι' αυτό δεν χάνουμε το θάρρος μας.

Εμείς όμως απαρνηθήκαμε τις σκοτεινές και άτιμες πράξεις. Δεν συμπεριφερόμαστε με πανουργία, ούτε νοθεύουμε το λόγο του Θεού. Αντίθετα, φανερώνουμε την αλήθεια και συσταίνουμε τους εαυτούς μας σε κάθε άνθρωπο που έχει καθαρή τη συνείδησή του μπροστά στο Θεό. Και αν ακόμη φαίνεται συγκαλυμμένο το μήνυμα της σωτηρίας που εμείς κηρύττουμε, είναι συγκαλυμμένο για όσους πάνε στο χαμό. Ο Σατανάς, ο Θεός αυτού του αιώνα, τύφλωσε τη σκέψη αυτών των απίστων, ώστε να μην μπορούν να δουν το φως του Ευαγγελίου που αποκαλύπτει τη δόξα του Χριστού, ο οποίος είναι εικόνα του Θεού. Γιατί δεν κηρύττουμε τον εαυτό μας, αλλά τον Ιησού Χριστό ως Κύριο και τους εαυτούς μας δούλους σας για χάρη του Ιησού. Γιατί ο Θεός που είπε «Μέσα από το σκοτάδι θα λάμψει το φως», αυτός έλαμψε μέσα στις καρδιές μας και μας φώτισε να γνωρίσουμε τη δόξα του Θεού στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αλλά εμείς που έχουμε αυτόν τον θησαυρό, είμαστε σαν πύληνα δοχεία, ώστε να γίνεται φανερό πως η υπερβολική δύναμή του προέρχεται από τον Θεό και όχι από μας. Αν και μας πιέζουν από παντού, δεν μας καταβάλουν. Βρισκόμαστε σε αδιέξοδο, όμως δεν απελπιζόμαστε. Μας καταδιώκουν, ο Θεός όμως δεν μας εγκαταλείπει. Μας ρίχνουν κάτω, μα δεν χάνουμε τον αγώνα. Συνεχώς υποφέρουμε σωματικά, μετέχοντας έτσι στο θάνατο του Ιησού, για να φανερωθεί στο πρόσωπό μας η ζωή του αναστημένου Ιησού. Δηλαδή είμαστε ζωντανοί, αλλά εκθέτουμε συνεχώς τον εαυτό μας στον θάνατο για χάρη του Ιησού, ώστε να φανερωθεί στο θνητό μας σώμα η ζωή του Ιησού. Έτσι εμάς μας απειλεί συνέχεια ο θάνατος, ενώ εσείς κερδίζετε τη ζωή. Έχουμε λοιπόν την ίδια εμπιστοσύνη στον Θεό που αναφέρει η Γραφή. Εμπιστεύθηκα τον εαυτό μου στον Θεό, γι' αυτό και μίλησα. Και εμείς έχουμε εμπιστοσύνη στον Θεό, γι' αυτό και κηρύττουμε. Ξέρουμε ότι ο Θεός που ανέστησε τον Κύριο Ιησού θα αναστήσει μαζί Του και μας και θα μας παρουσιάσει μπροστά Του μαζί σας. Όλα λοιπόν γίνονται για σας. Έτσι, όσο πιο πολύ δεχθούν τη χάρη, τόσο πιο μεγάλη θα είναι η ευχαριστία και η δοξολογία προς τον Θεό. Ο Θεός να μας δώσει τη χάρη Του, για να γινόμαστε όργανα, άνθρωποι να σώζονται και πολύ περισσότεροι να δοξολογούν και να δοξάζουν τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό. Δύο λέξεις στον Πατέρα για να μας βοηθήσει να ακούσουμε ξεκάθαρα το μήνυμά Του. Κύριε, αυτιά έχουμε και θέλουμε με το Πνεύμα Σου να είναι ολάνυχτα στη φωνή Σου. Σε παρακαλούμε. Αμήν. Την περασμένη Κυριακή θα θυμάστε όσοι ήσασταν εδώ πως με την ευκαιρία των εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης είπαμε πως η ζωή του ανθρώπου δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια έκθεση. Έκθεση ζωής. Τα λόγια μας, τη συμπεριφορά μας, η ολόκληρη τη ζωή μας εκθέτουμε, φανερώνουμε, εκδηλώνουμε στους άλλους αυτό που είμαστε. Και ότι όπως άρχισε η έκθεση θα κλείσει.

έτσι και η ζωή μας θα κλείσει κάποτε, ότι βρισκόμαστε στο μεγάλο περίπτερο της παγκόσμιας έκθεσης του κόσμου που λέγεται Ελλάδα, σε μια γωνιά, και ο κόσμος βλέπει. Και είχαμε δει τα λόγια του Παύλου στο τρίτο κεφάλαιο της δεύτερης επιστολής προς Κορινθίους. Εσείς είστε η συστατική επιστολή για το ποιοι είμαστε. Αυτή είναι γραμμένη μέσα στις καρδιές μας και μπορούν να τη διαβάζουν και να την καταλαβαίνουν όλοι οι άνθρωποι. Είναι φανερό ότι είστε συστατική επιστολή γραμμένη από τον Χριστό με τη δική μας φροντίδα. Αυτή δεν γράφτηκε με μελάνι, αλλά με το πνεύμα του ζωντανού Θεού. Δεν γράφτηκε πάνω σε πέτρινες πλάκες, αλλά πάνω σε πλάκες ανθρώπινες στις καρδιές σας. Μια επιστολή Χριστού. Και αναφέραμε τα στοιχεία της επιστολής. Επιστολή που εξακολουθεί να παραμένει το καλύτερο μέσο επικοινωνίας. Αυτό το άψογο χαρτί είναι το πιο ζωντανό για αυτούς που βρίσκονται μακριά. Είναι ο Αποστολέας, και ο Αποστολέας της Επιστολής Χριστού είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Είναι τα μέσα, είδαμε την πένα, τον κάλαμο, που είναι ο κάθε πιστός λυτρωμένος. Είναι το χαρτί, η καρδιά του ανθρώπου. Είναι το μελάνι, το Άγιο Πνεύμα που γράφει την επιστολή του Χριστού. Αποστολέας, μέσα, περιεχόμενο. Το περιεχόμενο κάθε επιστολής που εκφράζει τα συναισθήματα, τις ιδέες και τις σκέψεις του Αποστολέα, που είναι η αγάπη του Θεού για όλους τους ανθρώπους. Ότι ο Θεός μας αγαπά και μας θέλει δικούς του και συνεργούς του. Είδαμε τους παραλήπτες, που είναι όλοι οι άνθρωποι. Επιστολή, λέει, που θα διαβάζεται από όλους τους ανθρώπους. Και ότι ο σκοπός ακριβώς είναι ο Χριστός να κυριαρχήσει στις καρδιές των ανθρώπων. Σήμερα, σας είπα, θα μιλήσουμε για τις δυσανάγνωστες. Είχα πει και ευανάγνωστες, αλλά το ευανάγνωστες θα το αφήσουμε για την άλλη Κυριακή, αν θέλει ο Θεός. Για τις δυσανάγνωστες επιστολές του Χριστού. Γιατί υπάρχουν και τέτοιες. Αλλά πριν αναφερθώ ειδικά σε αυτές που είναι επιστολές Χριστού, που είναι αναγεννημένοι άνθρωποι, αλλά είναι επιστολές δυσανάγνωστες, θα ήθελα να απευθυνθώ σε όλους τους καλούς της καλής πίστης ανθρώπους και ιδιαίτερα στους νέους, οι οποίοι ειλικρινά θέλουν να ακολουθήσουν τον Χριστό. Αγαπητοί μου, προσέξτε, υπάρχουν πλαστές επιστολές του Ιησού Χριστού. Δεν μιλάω για δυσανάγνωστες γνήσιες. Είναι πλαστές. Η ιστορία της Εκκλησίας είναι γεμάτη από τέτοια παραδείγματα, αλλά και η δική μας πείρα. Ανοίξτε εφημερίδες, διαβάστε περιοδικά, να δείτε τα σκάνδαλα που υπάρχουν στις διάφορες εκκλησίες. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία που παρουσιάζεται και τις μέρες αυτές ακόμα σε εφημερίδες στη χώρα μας. Σε καθολικές χώρες, στην Καθολική Εκκλησία, σε Ευαγγελικές Εκκλησίες, εκεί που η Ευαγγελική είναι η πλειοψηφία. Σκάνδαλα, τρομερά. Άνθρωποι που υπάρχουν μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία, μέσα στην Καθολική Εκκλησία, μέσα στις Ευαγγελικές Εκκλησίες, να παρουσιάζονται και να διακηρύττουν Χριστό και να είναι πλαστοί χριστιανοί. Φαρισαίοι. Ξέρετε, ο φαρισαϊσμός δεν είναι το προνόμιο μιας μόνης εκκλησίας. Και πολλοί που τους ακούνε, που λένε Κύριε, Κύριε, που κάνουν θαύματα ακόμα στο όνομα του Χριστού και γνωρίζουν την ζωή τους και ξέρουν πως στην ουσία δεν έχουν

καμιά σχέση με τον Χριστό, λένε, εμείς σαν για αυτούς θα γίνουμε. Όχι, μακριά από την Εκκλησία, μακριά από τον Χριστό. Προσέξτε, το φαινόμενο δεν είναι καινούριο. Στην πρώτη αποστολική, ζωντανή, αληθινή Εκκλησία υπήρχαν τέτοιες πλαστές επιστολές Χριστού. Να σας αναφέρω λίγα παραδείγματα. Ο Ανανίας και η Σαπφύρα. Ο Σίμων ο Μάγος. Αλλά μόνο δυο περικοπές από το Λόγο του Θεού για να το καταλάβουμε αυτό το πράγμα, ώστε εκείνοι οι οποίοι θέλουν πραγματικά να έρθουν στον Χριστό και δεν χρησιμοποιούν σαν πρόσχημα και πρόφαση και δικαιολογία τις πλαστές αυτές επιστολές για να καθίσουν πίσω, να μπορούν να προχωρήσουν μπροστά και να έρθουν στον ζωντανό Χριστό για να γίνουν μια γνήσια επιστολή Χριστού. Στη δεύτερη επιστολή του Πέτρου, στο δεύτερο κεφάλαιο, εδάφια 1-3. Υπήρχαν όμως και ψευδοπροφήτες ανάμεσα στους Ισραηλίτες, όπως και ανάμεσά σας θα υπάρξουν ψευδοδιδάσκαλοι. Οι άνθρωποι αυτοί θα διαδώσουν κρυφά στην κοινότητά σας καταστρεπτικές αιρετικές διδασκαλίες και θα παρνούνται τον Κύριο που τους ελευθέρωσε από την αμαρτία. Έτσι θα φέρουν πάνω τους γρήγορα την καταστροφή. Πολλοί θα τους ακολουθήσουν στην ανηθικότητα και εξαιτίας τους θα δυσφημιστεί η αληθινή διδασκαλία. Από αγάπη για το χρήμα, οι ψευδοδιδάσκαλοι θα προσπαθήσουν με πλαστές ιστορίες να σας εκμεταλλευτούν. Η καταδίκη τους από παλιά αποφασισμένη δεν θα αργήσει και η καταστροφή τους έρχεται. Και από τη δεύτερη προς Κορινθίους, το 11ο κεφάλαιο, εδάφια 13-15. Αυτοί στην πραγματικότητα, αυτοί που τα έβαζαν με τον Παύλο στην Κόρινθο, αυτοί στην πραγματικότητα είναι ψευτοαπόστολοι, απατεώνες, άνθρωποι που μεταμφιέζονται σε αποστόλους του Χριστού. Και μη σας φαίνεται παράξενο, γιατί και ο ίδιος ο Σατανάς μεταμφιέζεται σε άγγελο φωτός. Δεν είναι λοιπόν μεγάλο πράγμα όταν και οι υπηρέτες του Σατανά μεταμφιέζονται σε υπηρέτες της δικαιοσύνης. Το τέλος τους θα είναι ανάλογο με τα έργα τους. Συνεπώς υπάρχουν. Αλλά δεν είναι αυτός ο Χριστός. Δεν είναι αυτή η Εκκλησία Του. Δεν είναι αυτό το Ευαγγέλιο. Εάν λοιπόν δεν χρησιμοποίησαν δικαιολογία, αγαπητέ μου, δεν χρησιμοποίησαν δικαιολογία, τις πλαστές επιστολές του Χριστού που βλέπεις σε διάφορες εκκλησίες για να μένεις μακριά από τον Χριστό, σου λέω έλα στον ζωντανό και αληθινό Χριστό του Ευαγγελίου για να σου δώσει την ζωή, για να σε λυτρώσει, να στρέψεις τα μάτια σου μόνο στον Χριστό. Αυτός μόνο σταυρώθηκε για σένα. Αυτός μόνο μπορεί να σε σώσει. Το πνεύμα του μόνο μπορεί να σε αναγεννήσει. Έλα, έλα. Δεν ξέρω αν ανάμεσά μας υπάρχουν πλαστές τέτοιες επιστολές. Δεν το ξέρω. Ο καθένας όμως το ξέρει για τον εαυτό του, αν είναι τέτοια επιστολή. Αλλά θα ήθελα να πω δύο λέξεις σε εκείνους που είναι, που αναγνωρίζουν έστω μόνοι τους μέσα τους ότι είναι πλαστές επιστολές. Μακριά από την Εκκλησία του Χριστού. Μακριά από την ανάδειξη στο έργο του Θεού, αγαπητέ μου, σε παρακαλώ. Να σταθείς τουλάχιστον συνεπής στην αμαρτία σου. Και αυτό, ξέρετε, το προτρέπει και ο Λόγος του Θεού. Ακούστε τον Εζεκιήλ στο κεφάλαιο 20, στο εδάφιο 39.
στις δεήκος της Ισραήλ, που το λέει Κύριος ο Θεός. Υπάγεται, λατρεύεται έκαστο στα είδωλα αυτού και του λοιπού, εάν δεν θέλετε να με ακούτε και μη βεβηλώνετε πλέον το όνομά μου, το Άγιο, με τα δώρα σας και με τα είδωλά σας. Ο ίδιος ο Θεός προτρέπει σε αυτούς τους ανθρώπους που δεν θέλουν να έρθουν στη χάρη Του και να γίνουν σωστοί, ευλογημένοι άνθρωποι, να πάνε στην αμαρτία, να λατρεύουν τα είδωλα, να είναι συνεπείς στην αμαρτία τους. Είναι το καλύτερο. Γιατί αλλιώς είναι φοβερό να πέσει κανένας στα χέρια ενός αληθινού και ζωντανού Θεού, αγαπητοί. Ο Θεός δεν εμπέζεται. Μη πλανάσου. Μετάνιωσε. Συντρίψου. Πίστεψε. Δέξε τον Χριστό για να γίνεις μια δική του σωστή επιστολή. Και τώρα να προχωρήσουμε στις δυσανάγνωσες επιστολές. Δεν ξέρω, αλλά είμαι σίγουρος πως όλοι θα έχετε βρεθεί μπροστά στο φαινόμενο, να έχετε στα χέρια σας μια επιστολή και να μην μπορείτε εύκολα να τη διαβάσετε. Μπορεί να σε αγαπάει αυτός που σου τη στέλνει, αλλά αν κάνει καρικατούρες, σε δυσκολεύει να διαβάσεις. Είναι μια επιστολή δυσανάγνωστη. Δύσκολα διαβάζονται. Με αποτέλεσμα πολλές φορές να προέρχεται, να γίνεται σύγχυση στον αναγνώστη. Άλλα να θέλει να πει ο αποστολέας και άλλα να διαβάζει ο άλλος. Και εμείς που είπαμε πως είμαστε επιστολές του Χριστού διαφανείς, που μπορεί ο καθένας να τις διαβάσει ξεκάθαρα, είναι δυνατόν να γίνουμε δυσανάγνωστες καθώς προχωρούμε στην χριστιανική μας ζωή. Αν κάθε μέρα δεν βρισκόμαστε σε κοινωνία με τον Θεό, αν κάθε μέρα δεν αφήνουμε το Πνεύμα του Θεού να μας μιλάει, αν κάθε μέρα δεν τρεφόμαστε από το Λόγο του Θεού, αν πραγματικά με όλη μας τη θέληση δεν θέλουμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Να σας αναφέρω μερικά στοιχεία που κάνουν τις επιστολές δυσανάγνωστες. Οι προσθέσεις και οι αφαιρέσεις πολλές φορές μεταξύ των γραμμών. Μια λέξη μπορεί να συγχαίεται με άλλη, να αλλάζει νόημα. Κάποτε κάποιος πήρε ένα γράμμα και πολλές φορές το κάνουμε κι εμείς και καθώς το διάβαζε, ανάμεσα στις λέξεις έγραφε τις σκέψεις του, τις αντιδράσεις του από το γράμμα. Και μετά είπε, για να το διαβάσω όλο το γράμμα μαζί με τις δικές του και τις δικές μου σκέψεις. Και καταλαβαίνετε τι γελίο πράγμα υπήρξε. Είναι δυνατόν. Συχνά αφήνουμε τον σατανά να γράφει στο μεταξύ των γραμμών που έγραψε ο Χριστός

Κάτι άλλο. Παλαιότερα γινόταν αυτό που δεν είχαμε τα στυλό διαρκείας και είχαμε μελάνη. Μιλάμε για μελάνη, ε. Οι κοιλίδες της μελάνης. Θυμάστε καμιά φορά έγραφες, βουτούσες στο μελανοδοχείο, πήγες να γράψεις, έπεφτε μια κοιλίδα πάνω σε μια λέξη. Και μπερδευόταν, δεν μπορούσε να τη διαβάσει κανένας την λέξη. Οι κοιλίδες. Ίσως η πιο σπουδαία λέξη σε μια πρόταση να βρίσκεται κάτω από μια σταγόνα μελανιού που χύθηκε από απροσεξία. Σας το έχω ξαναδείξει, αλλά μερικοί δεν το θυμούνται, ας σας το υπενθυμίσω. Εάν σας ρωτήσω τι βλέπετε, είμαι σίγουρος, ας μην πω 100%, αλλά τουλάχιστον 99% από εσάς θα μου πείτε βλέπουμε μια κοιλίδα. Αλλά δεν είναι η σωστή απάντηση. Γιατί η απάντηση σωστή θα ήταν βλέπουμε μια ωραία λευκή κόλλα και μια κοιλίδα. Ούτε το ένα εκατοστό δεν καταλαμβάνει. Έτσι δεν είναι. Κι όμως τα μάτια πέφτουν, τα τραβούν οι κοιλίδες. Αδερφέ μου, αν υπάρχει μια κοιλίδα, μικρή όσο και αν μικρή και αν είναι, μέσα στην χριστιανική σου ζωή, να είσαι βέβαιος πως αυτή θα τραβήξει τα μάτια των ανθρώπων. Όσο καλλιγραφημένη και αν είναι η άλλη επιστολή, η κοιλίδα χτυπά αμέσως στο μάτι. Μην ξεχνάτε πως τον ήλιο που λάμπει τον κοιτάζουν πιότερο, όχι όταν λάμπει, αλλά στα λίγα λεφτά που έχει κοιλίδες στο πρόσωπο. Πόσες κοιλίδες δεν έχουμε πολλές φορές εμείς οι επιστολές του Χριστού, εσύ και εγώ, αδερφέ μου. Ξέρεις τις κοιλίδες σου, πως αυτές εμποδίζουν την επιστολή του Χριστού να διαβαστεί από τους συνανθρώπους. Ένας τρίτος λόγος είναι οι παραλήψεις. Μπορεί να γράφεις μια φράση και ξαφνικά να σου φύγει να μια λέξη να γράψεις. Παράλεψη. Και το νόημα να είναι πολύ δυσνόητο. Ξέρετε, αν σε όλες τις εκδηλώσεις μας δεν είμαστε πιστοί, δεν είμαστε όπως μας θέλει ο Θεός, μπερδεύουμε τους ανθρώπους και έχουμε και ευθύνη μπροστά στον Θεό. Θα σας διαβάσω λίγα πολύ όμως χαρακτηριστικά εδάφια πάνω σε αυτό το θέμα. Εφεσίους 4:15, εκεί που λέει για την οικοδομή της Εκκλησίας. Έχοντας την αληθινή πίστη και την αγάπη, ας φτάσουμε σε όλα, αυξήσομεν στο κείμενο εις αυτόν τα πάντα, που είναι η κεφαλή, δηλαδή το Χριστό. Ιακώβου 4:17. Γιατί ξέρετε, υπάρχουν μερικοί που πραγματικά τους θαυμάζεις σε ορισμένους καρπούς, σε ορισμένες εκδηλώσεις του καρπού του Αγίου Πνεύματος, οι ορισμένες εκδηλώσεις της χριστιανικής ζωής. Αλλά έχουν ένα κουσούρι, έχουν κάποιο λάτωμα, έχουν κάποιο αδύνατο σημείο που δεν το προσέχουν, που δεν τους νοιάζει, που λένε μα αφού σε όλα τα άλλα είμαι καλά, ας έχω και κάτι, τι να γίνει, άνθρωπος είμαι. Όχι, αδερφοί. Ακούστε τον Ιάκω. 4:17. Όποιος ξέρει να κάνει το καλό και δεν το κάνει, αμαρτάνει, οι παραλήψεις. Στο 2:10-12. Όποιος τηρήσει όλες τις διατάξεις του νόμου και παραβεί μία, θεωρείται παραβάτης όλου.

Γιατί αυτός που είπε μη μιχεύσεις, είπε και μη φωνεύσεις. Αν όμως δεν μιχεύεις αλλά φωνεύεις, θεωρείσαι παραβάτης όλου του νόμου. Πάντα να μιλάτε και να ενεργείτε σαν άνθρωποι που μέλετε να κριθείτε με τον νόμο της ελευθερίας. Και κάτι από την Παλιά Διαθήκη, από τον Ιεζεκιήλ 18:24, πολύ χαρακτηριστικό και αυτό. Όταν ο δίκαιος επιστραφεί από τις δικαιοσύνης αυτού και πράξει αδικία, ο δίκαιος, και πράξει κατά πάντα τα δελήγματα τα οποία ο άνομος πράττει, τότε θέλει ζήση, ρωτάει. Πάσα η δικαιοσύνη αυτού, την οποία έκαμε, δεν θέλει μνημονευθεί εν διανομία αυτού, την οποία νόμισε, και εν διαμαρτία αυτού, την οποία νημάρτησε, εν αυτές θέλει αποθάνει. Δύσκολα είναι τα πράγματα. Αλλά τώρα μιλάω όχι μονάχα μπροστά στον Θεό, αδελφοί μου, αλλά μπροστά στους ανθρώπους που βλέπουν τις κοιλίδες. Και τέλος, οι τυπικές επιστολές. Τυπικές επιστολές. Ξέρετε, μερικοί χριστιανοί αναγεννημένοι χρόνια που δεν προχώρησαν όμως την χριστιανική ζωή, που εξακολουθούν να είναι νήπια, που λέει ο Παύλος ότι θέλουν μπιμπερό, γαλατάκι, που τους ονομάζει σαρκικούς, χρόνια που έχουν πια εδραιώσει μέσα τους πώς είναι το έργο, τι πρέπει να γίνει, και πολλές φορές κατέχουν και θέσεις μέσα στις διάφορες εκκλησίες. Είναι χριστιανοί και επιστολές για τα μουσεία. Καμιά θέση και σχέση δεν έχουν με τα πράγματα του σημερινού καιρού. Γι' αυτό και δεν μπορούν να καταλάβουν καθόλου τους νέους, καθόλου το πνεύμα του κόσμου. Ζουν στην αρχαιότητα. Όπως τα βρήκαμε από τα παλιά, από τα παλιά. Γι' αυτό και αυτοί που τους βλέπουν, αντί να ελκύονται από τον τυπικισμό τους, απομακρύνονται. Ο Παύλος, πάλι από τη δεύτερη Κορινθίους 3:6. Αυτός μας αξίωσε να υπηρετήσουμε τη Νέα Διαθήκη, όχι το γράμμα του νόμου, αλλά το Πνεύμα του Θεού. Γιατί το γράμμα του νόμου οδηγεί στο θάνατο, ενώ το Πνεύμα δίνει ζωή. Ενώ το Πνεύμα δίνει πραγματικά ζωή. Όχι επιστολές του γράμματος. Όχι χριστιανοί ξεπερασμένοι εκτός τόπου και χρόνου. Σύγχρονοι άνθρωποι μέσα στον κόσμο, με τα προβλήματα του κόσμου, αλλά με το Λόγο του Θεού, με τις λύσεις που δίνει Εκείνος, με τη ζωντάνια που μας δίνει Εκείνος, με τη δύναμη που μπορούμε να νικούμε τον διάβολο και να φανερώνουμε τους εαυτούς μας σαν μια επιστολή που θα διαβάζετε από όλους. Θα έχουμε την ευκαιρία, αν θέλει ο Θεός, την ερχόμενη Κυριακή να μιλήσουμε για τις ευανάγνωστες επιστολές. Αλλά πριν κλείσω, θέλω να πω τούτο. Αδερφέ μου, αδερφή μου, το λέω για σένα, ειλικρινά το λέω και για μένα. Είμαστε δυσανάγνωστες επιστολές του Χριστού. Δυσκολεύεται ο κόσμος καθώς μπαίνει στο σπίτι μας, καθώς μας βλέπει στο γραφείο, καθώς μας βλέπει στην ψυχαγωγία μας, στη συμπεριφορά μας με τους φίλους μας, να καταλάβει ότι είμαστε πραγματικά άνθρωποι του Θεού. Η ευθύνη μας και στον Θεό μπροστά και στους ανθρώπους που αγαπούμε και θέλουμε να λειτουργούμε είναι μεγάλη. Ένα θα μας σώσει: να ταπεινωθούμε, να εξομολογηθούμε, να μας καθαρίσει ο Θεός. Θα μιλήσουμε για τις ευανάγνωστες επιστολές λεπτομερώς πώς καθαρίζονται.

να φρεσκαριστούμε και να φρεσκαριζόμαστε κάθε μέρα για να ζούμε σε αυτόν τον κόσμο σαν σύγχρονες επιστολές του Χριστού, που θα μπορεί όλος ο κόσμος, όλα στο φως, να μπορεί να τα διαβάζει, να δοξάζει τον Χριστό, να έρχεται στον Χριστό, να τιμά τον Κύριο της δόξας. Εύχομαι λοιπόν με όλη μου την καρδιά. Θέλω απλώς να σας θυμίσω τα λόγια του Ιωάννου στην πρώτη του επιστολή. Αυτό το μήνυμα που ακούσαμε από τον Ιησού Χριστό, πρώτο κεφάλαιο, πέντε εδάφιο, από τον Ιησού Χριστό, και σας το μεταφέρουμε. Αυτό είναι το μήνυμα που ακούσαμε. Ο Θεός είναι φως και δεν υπάρχει σε αυτόν καθόν σκοτάδι. Αν λοιπόν ισχυριστούμε πως μετέχουμε στη δική του κοινωνία, ενώ ζούμε στο σκοτάδι, λέμε ψέματα και οι πράξεις μας δεν συμφωνούν με την αλήθεια. Αν όμως ζούμε μέσα στο φως, όπως ο Θεός είναι στο φως, τότε είμαστε μέλη της ίδιας κοινωνίας και το αίμα που πρόσφερε με τον θάνατό του ο Υιός του, ο Ιησούς, μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Τότε, αν ισχυριστούμε πως είμαστε αναμάρτητοι, εξαπατούμε τον εαυτό μας και δεν λέμε την αλήθεια. Αν όμως ομολογούμε τις αμαρτίες μας, ο Θεός που κρατάει το λόγο του είναι πιστός και μας σώζει, θα μας συγχωρέσει τις αμαρτίες μας και θα μας καθαρίσει από κάθε άδικη πράξη. Αυτός είναι ο Κύριος μας. Να πέσουμε στη χάρη, στο έλεος του, ώστε να μας φρεσκάρει και να μας ανανεώνει και εμείς να χαιρόμαστε, και οι δικοί μας και τα αδέρφια μας τα πνευματικά και η εκκλησία στην οποία ανήκουμε, αλλά προπαντός να χαίρεται ο Κύριός μας. Γιατί θα μπορούν οι άνθρωποι να μας διαβάζουν και να τρέχουν στα πόδια του για να λυτρώνονται. Να προσευχηθούμε.

κυρία μας, μας ξέρεις από μέσα και απ' έξω καλύτερα από ότι εμείς ξέρουμε τους εαυτούς μας. Αλλά και εμείς το ξέρουμε και στο ομολογούμε. Με λύπη, με πολύ λύπη, ότι υπήρξαν ή έχουμε τώρα κοιλίδες στη ζωή μας. Πως είμαστε επιστολές δικές σου δις ανάγνωστες. Το έλεος σου ζητάμε. Το τι χάρη σου δικαλούμαστε. Κύριε, ελέησέ μας πραγματικά. Δώσ' μας να σταθούμε ειλικρινά με ταπείνωση μπροστά σου, για να μας καθαρίσεις, να μας καθαρίζεις, να μας ανανεώνεις, να μας φρεσκάρεις με το Άγιο σου Πνεύμα, ώστε να είμαστε τα ζωντανά σου μνημεία της αγάπης σου στον κόσμο τον σκοτεινιασμένο και απελπισμένο που ζούμε. Σε ευχαριστούμε για τα μηνύματα που μας έδωσες και σε παρακαλούμε βοήθησε τον καθένα μας ξεχωριστά, αλλά και την Εκκλησία μας σαν σύνολο, να τα πάρουμε από σένα και να τα ζήσουμε με το Πνεύμα σου το Άγιο για σένα. Αμήν.

σε αυτόν που μπορεί να μας προφυλάξει από κάθε πτώση και να μας αξιώσει να σταθούμε χωρίς ψεγάδι, γεμάτη χαρά μπροστά στην ένδοξη παρουσία Του, στο μοναδικό Θεό που μας έσωσε μέσω του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ανήκει η δόξα, η μεγαλοσύνη, η δύναμη και η εξουσία πριν από την αρχή του κόσμου και τώρα και για πάντα. Αμήν.

Κύριέ μας και Θεέ μας, είμαστε ξεχυλισμένοι από τη χαρά τη δική Σου για τούτη την ξεχωριστή ώρα που μας δίνει την ευκαιρία ως τοπική εκκλησία να συναντήσουμε το Άγιο Σου πρόσωπο. Σε ευχαριστούμε γιατί είναι μπορετό με το όνομα και τη χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, με το Άγιο Σου Πνεύμα που επικαλούμαστε την ώρα αυτή να μας προετοιμάσει και να μας ευλογήσει ώστε ολόκληρη η ώρα της λατρείας να είναι μια ώρα δική Σου, μια ώρα γεμάτη από ευλογίες για μας. Σε ευχαριστούμε Κύριε ο Θεός μας, σε Σένα τον Πατέρα μας, σε Σένα τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, σε Σένα τον Παράκλητό μας, το Πνεύμα το Άγιο Τριάδα Μία, αποδίδομαι με όλη μας την καρδιά, όλη μας την τιμή και τη λατρεία και τώρα και πάντα. Αμήν. Θεού θα διαβάσουμε. Παρακαλώ

να τον ανοίξετε στο βιβλίο του προφήτη Μαλαχία, ο τελευταίος προφήτης στα βιβλία της Παλιάς Διαθήκης πριν από την Καινή, στη σελίδα 843 στις γραφές με παραπομπές Μαλαχίας, κεφάλαιον τρίτον.

με πολλά ανοιχτά μάτια και αυτιά, με καρδιές ανοιχτές να ακούσουμε το Λόγο του Θεού. Ιδού εγώ αποστέλω τον άγγελόν μου και θέλει κατασκευάσει την οδόν εμπροσθέν μου, και ο Κύριος τον οποίον συζητείτε εξέφνης θέλει ελθεί στον ναόν αυτού, ναι, ο άγγελος της Διαθήκης τον οποίον σεις θέλετε. Ιδού έρχεται, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Αλλά τι δύναται να υπομείνει την ημέρα της ελεύσεως αυτού, και τι δύναται να σταθεί εις την παρουσίαν αυτού, διότι αυτός είναι ο σπύρχον ευτού και ο σμίγμα γναφέων, και θέλει καθίσει ως ο χωνεύων και καθαρίζων το αργύριον, και θέλει καθαρίσει τους ιούς του Λεβί, και θέλει στραγγίσει αυτούς ως το χρυσίον και το αργύριον, και θέλουσι προσφέρει εις τον Κύριον προσφορά εν δικαιοσύνη. Τότε η προσφορά του Ιούδα και της Ιερουσαλήμ θέλει είστε αρεστεί εις τον Κύριον, καθώς εν τες ημέρες τες αρχές και καθώς εν της προλαβούσιν έτεση. Και θέλω πλησιάσει προς εσάς διακρίση, και θέλω είστε μάρτης σπέβδων εναντίον των μάγων και εναντίον των μοιχευόντων και εναντίον των επιόρκων και εναντίον των αποστερούντων των μισθών του μισθωτού, των καταδυναστευόντων την χείραν και των ορφανών και των αντικούντων των ξένων και των μη φοβουμένων με, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Διότι εγώ είμαι ο Κύριος, δεν αλλοιούμαι. Δια τούτο σεις οι του Ιακώβ δεν απολέστητε. Εκ των ημερών των πατέρων σας απεχωρίστητε από των διαταγμάτων μου και δεν εφυλάξατε αυτά. Και λέει μετά, ας προσέξω, επιστρέψατε προς εμέ και θέλω επιστρέψει προς εσάς, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Πλην είπετε, τι είναι τρόπο θέλω να επιστρέψει? Μήπως θέλει κλέπτη ο άνθρωπος των Θεών? Σεις όμως με εκλέπτετε και λέγεται εις τι σε εκλέψαμε, εις τα δέκατα και εις τας προσφοράς. Σεις είστε κατηραμένοι με κατάραν, διότι σεις με εκλέψατε, ναι, σεις όλον το έθνος. Φέρετε πάντα τα δέκατα εις την αποθήκη, δια να είναι τροφή εις τον οίκον μου, και δοκιμάσατε με τώρα εις τούτο, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, εάν δεν σας ανοίξω τους καταράκτας του ουρανού και εκχαίω την ευλογία εις εσάς, ώστε να μην αρκεί τόπος δι' αυτήν. Τακτοποίηση με τον Θεό, προσφορά στον Θεό, οι ευλογίες του πλούσιες έρχονται στην ζωή μας.

Κύριέ μας, τι να προσφέρουμε σε Σένα που όλα μας τα έχεις προσφέρει Εσύ. Εκ των σών δίδομεν Εισέ. Θέλουμε, Κύριε, ολόκληρη τη ζωή μας, την καρδιά μας, το νου μας, το είναι μας, να στο δώσουμε προσφορά σε Σένα που είσαι η αγάπη και να μας κάνεις διακόνους της καταλλαγής, της συμφιλίωσης της δικής Σου με τους ανθρώπους. Θέλουμε, Κύριε, να μας ανανεώνεις καθημερινά, να μας φρεσκάρεις με το Πνεύμα Σου το Άγιο, για να είμαστε επιστολές ευανάγνωστες δικές Σου. Πάρε και τα υλικά μας δώρα, χρησιμοποίησέ τα για τη δική Σου τη δόξα. Προσευχόμαστε με ευχαριστία για όλα τα συνέδρια, τα βιβλικά και τα άλλα που γίνονται, για τις παιδικές κατασκηνώσεις, για το συνέδριο της ΚΕΝ, για τις ευλογίες που μας δίνεις. Προσευχόμαστε, Κύριε, όλα αυτά μέσα στις καρδιές όλων εκείνων που συμμετέχουν να ευλογούνται μέσα στην ζωή τους για τη δική Σου μονάχα δόξα. Ανάλαβέ μας, σε ευχαριστούμε για τους αδερφούς και τις αδερφές και τους φίλους που έχουμε μαζί μας από άλλα μέρη της χώρας μας και το εξωτερικό. Όλους μας έχει μας ενωμένους με την δική Σου γλυκιά αγάπη μέσα στο έργο το δικό Σου, ως το τέλος, Κύριε, για τη δόξα του Χριστού.

Το δεύτερο αναγνωσμά μας βρίσκεται, όπως και την περασμένη Κυριακή, στη δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους του Αποστόλου Παύλου, δεύτερη προς Κορινθίους, κεφάλαιο 5,

Μιλούσε παραπάνω για τον εσωτερικό άνθρωπο που ανανεώνεται, την επίγεια σκηνή που κάποτε θα χαλαστεί, για το άφθαρτο σώμα που θα μας χαρίσει ο Θεός. Και από το 6, εδάφιο 6, διαβάζουμε. Ας έχουμε λοιπόν πάντα θάρρος και ας ξέρουμε ότι όσο ζούμε σε αυτό το σώμα είμαστε μακριά από τον Κύριο. Ζούμε τώρα με την πίστη, δεν βλέπουμε καθαρά, αλλά έχουμε θάρρος και προτιμάμε να φύγουμε από αυτό το σώμα και να πάμε κοντά στον Κύριο. Γι' αυτό και αγωνιζόμαστε με ζήλο, για να είμαστε ευάρεστοι στο Θεό, είτε μένοντας στο σώμα, είτε φεύγοντας από αυτό. Όλοι εμείς, λοιπόν, πρέπει να παρουσιαστούμε μπροστά στο βήμα του Χριστού, για να πάρει ο καθένας την αμοιβή του ανάλογα με τα όσα καλά ή κακά έπραξε σε αυτή τη ζωή. Και αναφέρεται εδώ σε λυτρωμένους, αναγεννημένους πιστούς. Επειδή λοιπόν ξέρουμε πόσο φοβερή θα είναι η παρουσία του Κυρίου, προσπαθούμε να κερδίσουμε τους ανθρώπους. Ο Θεός μας ξέρει καλά. Ελπίζω να μας έχετε μάθει και εσείς καλά. Δεν σας συσταίνουμε πάλι τον εαυτό μας.

αλλά σας δίνουμε αφορμή να καυχηθείτε για μας. Έτσι θα μπορείτε να αντιτάξετε κάτι σε όσους καυχιούνται για εξωτερικά πράγματα και όχι για τον ψυχικό τους κόσμο. Όταν φαινόμαστε σαν παράφρονες, αυτό γίνεται για χάρη του Θεού. Όταν είμαστε σόφρονες, αυτό γίνεται για χάρη σας. Γιατί η αγάπη του Χριστού μας διακατέχει συνέχεια. Αφού ξεκινάμε με την πεποίθηση πως ένας πέθανε για χάρη όλων, πράγμα που σημαίνει πως όλοι πέθαναν. Πέθανε για χάρη όλων, και αυτό σημαίνει ότι όσοι ζουν δεν μπορούν να ζουν πια για τον εαυτό τους, αλλά για αυτόν που πέθανε και αναστήθηκε για αυτούς. Έτσι και εμείς δεν λαβαίνουμε για κανέναν πια υπόψη την ανθρώπινη καταγωγή. Και αν κάποτε δώσαμε σημασία στην ανθρώπινη καταγωγή του Χριστού, τώρα πια δεν δίνουμε. Έτσι όποιος ανήκει στον Χριστό είναι μια καινούρια δημιουργία. Τα παλιά πέρασαν, όλα έγιναν καινούρια. Και όλα αυτά προέρχονται από τον Θεό που μας συμφιλίωσε μαζί του δία του Χριστού και ανέθεσε σε μας να υπηρετήσουμε στο έργο της συμφιλίωσης. Δηλαδή ο Θεός ήταν αυτός που στο πρόσωπο του Χριστού συμφιλίωσε τον κόσμο μαζί του, χωρίς να καταλογίσει τους ανθρώπους τα παραπτώματά τους, και επίσης ανέθεσε σε μας να αναγγείλουμε το γεγονός της συμφιλίωσης. Εμείς ενεργούμε σαν πρεσβευτές του Χριστού. Μέσα από τα δικά μας λόγια είναι σαν να σας παρακαλεί ο Θεός. Στο όνομα του Χριστού σας παρακαλούμε, συμφιλιωθείτε με τον Θεό. Αυτόν που δεν γνώρισε αμαρτία, τον φόρτωσε ο Θεός με όλη την αμαρτία για χάρη μας, για να μπορέσουμε εμείς μέσω εκείνου να βρούμε τη σωτηρία κοντά στον Θεό. Υπέροχα, θαυμάσια, ευλογημένα λόγια που μπορούν να αξιοποιηθούν και να γίνουν ζωή στη ζωή μας μόνο δια του Αγίου Πνεύματος, αν το θελήσουμε, αν το ζητήσουμε με πίστη.

Να προσευχηθούμε, παρακαλώ. Κύριέ μας, το ξέρουμε πολύ καλά πόσο εύκολο είναι να είμαστε σωματικά παρόντες και να ακούμε χωρίς να ακούμε και χωρίς να καταλαβαίνουμε. Το Πνεύμα Σου ζητάμε την ώρα αυτή. Μας ανοίξει τις καρδιές, το θέλουμε, για να σε ακούσουμε και πίσω από την ανθρώπινη του λόγου αδυναμία να ακούσουμε ξεκάθαρα τη δική σου φωνή, το δικό σου λόγο για τη δόξα σου. Αμήν.

Όπως λέγαμε, λοιπόν, υπάρχουν επιστολές Χριστού, δηλαδή άνθρωποι που κάποια μέρα στο διάβα της ζωής τους σταμάτησαν, γνώρισαν ποιοι είναι μπροστά στην παρουσία του Θεού, μετάνιωσαν με συντριβή, ζήτησαν τη χάρη του Θεού, δέχτηκαν με πίστη το απολυτρωτικό έργο του Χριστού, το Πνεύμα του Θεού τους αναγέννησε, τους ξαναδημιούργησε, τους έκανε αληθινά παιδιά του Θεού και ξεκίνησαν μια όμορφη καινούργια ζωή. Επιστολές ζωντανές και καθαρές Χριστού. Αλλά καθώς προχωρούσαν, σιγά σιγά, άλλοτε πιο γρήγορα, κάτι δεν πήγε καλά. Μερικές πτώσεις, από τις οποίες γρήγορα δεν σηκώθηκαν, άρχισαν να γίνονται καταστάσεις μέσα στην χριστιανική τους ζωή. Και έρχεται ο Λόγος του Θεού και λέει, ενώ ως προς τον καιρό που είστε στον Χριστό έπρεπε να είστε δάσκαλοι. Φοβούμαι ότι είμαστε, μου φαίνεται, δάσκαλοι, αλλά όχι δάσκαλοι που ζούμε την ζωή του Χριστού. Δάσκαλοι ζωής, έχετε ανάγκη από μπιμπερό, από γαλατάκι, είστε σαν ήπια, είστε σαρκικοί με αυτήν την έννοια. Δεν καταλαβαίνετε το θέλημα του Θεού. Είστε δηλαδή δυσανάγνωστοι στις επιστολές του Χριστού που παραπλανούν τον κόσμο για το τι είναι ο Χριστός, το Ευαγγέλιο του, τι μπορεί να κάνει. Θα έχετε ακούσει, τουλάχιστον οι περισσότεροι από εσάς, για τα λεγόμενα παλίμψιστα χειρόγραφα, περγαμηνές ιδίως, αλλά και παπύρους. Παλίμψιστο από το πάλιν ψάο, που σημαίνει ξύνο, ελαφρά ξύνο, ψάβο που σημαίνει εγγίζω. Ήταν τα χειρόγραφα εκείνα, ιδίως λέγω περγαμηνές, που είχε γραφτεί κάτι. Μετά οι άνθρωποι, κυρίως για λόγους οικονομίας, προσπάθησαν να ξύσουν αυτό που είχε γραφτεί πάνω στο χειρόγραφο και ξανάγραψαν άλλο πράγμα, άλλο μήνυμα, άλλα πράγματα. Πολλές φορές αυτό έγινε τρεις φορές, αλλά το πιο συνηθισμένο ήταν δύο. Αυτά τα χειρόγραφα είναι γνωστά στην παλαιογραφία ως παλίμψιστα. Παλίμψιστα. Το πρώτο μήνυμα έχει καλυφθεί. Εάν θα πάτε εδώ στη ροτόντα, αυτό θα το δείτε στις τοιχογραφίες και στα μοσαϊκά. Όταν οι Τούρκοι έπαιρναν μια εκκλησία και την μετέτρεπαν σε τζαμί, εκάλυπταν πολλές φορές όχι μόνο να ξύνουν, αλλά και να καλύψουν, όπως τώρα έχουμε το διορθωτικό που καλύπτω με τη λέξη και ξαναγράφω μια άλλη λέξη από πάνω. Εκάλυπταν τα πρόσωπα ιδίως, γιατί δεν ήθελαν πρόσωπα σε τζαμιά, και ζωγράφισαν ή έκαναν με μοσαϊκό λουλούδια, φυτά, δέντρα. Και γίνεται προσπάθεια στην ροτόντα εδώ να αποκαλυφθεί το πρώτο που είχε ζωγραφιστεί ή δημιουργηθεί σαν μοσαϊκό. Στην αρχαιότητα και στον Μεσαίωνα, κυρίως για οικονομικούς λόγους, αλλά πολλές φορές, ξέρετε, και για ιδεολογικά αίτια, για να αλλάξουν το μήνυμα, το πρώτο που δεν το ήθελε. Βέβαια, ο διάβολος, στην περίπτωση τη δική μας, δεν ενδιαφέρεται, δεν κάνει αυτά τα παλίμψιστα στην ζωή των χριστιανών για οικονομικούς λόγους, αλλά σίγουρα τα κάνει για ιδεολογικούς λόγους. Καλύτερο πράγμα, ο διάβολος, ξέρετε, δεν θέλει να κάνει άθεους, δεν μπορεί να κάνει άθεο τον κόσμο, θέλει να τον κάνει να πιστεύει τη μισή αλήθεια ή να πιστεύει λαθεμένα. Και όταν λοιπόν έχει ανθρώπους που πραγματικά ήταν του Χριστού,

Χριστού. Και τώρα είναι δυσανάγνωστες και παραπλανούν με το μήνυμά τους τον κόσμο, καλύτερη επιτυχία δεν μπορεί να έχει. Τι χρειαζόμαστε, αδελφοί μου, και το λέω για μένα και το λέω για σας όλους. Χρειαζόμαστε να καθαριστεί η επιστολή και να ξαναφανεί φρεσκαρισμένη με όλη της τη λαμπρότητα η πρώτη επιστολή που έγραψε ο Χριστός, με την πρώτη μας αγάπη, σε όλη της τη λαμπρότητα, σε όλο της το μεγαλείο, να αντανακλούμε την ομορφιά του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Βέβαια, πολλές φορές και μετά τον καθαρισμό, εάν έχεις πέσει σε βαριές, με την έννοια την εξωτερική αμαρτίες που προκαλούν και αρρώσκες πολλές φορές, τα σημάδια μπορεί να μείνουν, αλλά θα είσαι φρεσκαρισμένος πάλι. Ξέρετε, δεν υπάρχουν μόνο τα στίγματα της αμαρτίας. Ο Παύλος μιλάει στη Γαλάτα, στο τελευταίο κεφάλαιο, για τα στίγματα του Χριστού. Τέτοια στίγματα να έχουμε, χάριν του Χριστού, αλλά όχι στίγματα αμαρτίας. Και ξέρετε ότι, αδελφοί μου, χειρότερη από την πτώση του πιστού και την αμαρτία είναι η προσπάθεια να δικαιολογήσει την αμαρτία του. Και χειρότερη από την προσπάθεια να δικαιολογήσει την αμαρτία του, το έχω ξαναπεί, είναι να χρησιμοποιήσει το Λόγο του Θεού για να δικαιολογήσει την αμαρτία του. Φρικτό. Και εκεί είναι το θέμα μας. Οι νέοι λένε για μας τους παλαιότερους, έχουμε δημιουργήσει μια παράδοση, μια δική μας εκκλησιαστική και χριστιανική ηθική, και σε πολλά έχουν απόλυτο δίκιο. Εγώ τι λέω, εγώ πως τα βλέπω τα πράγματα, πως πρέπει να ντύνομαι ή να μην ντύνομαι, στα εξωτερικά αλλά και γενικά στη συμπεριφορά της ζωής. Και χρειαζόμαστε εμείς οι μεγαλύτεροι να φρεσκαριστούμε, να αφήσουμε τον Χριστό να λάμψει μέσα μας. Αλλά το ίδιο συμβαίνει και στους νέους, ξέρετε. Και εσείς, αγαπητά μου αδέρφια, δημιουργείτε την καινούρια παράδοση και νοοτροπία από τώρα. Έτσι νομίζουμε ότι είναι. Ούτε εσείς ούτε εμείς, νεότεροι και μεγαλύτεροι, εκείνο που χρειάζεται είναι να σταθούμε ειλικρινά, ταπεινά μπροστά στον Θεό, με το Λόγο Του, με το Άγιο Του Πνεύμα, να μας καθαρίσει, να πάψουμε να είμαστε παλύμψιστοι χριστιανοί, να φανεί ξανά η αγάπη του. Και ξέρετε, αυτό γίνεται με το Πνεύμα το Άγιο. Όσο πιο γρήγορα, τόσο πιο εύκολα και πιο καλά. Μόνο να αναγνωρίσεις μπροστά στον Θεό εσύ αυτό που εκείνος υποδεικνύει ότι πραγματικά είναι αμαρτία, είναι ξεπεσμός, και συντριφθείς και ζητήσεις τη χάρη του, λέει ο Λόγος του, είναι πιστός, κρατάει το Λόγο του, να συγχωρήσει, να καθαρίσει από κάθε αμαρτία και να μας φέρει σε μια πραγματικά ζωντανή κοινωνία μαζί του. Να μεταμορφωνόμαστε, όπως λέει στους Κορινθίους, καθώς βλέπω. Ξέρετε, πολλές φορές στις μέρες μας ιδίως, επειδή υπάρχουν αυτές οι δυσανάγνωστες επιστολές, δίνουμε μεγάλη σημασία για την αναζωπήρωση της Εκκλησίας στα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου. Που είναι αλήθεια ότι πολλές φορές στις εκκλησίες δεν υπάρχουν. Που δεν μιλάμε για αυτά. Αλλά εδώ υπάρχει, αδελφοί μου, ένας κίνδυνος. Να ξεχωρίσουμε ορισμένα χαρίσματα. Να τα κάνουμε σημαία. Και να νομίσουμε ότι αυτό είναι εκείνο που θέλει ο Θεός από μας. Μάλιστα στα χαρίσματα. Πρέπει να υπάρχουν μέσα στην εκκλησία, σε μια ζωντανή εκκλησία του Χριστού. Αλλά εκείνο, αδελφοί μου, που τα χαρίσματα είναι το κάθε χάρισμα για μερικούς ανθρώπους, εκείνο που έχει σημασία είναι ο καρπός του Αγίου.

Πνεύματος, που είναι για όλους τους πιστούς, όλων των εποχών, σε όλες τις περιστάσεις της ζωής τους. Ο καρπός. Θέλω να έχετε, λέει, τον καρπό του Πνεύματος. Θυμάστε τον Παύλο, πώς τον λέει, Γαλάτας 5:22, ο καρπός του Πνεύματος είναι η αγάπη, η χαρά, η ειρήνη, η μακροθυμία, η καλοσύνη, η αγαθότητα, η πιστότητα, η πραότητα, η εγκράτεια. Τίποτα από αυτά δεν καταδικάζει ο νόμος. Και λέει παρακάτω, αφού λοιπόν ζούμε με τη δύναμη του Πνεύματος, για να έχουμε τον καρπό του, πρέπει να ακολουθούμε το Πνεύμα. Ας μην γινόμαστε ματαιόδοξοι, ας μην προκαλούμε και ας μην φθονούμε ο ένας τον άλλον. Σε εκκλησία, σε εκκλησίες. Και στο δεύτερο κεφάλαιο της Φιλιππησίους, 15 και 16, διαβάζουμε τούτα τα λόγια του Παύλου, 15, όλα να τα κάνετε χωρίς γονγκισμούς και επιφυλάξεις, για να γίνετε άψογοι και ολοκληρωμένοι, παιδιά του Θεού αγνά, ανάμεσα σε ανθρώπους κακούς και διεφθαρμένους, ανάμεσά τους να λάμπετε σαν αστέρια στον κόσμο, μένοντας σταθεροί στο Ευαγγέλιο που δίνει ζωή. Αυτό είναι. Είμαστε τέτοιες επιστολές. Και κοιτάξτε, αδερφοί μου, τι προνόμιο μεγάλο. Να γινόμαστε, λέγει, διάκονοι, υπηρέτες της Καινής Διαθήκης. 2 Κορινθίους 3:6. Να γινόμαστε διάκονοι της καταλλαγής, της συμφιλίωσης. Να χρησιμοποιεί εσένα και εμένα, ποιοι είμαστε εμείς, ο Θεός, για να φέρνει το μήνυμα της συμφιλίωσης και της καταλλαγής σε όλο τον κόσμο. Σαν επιστολές Χριστού, ανοιχτές, που μπορεί ο καθένας και από μακριά και από κοντά, όπως μας ξέρουν, όσο μας ξέρουν, να μπορούν να διαβάσουν ότι η ζωή μας είναι ζωή Χριστού. Από τη 2 Κορινθίους, το 4ο κεφάλαιο, λίγα εδάφια. 2, 5, 10 και 11. Εμείς όμως απαρνηθήκαμε, προσέξτε, τις σκοτεινές και άτιμες πράξεις. Δεν συμπεριφερόμαστε με πανουργία, ούτε νοθεύουμε το Λόγο του Θεού. Αντίθετα, φανερώνουμε την αλήθεια και συσταίνουμε τους εαυτούς μας σε κάθε άνθρωπο που έχει καθαρή τη συνείδησή του μπροστά στον Θεό. 5. Γιατί δεν κηρύττουμε τον εαυτό μας, αλλά τον Ιησούν Χριστό ως Κύριο και τους εαυτούς μας δούλους σας για χάρη του Ιησού. 10 και 11. Συνεχώς υποφέρουμε σωματικά, μετέχοντας έτσι στον θάνατο του Ιησού, για να φανερωθεί στο πρόσωπό μας η ζωή του αναστημένου Χριστού. Δηλαδή είμαστε ζωντανοί, αλλά εκθέτουμε συνεχώς τον εαυτό μας στον θάνατο για χάρη του Ιησού, ώστε να φανερωθεί στο τρίτο μας σώμα η ζωή του Ιησού. Τη διαφάνεια, λέξη που χρησιμοποιείται σήμερα πολύ στους πολιτικούς, στις κυβερνήσεις, τη διαφάνεια πρέπει να υπάρχει στη ζωή μας. Όλα στο φως. Κανένα να μην φοβάσαι, κανένα να μην ντρέπεσαι. Ό,τι κάνεις όταν είσαι μόνος σου και όταν είσαι μαζί με άλλους, θα κάνεις στην παρουσία και με την ένδυση και την κίνηση και τη δύναμη του Θεού, του Αγίου Πνεύματος. Επιστολή του Χριστού. Πάλι από τη 2η Κορινθίους, μελετήστε την αυτή την επιστολή, είναι πάρα πολύ ωραία για τους πιστούς. Στο 6ο κεφάλαιο τώρα, το 6ο κεφάλαιο, 3 και 4, κανένα πρόσκομα δεν φέρνουμε σε κανένα, για να μην δυσφημιστεί το έργο μας. Αντίθετα, με κάθε τρόπο συσταίνουμε τον εαυτό μας σαν υπηρέτες του Θεού, με τη μεγάλη υπομονή μας, με τις θλίψεις, με τις δυσχέρειες, τις στενοχώριες, τις κακοποιήσεις, τις φυλακίσεις, τις εξεγέρσεις εναντίον μας, τις ταλαιπωρίες, τις αγρυπνίες, την πείνα. Συσταίνουμε τους εαυτούς μας με την εντιμότητα, τη γνώση της αλήθειας, την ανεκτικότητα, την καλοσύνη,
τη φώτιση του Αγίου Πνεύματος, την ανυπόκριτη αγάπη, το κήρυγμα για την αλήθεια, τη δύναμη του Θεού, με τα όπλα της σωτηρίας, τα επιθετικά και τα αμυντικά, δοκιμάζοντας δόξα και ατίμωση, δυσφήμιση και έπαινο. Μας θεωρούν λαοπλάνους και όμως λέμε την αλήθεια. Μας αγνοούν και όμως γινόμαστε γνωστοί. Φτάνουμε στο θάνατο και να που ζούμε. Μας βασανίζουν αλλά δεν πεθαίνουμε. Μας προξενούν στενοχώριες και όμως πάντοτε χαιρόμαστε. Είμαστε φτωχοί, κάνουμε όμως πολλούς να πλουτίσουν. Δεν έχουμε τίποτε και κατέχουμε τα πάντα. Ανοίξτε κι εσείς τις καρδιές σας διάπλατα, ο Κορίνθιος. Είχα διαβάσει για έναν Ιεραπόστολο στις Ινδίες πριν από χρόνια, που δεν μπορούσε να μάθει την τοπική γλώσσα της περιοχής που δούλευε. Ξέρετε, στις Ινδίες υπάρχουν 4 κύριες γλώσσες και δεκάδες άλλες γλώσσες. Στην περιοχή που έπρεπε να συνοηθεί με τον κόσμο, για πολλά χρόνια. Όταν πέθανε και όταν ρωτούσαν κάποιον από τους ειδωλολάτρες τι σημαίνει χριστιανός, έλεγαν αυτό τον άνθρωπο, τον Ιεραπόστολο. Έκλαψαν άνθρωποι στο θάνατό του και πάρα πολλοί μετά το θάνατό του ήρθαν στον Χριστό χωρίς να μπορεί να συνονοηθεί απευθείας με τη γλώσσα τους. Αδελφοί μου, πολλές φορές φοβούμαι ότι πολλά λόγια λέμε. Πρέπει να μιλάμε για τον Χριστό σίγουρα, γιατί αλλιώς θα παίρνουμε εμείς τη δόξα. Πολλά γινόμαστε πολλοί δάσκαλοι, κήρυκες, και εμείς που ανεβαίνουμε στον άγωνα και εσείς από κάτω. Αλλά χρειάζεται η ζωή. Η ζωή δεμένη με το λόγο. Είχα την ευκαιρία, δυστυχώς για λίγο χρονικό διάστημα, να συνεργαστώ με τον Μητροπολίτη Νέας Σμύρνης, τον Χρυσόστομο, που πέθανε την περασμένη χρονιά, στην Συμβουλευτική Επιτροπή της Βιβλικής Εταιρείας. Ήταν ένας άνθρωπος που όχι μονάχα η όλη του συμπεριφορά, που απέφευγε τα χειροφιλήματα από τους ορθόδοξους που ήθελαν να φιλώνουν το χέρι, ανοιχτού πνεύματος δεχόταν χοροδίες της Ευαγγελικής Εκκλησίας στη Μητρόπολη και στις άλλες εκδηλώσεις εκεί στη Νέα Σμύρνη. Αλλά κάτι που με συγκίνησε πολύ, που προερχόταν από την αγάπη του, όχι μια φιλανθρωπία κάνει κάτι, αλλά από την αγάπη του προς τον Χριστό, που φανερώθηκε μετά το θάνατό του, ήταν τούτο. Ότι πάρα πολλές φορές, βράδυ, αργά, έπαιρνε το αυτοκίνητό του με τον οδηγό και πήγαινε σε σπίτια γερόντων που έμειναν μόνοι τους. Έβγαζε τα ράσα τους, τα ράσα του, και σφουγγάρισε το σπίτι και το καθάρισε. Μπορείτε να το φανταστείτε. Και δεν είναι αυτή καθεαυτή η πράξη που είναι μεγαλειώδης που έκανε. Το μεγαλείο ήταν ότι δεν ήθελε να το μάθει κανείς και το κράτησε αυτό. Και είναι το μεγαλείο. Αδελφοί μου, είμαστε τέτοιες επιστολές που μας βλέπει ο κόσμος, που μας ξέρει ο κόσμος. Επιστολές που παρουσιάζουμε ζωή γεμάτη. Το δικό μου το φαΐ είναι να κάνω το θέλημά σου, Κύριε. Σας διαβάσω δύο εδάφια από τον Ιώβ. 23, κεφάλαιο 11 και 12. Ο πους μου ενέμεινε εις τα βήματα αυτού. Εφύλαξα, λέει ο Ιώβ, την οδόν αυτού και δεν εξέκλεινα. Την εντολή των χειλαίων αυτού και δεν οπισθοδρόμησα. Διετήρησα τους λόγους του στόματος αυτού, μάλλον παρά την αναγκαία μου τροφή. Τροφή. Και να κλείσω. Ξεκινήσαμε τη μικρή αυτή σειρά με αφορμή την έναρξη της 52ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, θα θυμάστε. Και λέγαμε πως η ζωή του ανθρώπου είναι μια έκθεση ζωής. Ο άνθρωπος είναι ένα έκθεμα. Και ότι εμείς βρισκόμαστε στο περίπτερο εδώ της γης που λέγεται Ελλάδα, σε μια μικρή γωνίτσα, και ο κόσμος βλέπει και περνάει. Τι θα μείνει? Η έκθεση σήμερα μου φαίνεται κλείνει. Και η ζωή σου

τι θα μείνει για τον Κύριό μας. Ξέρετε, λένε ότι ο Χριστός δεν άφησε γραπτά μνημεία. Έχουμε κανένα γραπτό μνημείο του Χριστού? Λάθος είναι. Άφησε γραπτά μνημεία όχι για τα μουσεία, αλλά για την κοινωνία, ζωντανά. Ο κάθε λυτρωμένος που είναι μια επιστολή του Χριστού είναι ένα ζωντανό μνημείο δείγματος γραφής Χριστού. Είσαι, αδερφέ μου, και είμαι το αυτόγραφο του Χριστού. Και κάποτε θα κλείσει και θα βρεθούμε, όπως διαβάσαμε, στο βήμα. Για να δώσουμε εμείς, οι λυτρωμένοι, λόγο στον Κύριό μας. Πώς χρησιμοποιήσαμε το χρόνο μας, το μυαλό μας, τις σκέψεις μας, τα χρήματά μας, τον κόπο μας. Θα ντροπιαστούμε? Ας τον αφήσουμε να μας φρεσκάρει, να πάψουμε να είμαστε παλήμψεις στη πιστή, ζωντανές επιστολές, όχι των μουσείων, μέσα στην κοινωνία, ώστε όταν θα έρθει η ώρα να κλείσουμε τα μάτια μας σε αυτή τη γη, να τα ανοίξουμε στην ευλογημένη παρουσία Του και να Του πούμε: Κύριε, σε ευχαριστούμε που είμαστε δικοί Σου και μας αξίωσες να ζήσουμε για Σένα. Να προσευχηθούμε πάλι. Αδελφέ μου, αδελφή μου, σιωπηλά, λίγες στιγμές ας ξοδέψουμε ο καθένας εντελώς προσωπικά για τον εαυτό του στην παρουσία εκείνου, να μάθουμε ποιοι είμαστε και να τον αφήσουμε να μας κάνει τέτοιους που θέλει και μπορεί να μας κάνει να είμαστε, που είναι το νόημα της αληθινής ταπεινοφροσύνης. Την ώρα αυτή

Κύριέ μας, σε ευχαριστούμε γιατί το έλεος σου μένει στον αιώνα. Η χάρη σου να μας φανερώσει και να μας φανερώνει κάθε μέρα που στεκόμαστε μπροστά σου. Να μας ανανεώνεις με το Άγιο σου Πνεύμα, να μας φρεσκάρεις, ώστε καθώς ζούμε στη μεγάλη έκθεση του κόσμου, στον τόπο και το χώρο που εσύ μας έχεις τάξει, να είμαστε μια ανοιχτή, καθαρή, ευανάγνωστη επιστολή δική σου. Και όταν θα έρθει η ώρα, αργά ή γρήγορα, Κύριε, εσύ το ξέρεις, δεν μας νοιάζει ούτε πότε θα έρθει, ούτε πώς θα έρθει. Εμπιστευόμαστε σε σένα. Αλλά όταν θα έρθει, θέλουμε να βρει.

την τρίτη στροφή. Ο Θεός που δίνει την ειρήνη και που ανέστησε τον Κύριόν μας Ιησού Χριστό, τον μεγάλο ποιμένα των προβάτων, να μας δίνει τη δύναμη για κάθε καλό έργο, έτσι ώστε να κάνουμε το θέλημά Του, να ενεργεί μέσω του Ιησού Χριστού, να γίνεται ανάμεσά μας αυτό που Τον ευχαριστεί. Σ' Αυτόν ανήκει η δόξα παντοτινά. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

μπορούσε κάποια από τις πολλές θρησκείες που υπήρξαν και υπάρχουν πάνω στον πλανήτη μας στη γη, για να μας πούν με το δικό τους τον τρόπο και να μας βοηθήσουν ενδεχομένως από το δικό τους τον δρόμο να πλησιάσουμε την αλήθεια και να βρούμε το φως για να ικανοποιηθούν τα ερωτήματα που έχουμε μέσα μας. Είναι δυνατόν να μην υπάρχει τίποτα έξω από μας? Υπάρχει άραγε κάτι που είναι έξω από μας, που δεν μπορούμε να το δούμε, να το πιάσουμε, να το αναζητήσουμε με τις πέντε αισθήσεις μας? Και αν αυτό το κάτι υπάρχει έξω από μας, αυτό μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας εν όψει της απλής μόνο σκέψης ότι είναι και θα πρέπει να είναι ένα υπερβατικό «ον», ένα υπέρτατο «ον», ένα υπερτέλειο «ον», όπως έλεγε ο Πασκάλ, ο φυσικομαθηματικός. Και εάν αυτό το «ον» υπάρχει πραγματικά και μπορούμε να το πλησιάσουμε, θα θέλαμε να ρωτήσουμε τι σκέψεις έχει, τι πόθους έχει, τι προγράμματα έχει, ποια σχέση έχει με εμάς, με τη ζωή μας, με το παρόν, με το μέλλον, με το παρελθόν μας ακόμα. Οι ανησυχίες μας, τα προβλήματά μας, τα βάρη μας, ποιο ρόλο παίζουν σε αυτό το υπέρτατο «ον»? Λέγω, ιδού ένα ολόκληρο πρόβλημα. Το πρόβλημα λοιπόν τίθεται από δύο πλευρές. Η μία πλευρά είναι τα έντονα και μεγάλα ερωτηματικά, τα οποία ανά πάσα στιγμή αναπηδούν μέσα στο πνεύμα και στην ψυχή μας και ζητούν μια απάντηση. Η άλλη πλευρά του θέματός μας και του προβλήματός μας είναι, εάν από τα δεδομένα που έχουμε, τις δυνατότητες που έχουμε στα χέρια μας, μπορούμε να βρούμε έναν δρόμο να πλησιάσουμε τον Θεό. Εάν μπορέσουμε να πούμε, και χρειάζεται να πούμε δύο λόγια, ότι η φιλοσοφία, η δυνατή σκέψη του ανθρώπου, τα μεγάλα τα γερά πνεύματα της ανθρωπότητας μέσα από τους αιώνες που πέρασαν, παρά τις καλές τους προσπάθειες, παρά τα θαυμαστά ελαττήρια που τους εκκίνησαν, δυστυχώς ήταν σαν μια πυγμαχία προς τον αέρα. Δεν μπορούσαν να συλλάβουν τις υπέρτατες αλήθειες για το νόημα της ζωής και για το θείο «ον». Όσοι από εσάς έχετε ασχοληθεί με τα φιλοσοφικά ρεύματα, θα έχετε διαπιστώσει ότι κανένα από αυτά δεν συναντιέται πουθενά, αλλά τραβάει το καθένα, μπορεί να διασταυρώνονται, αλλά τραβάει το καθένα ένα δικό του δρόμο στην αναζήτηση της αλήθειας. Και είναι αδύνατο ο άνθρωπος από τον εαυτό του να μπορέσει να πλησιάσει αυτό το υπερβατικό «ον», το εξαίσιο «ον» των δημιουργών του σύμπαντος κατά τη Βίβλο. Λέγω είναι αδύνατο, όπως είναι αδύνατο σε ένα ζώο θαλάσσιο που ζει κάτω στους βυθούς των ωκεανών, είναι αδύνατο να συλλάβει και να κατανοήσει τι γίνεται πάνω από την επιφάνεια των υδάτων, τι γίνεται με την ανόργανη ύλη, με τη σύνθεσή της, με τα θαυμαστά της, τι γίνεται με τον ενόργανο κόσμο, το φυτικό βασίλειο, το φυσικό βασίλειο, τον άνθρωπο, τι γίνεται με το κόσμο που περιβάλλει ολόκληρη τη φύση και ολόκληρο το σύμπαν. Λέγω, είναι αδύνατο ένα θαλάσσιο «ον», ένα υδρόβιο «ον» που ζει πολύ βαθιά κάτω στα βάθη της θάλασσας, είναι αδύνατο να μπορέσει να καταλάβει και να κατανοήσει και να πιστέψει ότι ενδεχομένως πάνω από την επιφάνεια του νερού, εάν υπάρχει επιφάνεια γι' αυτό, υπάρχει και ζωή. Για να μπορέσει αυτό το «ον» να αντιληφθεί την άλλη πραγματικότητα έξω από τα νερά, θα πρέπει με κάποιο τρόπο ή να το πλησιάσουμε με ένα κατάλληλο μηχάνημα που θα κατέβουμε στη δική του τη θέση και να έχουμε τη δυνατότητα της γλώσσας να του μεταδώσουμε τον κόσμο των σκέψεών μας και να το βοηθήσουμε να πιστέψει στο άγγελμά μας, να δεχθεί το μήνυμά μας ότι πάνω από την επιφάνεια των υδάτων υπάρχει ένας άλλος πραγματικός κόσμος, υπάρχει τούτο, το άλλο, οι ομορφιές, τα αρώματα των λουλουδιών, τα χρώματα και τα τόσα άλλα μέσα στη φύση που εμείς απολαμβάνουμε. Κάτι τέτοιο έκανε για τον άνθρωπο, όπως μας λέει η

Βίβλος, ο Θεός. Δεν μπορούσε με κανένα τρόπο μόνος του άνθρωπος να ανέβει προς τα πάνω, να πιάσει, να γνωρίσει, να αντιληφθεί, διότι είναι πέρα από τις αντιλήψεις του ανθρώπου τούτες οι αλήθειες και οι πραγματικότητες. Ο Θεός με συγκατάβαση δική του πήρε το σκάφανδρο αυτό που λέγεται σάρκα και έγινε άνθρωπος και κατέβηκε χαμηλά και ήρθε και μας μίλησε μέσα στην ιστορία με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού για να μας μεταδώσει τις μεγάλες πραγματικότητες των θείων πραγματικοτήτων, των θείων αληθιών, των αιωνίων πραγμάτων, των ασυλλήπτων αντικειμένων για μας, και να μας παρακαλέσει μέσα από την μέθοδο της απλής πίστης και της πειθούς των όσων λέει περιτυλιγμένος με 1000 διαπιστευτήρια και ντοκουμέντα σοβαρά, μεγάλα, ισχυρά, ώστε να πείσει τον καθένα από εμάς ότι πράγματι είναι αυτός που κατέβηκε σε σκάφανδρο ειδικό, περιεβλήθηκε σάρκα ανθρώπινη, έγινε άνθρωπος για να μας φέρει το μήνυμα της αγάπης του Θεού και την αποκάλυψη του Θεού. Το γεγονός λοιπόν όλο περιστρέφεται εις το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, σύμφωνα με τη Βίβλο, να δούμε κατά πόσον αυτό το πρόσωπο που λέγεται Ιησούς Χριστός, που αναστάτωσε την ιστορία, για το οποίο γράφτηκαν τα περισσότερα βιβλία, για το οποίο χύθηκε το περισσότερο αίμα, για το οποίο πρόσωπο άνθρωποι έδιναν και δίνουν τη ζωή τους με όλη την ευχαρίστηση, επειδή τον δέχονται σαν προσωπικό του σωτήρα. Λέγω, πρέπει να εξετάσουμε αν το πρόσωπο αυτό είναι πρόσωπο που έχει τα διαπιστευτήρια, τα ντοκουμέντα στα χέρια του εκείνα που μας πείθουν ότι είναι ο απεσταλμένος από Θεού. Δοξασμένο να είναι το όνομα του Θεού, διότι σε αυτό το πρόσωπο είναι συγκεντρωμένα όλα εκείνα τα στοιχεία που μπορούν να πείσουν και τον πιο δύσκολο ερευνητή, αρκεί να είναι ειλικρινής, κοιτάζοντας στο πρόσωπο του Χριστού. Βέβαια, το θέμα μας δεν είναι αυτό απόψε. Αλλά με την χάρη του Θεού, Παρασκευές από τούτο το βήμα, κάθε Παρασκευή, στα αιώνια αυτά θέματα και για αυτές τις μεγάλες αλήθειες που θίξαμε, δίνονται πάντοτε ευκαιρίες ώστε άνθρωποι σκεπτόμενοι, άνθρωποι ανήσυχοι, άνθρωποι που ζητούν λίγο φως, μια βοήθεια, ένα σπρόξιμο πνευματικό, όπως και εμείς άλλοτε βρισκόμασταν στο σκοτάδι, ζητούν και αυτή την αλήθεια να πιαστούν από τον αιώνιον, τον Κύριο του Σύμπαντος, των Θεών της Βίβλου. Λέγω λοιπόν ότι οι άνθρωποι δεν θα μπορούσαν εξιδίων, παρά την προσπάθειά τους, όπως οι φιλόσοφοι που είδαμε, να βρουν τον Θεό. Ούτε επίσης μπορεί η επιστήμη να πιάσει τον Θεό, όπως είδαμε, διότι εάν αυτό ήταν δυνατόν, θα έπρεπε επί τόσες χιλιάδες χρόνια που ασχολείται ο άνθρωπος επιστημονικά, θα έπρεπε κάπου να βρει λίγο φως. Αλλά δυστυχώς η επιστήμη σταματάει. Άλλες Παρασκευές είχαμε μιλήσει ότι υπάρχουν τα όρια εκείνα από τα οποία δεν μπορεί να ξεφύγει. Είναι εξάλλου πολύ αντιληπτό το θέμα αυτό, ότι ο άνθρωπος με τις πέντε αισθήσεις, όταν δεν έχει την έκτη αίσθηση να συλλάβει τα ασύλληπτα για τις πέντε αισθήσεις, δεν μπορεί ποτέ να συλλάβει τον Θεό. Όπως παραδείγματος χάρη, αυτή την ώρα, εάν θέλαμε να συλλάβουμε τα αιρτζιανά κύματα για να ακούσουμε μουσικές ή ενδεχομένως ομιλίες που μεταδίδονται μέσω των ραδιοφωνικών σταθμών, δεν έχουμε με τις πέντε αισθήσεις μας τη δυνατότητα να το κάνουμε, εκτός εάν δίπλα μας προσθέσουμε μια έκτη αίσθηση, έναν δέκτη ραδιοφώνου και συλλάβουμε αυτές τις πραγματικότητες που μας περιστοιχίζουν, που υπάρχουν, αλλά δεν μπορούμε να τις συλλάβουμε. Ή μια τηλεόραση η οποία να μας δώσει και εικόνες να βλέπουμε και να συμμετέχουμε σε σκηνές που γυρίζουν ανάμεσά μας και στις οποίες εμείς αυτή τη στιγμή, όπως είμαστε, χωρίς τον κατάλληλο δέκτη, μένουμε ξένοι. Λέγω λοιπόν, θα έρθουμε στο τρίτο βήμα, για το οποίο θα ασχοληθούμε, Θεού θέλοντας, και την ερχόμενη Παρασκευή και αργότερα, διότι είναι ένα, νομίζω, από τα θέματα που σήμερα, μεταξύ των άλλων, απασχολούν πάρα πολύ τον άνθρωπο με τις ανησυχίες του και τα προβλήματά του. Τον δρόμο δηλαδή μέσα από τις θρησκείες. Τον δρόμο τον θρησκειολογικό. Εφόσον μέσα στον κόσμο μας πάντοτε υπήρχαν οι διάφορες μορφές των θρησκειών και οι οποίες στο κάτω-κάτω πολλές από αυτές υποστήριξαν ότι ήταν θεόπνευστες,
ότι άγγελος, ότι όντα ξένα, ότι φωνές ξένες τους μίλησαν και τους αποκάλυψαν αλήθειες. Μήπως εκεί ή σε κάποια από αυτές υπάρχει ένας δρόμος, μια φωνή, μια αποκάλυψη, κάτι καινούριο που θα μπορούσε να μας βοηθήσει για να γνωρίσουμε την απάντηση στα ερωτήματα που θέσαμε προηγουμένως. Τι θέλουμε και τι είμαστε. Πού πηγαίνουμε. Και αν υπάρχει ένας άλλος κόσμος υπερβατικός, ξένος από μας. Και πώς μπορούμε να τον αντιληφθούμε, να τον γνωρίσουμε. Και αν η ζωή μας έχει συνέπεια μετά το θάνατο. Ή όλα σβήνουν εκεί. Ζητάμε λοιπόν μια απάντηση. Είχαμε ξεκινήσει δειλά-δειλά πάνω στο θέμα αυτό, κοιτάζοντας τις ανατολικές θρησκείες. Και κάναμε μια, θα έλεγα, πλατύτερη εισαγωγή μια προηγούμενη Παρασκευή. Θα πει κανείς, γιατί τις ανατολικές θρησκείες? Για δύο λόγους. Πρώτα-πρώτα διότι οι ανατολικές θρησκείες είναι από τις αρχαιότερες πάνω στην ανθρωπότητα. Υποστηρίζουν ότι έχουν θείες αποκαλύψεις και επειδή εκατομμύρια άνθρωποι είναι δεμένοι, κολλημένοι πάνω στις δασκαλίες τους και μέσα σε αυτά τα εκατομμύρια των ανθρώπων υπάρχουν άνθρωποι επιστήμονες, έξυπνοι, με διπλώματα, με γλώσσες, με ικανότητες, οι οποίοι εξαρτώνται από τα διδάγματα και τα φιλοσοφικά ρεύματα που κυριεύουν αυτές τις γραμμές των θρησκειών των ανατολικών. Πρώτον αυτό. Και δεύτερον, διότι είναι ένα φρούτο που έχει έρθει στην Ευρώπη εδώ και μερικά χρόνια. Και οι άνθρωποι βαριαστημένοι πλέον από τις απογοητεύσεις που είχαν, από τις ληστικές θεωρίες, οι οποίες τους απογοήτευσαν, από το μηδενισμό, ο οποίος τους κατέστρεψε και τους οδήγησε σε πολέμους που εθνήσαμε εκατομμύρια θύματα, από τις απογοητεύσεις τις καθημερινές, από τις θηριωδίες, από τις αιματηρές συγκρούσεις, από το ανικανοποίητο. Είναι ένας μηχανισμός, φαίνεται, μέσα στον άνθρωπο, ο οποίος είναι πέρα για πέρα χαλασμένος. Και θυμούμε έναν άνθρωπο ο οποίος κάποτε είχε πρόβλημα να μην πηγαίνει στην ώρα του, στη δουλειά του το πρωί, γιατί το ξυπνητήρι, ένα μεγάλο, όμορφο, κοιμήλιο, θαυμάσιο όργανο, κάθε πρωί τον ξύπναγε περίπου μια ώρα αργότερα. Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν πήρε τη λύση, ζήτησε τη βοήθεια του ορλογοποιού, του ειδικού. Βγάζει λοιπόν τους μεγάλους δείχτες του ορολογιού και πηγαίνει στον τεχνίτη και του λέει: «Σε παρακαλώ, κανόνισε τους, φτιάξους, κάνε ό,τι νομίζεις, γιατί αυτοί το πρωί με οδηγούν σε πλάνη και με καθυστερούν». Γέλασε ο τεχνίτης, όπως ασφαλώς γελάμε και όλοι μας που ακούμε αυτή την παιδαριώδη ιστορία. Και του απαντά: «Άκουσε, αγαπητέ μου, αν θέλεις να διορθώσεις το ρολόι σου, πρέπει να μου φέρεις την καρδιά του, το μηχανισμό του. Εκεί είναι το λάθος και όχι στους δείχτες». Και τούτο είναι ένα πάρα πολύ άδειμα και ζωντανό, διότι σήμερα στον κόσμο που ζούμε, προσπαθούμε με πολιτικές ιδέες, προσπαθούμε με εξωτερικές εξοραίσεις και τρόπους αλλαγής των κοινωνικών συνθήκων, προσπαθούμε με άλλες ιδέες να βοηθήσουμε να καλυτερεύσει ο κόσμος. Όπως ο προηγούμενος πρόεδρος της UNESCO που τιμούμε αυτή τη στιγμή έλεγε ότι ο άνθρωπος στο βάθος του είναι καλός. Καγαθός θα προσθέταμε εμείς σύμφωνα με το αρχαίο ρητό. Εκείνο διορθωθούν οι εξωτερικές συνθήκες. Χτίστε σχολιά, φτιάξτε μηχανισμούς κατάλληλους, βοηθήστε τις οικογένειες να μπορούν τα παιδιά έχουν ό,τι χρειάζεται να παίζουν, να αναπτύσσονται. Βοηθήστε τα ανδρόγυνα. Αλλά όλα αυτά είναι η επιδιόρθωση με τους δύο δείχτες του ρολογιού. Ο μηχανισμός του ανθρώπου, στο βάθος η καρδιά του, αυτή είναι χαλασμένη. Και γυρίζομαι στο θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει σήμερα και άλλες Παρασκευές, την επόμενη εν πάση περιπτώσει. Θα ήθελα να δούμε πρώτα την ανατολική θρησκεία που ακούει στο όνομα Ινδουισμός. Διότι έχει τόσο πολλά στοιχεία χρήσιμα και να φέρουμε την θρησκεία και την άποψη αυτή του πλησιάσματος στον δρόμο του ανθρώπου προς τον Θεό σε σύγκριση με τη βίβλο. Αυτό το βιβλίο που προσωπικά και περισσότερο από εμάς εδώ απόψε υποστηρίζουμε ότι είναι το θεόπνευστο βιβλίο, η καθαρή αλήθεια
του Θεού για τον άνθρωπο, ο μοναδικός δρόμος είναι κλεισμένος.

εδώ στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Καταρχήν, τι είναι ο Ινδουισμός? Δεν είναι απλώς μια θρησκεία, δηλαδή ένας τρόπος που να ζητήσουμε να πλησιάσουμε τον Θεό, αλλά έρχεται να δώσει απάντηση σε όλα τα προβλήματα του ανθρώπου με ένα δικό του τρόπο. Ξεκινώντας από τον Θεό, από το πρόσωπο του Θεού και επεκτηνόμενο σε όλη την κοινωνική ζωή των ανθρώπων. Ο Ινδουισμός όπως σήμερα τον συναντάμε και σήμερα τον γνωρίζουμε, μας λέγει ότι είναι περιοριστικός. Δηλαδή δεν μπορεί να είναι Ινδουιστής οποιοδήποτε, αλλά εκείνος ο οποίος έτυχε να γεννηθεί Ινδουιστής, δηλαδή μέσα σε μια κάστα, σε ένα σύστημα κοινωνικό το οποίο διήπετο μέχρι τότε από το Ινδουιστικό φρόνημα. Και ρωτάμε λοιπόν, ώστε εδώ δεν μπορούμε να μπούμε μέσα και να πλησιάσουμε όλοι οι άνθρωποι πάνω στην οικουμένη και να συναντήσουμε τον Θεό έστω έτσι που τον διδάσκετε εσείς? Μας λένε όχι, υπάρχει μόνο ένα μικρό παραθυράκι. Και το παραθυράκι αυτό είναι, εάν θελήσετε να αρχίσετε σήμερα να ζείτε κατά τον τρόπο που ζουν οι Ινδουιστές, και τότε θα σας γίνει η χάρις ώστε μετά το θάνατο να γεννηθείτε σε μια άλλη μορφή του ζωικού βασιλείου με την μέθοδο της μετενσάρκωσης, και τότε θα αποκτήσετε τη δυνατότητα να μπείτε κι εσείς μέσα στο Ινδουιστικό κλίμα. Τι κλίμα? Σε αντίθεση με τη Βίβλο. Γιατί η Βίβλος μας λέγει αντίθετα ότι όλοι μας είμεθα κτίσματα του Θεού. Όλοι μας είμαστε φτιαγμένοι από το χέρι του Θεού. Υπάρχει μια διαφορά, αλλά διαφορά που αφορά όλους τους ανθρώπους στο πέρασμα των αιώνων. Γιατί υπάρχει μια προϊστορία, υπάρχει η πτώση του ανθρώπου, υπάρχει το παραστράτημα. Με την ηθική ελευθερία που ο Θεός επρίκησε τον καθέναν από εμάς, θέλαμε κάποτε και ξεστρατήσαμε. Πήραμε τους δικούς μας δρόμους. Όπως ο προφήτης ο Ισαΐας είπε ότι ο καθένας μας διάλεξε τους δρόμους τους δικούς του και τραβήξαμε ο καθένας κατά την κρίση μας όπου θέλαμε. Αλλά ο Θεός έχει και τρόπο αποκαταστάσεως για όλους ανεξαιρέτως, χωρίς καμιά εξαίρεση, να μπούμε και να επιστραφούμε μέσω του Ιησού Χριστού. Όπως είπαμε στην αρχή, αυτός ήταν εκείνος που κατέβηκε χαμηλά με σάρκα και σχήμα ανθρώπου και έγινε όμοιος με μας, για να γίνει με τη θυσία του Γολγοθά ο λυτρωτής και ο σωτήρας κάθε ανθρώπου, ώστε αν θελήσει ο οποιοσδήποτε άνθρωπος να πλησιάσει τον Θεό, να μπορεί μέσω του Ιησού Χριστού να συνδεθεί μαζί του, να βρει τη χαρά και τη ζωή. Ώστε λοιπόν εδώ έχουμε κιόλας ένα σημείο πάρα πολύ μειονεκτικό μπροστά στη Βίβλο. Κατόπιν υπάρχει μέσα στον Ινδουισμό το μυστήριο. Το μυστήριο της γέννησης και το μυστήριο του θανάτου. Είναι μυστήρια τα οποία ακόμη και για τους μορφωμένους Ινδουιστές είναι σεβαστά σημεία τα οποία δεν τα θίγουν, τα δέχονται ανεξέλεγκτα. Αλλά η Βίβλος μας μιλάει και για τη γέννηση, μας μιλάει και για το θάνατο. Μυστήρια μεν όσον αφορά το βάθος των γεγονότων, αλλά έχουν την απάντηση και την εξάρτησή τους από τον Θεό το Δημιουργό. Ήρθαμε στην ύπαρξη διότι το θέλησε ο Θεός. Και μεσολαβεί ο θάνατος, διότι προϋπήρξε η πτώση και η αμαρτία. Αλλά δεν σταματάει εκεί η ζωή. Εξακολουθούμε να ζούμε μετά τον θάνατο. Και εξαρτάται από τη θέση που θα πάρουμε τώρα, έναντι του προσώπου που ήρθε από τον ουρανό του Ιησού Χριστού, για να πάρουμε την ζωή ή τον θάνατο τον αιώνιο, ανάλογα με την εκλογή που θα κάνουμε οποιαδήποτε στιγμή στραφούμε προς τα πράγματα αυτά του Θεού. Είναι λοιπόν ένα σημείο αυτό επίσης μειονεκτικό, διότι μας λένε το εξής στα βιβλία τους, ότι εμείς λατρεύουμε εν μυστηρίο τις αλήθειες αυτές που μας αποκαλύφθηκαν, ερωτηματικό, από ποιον, και η λατρεία μας δεν πηγαίνει εις το αντικείμενο που βλέπουμε με τα μάτια μας, που πιάνουμε τις πέντε αισθήσεις μας, αλλά εις το πρωτότυπο. Και εδώ, όπως είχαμε πει και την άλλη φορά, θέλουμε κάθε φορά που ερχόμαστε σε τέτοια σημεία
να ελέγχουμε ορισμένες άλλες πραγματικότητες και ιδέες που κυκλοφορούν. Είτε αυτές είναι κοινωνικές, είτε είναι φιλοσοφικές, είτε είναι θρησκευτικές. Σε αυτό το σημείο είναι μια θρησκευτική ιδέα η οποία κυκλοφορεί στα πλήθη των ανθρώπων και είναι τυπωμένη βαθιά μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Ο άνθρωπος ο οποίος ξέρει να σκέφτεται και να είναι ελεύθερος και ανεξάρτητος, ταπεινώνεται με σχήματα θρησκευτικά σε σημεία να προσκυνεί αγάλματα, όπως συμβαίνει στις καθολικές εκκλησίες, εικόνες, όπως συμβαίνει και εκεί και στον τόπο μας και αλλού στις ορθόδοξες εκκλησίες, με τη δικαιολογία ακριβώς όπως οι Ινδουιστές χιλιάδες χρόνια πριν έριχναν και έλεγαν ότι η λατρεία μας δεν πηγαίνει στο αντικείμενο που έχουμε μπροστά μας, αλλά στο πρωτότυπο. Αυτές είναι οι υπεκφυγές του ανθρώπου για να ξεφύγει από τον καταιγισμό των αληθιών της Βίβλου, η οποία διαρκώς λέγει ότι ο Θεός δεν λατρεύεται με ποιήματα που έφτιαξε ο άνθρωπος. Ο Θεός δεν είναι όμοιος με αντικείμενα εξωτερικά. Εκείνο που κάνει τον Θεό να ξεχωρίζει τον Θεό της Βίβλου, να ξεχωρίζει από οποιοδήποτε άλλους θεούς, είναι η μοναδικότητα των αληθιών του. Και όπως είπαμε μια άλλη φορά, ότι ο Θεός της Βίβλου, ένα μυστήριο για την κοινωνιολογία της εποχής μας, καθώς ψάχνει μέσα στα έθνη να δει πώς μέσα στο πολυθεστικό σύστημα υπήρξε ένας λαός, αναδύθηκε με μονοθεϊστικές ιδέες να λατρεύει έναν Θεό, και πώς ενώ όλοι οι άλλοι θεοί που τον περιστήχιζαν, που υπήρχαν παλιά και στην εποχή τους και αργότερα, είχαν λατρεία σε αντικείμενα και σε θεούς φτιαχτούς, σιδερένιους, χαλκούς, ξύλινους, ενώ αυτός ο λαός είχε έναν Θεό ο οποίος ξέφευγε από τα πρότυπα αυτά και έλεγε δεν θα λατρεύεις, ούτε θα κάνεις ομοίωμα όσα είναι άνω και κάτω στη γη και υποκάτω της γης. Πώς είναι δυνατόν αυτά τα μυστήρια να εξηγηθούν εάν πίσω από τις αλήθειες του Θεού της Βίβλου δεν βρίσκεται ένας Θεός μοναδικός, ο αληθινός Θεός, τον οποίο εμείς υποστηρίζουμε και πιστεύουμε. Λέγω λοιπόν ότι αυτό το μυστήριο το οποίο καλύπτεται με έτσι μια μονοκονδυλιά για να σβήσουμε και να βγάλουμε από τη μέση, όπως κάνουν οι μορφωμένοι Ινδουιστές, δεν μπορεί να μας ικανοποιήσει. Για την καταγωγή των κόσμων ή του κόσμου γενικότερα, τι μας απαντούν, τι λέει ο Ινδουισμός και τι λέει η Βίβλος? Ο Ινδουισμός μας λέγει ότι ο κόσμος αυτός τον οποίον βλέπουμε δεν έχει αρχή και δεν έχει και τέλος. Είναι κάτι που υπάρχει, κάτι το οποίο αναζωογονείται και ξαναγίνεται, ξαναμορφώνεται, ξανακατασκευάζεται αν θέλετε μόνο του και ανανεώνεται συνεχώς χωρίς κανένα τέλος. Εδώ θα πρέπει να θίξουμε την άποψη εκείνη την υλιστική, τον υλισμό, ο οποίος ναι μεν για τους επιστήμονες έχει σβήσει, για τους πολλούς επιστήμονες, ναι μεν για εκείνους οι οποίοι παρακολουθούν τα ρεύματα, τα ιδεολογικά, ο υλισμός δεν μπορεί σήμερα να σταθεί για πολλούς και διαφόρους λόγους που δεν είναι το παρόντος να θίξουμε, αλλά όμως τούτη η ιδέα ότι ο κόσμος δεν έχει αρχή και δεν έχει τέλος και ότι ο κόσμος ανανεώνεται αφ' αυτού και έχει τη δύναμη μέσα του υπό διαφόρους μορφάς να εμφανίζεται, οι Ινδουιστικές αυτές ιδέες, οι οποίες έρχονται 3.000 χρόνια περίπου πριν από μας, έρχονται να μας πούν ότι κάθε καινούργια ιδεολογία, κάθε καινούργια θεωρία και αντίληψη η οποία υπάρχει γύρω μας και συγκεκριμένα στην περίπτωση αυτή ο υλισμός, δεν είναι καινοφανές, δεν είναι καινούριο πρωτότυπο, αλλά είναι μια μορφή που υπήρχε και αναδύεται και ξαναφέρεται. Και είχαμε ξαναπεί ότι ακόμα και η άποψη του Δαρβίνου, η θεωρία της καταγωγής των ειδών, δεν είναι πρωτότυπη ιδέα του Δαρβίνου, αλλά υπήρχε ακόμη από την αρχαιότητα. Και όταν μας επιτρέψει ο Θεός να θίξουμε αυτά τα σημεία, θα δούμε τις ρίζες του βαθύτερες. Και που αργότερα και πριν από τον Δαρβίνο στη Γαλλία έγινε λόγος για αυτές τις ιδέες. Εν τούτης, ο Δαρβίνος πρώτος δημοσίευσε και πήρε την τιμή να έχουν το όνομα το δικό του μέσα στις θεωρίες αυτές. Εν τούτης λέγω ότι οι θεωρίες οι σημερινές, οι απόψεις οι μυστικές, οι αντιθεϊστικές, οι αντιβιβλικές αντιλήψεις που υπάρχουν στον αιώνα μας δεν είναι καινούργιες, δεν είναι πρωτότυπες, αλλά είναι παλιές.
Και τούτο ακριβώς το σημείο έχει δύο αιχμές. Πρώτον, ότι δεν μπορεί ο άνθρωπος να γεννήσει κάτι καινούριο, να βγει έξω από τις πέντε αισθήσεις, όπως είπαμε στην αρχή, για να βρει την αλήθεια. Θα ανακυκλώνει τις ιδέες του, θα βρίσκεται στον ίδιο κύκλο συνεχώς, πρώτον, και δεύτερον, σύμφωνα με την αποκάλυψη της Βίβλου, υπάρχει ένας εχθρός για τον άνθρωπο. Αόρατος μεν, αλλά πραγματικός. Ο εχθρός αυτός είναι ένα όν υπερβατικό, το οποίο εκτίστη, κτίσμα από τον Θεό, ο αιωσφόρος, ο διάβολος, ο οποίος θέλησε να καταλάβει πρωτεία απάνω στη δόξα, σύμφωνα με την αποκάλυψη των γραφών, και επειδή συνελήφθη μέσα στις ιδέες τις αναρχικές που είχε και εξέπεσε από το μεγαλείο στο οποίο τον είχε ο Θεός τοποθετήσει, παρέσυρε, μας λένε οι γραφές, και άλλα όντα πνευματικά που μας περιστοιχίζουν. Και έτσι ο εχθρός αυτός του ανθρώπου, ο οποίος θέλοντας να παρατείνει τη ζωή του όσο μπορεί, με το να προτρέπει τους ανθρώπους να τρέχουν μακριά από τον Θεό, διότι η αγάπη του Θεού κυνηγάει τον άνθρωπο και θέλει να τον φέρει στη σωτηρία, λέγω, ρίχνει τις πλάνες αυτές μέσα στους ανθρώπους, μέσα στις σκέψεις τους, και σήμερα με καινούργια μορφή δημιουργείται μια καινούργια θεωρία, μια καινούργια αντίληψη που στο βάθος υπήρχε πριν. Δεν ξέρω, όσοι ασχολείστε με το θέμα αυτό, στην Ευρώπη κυκλοφορούν από 50 χρόνια και γυρίζουν γύρω από το πρόσωπο του Ιησού και δεύτερη φορά και τρίτη φορά για να αναμασίσουν αυτές τις αλήθειες. Και ό,τι κυκλοφορεί εκεί παλιό, ξεθοριασμένο, μετά έρχεται και στην πατρίδα μας για να το αναλάβει πλέον και ο Έλληνας μέσα στη σκέψη του και να το δουλέψει μέσα στην καρδιά του. Διάβαζα στις εφημερίδες προκαιρού, επί παραδείγματι, για εκείνες τις μεταθανάτιες εμπειρίες, οι οποίες είναι δεκαετίες πίσω από εμάς. Και έκαναν θόρυβο δεκαετίες πίσω, στην Ευρώπη και στην Αμερική. Σήμερα για τον Έλληνα είναι πρωτοφανές, πρωτάκουστο. Και το λαβαίνει γνώση για πρώτη φορά. Και έρχονται τα αποφόρια, όπως έλεγε ο μεταλληνός της Ευρώπης, να τα φορέσει ο Έλληνας και να τα δεχθεί. Εκείνο που η Βίβλος κάνει και εξυψώνει τον άνθρωπο είναι να του δίνει το διακριτικό γνώρισμα της έρευνας. Να τον εξοπλίζει και να του δίνει τη διάκριση και να του λέει: ψάξε να δεις και να συγκρίνεις για να καταλάβεις ότι όλα αυτά που γυρίζουν γύρω σου, όσα γράφουν εφημερίδες, τα βιβλία, οι ιδέες, υπάρχουν βιβλιοπολία και εκδοτικοί οίκοι στην εποχή μας που ασχολούνται ειδικώς με αυτά τα θέματα και κάνουν χρυσές δουλειές. Γιατί οι άνθρωποι είναι έτοιμοι να στραφούν προς εμπειρίες, επειδή ο διάβολος, ο εχθρός του ανθρώπου, οδηγεί τα πνεύματα των ανθρώπων σε βιώματα και εμπειρίες. Αλλά η Βίβλος μας λέει να έχουμε προσοχή και να είμαστε μακριά από αυτά. Πότε δημιουργήθηκε ο κόσμος κατά την αντίληψη του Ινδουισμού? Ο κόσμος δημιουργήθηκε πριν από αστρονομικά όρια χρονολογικά, δίνοντας δισεκατομμύρια χρόνια επί δισεκατομμυρίων χρόνων σε αυτό όμως τον ανακυκλισμό της εμφάνισης της ζωής. Και ενώ αυτά εν πρώτη θα φαινόταν ίσως και λογικά, γιατί μήπως η καταγωγή των ειδών σύμφωνα με τη δαρβινική άποψη δεν έρχεται για να καλύψει το κενό ότι μέσα στους αιώνες χρειάστηκε να εμφανιστεί ο πρώτος οργανισμός της αμοιβάδας, ο μονοκύτταρος, για να εξελιχθεί σε πολυκύτταρο και σε πολύπλοκο κατόπιο οργανισμό μέχρι τον άνθρωπο, δεν χρειάστηκαν δισεκατομμυρίων ετών? Μήπως θέλω να πω, η άποψη και του Δαρβίνου της καταγωγής των ειδών δεν μας πρόχνει προς αυτή την αντίληψη? Και τι άλλο κάνει ο δαρβινισμός, η εξελικτική θεωρία σήμερα, με το να μιμείται τον Ινδουισμό, ο οποίος μας λέει ότι ο κόσμος δημιουργήθηκε πριν από δισεκατομμυρίων χρόνια? Έχουν ορισμένα παραδείγματα, παραδείγματος χάρη της παλίγιας. Μια παλίγια, μας λένε, είναι ένας τάφρος μεγάλος, ένα χιλιόμετρο μάκρος, ένα χιλιόμετρο πλάτος και ένα χιλιόμετρο ύψος, σε σχήμα κύβου, γεμάτος από τρίχες μεταξωτές καλής ποιότητος. Και κάθε 100 χρόνια βγαίνει μία τρίχα από αυτή, μέσα από αυτή την τάφρο. Και όταν από τις πολλές δισεκατομμύρια δισεκατομμυρίων εκατοντάδες ετών αδειάσει ο τάφος από τις μεταξωτές αυτές τρίχες, έχει τελειώσει μία παλίγια. Και χρειαζόμαστε 100 δισεκατομμύρια παλίγες για να
βρεθούμε πίσω στην απαρχή του κόσμου. Με άλλα λόγια, μύθοι στρογγυλοί οι οποίοι διαδίδονται στους ανθρώπους. Και οι άνθρωποι, επειδή δεν έχουν άλλο φως, και τούτη είναι η ευθύνη εκείνων οι οποίοι γνωρίζουν το φως, να δώσουν τη βίβλο, η οποία με απλότητα, με καθαρότητα, με πέντε σταράτες κουβέντες, μας λέγει ότι ο κόσμος δημιουργήθηκε κατ' επιθυμία του Θεού, επειδή έτσι του φάνηκε αρεστόν. Ήθελε να τον φέρει στην ύπαρξη με ένα συγκεκριμένο σκοπό, σαν ένα κάδρο μέσα στον οποίο να βάλει το πλάσμα το που είμαστε εμείς, ο άνθρωπος. Εμείς είμαστε εκείνοι για τους οποίους έγινε ο κόσμος. Ο κόσμος για τον Θεό είναι ένας λόγος, έγινε δια του λόγου. Ενώ ο άνθρωπος κατά τη βίβλο επλάστηκε κατ' εικόνα Θεού και καθ' ομοίωση Θεού. Πήρε ο Θεός χώμα, έσκυψε στη γη, χρησιμοποιώντας τη μορφή την ανθρώπινη, για να μας δείξει ότι ασχολήθηκε και ενεφύσισε μες τον άνθρωπο πνοήν ζωής και τον έκανε ψυχήν ζώσον. Τούτο είναι το μεγαλείο, το άπειρο μεγαλείο της βίβλου, η άπειρη απόσταση που ξεχωρίζει την θρησκεία αυτή, την ανατολική, του Ινδουισμού, μία από τις βασικότερες μεταξύ των ανατολικών θρησκειών και της βίβλου. Αν έρθουμε τώρα στο πρόσωπο του Θεού, να δούμε τι είναι ο Θεός. Τι μας λέει δηλαδή η Ανατολή και τι μας λέει η Βίβλος. Είναι σπουδαίο να παρατηρήσουμε ότι και στον Ινδουιστικό κόσμο αντίληψης υπάρχει η Τριάδα. Και δεν είναι περίεργος ο αριθμός της Τριάδας, διότι γνωρίζουμε από τις γραφές, από τη Βίβλο, ότι ο εχθρός του ανθρώπου, τον οποίο ονομάσαμε πριν ο Αιωσφόρος, προσπαθεί να μιμείται. Είναι ο πίθηκας του Θεού. Μιμείται διαρκώς τον Θεό. Και δεδομένου ότι υπάρχει κατά την βιβλική αποκάλυψη η Τριάδα του Θεού, ο Πατέρας, ο Υιός, το απαύγεσμα της δόξας και το Πνεύμα εκείνο, μέσα στην ακτινοβολία του, στη σφαίρα των οποίων και των τριών ζει, υπάρχει, με όλη την αυτογνωσία, με όλη την ικανοποίηση, με όλη την τελειότητα, το Θείον Ον στην Τριάδα. Λέγω, ο Αιωσφόρος, ο εχθρός του ανθρώπου, μιμείται, και όχι μόνο εδώ, και σε άλλα στοιχεία, όπως θα δούμε στην πάροδο του χρόνου μας, αλλά και στην Αποκάλυψη. Μας λέγει η Βίβλος στα τέλη των καιρών, πάλι θα μιμηθεί, με το να θέλει αυτός, σαν Θεός πλέον, γιατί θέλει να λατρευτεί σαν Θεός, με το αντικείμενο εκείνο που θα στείλει στον κόσμο έναν άνθρωπο, ο Αντίχριστος, για να πάρει την θέση αντί του Χριστού, να είναι το δεύτερο πρόσωπο της δικής του Τριάδας και ο ψευδοπροφήτης, ο οποίος με δυνάμεις, οι οποίες θα έρχονται από εκείνον των Αιωσφόρων, θα παραπλανήσει τα έθνη για να τον ακολουθήσουν, θα είναι η άλλη Τριάδα, η οποία θα είναι μια ψευτοτριάδα να μιμηθεί τον Θεό. Λέγω λοιπόν ότι δεν είναι παράδοξο το ότι οι γραφές μας δίνουν την αποκάλυψη να δούμε τις απομιμήσεις έξω από αυτές σε όλα τα άλλα σχήματα. Και εδώ βλέπουμε λοιπόν μέσα στον Ινδουισμό. Το τριμούρτι αυτό δεν είναι τίποτα άλλο. Αν θυμόσαστε από φωτογραφίες που έχετε δει και εικόνες, τα αγάλματα που είναι καθισμένα, με τα χέρια εκείνα που είναι περιδηλιγμένα, με τα τρία κεφάλια. Τα τρία αυτά κεφάλια είναι το τριμούρτι αυτό, ο τρικέφαλος Θεός, ο τρισυπόστατος, αν θέλετε, Θεός του Ινδουισμού. Και ο καθένας από αυτούς τους θεούς έχουν την δική του ονομασία. Ο ένας είναι ο Βράχμα, ο άλλος είναι ο Βίσνου και ο άλλος είναι ο Σύρα. Ο πρώτος, ο Βράχμα, είναι ο δημιουργός κατά την Ινδουιστική αντίληψη. Ο δεύτερος, ο Βίσνου, είναι ο διατηρητής ολόκληρου του σύμπαντος. Και το περίεργο, ο τρίτος, ο Σύρα, είναι ο καταστροφέας για να δώσει την δικαιολογία πώς ο κόσμος καταστρέφεται. Η φθορά υπάρχει ώστε να υπάρξει κατόπι και η ανανέωση. Αλλά τα περίεργα είναι ότι μέσα στα στοιχεία που μας δίνονται σε αυτές τις θεότητες εδώ του Ινδουισμού, ο μεν Βράχμα σαν δημιουργός υποστηρίζεται και κυροφορούμεθα δημιούργησε τον κόσμο και μένει απαθής. Δεν ενδιαφέρεται πλέον για τον κόσμο αυτόν, ούτε για την τύχη του και ασφαλώς ούτε για το μέλλον το δικό σας, ούτε το δικό μου. Είναι ένας Θεός που μοιάζει πάρα πολύ όμορφα με τον απαθή, απαθέστατο Θεό των φιλοσόφων, ο οποίος και οι οποίοι φιλόσοφοι μας λένε, αφήστε το Θεό εκεί που κάθεται να κάνει τη δουλειά του, κάντε και εσείς τη δουλειά σας, πέραν αυτού μη ασχολείστε με τίποτα άλλο, σας φτάνει αυτό. Και ρωτάμε, οι ανησυχίες μας, τα ερωτηματικά μας, η φλόγα του ανικανοποίητου μέσα μας, η αιώνιοι πόθη μας,
Εάν υπάρχει κάτι μετά το θάνατο, πώς θα απαντηθούν αυτά.

Και έρχεται το δεύτερο εκείνο περίεργο μυστήριο. Ο Βίσνου, η δεύτερη προσωπικότητα αυτή, η οποία επίσης κατάγεται μέσα από το Βράχμα, έρχεται και εμφανίζεται στον κόσμο υπό διάφορες μορφές, άλλοτε σαν αυγό, άλλοτε σαν ψάρι, άλλοτε σαν φίδι, άλλοτε σαν άνθρωπος, για να δώσει τον φωτισμό του στους ανθρώπους και να τους οδηγήσει στην αλήθεια. Και ρωτάμε, ποια αλήθεια, ποια φωτισμό, ποιο ενδιαφέρον υπάρχει από έναν απαθή Θεό, ποιος είναι ο προορισμός στον οποίο θέλει να με οδηγήσει. Για τον καταστροφέα διηγείται μόνο ότι είναι εκείνο το στοιχείο που διαρκώς γκρεμίζει, καταστρέφει. Και γυρίζουμε τις σελίδες της Βίβλου και βλέπουμε έναν υπέροχο Θεό, τον Πατέρα, ο οποίος σκέφτεται ότι μέσα στην τελειότητα τη δική του, στην αυτοτέλειά του, είναι υπερικανοποιημένος και υπερπλήρης, υπεργεμάτος. Δεν έχει ανάγκη από τίποτα. Και σκέφτεται και σχεδιάζει να δημιουργήσει όντα που να του μοιάζουν με ηθική ελευθερία, με γραμμές αιώνιες, που να σκέφτονται σαν κι αυτόν, που να αποφασίζουν ελεύθερα, που σε λίγο καιρό, αφού τους δώσει τη δυνατότητα να εκδηλωθούν, να τα θεώσει και να τα οδηγήσει μέσα στη δόξα να είναι όμοια με αυτόν. Λέγω, φτάνει και συλλαμβάνει το σχέδιο και το πραγματοποιεί και δημιουργεί τον άνθρωπο. Και γίνεται ο άνθρωπος κατ' εικόνα Θεού και καθομοίωση Θεού. Τι μεγαλειώδες γραμμές του Πατέρα Θεού. Δεν είναι ο Βράχμα ο οποίος δεν ενδιαφέρεται, αλλά είναι ο Θεός ο οποίος εκδηλώνεται ως Πατέρας πλέον. Ο Ιησούς Χριστός σε δίδαξε να προσευχόμαστε και να λέμε «Πάτερ ημών ο εν της ουρανής». Μας τον προσδιορίζει σαν Πατέρα στοργικό, μας τον προσδιορίζει σαν κάτι δικό μας, να τον κάνουμε δικό μας, μας προσδιορίζει τον τόπο στον οποίο αποκαλύπτεται, είναι η ουρανή, επάνω τα σύμπαντα τα υπερβατικά, και είναι ο Θεός με γραμμές αγάπης, με γραμμές αγαθότητος, με γραμμές δικαιοσύνης, με γραμμές θείες μοναδικές, οι οποίες μένουν αναλύωτες, για να μπορέσει με αυτές να συνδέσει τις υποσχέσεις του, να μας τις δώσει να κρατηθούμε από αυτές, ελπίζοντας και με την βεβαιότητα ότι είναι ο Θεός μας. Από το άλλο μέρος, ο Ιησούς Χριστός, το πρόσωπο εκείνου, το οποίο προκαταβολής κόσμος, πριν ακόμη δημιουργηθεί ο κόσμος και ο άνθρωπος, είχε αποφασιστεί το ενδεχόμενο της πτώσης του ανθρώπου. Εκείνο, δυστυχώς, η θλιβερή ιστορία, η οποία έλαβε μεν χώρα. Αλλά ο Θεός, μέσα στην παρσοφία του και στην αγάπη του, βρήκε τη λύση, ήρθε αυτός, έγινε άνθρωπος, πήρε πάνω στο Γολγοθά όλη την ενοχή, πλήρωσε χωρίς ο ίδιος να φταίει για τίποτα, αναμάρτητος όν, και πήρε τη θέση τη δική σου και τη δική μου. Και έγινε ο σωτήρας ο δικός σου και ο δικός μου. Ώστε πλησιάζοντας αυτόν τον Ιησού, γνωρίζεις συγκεκριμένα τι είναι αυτός ο Ιησούς. Είναι το έτερον εγώ, το δεύτερο εγώ της Θείας Τριάδος. Και επειδή μας μιλάνε οι Ινδουιστές για 33 θεότητες, βασικές θεότητες, αμέσως η σκέψη μας γυρίζει προς δυο συγκεκριμένα ρεύματα τα οποία υπάρχουν. Όσοι τυχόν έχετε ασχοληθεί με τις μασονικές στοές, θα δείτε και θα διαπιστώσετε, έστω από περιέργεια, ότι μέσα σε αυτές τις στοές υπάρχουν 33 βαθμοί. Και αν μπει κανείς πιο βαθιά μέσα εκεί, θα δει πόσο οι θεότητες των μασόνων ομοιάζουν με τις θεότητες των Ινδουιστών. Και ότι μέσα και πίσω από τα τείχη των μασονικών στοών εκτελούνται μυστήρια, όπως τα ελευσίνια μυστήρια, τα μυστήρια στη Δοδόνη και τα μυστήρια στην Επίδαυρο και τα μυστήρια στους Δελφούς. Εκείνα τα αρχαία μυστήρια, όχι μόνο τα ελληνικά και τα αιγυπτιακά και τα μικρασιατικά και των Ρωμαίων και του Μήθρα, εκτελούνται σήμερα σε διαφόρους μορφές και βαθμούς μέσα στις μασονικές στοές. Λέγω λοιπόν, εκεί ο άνθρωπος ζητάει να βρει έναν τρόπο. Θα μπορούσαν να ονομαστούν οι μασονικές στοές, στοές του Ινδουισμού. Αλλά επειδή ο εχθρός του ανθρώπου δίνει καινούργια σχήματα, καινούργιες αλλαγές. Η αλλαγή είναι επιτακτική ανάγκη κάθε ανθρώπου, όχι μόνο πολιτική, όχι μόνο κοινωνική, αλλά και μέσα στην δημιουργικότητα του πνεύματός του. Θέλει κάτι καινούριο.
Οι Αθηναίοι, όπως διαβάζουμε, όταν πήγε ο Παύλος και τους επισκέφτηκε, δεν είχαν καιρό οι φιλόσοφοι της εποχής παρά να ακούν και να λένε κάτι τι, το καινούριο. Τα παλιά τα είχαν χορτάσει, τα είχαν ξεπεράσει. Ήθελαν καινούριο. Θέλουμε κάτι καινούριο. Αλλά οι γραφές μας αποκαλύπτουν ένα άλλο μυστικό. Είναι το παλιό το οποίο μας μεταφέρουν. Αλλά το παλιό, το οποίο είναι δροσερό, όπως το νερό είναι τόσο παλιό, αιώνιο θα λέγαμε, μαζί με την καταγωγή της γης, όσο παλιά πάει η δημιουργία της γης, τόσο και το νερό, και είναι πάντα φρέσκο, πάντα ανακαίο, πάντα δροσιστικό, πάντα μαζόγονη, έτσι είναι και η αλήθεια της βίβλου. Το ίδιο μέρος των γραφών αν διαβάσεις, σκεπτόμενος και μιλώντας με το πρόσωπο του ζωντανού Χριστού πάνω στον ουρανό, γεμίζει η καρδιά σου, φορταίνει το πνεύμα σου, ζωογονείται. Είναι μεν παλιό ως αντικείμενο και ως μήνυμα, αλλά είναι πάντα φρέσκο, γεμάτο, ζώπιο όταν το δέχεσαι μέσα στην καρδιά σου. Αυτή είναι η μία γραμμή. Υπάρχει όμως και η άλλη γραμμή. Η άλλη γραμμή η οποία δεν διαφέρει καθόλου από το Ινδουιστικό σύστημα, μόνο που στην εποχή του Παύλου ονομαζόταν γνωστικισμός, που είχε αρχίσει να μεταδίδεται από πού? Από εκεί που είχε τις ρίζες, γι' αυτό και καταπιανόμαστε με αυτές τις θρησκείες της Ανατολής, από εκεί που είχε τις ρίζες ο Ινδουισμός. Κίνα, Ινδία, Περσία, παρόλο που στην Περσία είχε ένα άλλο σχήμα του ζωροαστρισμού, και από τις χώρες της Ανατολής, Συρία, Λίβανο, πίσω από εκείνο το παραπέδασμα της Αιγύπτου, όλα αυτά μαζί τα ιδεολογικά ρεύματα σε ένα κοινό τρέξιμο του συγκριτισμού με το όνομα πλέον γνωστικισμός από το γνώσεις, για να γνωρίσουμε κάτι καινούριο με απόκριφες διδασκαλίες, όπως και στον Ινδουισμό, που μεταδίδονται από στόμα σε στόμα και από γενιά σε γενιά, για να μεταφερθούν το μυστικό, μυστηριώδες Ευαγγέλιο για να χορτάσει τον άνθρωπο. Λέγω, στην εποχή του Παύλου, όταν κινήθηκαν αυτές οι ιδέες και οι αντιλήψεις, περικύκλωσαν τόσο πολύ το κήρυγμα του Ευαγγελίου που ο Παύλος αρχίζει και διαμαρτύρεται. Στην επιστολή προς Κολοσσέις έχουμε αμέσως την αντίδρασή του. Έλεγαν οι γνωστικιστές ότι υπάρχουν οι 33 αιώνες. Ποιοι είναι αυτοί οι 33 αιώνες? Γυρίζοντας πίσω στον Ινδουισμό, συναντάμε τις 33 θεότητες του Ινδουισμού. Και οι 33 αιώνες δεν είναι παρά οι ενσαρκώσεις, οι εμφανίσεις, μας λέγει ο Ινδουισμός για τους θεούς του. Μας λέει ο γνωστικισμός για τους αιώνες. Κάθε αιώνας ήταν ένα πρόσωπο, ένα συγκεκριμένο πρόσωπο. Και έρχεται ο Παύλος με τη θεοπνευστία που του έδωσε ο Κύριος της δόξας και μιλάει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι το πλήρωμα των αιώνων. Είναι η ολοκλήρωση του Θεού. Δεν είναι ο ένας, ο μοναδικός, ο μερικός εκείνος αιώνας, ή ο δεύτερος, ή ο τρίτος, ή ο όγδοος, αλλά είναι το πλήρωμα της θεότητος σωματικός. Και έχουμε έτσι την θεία αντίληψη και τη θεία αντίδραση σε όλα τα ρεύματα, φιλοσοφικά, θεολογικά, τα οποία κυκλοφορούν με το να μας δίδεται το μεγαλείο της θείας αποκάλυψης. Έχουμε λοιπόν εδώ, σε αυτό το σημείο, να κάνουμε με έναν Θεό πολύ πολύ περίεργο. Αλλά ο Θεός της Βίβλου είναι Θεός διαφορετικός και είναι Θεός πολύ παρεξηγημένος. Είναι Θεός ο οποίος, για τον οποίο ο άνθρωπος πολύ λίγο ενδιαφέρον έδειξε. Υπάρχουν και κινούνται δυνάμεις σήμερα, όχι ανθρώπινες. Οι άνθρωποι όταν κινούνται αντιθεϊστικά δεν ξέρουν τι κάνουν. Αλλά πίσω από αυτούς, μέσα στον αόρατο πνευματικό κόσμο, υπάρχουν άλλα συμφέροντα. Παρωθούν τους ανθρώπους από πολιτικά κίνητρα, ιδεολογικά κίνητρα, θρησκευτικά κίνητρα. Φανατίζουν τους ανθρώπους. Το βιβλίο αυτό μην το πάρει στα χέρια του άνθρωπος και το διαβάσει. Γιατί αν πάρει στα χέρια σου το βιβλίο του Θεού, αν το διαβάσεις μόνος σου, με πρόθυμη και ευθεία την καρδιά και ανεπηρέαστος, ειλικρινά, και μείνεις εσύ με τον Θεό και του πεις: δεν σε γνωρίζω, δεν σε πιστεύω, δεν σε ξέρω, σε παρακαλώ, άκουσα ότι αυτό είναι το βιβλίο σου, βοήθησέ με μέσα σε αυτό να σε βρω και να σε γνωρίσω. Τι θαυμαστός είναι αυτός ο Θεός, τι υπέροχος που είναι αυτός ο Θεός. Όταν ένας Ινδουιστής γνωστός υπό το όνομα Σούνταρ Σιν, υπάρχει βιογραφία του στα παλιά ελπίσματα για όσους θέλετε να τη δείτε, και καλό θα ήταν να κυκλοφορούσε αυτό το βιβλίο, λέγω ο Σούνταρ Σιν, ένας Ινδουιστής τυλιγμένος σε αυτές τις ιδέες, όταν ήρθε αντιμέτωπος με τούτο το βιβλίο, άλλαξε. Είπε: εδώ είναι η αλήθεια, αλλά δεν μπορώ να τον γνωρίσω.
Θέλω να μου αποκαλυφθείς, θέλω να μου δείξεις τον εαυτόν σου. Και έθεσε μάλιστα όριο στον Θεό, το οποίο δεν το συνιστώ, αλλά για να δείξω απλώς ότι ο Θεός είναι Θεός που δέχεται την πρόκληση όταν τη ζητάμε ειλικρινά την αλήθεια και την αποκάλυψη των σχεδίων. Και του είπε, εάν δεν μου αποκαλυφθείς, θα πέσω στις γραμμές του τρένου. Του όρισε ώρα. Ήταν έτοιμος και αποφασισμένος. Και ο Κύριος, με ειδικούς τρόπους, την ολόκληρη ιστορία, διαβάστε τις άλπες μας, έχετε ενδιαφέρον να δείτε πώς του μίλησε ο Θεός και πώς εργάστηκε ο Θεός. Και τι έκανε μέσα από τη ζωή αυτού του ανθρώπου ο Θεός. Αυτός ήταν ο πρώτος ο οποίος πήγε επάνω στο Θιβέτ, όπου κρατάνε τα μυστικά βιβλία, τις Βέδες και τα άλλα, τα αποκρυφιστικά, τα βιβλία των νεκρών του Θιβέτ, τα γνωστά, για τα οποία σήμερα υπάρχουν οι μεταθανάτιες εμπειρίες βάσει αυτών των βιβλίων. Λέγω, πήγε εκεί πάνω και τον απόθυσαν οι καλόγεροι του Δαλάη Λάμα και τον πήραν και τον έριξαν από εκατοντάδες μέτρα ψηλά από ένα βουνό, ένα βράχο κάτω να τον σκοτώσουν. Και έπεσε κάτω και έγινε ο άνθρωπος ένα σωρό σάρκα. Τα κόκαλά του είχαν ξαρθωθεί όλα. Δεν σκοτώθηκε. Και ο Κύριος, ο ζωντανός Κύριος, τον ανόρθωσε. Και ξαναγύρισε ζωντανός. Σας φαίνεται περίεργο ίσως για κάποιον που δεν ξέρει τις γραφές. Απίστευτο. Αλλά ο Θεός της Βίβλου είναι ο Θεός δύναμης. Είναι Θεός ανάστασης. Είναι Θεός σπουδαίος. Και όταν πήγε στην Ευρώπη ο άνθρωπος αυτός και μίλησε σε εκκλησίες χριστιανικές, τους είπε, εσείς εδώ είσαστε όλοι τενεκέδες ξεγάνωτοι. Δεν έχετε μέσα στη ζωή που λέει αυτό το βιβλίο. Διότι ο Θεός καλεί σε μια ζωή πλούσια, μοναδική, βαθιά. Μοιάζεται με τις πέτρες που είναι ρηγμένες μέσα στη θάλασσα χρόνια ή μέσα στα βαθιά τα ποτάμια και την παίρνετε και τη σκίζετε στη μέση, την σπάζετε και βλέπετε κατάξερη. Γιατί η καρδιά σας είναι ξηρές. Συνοψίζοντας τη βραδιά μας αυτή, ήθελα να προκαλέσω και να καλέσω το κάθε ειλικρινές πνεύμα. Τον άνθρωπο ο οποίος θέλει την αλήθεια. Να προκαλέσει τον Θεό. Να του πει, δεν σε ξέρω, δεν σε γνωρίζω, δεν σε καταλαβαίνω, δεν σε μπορώ. Αλλιώς τα πράγματα τα καταλαβαίνω και τα νιώθω εγώ. Μίλησέ τον με όποια γλώσσα θέλεις. Έσαι ειλικρινής. Ζήτησέ τον να σου αποκαλυφθεί. Πάρε το βιβλίο του Θεού στα χέρια σου. Ζήτησε να δεις. Σύγκρινε τον κόσμο έξω, τις ιδέες, τα βιβλία του κόσμου, τις οποιασδήποτε θρησκείες με τούτο το βιβλίο. Να δεις τη διαφορά. Να δεις την αλήθεια του Θεού. Να τον γνωρίσεις. Και στα μεγάλα ερωτήματα, γιατί είμαι στον κόσμο αυτόν, πού πηγαίνω, υπάρχει ζωή μετά θάνατο, υπάρχει ένα όν υπερβατικό μεγαλύτερο από μένα που να με καταλαβαίνει, πώς σκέφτεται, τι θα ήθελε, υπάρχει τρόπος να συνδιαλεχθούμε και να μιλήσουμε μαζί. Για όλα αυτά τα ερωτήματα η Βίβλος δίνει μια απάντηση. Ένα ναι, ένα δρόμο ανοιχτό, φωτεινό, πλούσιο, στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ο Ιησούς Χριστός είναι ένα πρόσωπο ζωντανό. Δεν είναι ένα ιστορικό πρόσωπο που έζησε, πέθανε και χάθηκε στην ιστορία. Αλλά είναι ένα ζωντανό πρόσωπο που ζει σήμερα. Κινείται σήμερα ανάμεσά μας προς τις καρέκλες. Κινείται έξω στο σπίτι μας.

0: δεν σταμάτησε. Σύ λοιπόν κακοπάθησον ως καλός στρατιώτης Ιησού Χριστού. Ουδή στρατευόμενος εμπλέκεται εις τας βιωτικάς υποθέσεις δια να αρέσει εις τον στρατολογήσαντα. Β' Τιμόθεον 2, 3 έως 4. Ένας στρατηγός κάποτε πολεμούσε στο μέτωπο και μαζί πολεμούσε και ο γιος του που ήταν υπολοχαγός. Σε μια επίθεση κατά των εχθρικών στρατευμάτων, καθώς ο στρατηγός οδηγούσε τη μεραρχία στη μάχη, το μάτι του έπεσε σε ένα νεκρό αξιωματικό που κοίτονταν ακριβώς μπροστά του. Σε κλάσματα δευτερολέπτου συνειδητοποίησε πως ήταν ο γιος του. Η πατρική του καρδιά τον έσπρωχνε να σταματήσει για να κλάψει το παιδί του. Δεν υπήρχε όμως χρόνος για χάσιμο. Το καθήκον τον καλούσε στη μάχη. Έτσι, μετά από ένα βιαστικό φιλί στο παγωμένο πρόσωπο, έτρεξε να οδηγήσει τους στρατιώτες του στην επίθεση. Αν θέλεις να είσαι καλός στρατιώτης του Ιησού Χριστού, πρώτα-πρώτα να το ξέρεις πως θα κακοπαθήσεις. Θα χρειαστεί να θυσιάσεις πρόσωπα και πράγματα σε αυτή τη γη που τα αγαπάς. Υπάρχουν μάχες, υπάρχει σκληρός αγώνας, γιατί υπάρχει εχθρός. Θα πρέπει λοιπόν να αγαπάς τον Κύριό σου με όλη σου την καρδιά, για να μπορείς να δοθείς αυτόν τον αγώνα με όλη σου την ψυχή και να τον προτάξεις, να τον βάλεις δηλαδή πιο πάνω από όλα τα άλλα. Πάνω από συγγένειες και πάνω από γήινους δυσμούς, πάνω από τα βιωτικά και τις γήινες απασχολήσεις σου. Να σε απασχολεί πρώτα και πάνω απ' όλα η Βασιλεία του Θεού. Όλα να τα κάνεις πέρα για χάρη της. Να μην παρασύρεσαι από συναισθηματισμούς και ανθρώπινες ευαισθησίες. Να είναι το βλέμμα σου μόνιμα στραμμένο στη νίκη, στο τέλος του δρόμου σου, στο θρόνο του δοξασμένου Κυρίου σου. Κύριέ μου, αξίωσέ με να αγαπήσω εσένα πάνω από κάθε τι σε αυτόν τον κόσμο και να δίνω τις μάχες τις δικές σου αφοσιωμένος με όλη μου την καρδιά και το νου στο σκοπό της δικής σου δόξας.
1: Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

Προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μεταφρασμένη σε απλή, κατανοητή γλώσσα.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Αναλεώνται τα πρωινά. Ευχαριστούμε για τα ελέη σου, γιατί μας στεφανώνεις με έλεος και εκτιρμούς. Σε ευχαριστούμε γιατί οι μερίδες μας έπεσαν σε τόπους τρευνούς και λάβαμε ωραιοτάτη κληρονομία. Ευχαριστούμε πολύ για τη χάρη σου που ακόμη περιμένει αμαρτωλούς. Σε ευχαριστούμε για την υπομονή, τη μακροθυμία. Ευχαριστούμε πολύ για όλες τις ιδιότητες που εκδηλώνονται στη ζωή μας. Χαιρόμαστε καθώς είμαστε δικοί σου. Το πρωινό αυτό ανανεώνουμε την εμπιστοσύνη μας σε σένα. Ανανεώνουμε την ευγνωμοσύνη μας σε σένα, την παραχώρησή μας σε σένα. Θυμόμαστε ότι εσύ μας έβγαλες μέσα από την εξουσία του σκότους και μας έφερες στη βασιλεία του αγαπητού σου Υιού. Ευχαριστούμε γιατί μας κάλεσες σε ένα καινούριο δρόμο, μας έδωσες κλίση και αποστολή. Παρακαλούμε πολύ, αξίωσέ μας να κάνουμε βέβαιη την κλίση μας, αξίωσέ μας να ζούμε όπως θέλεις εσύ, χάρισέ μας παρακαλούμε ένα δρόμο, ένα περπάτημα στο δικό σου το φως. Αποκάλυπτε μας παρακαλούμε τα μάθη μας. Δείξε μας αν υπάρχει κάτι ανάμεσα σε εμάς και σε σένα. Παρακαλούμε, δώσαμε στις καρδιές μας το ζήλο και την επιθυμία να μοιάσουμε στον Ιησού Χριστό. Παρακαλούμε πολύ, εργάσου στις καρδιές μας. Κάνε έργο αλλαγής, ανανέωσης, ενθάρρυνσης, παρηγορίας, ειρήνευσης. Ο λόγος ο δικός σου παρακαλούμε να ηχήσει στις καρδιές μας όπως πράγματι είναι, λόγος Θεού. Παρακαλούμε εσύ να τον διερμηνεύσεις. Ζητούμε να επισκεφθείς με το έλεος σου όλες τις συναθρήσεις, στην πατρίδα μας και αλλού, όπου ο λόγος σου κηρύτεται. Θυμόμαστε εκείνους που βρίσκονται κάτω από δύσκολες συνθήκες, συνθήκες ανελευθερίας. Παρακαλούμε ιδιαίτερα να τους επισκεφθείς. Αφινόμαστε στα χέρια σου, στη ζωοποιό σου χάρη, στο όνομα του Κυρίου μας. Αμήν. Να ψάλουμε παρακαλώ και τον ύμνο με τον αριθμό 61. Η νύξ εγγίζει σκότος πανταχού, ελθέω σώτερ μήνων μετεμού. Τις βοηθεί με ή παρηγορεί, σύ ελπίς μου μήνων παρεμή. Α361.

Διαβάζω τον 32ο ψαλμό. Ψαλμός λάμδα β. Μακάριος εκείνος του οποίου συνεχωρήθη η παράβαση, του οποίου εσκεπάστη η αμαρτία. Μακάριος ο άνθρωπος εις τον οποίο ο Κύριος δεν λογαριάζει ανομίαν και εις του οποίου το πνεύμα δεν υπάρχει δόλος. Ότε απεσιώπησα, επαλαιώθησαν τα οστά μου εκ του ελολιγμού μου όλην την ημέραν. Επειδή ημέραν και νύχτα ευαρύνθη η χείρη σου επ' εμέ. Η υγρότης μου μετεβλήθη εις θερινήν ξηρασίαν. Την αμαρτία μου εφανέρωσα προς ε, και την ανομία μου δεν έκρυψα. Είπα, εις τον Κύριον θέλω εξομολογηθεί τας παραβάσεις μου και εσύ συνεχώρησας την ανομίαν της αμαρτίας μου. Δια τούτο πας όσιος θέλει προσεύχεστε προς ε, εν καιρό προσήκοντι, σε καιρό που αρμόζει. Βεβαίως, σε κατακλυσμό πολλών υδάτων, τα αυτά δεν θέλουσι εγγίζει εις αυτόν. Σύ είσαι η σκέπη μου. Θέλεις με φυλάτη αποθλίψεως. Αγαλία συλλυτρώσεως. Θέλεις με περικυκλώνει. Εγώ θέλω σε συνετίσει και θέλω σε διδάξει την οδόν εις την οποία πρέπει να περιπατείς. Θέλω σε συμβουλεύει. Επί σε θελήστε ο οφθαλμός μου. Μη γίνεσθε ως ύπος, ως ημίωνος εις τα οποία δεν υπάρχει σύνεσης, τον οποίον το στόμα πρέπει να κρατείται εν κοιμό και χαλινό, άλλος δεν ήθελον πλησιάζει είσαι. Πολλέ εμάστιγες του ασεβούς, τον δε ελπίζοντα επί Κύριον, έλεος θέλει περικυκλώσει. Εφραίνεστε εις τον Κύριον και αγάλεστε δίκαιοι και αλλαλάξατε πάντες οι ευθύς στην καρδίαν. Αμήν.

Στον ψαλμό αυτό ο Δαβίδ κάνει κάτι το οποίο συνηθίζει στους περισσότερους από τους ψαλμούς του. Τον ξεκινάει διατυπώνοντας το συμπέρασμα. Είναι μια μέθοδος που και εμείς τη χρησιμοποιούμε μερικές φορές. Και στη συνέχεια, ιδιαίτερα στο πρώτο τμήμα, στο πρώτο ήμιση του ψαλμού, παρουσιάζει το σκεπτικό του. Τι τον οδήγησε στο να καταλήξει στο συμπέρασμα αυτό. Ποια ήταν η κατάσταση στην οποία βρισκόταν, τι έκανε, πώς αντιμετωπίστηκε και πώς τελικά ο Θεός τον οδήγησε σε αυτό το οποίο διατυπώνει στην αρχή του ψαλμού. Θα ήθελα λοιπόν σήμερα να σταθούμε κυρίως στο πρώτο ήμιση, στα εδάφια 1 έως 7 κυρίως, και να δούμε τι ήταν εκείνο το οποίο όθησε τον Δαβίδ στο να ξεκινήσει αυτή την δοξολογία με αυτά τα καταπληκτικά εδάφια. «Μακάριος εκείνος του οποίου συνεχωρήθη η παράβασης, του οποίου εσκεπάστη η αμαρτία, μακάριος ο άνθρωπος, στον οποίο ο Κύριος δεν λογαριάζει ανομία και στου οποίου το πνεύμα δεν υπάρχει δόλος». Γιατί? Έτσι λοιπόν θα σταθούμε κυρίως, καταρχήν τουλάχιστον, στο εδάφιο 5 και στα εδάφια 3 και 4, για να οδηγηθούμε στη συνέχεια στα εδάφια 1 και 2. Εκείνο το οποίο διαφαίνεται στο εδάφιο 3 είναι ότι ο Δαβίδ, όταν έγραψε αυτό τον ψαλμό, βρισκόταν σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση, πέρναγε από μια εξαιρετικά μεγάλη δυσκολία. Ποια δεν είναι γνωστό. Αλλά είναι πολύ αποκαλυπτικός όταν δηλώνει ότι επαλαιώθησαν τα οστά μου από το λιγμό μου όλη τη μέρα. Εδώ θίγει δύο ζητήματα.

Το ένα είναι αυτό το οποίο είναι κυριστικό πολλών ανθρώπων σήμερα. Βέβαια, κάθε εποχή υπήρχε, αλλά ίσως τις μέρες μας, για λόγους που δεν είναι της ώρας, ίσως τις μέρες μας αυτό είτε να είναι σε μεγαλύτερη έξαρση, είτε απλώς να γίνεται περισσότερος λόγος γι' αυτό. Στη θλίψη του ανθρώπου, στην ψυχική καταπώνηση, αν θέλετε, στις διάφορες ψυχικές παθήσεις. Βεβαίως, με τον όρο αυτό εννοείται ένα μεγάλο φάσμα δυσλειτουργιών που υπάρχουν στον ψυχικό χώρο του ανθρώπου. Αλλά εδώ ο Δαβίδ σχολιάζει εμέσως, αναφέρεται κυρίως, σε αυτό το οποίο σήμερα είναι γνωστό ως κατάθλιψη, ως μελαγχολία, ως πίκρα, ως ανικανοποίητο της ψυχής. Και μάλιστα κάνει και το συσχετισμό, τον οποίο η σύγχρονη επιστήμη έχει διαπιστώσει, το συσχετισμό μεταξύ της ψυχικής υγείας, της ψυχικής ισορροπίας και της σωματικής τέτοιας. «Ότε απεσιώπησα, επαλαιώθησαν τα οστά μου εκ του ολολιγμού μου όλη την ημέρα». Θα έχετε προσέξει πως όσο περνάει ο καιρός, τόσο περισσότερο γίνονται σχόλια και στον τύπο, ημερήσιο, περιοδικό, και στην τηλεόραση, συζητήσεις, αναφορές, αλλά και σε διάφορα βιβλία. Πώς θα αντιμετωπίσει ο άνθρωπος το δικό του πρόβλημα, τη δική του ψυχική κατάσταση, αυτό που τον ίδιο τον βασανίζει. Και μάλιστα δεν είναι λίγοι εκείνοι οι οποίοι καταλαβαίνουν και κάνουν αυτό το συσχετισμό, όχι μόνο χριστιανοί επιστήμονες και άλλοι. Εδώ διαβάζουμε πως όταν ο Δαβίδ βρισκόταν σε αυτή την κατάσταση, σε κάποια στιγμή δεν άντεξε και είπε «Στον Κύριο θα εξομολογηθώ τις παραβάσεις μου». Βλέπουμε ότι έκανε αυτό το οποίο και πολλοί προσπαθούν να κάνουν. Απεσιώπησε. Προσπαθούσε το πρόβλημα το οποίο είχε να το κρύψει μέσα του. Ίσως να το παλέψει ο ίδιος, ίσως να το αντιμετωπίσει, ίσως να το αφήσει να καταλαγιάσει, αλλά δεν το είπε πουθενά. Υπάρχουν διαφόρων ειδών χαρακτήρες και τύποι ανθρώπων. Είναι εκείνοι οι οποίοι λέγονται με έναν όρο πολύ γενικό εξωστρεφείς. Αυτοί οι οποίοι μεταφέρουν στους άλλους τα όσα αισθάνονται, τα όσα νιώθουν. Τον πόνο της καρδιάς το λένε στους άλλους. Αυτό που τους βασανίζει το όνειρό τους, τον οραματισμό τους, καλό ή κακό, δεν είναι δύσκολο στο να βρουν κάποιον και να το πούνε. Είναι αυτοί οι οποίοι μεταδίδουν τα συναισθήματά τους. Άλλοι όμως, μια άλλη μεγάλη κατηγορία, οι λεγόμενοι εσωστρεφείς, παρόλο που υπάρχουν πολλές διαβαθμίσεις, τα κρατούν μέσα τους. Δεν εξωτερικεύονται. Κλείνονται στον εαυτό τους, είτε γιατί ντρέπονται, είτε γιατί υπάρχει ένας εγωισμός, ο οποίος δεν θέλει να τους κάνει να φανούν ότι είναι μειονεκτικοί και ότι δεν είναι τόσο δυνατοί και δεν θέλουν να το πούνε στους άλλους, είτε γιατί υπάρχει σκέψη και να το πω τι θα γίνει, ποιος θα με καταλάβει και τι θα με βοηθήσει. Υπάρχουν αυτές οι κατηγορίες, οι δύο κατηγορίες των ανθρώπων, η μεν και η δε. Και η μία και η άλλη έχει προβλήματα. Ωστόσο, εκείνοι οι οποίοι κρατάνε τα προβλήματα για τους εαυτούς τους και τα παλεύουν μόνοι τους, παρόλο που αρέσκονται να λένε ότι είναι δυνατοί και τα βγάζουν πέρα μόνοι τους και θα το παλέψουμε το θέμα και από εδώ και θα το φέρουμε και από εκεί, με κάποιο τρόπο, αυτοί είναι και οι πιο ευάλωτοι σε ψυχικές παθήσεις και σε τέτοιες ψυχικές ταλαιπωρίες. Θα πει κανείς, δηλαδή ίσως η λύση είναι το πρόβλημα το οποίο έχουμε να το λέμε στους άλλους, να το μεταφέρουμε και να ανοίγουμε τις καρδιές μας, ίσως αυτό είναι η λύση ή η θεραπεία. Θα έλεγα πως βοηθάει βέβαια, αλλά από την άλλη μεριά δεν είναι και η θεραπεία. Θα ήταν τα πράγματα πάρα πολύ εύκολα. Θα είχαμε τότε όλοι μας ένα κάποιο καλό ακροατή, θα το στείναμε στην άκρη και θα του λέγαμε «Να τι με βασανίζει το ένα το άλλο, άκου, άκου, άκου» και καθώς θα κάναμε αυτή την έκχυση του εσωτερικού μας ανθρώπου θα απελευθερωνόμασταν. Αλλά δεν είναι έτσι. Και δεν είναι έτσι για τον εξής λόγο. Βλέπετε, όταν υπάρξει ένα πρόβλημα μεταξύ δύο ανθρώπων, όταν κάποιος αδικήσει τον άλλον και θέλει να υπάρξει μετά αποκατάσταση να τακτοποιηθούν οι σχέσεις, δεν έχει νόημα όταν το πρόβλημα έχει υπάρξει μεταξύ του Α και του Β να πάει ο Β να ζητήσει συγγνώμη από τον Δ, από τον Ε, έναν άσχετο. Δεν έχει νόημα αν εγώ δεν τα πάω καλά με κάποιον και σε κάποια στιγμή έρθω σε ρήξη και τσακωθώ με κάποιον, δεν έχει νόημα να πάω σε ένα τρίτο άσχετο πρόσωπο και να του πω «Ξέρεις, συγχώρεσέ με γιατί εγώ με τον άλλον τσακώθηκα». Είναι παράλογο. Και αν του το πω,
Δεν σημαίνει πως η ανησυχία την οποία έχω, η αναταραχή εσωτερική την οποία αισθάνομαι, η στενοχώρια την οποία έχω, τι περνάει. Δεν είναι εκεί το νόημα. Αν πάω και ζητήσω συγγνώμη ή το πω σε ένα τρίτο πρόσωπο. Αλλά αν αντίθετα όμως τακτοποιήσω τη σχέση μου με εκείνον με τον οποίο είχα διαταραγμένες σχέσεις, αυτό δεν τακτοποιεί τον εσωτερικό μου κόσμο. Ο Δαβίδ είχε καταλάβει το εξής πολύ σπουδαίο, ότι σε κάθε τι το οποίο έκανε που δεν ήταν σωστό ενώπιον του Θεού, έπρεπε από τον Θεό να ζητήσει συγγνώμη. Κάθε τι το οποίο έκανε και δεν ήταν σωστό, δεν τέριαζε με το θέλημα του Θεού, δεν θα του προσέφερε τίποτε. Αν πήγαινε και ζητούσε συγγνώμη από τον ένα, πήγαινε και ζητούσε συγγνώμη από τον άλλον, το έλεγε από εδώ, το έλεγε από εκεί. Γιατί απλούστατα το πρόβλημα ήταν μεταξύ του ίδιου και του Θεού. Βάσει λοιπόν αυτού που είπαμε προηγουμένως, τη συγγνώμη θα έπρεπε να τη ζητήσει από εκείνον με τον οποίο υπήρχε το πρόβλημα. Και το πρόβλημα αυτό ήταν στις σχέσεις της δικές του με τον Θεό. Και γι' αυτό ο Δαβίδ, όσες φορές ο Θεός του έδειχνε πως σε κάποιο σημείο δεν στεκόταν σωστά, λέει: ενώπιόν σου αμάρτησα, το πονηρόν ενώπιόν σου έπραξα. Και πήγαινε μπροστά στο Θεό για να φέρει το βάρος το οποίο ίδιος αισθανόταν μέσα του. Δεν τον ενδιέφερε αν θα πήγαινε μπροστά σε ανθρώπους. Δεν ήταν εκεί το πρόβλημα. Το πρόβλημα ήταν μεταξύ του ίδιου και του Θεού. Και το ίδιο πρόβλημα υπάρχει και σήμερα. Εάν ζούμε με έναν τρόπο ο οποίος δεν είναι σωστός, εάν ζούμε έτσι όπως δεν θέλει ο Θεός, τότε δεν θα τακτοποιηθεί ποτέ η εσωτερική μας κατάσταση, εάν δεν αποκαταστήσουμε τη σχέση μας με αυτόν με τον οποίο έχουν διαταραχθεί. Και αυτός είναι ο Θεός. Μπορεί να τα αποσιωπούμε όλα, μπορεί να τα κρύβουμε μέσα μας, αλλά αυτό δεν ωφελεί. Θα είμαστε σαν τον Δαβίδ που θα λέει: όλη την ημέρα επαλαιώθησαν τα οστά μου εκ του ολολιγμού μου. Όλη την ημέρα. Αν το θάβουμε μέσα μας. Και αν το λέμε σε άλλους, ξέρεις, έχω το ένα πρόβλημα, έχω το άλλο πρόβλημα. Πολλοί άλλοι να είναι καλοπροαίρετοι, να είναι καλοί ακροατές, να μας αγαπούνε. Αλλά δεν είναι το ζήτημα. Γιατί είναι ανάγκη να τακτοποιηθούν οι σχέσεις μας με εκείνον με τον οποίο έχουν χαλάσει. Και αυτός είναι ο Θεός. Μόνο αν πάμε σε αυτόν και του πούμε εμείς οι δύο δεν τα πάμε καλά, τι μπορεί να γίνει. Μόνο τότε μπορεί να τακτοποιηθεί το ζήτημα. Αλλιώς, μάταιος σκόπος, προσωρινές οι λύσεις. Είναι σαν κάποιον ο οποίος να έχει ένα τεράστιο χρέος απέναντι σε έναν άλλον και να πηγαίνει σε ένα τρίτο πρόσωπο και να του λέει πω πω δράμα και να κλαίει χρωστάω, χρωστάω και τι να σου κάνει ο άλλος. Σε ακούει βέβαια και σου λέει κάνε υπομονή, κάνε κουράγιο, θα περάσει. Αυτή είναι ψυχοθεραπεία. Αλλά δεν είναι στην πραγματικότητα μία λύση ουσίας. Γιατί εσύ το πρόβλημα το έχεις με τον άλλον, δεν το έχεις με αυτόν. Και έτσι είναι ανάγκη να καταλάβουμε ότι η αιτία της δικής μας της εσωτερικής ταλαιπωρίας είναι το ότι δεν πάμε καλά στη σχέση μας με τον Θεό. Ότι υπάρχει πρόβλημα ανάμεσα σε εμάς και στο Θεό. Δεν ωφελεί να το αποσιωπούμε. Δεν ωφελεί να το θάβουμε. Γιατί τότε έρχεται και η άλλη εκδήλωση. Επαλαιώθησαν τα οστά μου εκ του ολολιγμού μου. Δεν είμαι από εκείνους οι οποίοι πιστεύουν ότι κάθε φορά που υπάρχει πρόβλημα σωματικής υγείας, φυσικής κατάστασης στον άνθρωπο, ότι πίσω υπάρχει μια αμαρτία ανομολόγητη. Κάθε άλλο. Δεν λέει κάτι τέτοιο λόγος του Θεού. Δεν λέει δηλαδή πως είσαι άρρωστος. Α, έχεις αμαρτήσει. Αυτό είναι αντιβιβλικό. Κάποτε είχαν ερωτήσει τον Ιησού Χριστό τι έκανε αυτός, λέει, και γιατί ήταν έτσι άρρωστος. Και γιατί είχε αυτά τα κουσούρια, λέει ποιος είχε φταίξει, ο πατέρας του ή η μητέρα του. Και είπε ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ούτε ο πατέρας του είχε φταίξει, ούτε η μητέρα του είχε φταίξει, αλλά αυτό έγινε για να φανεί η δόξα του Θεού. Δεν σημαίνει πως κάθε τι τέτοιο το οποίο υπάρχει είναι αποτέλεσμα κάποιας αμαρτίας. Μπορεί όμως να είναι. Και γι' αυτό μας λέει ο λόγος του Θεού στον Εκκλησιαστή, εν ημέρα ευτυχίας εφραίνου και εν ημέρα δυστυχίας σκέπτου. Και σε μια μέρα δυστυχίας που ο πόνος και η δυσκολία και η σωματική ταλαιπωρία είναι μέρα δυστυχίας, μας λέει ο λόγος εδώ να σκεπτόμαστε και να κοιτάζουμε το παρελθόν μας, να γυρίζουμε λίγο προς τα πίσω. Μήπως υπήρξε κάτι, μήπως υπάρχει κάποια αμαρτία την οποία την έχουμε κρύψει εμείς μέσα μας, την έχουμε φωλιάσει μέσα μας, δεν την αφήνουμε να κινηθεί, την αποσιωπούμε και βέβαια και να το κλάμα, να το δάκρυ, να μετά οι εκδηλώσεις αυτές στο σωματικό κόσμο. Πώς μπορεί να ανανύψει ο άνθρωπος, πώς μπορεί να γίνει καλά. Αν υπάρχει κάτι τέτοιο,
τότε είμαστε σε αυτή την κατηγορία του Δαβίδ, που λέει «Η κατάσταση για μένα ήταν δραματική. Η υγρασία μου μεταβλήθηκε σε θερινή ξηρασία. Απέκαμα, γιατί είχα αποσιωπήσει». Και λέει εδώ και κάτι άλλο, αποκαλύπτει μια άλλη πτυχή του θέματος. Και λέει «Νύχτα και μέρα», αυτό έγινε γιατί νύχτα και μέρα, «το χέρι σου, Θεέ, ήταν βαρύ επάνω μου». Εδώ προχωράει λοιπόν ένα ακόμη βήμα. Όχι απλώς θίγει το ζήτημα της δικής του της ψυχικής κατάστασης, της κακής ψυχικής κατάστασης, όχι μόνο το συσχετίζει και με τη δική του σωματική κατάσταση, αλλά λέει ότι αυτό έγινε γιατί ο Θεός ακούπησε το χέρι του βαρύ επάνω μου, προκειμένου να έρθω εγώ σε αυτή την κατάσταση. Δηλαδή ο Θεός ήταν εκείνος ο οποίος με στρίμωξε, ο οποίος βάρνει το χέρι του επάνω μου, ώστε να λιώσω εγώ από το λιγμό μου, να πάψω πια να αποσιωπώ και να έρθω σε εκείνον. Αυτή είναι μια μέθοδος την οποία ο Θεός ακολούθησε και ακολουθεί. Να φέρνει τον άνθρωπο μερικές φορές σε δύσκολες θέσεις, προκειμένου ο άνθρωπος αυτός να ανανύψει, προκειμένου να συνέλθει. Δεν το κάνει πάντα ο Θεός. Αλλά θα έλεγα πως ευτυχώς που μερικές φορές το κάνει. Είναι από τα πιο δραστικά μέσα που έχει ο Θεός για να θεραπεύει. Στην ιατρική υπάρχουν δύο μεγάλες μέθοδοι θεραπείας. Είναι οι συντηρητικές και οι χειρουργικές. Οι συντηρητικές είναι ανέμακτες, λίγο ή πολύ. Οι χειρουργικές είναι αιματηρές και συνήθως επώδυνες. Και πάντοτε προτιμάει κανείς, τόσο ο γιατρός όσο και ο άρρωστος, αν μπορεί να αντιμετωπίζει το πρόβλημα με συντηρητικές μεθόδους. Να μην φτάνει ο άρρωστος στο χειρουργείο. Αλλά καμιά φορά δεν γίνεται. Και καμιά φορά είναι ανάγκη ο άνθρωπος να οδηγηθεί προς τα εκεί. Γιατί αλλιώς δεν πρόκειται να γίνει τίποτε. Και μερικές φορές και ο Θεός, καθώς αξιολογεί το θέμα, καθώς σταθμίζει τον άνθρωπο και βλέπει την ανταπόκρισή του απέναντι στον έλεγχό του, βλέπει ότι μερικές φορές είναι ανάγκη να υπάρξουν πιο δραστικά μέσα. Δεν καταλαβαίνει. Και τότε έρχεται ο έλεγχος του Θεού βαρύς επάνω στον άνθρωπο. Δηλαδή δημιουργεί ο Θεός μέσα μας ένα αίσθημα ενοχής, ένα αίσθημα ανασφάλειας και ανησυχίας. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με αυτό το οποίο επιδιώκει ο σημερινός άνθρωπος, να μην έχει ενοχές, να μην έχει ελέγχους, να μην έχει αναστολές. Θα έχετε ακούσει πως είναι του σειρμού πλέον στις μέρες μας να λένε ότι ηθική, ποια ηθική? Ηθικό δεν υπάρχει τίποτε. Ποιος είναι εκείνος ο οποίος ορίζει το ηθικό? Ότι σου αρέσει εσένα, ότι σε ικανοποιεί εσένα, αυτό είναι καλό. Και αυτό είναι ηθικό. Δεν μπορεί κανείς εσένα να σου πει τι είναι σωστό, τι δεν είναι σωστό. Για σένα αυτό είναι σωστό, για τον άλλο το άλλο είναι σωστό. Ότι αρέσει τον έναν, μπορεί να μην αρέσει τον άλλο, δεν πειράζει. Κάνε εσύ το ένα, κάνε εσύ το άλλο. Ακεί να μην ενοχλείστε μεταξύ σας. Αλλά δεν λέει αυτό ο λόγος του Θεού. Λέει ότι υπάρχουν μερικές αντικειμενικές αξίες. Υπάρχει ένα αλάθητο κριτήριο. Για σκεφτείτε να έχει ο καθένας μας τη δική του άποψη περί ηθικής, να έκανε ό,τι ήθελε. Βέβαια, σε κάποιο σημείο μπορεί αυτά να περιορίζονταν και να μην πειράζαμε το διπλανό μας. Αλλά σε κάποιο σημείο αυτό θα απλωνότανε. Κάποτε πλέον θα έπαθε να είναι μόνο θέμα δικό μας. Θα άρχισε να επηρεάζει και τους άλλους. Ποιος θα έβαζε τη χρυσή τομή? Βέβαια, μια λύση προσωρινή είναι οι ανθρώπινοι νόμοι. Τα έχουμε κάνει έτσι, έχουμε βρει το μέσο όρο, τι μας ενοχλεί και τι δεν μας ενοχλεί, τους περισσότερους από εμάς, και αυτό το ονομάσαμε νόμο. Και βάσει αυτού πορευόμαστε. Αλλά και νόμοι αλλάζουν από το ένα κράτος στο άλλο και από τη μία περιοχή στην άλλη. Άλλο Θεός όμως μας δίνει το δικό του το νόμο, το δικό του αλάθητο κριτήριο. Τη δική του αντικειμενική αξία, που πάνω σε αυτήν ελέγχουμε τη ζωή μας. Πώς στεκόμαστε μπροστά στον Θεό. Πώς είμαστε ενώπιον του. Πώς εκείνος μας βλέπει. Όχι πώς εμείς βλέπουμε τους εαυτούς μας ή πώς οι άλλοι μας βλέπουν, αλλά πώς εκείνος μας βλέπει. Και μας έχει δώσει το δικό του τον νόμο. Και μέσα εδώ υπάρχει το πώς ο Θεός μας βλέπει, πώς αντιμετωπίζει, πώς μας βαθμολογεί ο Θεός. Νύχτα και μέρα λοιπόν έγινε βαρύ το χέρι του Θεού επάνω στο Δαβίδ. Τον έφερε σε δύσκολη θέση, τον στρίμωξε, τον πίεσε από εδώ, τον πίεσε από εκεί. Μήπως ο Δαβίδ συνέλθει? Και ευτυχώς που συνήλθε.
Και ευτυχώς που μερικές φορές ο Θεός και στη δική μας τη ζωή επιτρέπει ένα τέτοιο έντονο έλεγχο και υπάρχει μέσα στις δικές μας τις καρδιές. Είναι σπουδαίο το ότι ο Θεός καταφεύγει μερικές φορές σε τέτοιους ελέγχους. Δεν μας αρέσει. Σε κανέναν δεν αρέσει. Αλλά νομίζω πως είναι ανάγκη να δούμε ενώπιον του Θεού και κυρίως για τους εαυτούς μας. Να δούμε σε αυτή τη ζωή τι θέλουμε. Το να περνούμε καλά, να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα ή να γνωρίσουμε στη ζωή αυτή τον Θεό και να προετοιμαστούμε για το πώς θα ζήσουμε ολόκληρη την αιωνιότητα μαζί Του. Γιατί σε αυτή τη ζωή έχουμε το μεγάλο προσόν αφενός με να αποφασίσουμε αν θα θελήσουμε να ζήσουμε για πάντα με τον Θεό ή για πάντα μακριά από τον Θεό στην αιωνιότητα, αλλά την άλλη μεριά όμως έχουμε και το προσόν να τακτοποιήσουμε όντας την παρουσία του Θεού, να τακτοποιήσουμε τη θέση μας εκεί πάνω. Είναι ένα ζήτημα του να ξεφύγει ο άνθρωπος μέσα από τον αιώνιο χαμό, να παραδοθεί στα χέρια του Θεού, και ένα άλλο ζήτημα είναι, αφού θα έχει κερδίσει τη σωτηρία του, ποια θέση θα έχει πλέον στην παρουσία του Θεού. Μας λέει η Γραφή ότι όπως αστέρι διαφέρει άλλου άστρου κατά την λάμψη, κατά τη δόξα, έτσι και στην παρουσία του Θεού οι Άγιοι θα διαφέρουν μεταξύ τους. Επειδή ο Θεός είναι δίκαιος, αποδίδει στον καθένα ανάλογα με τα έργα του. Και εκείνος ο οποίος γίνεται του Ιησού Χριστού, εκείνος ο οποίος δέχεται τον Ιησού Χριστό σαν σωτήρα του, με την έννοια ότι λέει πως ο Χριστός πέθανε πάνω στο σταυρό, όχι για δικές του αμαρτίες, γιατί δεν είχε κάνει τίποτε, αλλά πέθανε για τις δικές μου αμαρτίες. Αν δεν το είχε κάνει εκείνος, εγώ έπρεπε να είχα πληρώσει. Και θα έπρεπε να δίνω ζωές αντιζώων, ζωές ολόκληρες, για να ξεπληρώσω το δικό μου το προσωπικό χρέος. Θα έπρεπε να είχα άπειρες ζωές, ώστε να τις δίνω, να τις προσφέρω, για να εξευμενήσω τη δικαιοσύνη του Θεού. Και επειδή αυτό δεν γινόταν, το έκανε ο Ιησούς Χριστός και τον ευχαριστώ γι' αυτό. Γιατί το έκανε στη δική μου τη θέση. Για να μην χρειαστεί να πληρώσω εγώ ένα χρέος το οποίο δεν μπορούσα στο τέλος να πληρώσω. Και κανείς δεν είχε μπορέσει να πληρώσει. Αν το δει κανείς έτσι το ζήτημα και σταθεί μπροστά στον Θεό, τότε έχει φύγει μέσα από την εξουσία του σκότους και έχει έρθει στην εξουσία του Υιού της αγάπης του, του Ιησού Χριστού. Αυτό είναι το πρώτο σπουδαίο μεγάλο βήμα. Είναι το καθοριστικό βήμα το οποίο καλείται ο άνθρωπος να κάνει για να ξεφύγει μέσα από το θάνατο και την αμαρτία και να έρθει στο φως και στη ζωή. Αλλά και από τη στιγμή που γίνει αυτό το αποφασιστικό βήμα, μετά ο Λόγος του Θεού μας δείχνει πως είναι ανάγκη να σκεφτούμε το πώς θα βρισκόμαστε εκεί πάνω. Λέει, θησαυρίζετε για τους εαυτούς σας αιώνιο βάρος δόξης. Να θησαυρίζετε, να αποθηκεύετε για τους εαυτούς σας. Το οποίο σημαίνει ότι αυτό δεν γίνεται σε μια στιγμή, αλλά είναι μια συνεχής διαδικασία, συνεχής διεργασία. Θησαυρίζω, αποθηκεύω για τον εαυτό μου αιώνιο βάρος δόξας. Και μας λέει ο Λόγος του Θεού πώς. Είναι ανάγκη λοιπόν να το δούμε αυτό το ζήτημα. Ότι δεν είναι απλώς σπουδαίο το να ξεφύγουμε μέσα από την εξουσία του σκότου, από το δυνάστη, το διάβολο, και να έρθουμε στην εξουσία του Υιού της αγάπης του Θεού. Αλλά είναι ανάγκη να δούμε και πώς θα τακτοποιηθεί η θέση μας για ολόκληρη την αιωνιότητα ενώπιον του Θεού. Γιατί εκεί επάνω στον ουρανό δεν υπάρχει καμία πιθανότητα διαφοροποίησης της θέσης μας. Καμία πιθανότητα. Ό,τι γίνεται εδώ κάτω, αυτό είναι τελειωμένο. Απλώς επάνω στον ουρανό θα αντιμετωπίσουμε, θα συναντήσουμε την κατάσταση στην οποία για πάντα θα βρισκόμαστε. Ίσως και να μπούμε σε μερικές δυσκολίες και να είναι καλοδεχούμενες σε τελική ανάλυση αυτές οι δυσκολίες, όταν αυτές μας βοηθούν να θησαυρίσουμε για τους εαυτούς μας αιώνιο βάρος δόξας και να αλλάξει, να βελτιωθεί η θέση μας ενώπιον του Θεού. Και για αυτές τις περιπτώσεις ο Θεός ενδιαφέρεται. Και γι' αυτό μερικές φορές ο Θεός φέρνει βαρύ το χέρι του επάνω μας. Και γι' αυτό μερικές φορές ο έλεγχος του Θεού είναι έντονος μέσα μας. Πόσο θα πρέπει να ευχαριστούμε τον Θεό όταν διαπιστώνουμε τον έλεγχό του στην καρδιά μας. Μερικές φορές εμείς θλιβόμαστε γιατί ο έλεγχος του Θεού μας φέρνει αντιμέτωπους με την κατάστασή μας και λέμε πώς είμαι έτσι. Τι ήταν αυτό που έκανα, τι ήταν αυτό που είπα, πώς έπεσα, πώς βρέθηκα σε αυτή την κατάσταση, πώς έγινε αυτό σε μένα. Καλό είναι αυτό, αλλά την ίδια στιγμή να ευχαριστήσεις τον Θεό γιατί είναι ο έλεγχος του οποίος ήρθε στην καρδιά σου. Και θα μπορούσε αυτό το οποίο συνέβαινε να είχε περάσει απαρατήρητο από σένα. Γι' αυτό κάθε φορά που ο Θεός σε φέρνει σε μια τέτοια κατάσταση ελέγχου και κάθε φορά που νιώθεις μέσα σου ανησυχία και πίκρα και στενοχώρια, ευχαρίστησε τον Θεό, είναι πολύ σπουδαίο αυτό. Γιατί ο Θεός εκείνη την ώρα βαραίνει το χέρι του επάνω σου, σε στριμώχνει. Το οποίο σημαίνει
Το οποίο σημαίνει ότι ο Θεός ασχολείται μαζί σου. Ότι εκείνη την ώρα ο Θεός σε εκπαιδεύει. Υπάρχουν πολλοί, τουλάχιστον στα ελληνικά πανεπιστήμια, που λαχταρούν να ασχοληθεί ο καθηγητής μαζί τους. Αλλά ο καθηγητής δεν ασχολείται. Είναι πολύ άσχολος. Και το λαχταρούν. Και όταν μερικοί με διάφορους τρόπους κατορθώνουν και αποσπούν την εύνοια του καθηγητή ώστε να ασχοληθεί περισσότερο μαζί τους, αυτούς οι άλλοι τους βλέπουν με μισό μάτι πώς τα κατάφερε αυτός. Για σκεφτείτε να ασχολείται μαζί μας ο Θεός. Να καταδέχεται ο Θεός να ασχολείται με εμάς και να μας περνάει από διάφορα σχολεία. Ποτέ ένα σχολείο δεν είναι ευχάριστο. Στην κόρη μας το βλέπουμε. Πάρα πολύ. Έτσι είναι καθόλου ευχάριστο. Αλλά δεν γίνεται αλλιώς. Και σε εμάς δεν είναι ευχάριστο. Το να μας τριμώχνει ο Θεός από εδώ και από εκεί. Αλλά χρειάζεται. Είναι απαραίτητο μερικές φορές. Και ευχαριστούμε τον Θεό. Για αυτούς τους ελέγχους που εκείνος βάζει στις καρδιές μας. Κάθε φορά λοιπόν που θα βλέπετε, που θα διαπιστώνετε ένα τέτοιο στοιχείο μέσα σας, ένα τέτοιο έλεγχο, μια ανησυχία, μια θλίψη που θα υπάρχει μέσα σας, μια ανασφάλεια, ευχαριστήστε τον Θεό. Είναι δώρο του Θεού. Και μην το θάψετε. Γιατί τότε ξαναγυρίζουμε εκεί που ξεκινήσαμε. Το θάβουμε, δηλαδή το αποσιωπούμε. Επομένως αυτό θα έχει επιδράσει στο ψυχικό μας άνθρωπο, στο ψυχικό μας κόσμο, το οποίο τελικά θα μας οδηγήσει και σε πρόβλημα και στη σωματική μας υγεία. Θα έχει πρόβλημα και η σωματική μας υγεία. Επομένως λοιπόν να το βγάλουμε από μέσα μας. Και έχουμε ακούσει για ανθρώπους στους οποίους μπορεί κανείς να πάει να εξομολογηθεί. Όχι, δεν είναι έτσι. Αυτά είναι πλάνες. Ο λόγος του Θεού λέει κάτι τελείως διαφορετικό. Δεν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αναλαμβάνουν να συγχωρούν αμαρτίες. Η Ελευθέρα Ευαγγελική Εκκλησία είναι από τα βασικά της δόγματα αυτό. Ότι η σωτηρία και η συγχώρηση παρέχεται μόνο από τον Θεό. Και δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος ο οποίος να μπορεί να συγχωρεί αμαρτίες, γιατί και ο ίδιος έχει αμαρτίες. Κανείς δεν είναι δυνατόν να συγχωρέσει αμαρτίες. Δεν έχει παρακορηθεί σε κανέναν από τον Θεό αυτό το δικαίωμα. Δεν έχει εκχωρηθεί σε κανέναν. Και ο Ιησούς Χριστός είπε, για να ξέρετε ότι η εξουσία έχει ο Υιός του ανθρώπου να συγχωρεί αμαρτίες, ναι, επί της γης. Και τη συγχωρεί τις αμαρτίες μας επί της γης. Μόνο ο Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό ακριβώς αυτό είχε προκαλέσει και αίσθηση στους ακροατές του. Μα λέει, ποιος είναι αυτός επιτέλους, ο οποίος και αμαρτίες συγχωρεί. Ήταν ο Ιησούς Χριστός, ήταν ο Υιός του Θεού, ο οποίος είχε κατέβει σε αυτή τη γη. Και είχε αυτό το δικαίωμα. Ήταν ο μόνος ο οποίος είχε και έχει αυτό το δικαίωμα να συγχωρεί αμαρτίες. Κανείς άλλος. Είναι ανάγκη λοιπόν να κάνουμε αυτό το οποίο λέει ο Λόγος του Θεού εδώ, αυτό το οποίο έκανε και ο Δαβίδ. Τότε είπα, στον Κύριο θα εξομολογηθώ τις παραβάσεις μου. Όχι σε άνθρωπο, στον Κύριο. Σε αυτόν θα πάω. Και δεν χρειάζεται να πάω να πω στους άλλους, ξέρεις τι έκανα και το ένα και το άλλο. Είναι θέμα δικό μου και του Θεού. Εκεί θα πάω. Και λέει, όταν το έκανα αυτό, την αμαρτία μου τη φανέρωσα σε σένα και την ανομία μου δεν έκρυψα. Και εσύ συνεχώρησες την ανομία της αμαρτίας μου. Πώς το λέει ο Λόγος του Θεού με εκείνο το τόσο ελπιδοφόρο μήνυμα. Εκείνο λέει, ο οποίος έρχεται σε μένα και μου ζητάει τη βοήθειά μου, εγώ δεν θα τον βγάλω έξω. Και δέστε τι ωραίο που είναι. Δεν λέει, θα τον ρωτήσω ποιος είναι, τι έκανε, τι αποφάσεις έχει πάρει, τι θέλει. Όχι. Τον ερχόμενο προς εμένα, εγώ δεν θα τον βγάλω έξω. Και πάντα η πρόσκληση του Θεού ήταν και παραμένει η ίδια. Είχε πει ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ελάτε σε μένα, λέει, όλοι κουρασμένοι και φορτωμένοι. Και εγώ θα σας αναπαύσω. Εγώ θα σας αναπαύσω. Το ίδιο είναι και η πρόσκληση του Θεού σήμερα. Έλα σε μένα με την αμαρτία σου, με την ανομία σου, κάθε τι το οποίο σε βαραίνει, κάθε τι το οποίο έχεις και σε ταλαιπωρεί. Έλα σε μένα, εξομολογήσου σε μένα και εγώ θα σε αναπαύσω. Αυτό είναι εύκολο ή δύσκολο? Αυτό είναι δύσκολο. Όχι γιατί χρειάζεται κανείς να έρθει μπροστά στον Θεό και να του παρουσιάσει μια λίστα των αμαρτιών του που έκανε. Δεν ζητάει κάτι τέτοιο ο Θεός και θα ήταν άνευ αντικειμένου. Γιατί κανείς δεν θα μπορούσε να θυμηθεί, ούτε κανείς θα είχε συνέστηση του τι είχε κάνει. Αλλά ζητάει ο Θεός από τον άνθρωπο να έρθει μπροστά του και να καταδικάσει τον τρόπο σκέψης, τον τρόπο ζωής, τον τρόπο συμπεριφοράς και να του ζητήσει να τον αλλάξει καθ' ολοκληρίαν. Δεν ωφελεί το να έρθουμε μπροστά στο Θεό και να πούμε αυτό το οποίο έκανα προχθές δεν ήταν σωστό, αλλά το άλλο το οποίο έκανα ήταν σωστό. Είναι ανάγκη να έρθουμε και να του πούμε άλλαξε με ολόκληρο τον τρόπο με τον οποίο σκέφτομαι, τον τρόπο με τον οποίο ενεργώ, τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζω. Κάνε με καινούριο άνθρωπο.
ήταν αυτό που είχε πει ο Κύριος Ιησούς Χριστός, όταν λέει ότι δεν μπαίνει το καινούριο κρασί σε παλιά ασκιά, ότι μπαίνουν μπαλώματα επάνω σε τρύπιους άκρους.

Εκείνο το οποίο ζητάει από εμάς ο Ιησούς Χριστός είναι την επιθυμία της καρδιάς. Δεν λέει έλα σε μένα, αλλά προηγουμένως όμως θα πρέπει να έχεις αποστηθήσει μερικούς κανόνες και να έχεις μάθει απ' έξω μερικές βασικές θέσεις. Αλλιώς δεν μπορείς να γίνεις δικός μου. Όλοι εκείνοι οι οποίοι πήγαιναν στον Ιησού Χριστό τους έλεγε πιστεύεις ότι μπορώ να σε κάνω καλά, και εκείνοι έλεγαν ναι πιστεύω, και ο Ιησούς Χριστός επενέβαινε. Και κάποτε που ένας ταλέπορος πατέρας είχε πάει το παιδί του που ήταν βαριά άρρωστο και του λέει ο Ιησούς Χριστός πιστεύεις, και λέει ναι πιστεύω αλλά βοήθησέ με στην απιστία μου, δεν πιάστηκε από αυτό ο Χριστός να του πει μια στιγμή να κάνουμε έναν έλεγχο, τι πιστεύεις και τι δεν πιστεύεις. Ήρθε αρρωγός, βοήθησε. Ποτέ δεν άφησε κανέναν έτσι. Και ήταν μια φορά και μια αιμορροούσα η οποία είχε πάει σε αυτόν με διάφορες συγκεχημένες ιδέες, μπερδεμένες, νόμιζε ότι μπορεί να κουμπίσει το ρούχο του και να φύγει. Και της λέει ο Χριστός, στάσου, σε έκανα καλά, πες τι έγινε σε σένα. Και είπε τι έγινε σε εκείνη. Και την είχε κάνει καλά. Δεν της είπε μισό λεπτό, αυτό το οποίο λες, αυτό το οποίο πίστευες, ότι πρέπει να μου ακουμπήσεις το ρούχο μου για να γίνεις καλά, α, αυτό είναι πλάνη. Επομένως, καταδίκασε την πλάνη σου και μετά εγώ θα σε κάνω καλά. Όχι. Είχε την ανάγκη του Ιησού Χριστού, πήγε σε εκείνον και εκείνος τη θεράπευσε. Πηγαίνουμε στον Κύριο επειδή έχουμε καταλάβει ποιοι είμαστε. Πηγαίνουμε στον Ιησού Χριστό γιατί έχουμε καταλάβει τη δική μας την ανυμπόρια. Το ότι δεν μπορούμε εμείς να κάνουμε κάτι για τους εαυτούς μας και λέμε κάνε με καλά, άλλαξε με, και εκείνος αλλάζει. Αυτό είναι τόσο απλό, αλλά είναι και δύσκολο. Όχι γιατί ξαναέρχομαι στο αρχικό, όχι γιατί είναι δύσκολο το να φέρουμε μπροστά του όλες τις πράξεις που έχουμε κάνει. Δεν το θέλει αυτό. Αλλά είναι δύσκολο να παραδεχθούμε για τους εαυτούς μας, όχι για τους άλλους. Είναι δύσκολο να παραδεχθούμε ότι έχουμε αποτύχει πλήρως. Γιατί αυτό είναι απαραίτητο να γίνει. Να πάμε σε εκείνον νιώθοντας ότι έχουμε αποτύχει πλήρως. Εάν πιστεύουμε ότι έχουμε περιθώρια να αλλάξουμε εμείς τον εαυτό μας, μάλλον θα πρέπει να αναβάλουμε τη συνάντησή μας με τον Ιησού Χριστό. Γιατί θα είναι ατελέσφορη, δεν θα βγάλει πουθενά. Όταν είχε πάει στους μαθητές που ταλαιπωρούνταν στη λίμνη της Γενισαρέτ, είχε πάει στην τέταρτη φυλακή της νύχτας, προς το ξημέρωμα, αφού όλη τη νύχτα είχαν ταλαιπωρηθεί και είχαν αποκάμει. Δεν πήγε στην αρχή, που θα μπορούσαν βέβαια οι έμπειροι ψαράδες να του πούνε ότι λίγο ακόμα θα μπορέσουμε να τη βγάλουμε τη βάρκα έξω. Αλλά πήγε προς το τέλος, όταν πια είχαν απογοητευτεί πλήρως. Και όταν του συνάντησε ένα πρωινό για να του πει να ρίξουν τα δίχτυα του, του συνάντησε τότε που δεν είχαν πιάσει κανένα ψάρι. Αν είχαν πιάσει μερικά ψάρια, δεν θα είχε νόημα η παρέμβαση του Ιησού Χριστού. Και έρχεται στη ζωή μας, όταν η βάρκα μας είναι άδεια, όταν τα δίχτυα μας είναι άδεια και τρύπια, όταν οι δυνάμεις μας έχουν εγκαταλείψει και λέει, μήπως θέλεις να έρθω εγώ τώρα. Μήπως θέλεις να τα αφήσεις στην άκρη, δεν έκανες και τίποτα. Όλο το βράδυ δεν έπιασες κανένα ψάρι. Όλο το βράδυ κοπηλάτησες και είσαι ακόμη στο κέντρο της λίμνης. Μήπως θέλεις να βοηθήσω. Δεν ήταν εύκολο για εκείνους τους ψαράδες, οι οποίοι ήταν η δουλειά τους και ήταν έμπειροι, να αφήσουν κάποιον άλλο να κάνει το κουμάντο. Αλλά έγινε όμως, γιατί δεν υπήρχε άλλη λύση. Και μερικές φορές είναι δύσκολο να παραδεχθούμε κι εμείς ότι επιτέλους εμείς ή κάποιοι, που ο καθένας μας έχει μια υπόλοιψη για τον εαυτό του, μικρή ή μεγάλη, δίκαιη ή άδικη, είναι δύσκολο να παραδεχθούμε ότι εμείς πια δεν κάνουμε και τίποτε. Δεν κάνουμε τίποτε. Αν το δεχθείς έτσι, αν το συλλάβεις ότι πραγματικά δεν μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου τίποτε, από πλευράς ουσίας, όχι από πλευράς τύπου και savoir vivre, όχι από αυτό, αλλά από πλευράς τύπου δεν μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου τίποτε, εάν το συλλάβεις αυτό και το παραδεχθείς, τότε έχεις ανοιχτή την πόρτα για τον Ιησού Χριστό. Το μόνο που σημαίνει να τον καλέσει να μπει μέσα. Αλλά αν πιστεύεις ότι κάτι γίνεται και με σένα, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, και δεν σου δόθηκαν ευνοϊκές συνθήκες, ήσουν και αμόρφωτος, δεν είχες και το κατάλληλο κοινωνικό περιβάλλον, αλλά τώρα το έχεις. Άσε, δεν πειράζει. Κάποια άλλη φορά ίσως μπορεί να χρειαστείς τον Ιησού Χριστό. Τώρα δεν τον χρειάζεσαι. Τώρα πήγαινε. Ασχολήσου με τον εαυτό σου, κοίταξε πώς θα τα διορθώσεις. Αν νομίσεις ότι σε κάποια στιγμή έφτασες στο απροχώρητο, τότε στρέψου στον Ιησού Χριστό. Μόνο έτσι. Ο Δαβίδ έφτασε και δόθηκε στον Θεό με τέτοιο τρόπο. Επικαλέστηκε το έλεος του Θεού όταν πια είχε φτάσει στο απροχώρητο. Λέει: δεν μπορώ άλλο. Η ξηρασία, η υγρότης μου μεταβλήθηκε σε ξηρασία. Δεν γίνεται άλλο. Έχουν λιώσει τα οστά μου από το κλάμα μου. Λοιπόν, στον Κύριο θα εξομολογηθώ. Και εκείνο συγχώρησε.

την ανομία του. Εκείνος συγχώρησε την αμαρτία του. Να λοιπόν γιατί ο Δαβίδ κράζει και λέει, μακάριος λοιπόν εκείνος του οποίου συγχωρήθηκε η παράβαση. Μακάριος εκείνος του οποίου σκεπάστηκε η αμαρτία. Μακάριος ο άνθρωπος στον οποίο ο Κύριος δεν λογαριάζει ανομία. Και στο οποίο το πνεύμα δεν υπάρχει δόλος. Εδώ μια μικρή σημείωση. Στο πνεύμα του οποίου δεν υπάρχει δόλος. Δεν υπάρχει πονηριά. Γιατί υπάρχουν ίσως μερικές φορές τουλάχιστον κάποιοι οι οποίοι πηγαίνουν στον Ιησού Χριστό, στρέφονται σε εκείνον και υπάρχει κάποιο μικρό κρατούμενο μέσα τους. Ναι, θα πάω στο Χριστό. Αλλά σε τελευταία ανάλυση, και αν αμαρτήσω και αν πέσω, εντάξει, θα με συγχωρέσει. Δεν λέει ότι θα με συγχωρέσει. Και πάμε στον Χριστό και το έχουμε αυτό κατά νου. Και καμιά φορά έτσι, όχι και πολύ δύσκολα, αμαρτάνουμε. Και λέμε, α, Κύριε, συγγνώμη. Και μετά και μια δεύτερη φορά, όχι και πολύ δύσκολα, πάλι έτσι αμαρτάνουμε. Και ξέρουμε ότι και αν ξανααμαρτήσουμε και αν ξανασυμβεί το ίδιο στη ζωή μας, ο Θεός είναι πιστός και δίκαιος, λέει, να συγχωρήσει τις αμαρτίες μας. Ναι, αλλά λέει ότι εάν εκουσίως αμαρτάνουμε, εκουσίως με τη θέλησή μας, δεν απολύπεται σε εμάς πια συγχώρηση των αμαρτιών, αλλά φοβερά της απεκδοχή κρίσεως και έξαψη πυρός, η οποία μέλει να κατατρώγει τους εναντίους. Δηλαδή, ο Θεός είναι πρόθυμος και συγχωρεί και είναι ανοιχτή η καρδιά του και καθέναν ο οποίος πηγαίνει σε εκείνον και εξομολογείται την αμαρτία του. Αλλά πώς να γίνει αυτή η εκούσια αμαρτία, η επαναλαμβανόμενη, η προσχεδιασμένη αμαρτία πετρώνει την καρδιά του ανθρώπου, τη σκληραίνει και μετά δεν μπορεί ο άνθρωπος ειλικρινά να ζητήσει συγγνώμη από τον Θεό. Θα πει κανείς, δηλαδή, εάν κάποιος αμαρτήσει εκουσίως και μετά το καταλάβει και ειλικρινά έρθει μπροστά στο Θεό και ζητήσει το έλεος του και ταπεινωθεί μπροστά του, ο Θεός δεν τον συγχωρεί. Ναι, τον συγχωρεί. Αλλά αυτή η εκούσια, η επαναλαμβανόμενη αμαρτία ψυχραίνει την καρδιά του ανθρώπου. Και δεν έχεις μετά τη δυνατότητα ειλικρινά να ταπεινωθείς μπροστά στο Θεό. Ειλικρινά να ζητήσεις συγγνώμη και να το καταδικάσεις. Δεν γίνεται. Αυτός ο ευεργετικός μηχανισμός που έχει βάλει ο Θεός μέσα μας αδυνατίζει, χαλάει. Και πια δεν μπορείς μετά και να θέλεις. Υπάρχει αυτό το πέτρωμα της καρδιάς μέσα. Δεν μπορείς πια να θέλεις. Αυτός είναι ένας δόλος. Γι' αυτό λέει, ερχόμαστε μπροστά στο Θεό και μακάριος εκείνος του οποίου συγχωρήθηκε το ένα και το άλλο και μακάριος εκείνος στο οποίου το πνεύμα δεν υπάρχει δόλος. Και να τώρα ποια είναι η υπόσχεση του Θεού. Αυτή είναι η έκφραση της ευγνωμοσύνης του Δαβίδ. Είναι το αποκορύφωμα του πώς αισθανόταν. Μακάριος εκείνος, μακάριος, μακάριος. Αλλά να τι λέει ο Θεός, ότι σε κατακλυσμό πολλών υδάτων αυτά δεν θα αγγίζουν σε αυτόν. Και ακόμη, ένα από τα πιο ωραία εδάφια της γραφής. Εγώ θα σε συνετίσω, εγώ λέει ο Θεός, θα σε συνετίσω. Εγώ θα σου διδάξω την οδό στην οποία πρέπει να περπατάς. Πόσες ταλαιπωρίες, πόσα δάκρυα, πόσα ερωτηματικά, πόσες ανησυχίες, ακόμη και σε πιστούς ανθρώπους. Κύριε, τι πρέπει να κάνω, ποιος είναι ο δρόμος ο δικός σου. Εγώ λέει, θα σου διδάξω την οδό στην οποία πρέπει να περπατάς. Εγώ είμαι εκείνος ο οποίος θα σε συμβουλεύω. Ο ίδιος ο Θεός. Εγώ είμαι εκείνος ο οποίος θα σε συμβουλεύω. Και επάνω σε σένα θα είναι το μάτι μου. Οι υποσχέσεις του Θεού δεν είναι προσωποπαγής. Δεν είναι υποσχέσεις οι οποίες δόθηκαν σε έναν άνθρωπο ή σε ένα λαό ή κατά από ορισμένες συνθήκες, για ορισμένους. Είναι υποσχέσεις για όλους τους δικούς του. Λέει στην επιστολή προς Εβραίους, ο Θεός είναι ο ίδιος χθες, σήμερα και στους αιώνες. Και αυτός ο ίδιος Θεός, ο αναλύωτος Θεός, ο οποίος έχει την ίδια πολιτική και στο λαό Ισραήλ και μετά στους χρόνους του Ιησού Χριστού και σε εμάς σήμερα. Αυτός ο ίδιος Θεός έρχεται και λέει και σε εμάς τα ίδια λόγια σήμερα. Ανησυχείς για τη ζωή σου, τι θα γίνει, πού θα πας, τι θα κάνεις, πώς θα ζήσεις. Καλά κάνεις και ανησυχείς, βέβαια. Αλλά λέει, άκουσε τι λέω εγώ. Εγώ θα σε συνετίσω. Εγώ θα σου διδάξω την οδό στην οποία πρέπει να περπατάς. Εγώ θα σε συμβουλεύω. Επάνω σε σένα θα είναι το μάτι μου. Να γιατί οι καρδιές μας πρέπει να ησυχάζουν. Πρέπει να ακουμπούν ευγνωμοσύνη επάνω στον Θεό. Μέσα στις δυσκολίες, τα τρίστρατα που υπάρχουν, στα ερωτηματικά, στις χίλιες δυο ανησυχίες.
Ο Θεός μας προτρέπει η καρδιά μας να αναπαύεται πάνω σε Αυτόν. Αναπαύω επί τον Κύριο και πρόσμενε Αυτόν. Και εκείνος απαντάει. Έχει δεσμευθεί ο ίδιος Θεός. Δεν είναι δεσμεύσεις των πολιτικών. Είναι οι δεσμεύσεις του αιώνιου, του αψευδούς Θεού. Ο οποίος λέει ότι εγώ θα σας συμβουλεύω. Και από τη στιγμή που δεσμεύτηκε ο Θεός, δεν έχουμε τίποτα άλλο να κάνουμε παρά να του πούμε: Κύριε, εσύ εδώ μέσα έχεις δεσμευτεί. Και ζητώ εσύ να με συμβουλεύσεις. Και εσύ να με συνετίσεις και να μου δείξεις την οδό στην οποία πρέπει να περπατήσω. Είναι η δέσμευση την οποία ο Θεός έχει κάνει για τον εαυτό του. Και τη στηρεί τις δεσμεύσεις του. Ακουμπούν λοιπόν οι καρδιές μας με ευγνωμοσύνη, με εμπιστοσύνη στα χέρια του Θεού. Τον ευχαριστούμε μέσα από τις καρδιές μας. Γιατί εκείνος συγχώρησε την ανομία μας. Ευλογημένο το όνομά του για όλους. Όσους από εμάς το καταλάβαμε κάποτε και πήγαμε σε εκείνο και του είπαμε: Δεν μπορούμε άλλο. Πάρτα έτσι όπως είμαστε. Και εκείνος πήρε τις ανομίες μας, τις αμαρτίες μας, τις συγχώρησε. Μακάρι είμαστε. Τρεις ευτυχισμένοι πάει να πει. Ενώπιον του Θεού για αυτό το οποίο εκείνος έχει κάνει στη ζωή μας. Ας υπάρχει πάντα στην καρδιά μας ένα τέτοιο πνεύμα ευγνωμοσύνης και δοξολογίας μπροστά στο Θεό. Και απόλυτης βεβαιότητας και επανάπαυσης στα χέρια του για το πώς εκείνος θα οδηγήσει τη ζωή μας. Αμήν.

Σήμερα στις 7 το βράδυ η νεολαία και η χοροδία της Εκκλησίας της Νέας Ιωνίας έχει πνευματικό πρόγραμμα εδώ. Παρακαλώ να τιμήσουμε την ώρα. Αν θέλετε να σηκωθούμε όρθιοι, να προσευχηθούμε. Πατέρα Ουράνιε, ευχαριστούμε πολύ γιατί εσύ έστειλες σωτήρα. Και αυτός ήταν ο γιος σου. Σε ευχαριστούμε γιατί το έργο αυτό δεν μπορούσε κανείς άλλος να το κάνει, μόνο εκείνος. Και ήταν έργο επώδυνο για εκείνον. Ποτέ δεν θα μπορέσουμε να καταλάβουμε τι στα αλήθεια σήμαινε το να αφήσει τη δόξα του, να κατέβει να πάρει δούλου μορφή, να γίνει σαν για μας, να περάσει το δρόμο αυτό και να πεθάνει επάνω στο σταυρό. Ευχαριστούμε γιατί εκεί πάνω κράτησε τις αμαρτίες όλων μας. Εσύ έβλεπες το πρόσωπό του όλους εμάς. Και ευχαριστούμε γιατί το έργο αυτό ολοκληρώθηκε. Γιατί τώρα εμείς, αποδεχόμενοι τη θυσία του, έχουμε ελεύθερη επικοινωνία με σένα. Τι τιμή μας έχεις δώσει. Μας κάνεις παιδιά σου εξιοθεσίας. Και μοιράζεις εμάς και τα δώρα που είχες ετοιμάσει για τον Ιησού Χριστό. Όσα αυτή δεν άκουσε, μάτι δεν είδε, σε καρδιά ανθρώπου δεν ανέβηκαν, ευχαριστούμε γιατί τα προετοιμάζεις για μας. Την ώρα αυτή χαρήκαμε καθώς ήρθαμε αντιμέτωποι με το Λόγο Σου. Καθώς είδαμε τις αλήθειες Σου. Παρακαλούμε πολύ, επειδή δικά Σου είναι τα λόγια, παρακαλούμε Εσύ να τα ερμηνεύσεις τις καρδιές μας και όχι η ανθρώπινη γλώσσα. Ό,τι έπρεπε να υποθεί και δεν υπόθηκε, παρακαλούμε Εσύ να το συμπληρώσεις. Και ό,τι κακώς ελέγχθη, παρακαλούμε Εσύ να το εξαλείψεις. Εμπιστευόμαστε σε Σένα. Στη χάρη τη δική Σου, στην πρόθεσή Σου να κάνεις θαυμαστά στη ζωή μας. Παρακαλούμε να έρθουν μέρες αναψυχής από την παρουσία Σου. Παρακαλούμε να δούμε καλύτερες μέρες για την Εκκλησία Σου. Παρακαλούμε αυτοί οι οποίοι έχουν μείνει πίσω, ας τονωθούν. Τα εκλελειμμένα γόνατα, τα παραλυλημμένα χέρια, παρακαλούμε Εσύ να ενισχύσεις. Ευχαριστούμε για τη λινάρη που καπνίζει, Εσύ δεν το σβήνεις. Παρακαλούμε να αναθερμάνεις μέσα μας το ενδιαφέρον μας και την αγάπη μας για Σένα. Παρακαλούμε Εσύ να δώσεις η προσωπική μας πνευματική ζωή να είναι ζέουσα, να είναι φλογερή. Οδήγησέ μας, παρακαλούμε, σε μια ζωή απόλυτης παραχώρησης και εξάρτησης από Σένα. Ευχαριστούμε στο όνομα του Κυρίου μας. Αμήν.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.
1: 13. Η παραβολή με την άκαρπη σικιά. Από το Ευαγγέλιο του Λούκα, 13 κεφαλαίο, και από το 6 έως το 9 εδάφια, έλεγε δε ταυτήν την παραβολή. Είχε τη σικήν πεφυτευμένην εν το αμπελόνι αυτού, και ήλθε ζητών καρπών εν αυτή και δεν έβρε. Και είπε προς τον αμπελουγόν, είδου, 3 έτη έρχομαι ζητών καρπών εν τη σική ταυτή και δεν ευρίσκω. Έκοψον αυτήν, διά την καταργήκε την γην, ο δε αποκριθείς λέγει προς αυτόν. Κύριε, αφές αυτήν και τούτο το έτος, έως ότου σκάψω περί αυτήν και βάλω κοπρίαν. Και εάν μεν κάμει καρπών, καλώς, η δε μη θέλεις εκόψει αυτήν μετά ταύτα.
2: Άκουσέ μας, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Έχουμε τόσα πολλά να σου πούμε. Και πού να πάμε και ποια πόρτα να χτυπήσουμε και ποιος μας ακούει και ποιος μας καταλαβαίνει. Δεν είναι αυτό. Και ποιος μπορεί να βοηθήσει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη βεβαιότητα που έχουμε μέσα στις καρδιές μας ότι μας αγαπάς. Είναι τούτη η γλυκιά η αγάπη σου που χαρίζει την τέλεια ειρήνη. Χάρη στο αίμα και τη θυσία του Υιού σου έχουμε υιοθεσία και αυτό αναπαύει τα πνεύματά μας μέσα σε ένα κόσμο δύσκολο, μια ζωή ταραγμένη και ένα δρόμο γεμάτο προβλήματα. Προβλήματα από τους ίδιους τους εαυτούς μας. Προβλήματα στην ανηφόρα μας. Προβλήματα, αγαπημένα Πατέρα, κάθε λογής. Τόσα πολλά. Ευχαριστούμε πολύ τη γλυκιά διακονία του Αγίου Πνεύματος που λεπτά, αθόρυβα, ευγενικά υπηρετεί τη ζωή μας. Μας έμαθε την ανάγκη του ανογίου και των γονάτων και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη γλυκιά πλήρωση. Σε ευχαριστούμε για την υγεία μας, για την αδελφότητα, για τις αγνές τις λίγες τις ψυχές που απαρτίζουν την αγιότητα της Εκκλησίας σου. Σε ευχαριστούμε για τη συντροφιά που μαζί της πορευόμαστε για την ημέρα του προσώπου σου. Άρρωστοι, γυρατιά, πονεμένοι άνθρωποι, διχασμένα σπιτικά, τα ξέρεις όλα. Αν προσευχόμεθα δεν το κάνουμε για να σου το θυμίσουμε, ούτε για να επικαλεστούμε την επέμβασή σου, είναι βεβαία και ευλογητή. Το κορίτσι του Σαββάτου, κάμια επέμβαση την άμεως, την νεότητα και τα παιδιά μας και την απλότητα του τρίωρου που θα επακολουθήσει. Συγνωρίζεις πως δεν ήρθα να διδάξω κανέναν. Δεν ήρθα να μιλήσω σε κανέναν. Θα ανοίξουμε το λόγο σου για να γίνουμε διδακτοί του Αγίου Πνεύματος απόψε, ακούγοντας την προτροπή της φωνής και της αγάπης σου. Το έλεος σου να είναι μαζί μας. Άμεν. Να βρούμε όλοι μαζί το μας το Ματθαίο στο κεφάλαιο έψιλον. Το εδάφιο 41.

Διαβάζω. Και όποιος σε αγκαρεύσει μίλιον εν είπαγε μεταυτού δύο. Τίποτα. Απόψε θα ήθελα, αν η ώρα της μελέτης μας έχει, και δεν πρέπει να έχει νομίζω, τίτλο, να μιλήσουμε, να πούμε ορισμένα πράγματα για το δεύτερο μίλι. Διότι φοβούμε πως υπάρχει μια φοβερή, μια μεγάλη και τραγική παραξήγηση. Δεν νομίζω πως γίνεται επίτηδες, όμως φοβούμε, αν μη είμαι βέβαιος, πως στο μεγάλο ποσοστό των σοβαρών ανθρώπων συμβαίνει, μέσα μου πρώτα απ' όλα, ένα μπέρδεμα μιλίων. Μπερδεύουμε, ανακατεύουμε τα μίλια. Το πρώτο με το δεύτερο. Τι λέει εδώ? Μην ξεχνάτε πως βρισκόμαστε στην εποχή της ρωμαϊκής κατοχής της Παλαιστίνης. Οι Ρωμαίοι είχαν το δικαίωμα, όταν σε βλέπανε στο δρόμο, να σου πούνε, έλα εδώ, φορτώσου αυτό το τσουβάλι με το αλεύρι μέχρι ένα μίλι και πάρ'. Μετά σε φιλοδορούσαν με μια θαυμάσια και αξιοπρεπέστατη κλωτσιά και έφευγες. Τι λέει εδώ? Εσύ, λέει, χωχορεύεσαι και υπερηφανεύεσαι και νομίζεις πως ενώπιον του Θεού έκαμε εκείνο και έκαμα εκείνο που πρέπει. Κάθε. Λέγε, τι έκαμες? Δούλεψα 45 χρόνια να ζήσω το σπίτι μου. Το πρώτο μίλι είσαι. Και μεγάλωσα τα παιδιά μου και ένα το επάντρεψα και ένα οικοπεδάκι που είχα του το χάρισα. Είσαι ακόμα, παιδί μου, στο πρώτο μίλι. Μετά το πρώτο μίλι τι έκαμες? Τι έκαμες? Λέει, και ήμουν καλός άνθρωπος. Στο καλό, είσαι στο πρώτο μίλι, παιδί μου. Ήσουν καλός άνθρωπος και καλός πολίτης και υπέβαλες γνήσια τη φορολογική σου δήλωση. Αυτά ανήκουν στο πρώτο μίλι. Εκείνο που θα λογαριαστεί, εκείνο που μετράει, εκείνο που γράφεται στα βιβλία του Θεού, είναι το δεύτερο μίλι. Όχι το καθήκον μου. Δίνω το δεκατό μου στον Κύριο. Είναι στο πρώτο μίλι αυτό, αυτό είναι καθήκον αυτό. Και μετά, δεν τι μετά. Δεν έκαμε τίποτα. Εάν της σε αγκαρεύσει μίλιον εν, ούτως ή άλλως θέλεις δε θέλεις, κάτω από το σπαθί του Ρωμαίου θα πας. Εκείνο που λογαριάζει
και αποτελεί τον πνευματικό κανόνα του Κυρίου, είναι το δεύτερο μήλι. Και ξέρετε, μέχρι ότου τοποθετηθούμε ορθά απάνω σε αυτή την μεγάλη αλήθεια, την μεγαλόπρεπη και ευλογημένη αλήθεια, όλοι έχουμε μια διαστρεβλωμένη, μια εσφαλμένη, μια κακομετρημένη αντίληψη για τον εαυτόν μας. Και έκαμα και έδειξα και στάθηκα και πολιτεύτηκα. Δεν έχω καμία αντίρρηση ότι λες ψέματα. Καλά τα έκαμες όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά για μένα αυτά δεν πιάνουν. Για μένα πιάνει, λέει ο Κύριος, και αρχίζει να μετράει από το πρώτο μέτρο του δεύτερου μιλίου. Τι κάναμε? Για να πιάσεις, αδελφέ μου, και με πολύ απλότητα σε παρακαλώ προσευχή σου πρώτα για το δούλο του Θεού, να πάρω μολύβι, να πιάσω χαρτί και να μετρήσουμε. Τι κάναμε? Και θα δεις, δεν μπορώ να πω για το σύνολο, ούτε των ανθρώπων, ούτε των ενεργειών ενός ανθρώπου, αλλά φοβούμαι πως το συντριπτικό ποσοστό εκείνων που θα παρουσιάσουμε μέσα στο κοφίνι γεμάτο με λουλουδάκια γύρω-γύρω, τα πάντα ανήκουνε στο πρώτο μήλι, στην υποχρέωση που είχαμε. Το πρώτο μήλι ονομάζεται χρέος. Όλα όσα κάνουμε στο πρώτο μήλι τα κάνουμε από ανάγκη. Δεν είναι τίποτα άλλο από μία οφειλή. Και πρέπει να πιστούμε πως εκείνα τα όλα, τα όσα εκάμαμε, δεν ήταν παρά μία υποχρέωση.

Από πλευράς υπομονής. Τυχαία το παίρνω. Λες και υπέμεινα, έλα, υπέμεινα. Τι υπέμεινες? Υπέμεινα λέει και το παιδί μου, υπέμεινα και τη γυναίκα μου, υπέμεινα και τον άντρα μου και είπα να μην κάνουμε, χαλάσουμε το σπίτι μας και να μην γίνει τούτο και μην ρεζιλευτούμε και μην πέσουμε στα χέρια και στο στόμα των Φιλιστέων. Στο πρώτο μίλι ανήκουν όλα αυτά. Υπάρχουν άνθρωποι μη πνευματικοί που ακριβώς σκέπτονται στον ίδιο κανόνα και ενεργούν με την αυτή βάση και στο ίδιο το μέτρο. Εσύ όχι μόνο θα κάνεις υπομονή, αλλά το δεύτερο μίλι μου θα ξεκινήσει εάν αυτό το πρόσωπο το σηκώσω στην πλάτη μου και αρχίσω τώρα να ξεκινήσω να το κουβαλάω επάνω μου και να φτάσω στο τέρμα. Η αγάπη, στην έννοια του να φερθώ εις τον άλλον καθόν τρόπον ο άλλος θα ήθελα να φερθεί σε μένα, σαν περιεχόμενο αυτού του τύπου ανήκει στην παλαιά οικονομία. Και αν θελήσουμε ειλικρινά να σταθούμε στην παρουσία του Θεού, θα δείτε ότι όλα όσα σαν ενέργειες, σαν πράξεις τις μετράμε, ανήκουν στην υποχρεωτική αγάπη. Η αγάπη είναι το πρώτο μίλι. Η θυσία είναι το δεύτερο. Το να σταθείς με τη ζωή σου δίπλα στην ανάγκη του άλλου ανήκει στο πρώτο μίλι. Να θυσιάσεις τη ζωή σου για τον άλλον ανήκει στο δεύτερο μίλι. Να μοιραστώ το ψωμί μου μαζί σου ανήκει στο πρώτο μίλι. Απόψε να στερηθώ το ψωμί μου για το δικό σου το παιδί ανήκει στο δεύτερο μίλι. Να μην πω τίποτα κακό για τον αγαπητό μου τον αδελφό. Δεν υπάρχει σε αυτό το σημείο καύχησης. Γιατί ανήκει στο πρώτο μίλι. Δεν επιτρέπεται να πω τίποτα κακό. Όμως να μου έχει κάνει κακό, να έχει μιλήσει κακός εναντίον μου, άπρεπα και ψευδός. Και να έρθει η δική μου η σειρά και να πω για τον αγαπητό τα καλύτερα λόγια, αυτό είναι το δεύτερο μίλι. Πολλές φορές καυχόμαστε, οι άνθρωποι λένε κοκορευόμαστε, γιατί δεν ξέρουμε να μετρήσουμε σωστά. Είναι σαν ένα μικρό παιδί που του δίνεις μερικές δραχμές και ένα μικρό χαρτονόμισμα και το έχεις πείσει πως του έδωσες 320.000 δραχμές. Κάποτε το παιδί θα μάθει να μετράει. Και όταν το παιδί μάθει να μετράει, τότε θα αντιληφθεί την απάτη. Δεν του είχαμε δώσει ποτέ το σύνολο των χρημάτων που πρωταρχικά το επίσαμε πως είχε λάβει. Μπροστά στο Θεό, αγαπητοί μου, μπορούμε με αυτόν τον τρόπο και κάτω από αυτό το φως να ερμηνεύσουμε ενδεχομένως ολόκληρη την Καινή Διαθήκη. Όχι ότι ο Κύριος έχει απαιτήσεις, αλλά απλούστατα εμείς όλα εκείνα που εμφανίζουμε στον Κύριο δεν είναι τίποτα άλλο από οφείλει. Σου χρωστάγα ένα χιλιάρικο, έπρεπε να στο δώσω εδώ και ένα μήνα. Τελικά τα κατάφερα και στάδωσα από 6 μήνες και έχω και την απέτηση να μου είσαι και υποχρεωμένος. Λέει και του δώσε το χιλιάρικο και ούτε να μου πει να σε κεράσω έτσι μια βυσινάδα και ούτε να μου πει σε ευχαριστώ πολύ, ούτε να μου σφίξει το χέρι. Λέει ποιο χιλιάρικο. Λέει αυτό που του χρώσταγα. Δεν είσαι τα καλά σου. Του το χρώσταγες το φουκαρά. Του το βάστηξες 6 μήνες.
Του το έδωσες εκατοστάρικο και μόλις του έδωσες το τελευταίο πενηντάρικο ήθελες να σε κεράσει. Γιατί? Η προστή δηλαδή. Δεν τι καταλαβαίνεις, επειδή του έδωσες ένα χιλιάρικο που του το χρώστηκε σε 6 μήνες να συνάψει μια λαμπάδα σαν τον πόη σου. Πώς το καταλαβαίνεις? Τι είναι αυτό? Ο Απόστολος Παύλος φαίνεται με αποκάλυψη Αγίου Πνεύματος. Είχε ακριβώς αυτό το μέτρο στη ζωή του. Μόνον έτσι θα εξηγηθεί εκείνο το τρομερό εδάφιο. Σπέβδο. Ίσως καταντήσω εις την εξανάσταση των νεκρών. Γιατί σπέβδοντας και τρέχοντας ο Παύλος ήξερε πως το μεγαλύτερο διάστημα, το μεγαλύτερο ποσοστό του δρόμου που έτρεχε ανήκε εις το πρώτο μήνυμα. Χρεός της είμαι. Μη μου πεις, ξέρεις, είμαι ένα πάρα πολύ καλό παιδί και ακούω τον πατέρα μου και τη μάνα μου. Και τρώω και το φαΐ μου, μη μου το λες. Λοιπόν, είμαι καλό παιδί. Τι λες και τι ήθελες να κάνεις? Να πάρεις ένα τόξο, να μάθεις σκοπαβολία πάνω στον πατέρα σου, τι καταλαβαίνεις δηλαδή? Και επειδή δεν το έκαμε σε αυτό, να σε χειροκροτήσουμε? Όφιλες να το κάνεις. Έπρεπε να το κάνεις. Αλλήμον όσο δεν το έκανες. Και σε περίμενε και η αστυνομία πόλεων στο διπλανό αστυνομικό τμήμα, αν τολμούσες να κάνεις διαφορετικά. Και εκείνη την οφειλή και τούτη την υποχρέωση και εκείνο που στάθηκε με βεβαιότητα καθήκον σου. Ζητάς τι να λογαριαστεί? Σε τι να λογαριαστεί? Ως προς ποιο σημείο? Ας πάρουμε ένα άλλο κομμάτι στη ζωή μας. Την αγάπη. Για να σε ρωτήσω απλά, ποιες εκφράσεις νομίζεις της αγάπης μας ανήκουνε στο δεύτερο μήλι? Αν αγαπώ τον αδελφόν μου, αν ενεργώ με πράξεις αγάπης για τον αδελφόν μου, οφείλω να το κάνω. Ήταν μια υποχρέωση. Είναι η αγκαρία του ενός μιλίου. Πέραν από το πρώτο μίλι, έχεις να μου δείξεις ενέργειες, πράξεις, ζωή, διαγωγή, πειραματικό αποτέλεσμα. Να, πού οφείλεται μια φτωχή πνευματική συγκομιδή? Να που πρέπει να αποδοθεί μια κακομοιριασμένη μορφή θερισμού. Διότι απατηθήκαμε από το διάβολο όλοι και μας έμπλεξε τα μίλια. Και εκείνο που όφυλα και έπρεπε να κάνω, κουτσουρεμένο το έκαμα. Και τελικά διαπιστώθηκε πως είχα αξίωση να θεωρηθεί και να λογαριαστεί σαν μίλιο δεύτερο. Μόνον στο μέτρο της ζωής και της διαγωγής του Ιησού Χριστού μπορούμε να διακρίνουμε το δεύτερο μίλι. Μόνον αν διαβάσεις. Εάν είναι ανάγκη να σε παρακαλέσω να με πάρεις την προσευχή σου, να διαβάζω τουλάχιστον μια φορά την ημέρα, δύσκολο, τη βδομάδα Φιλιππισίου, ας επικράτη Β5 ανάμεσά σας εκείνο το ίδιο το φρόνημα που υπήρχε και εις τον Ιησού Χριστό, ο οποίος αν και υπήρχε
σε μορφή Θεού. Δεν εθεώρησε το ότι το ίσως προς τον Θεόν, ότι τούτο είναι κάτι σαν αρπαγμός, αλλά εκένωσε τον εαυτόν του λαβών μορφήν δούλου. Γενόμενος όμοιος προς τους ανθρώπους, και αφού κατά το σχήμα ευρέθηκε σαν άνθρωπος, εταπείνωσε τον εαυτόν του γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου. Και μάλιστα θανάτου επάνω στο σταυρό. Ήρθε ο Μωυσής, φέρνοντας το θεϊκό μήνυμα και την προσταγή του Πατέρα. Μήλι πρώτο είναι αυτό. Εάν μέχρι εκεί έμενε ο Κύριος, θα ήταν εξακολουθητικά στο πρώτο μήλι. Αλλά το ξεπέρασε το πρώτο μήλι. Το υπερπήδησε το πρώτο μήλι. Και ανέβηκε επάνω εις τον Σταυρόν. Αυτό είναι το ότι εγκάρευσεν εαυτόν με δεύτερο μήλι. Ο Απόστολος Παύλος έτρεξε και εκήρυξε και υπηρέτησε. Μήλι ένα. Δεν στο λογαριάζω, Παύλε. Θα γράψει αργότερα στις στερνές σελίδες που έγραφε το κουρασμένο του χέρι. Εγώ δε ήδη σπέμβομαι. Χύνω το αίμα μου στα λαγματιά πάει να πει. Και είναι τότε ακριβώς που Κύριος ο Θεός θα λογαριάσει τούτο το περιεχόμενο του σπένδομε ως μίλιον. Θυμάσαι τους πέντε στη ζούγκλα του Αμαζόνιου, στους Άουκας, τότε άφησαν τα σπίτια τους, τις ανέσεις τους, τις οικογένειές τους, τα επαγγελματά τους, την άνετη αμερικάνικη ζωή τους. Ο Κύριος θα τους πει μίλιονέν, τίποτα. Και κατέβηκαν κάτω στους Άουκας, μίλιονέν. Και ζήσανε τη ζωή περίπου των αγρίων, μίλιονέν. Και πεθάνανε για αυτούς τους ανθρώπους, μίλιον δεύτερο. Παρακαλώ πάρα πολύ. Εάν ζητήσουμε από το Πνεύμα του Θεού, Απόστολε, να μας τοποθετήσει ορθά σε αυτό το εδάφιο, ώστις σε αγκαρέψει μίλιον εν, είπαγε με ταυτού δύο. Νομίζω πως κανένα κεφάλι ποτέ δεν θα σηκωθεί, καμιά φωνή ποτέ δεν θα υψωθεί και κανένας άνθρωπος ποτέ δεν θα ζητήσει από τον Κύριον ημί έλεος. Μόνο έτσι μπορούμε να εξηγήσουμε γιατί ο Παύλος θα γράψει επιστολές σε εκκλησίες σαν την Ρώμη, σε ανθρώπους δράσεως σαν την Κόρινθο, σε ανθρώπους θυσίας σαν τους Φιλίππους, τους Φιλιππισίους, σε κομμάτια της ίδιας της καρδιάς του όπως στον Τιμόθεο και σε μοναδικούς συνεργάτες σαν τον Τίτο. Και πάντα να σημειώσεις, στο τέλος θα πει το έλεος του Θεού να είναι μαζί σας. Το έλεος, η χάρις, η κτηρμή, η πολλή, γιατί όλα τα υπόλοιπα, όλα όσα κάματε, όσο φοβούμε, όσες φορές λέγεται υπηρέτησα τον Κύριο 65 χρόνια, υπηρέτησα τον Κύριο 88 χρόνια, έκαμα, έδειξα. Ένα γλυκί χαμόγελο φοβούμε πλανάτε στα χείλη του Κυρίου μας.
Ψάχνω τα βιβλία μου να σε βρω. Και πρέπει να σε διαβεβαιώσω. Δεν σε ξέρω. Περίεργο. Δεν είσαι γραμμένος καν στα τευτέρια μου. Ένα από τα ελληνικά πανεπιστήμια, το τελευταίο καιρό διάβασα, ανακαλύφθηκε κάτι, δεν το κρίνω. Δεν έχω το δικαίωμα. Κάποια παιδιά φέραν από κάποια πανεπιστήμια του εξωτερικού ανύπαρκτους τίτλους. Ό,τι ήταν στο πρώτο, στο δεύτερο, στο τρίτο έτος, είχαν περάσει όλα τα μαθήματα, γραφτήκανε. Κάποια καταγγελία, δεν ξέρω, ένα έγγραφο της γραμματείας του αρμόδιου εδώ πανεπιστημίου στο πανεπιστήμιο το αντίστοιχο του εξωτερικού. Γνωρίζετε τον τάδε? Και ήρθε η απάντηση. Μα δεν είναι γραμμένος καν. Φαίνεται παράδοξο και παράξενο. Και οι άνθρωποι δεν νομίζεις πως είχαν δίκιο εκείνοι στη στιχομηθεία που είχαν με τον Κύριο? Και κύριε, όχι και γράφει, ξέρεις τι. Μιλήσαμε και τρέξαμε και κάμαμε και δείξαμε και σπίτι μας έφαγες και κήρυξες στο χωριό μας και στις πλατείες είχαμε σταύματα και σταθήκαμε δίπλα σου. Για να τους πει, όλα όσα κάματε ανήκανε στο πρώτο μίλι, την υποχρέωσή σας. Στα δικά μου βιβλία γράφεται ό,τι γίνεται μετά το πρώτο μήνυμα. Κάτω από αυτό το ζύγι, με αυτό το μέτρο, όταν θα δω στο κονίαμα του απέναντι τείχου το χέρι εκείνο να γράφει, σε μέτρησα και βρέθηκε σκάρτος. Σε ζύγισα και βρέθηκες λειψό. Μάμε στην παλαιά οικονομία. Τη δυνατή εκείνη η πνευματική φλόγα τον Ισαΐα. Όταν βρέθηκε μπροστά στη θεώρηση της δόξας του Θεού. Μπροστά σε εκείνο το κατακαίον φως του προσώπου του. Ενώπιο, ο άνθρωπος με το άπειρο, η σάρκα με το πνεύμα, το χώμα με τον ουρανό. Δεν του μείνε παρά να φωνάξει το γνωστό εκείνο. Ο Τάλας, εγώ, ο Τάλας, ταλέπορος, κακομύρης, γυμνός, φτωχός. Θυμάμαι όταν ο τέταρτος από τους φίλους του Ιώβ σταθήκανε, νομίζοντας πως μπορούν να προσφέρουν μια όποια μορφή παρηγοριάς ή και ελέγχου στον άνθρωπο τον πολύπαθο. Ήταν τότε, λέει, που ακούστηκε η φωνή του Θεού, του Κυρίου. Ποιος είναι ούτος με τα ασύνετα λόγια? Όλα όσα κάνουμε, όλα όσα ενεργούμε, εφόσον ανήκουν στο πρώτο μήλι, είναι χαρτιά, καλάμια, ξύλα, άχυρα, ροκανίδια και θα τα φάει φωτιά. Μόνον ότι ανήκει στο δεύτερο μήλι, εκείνο τελικά και θα κάνει να είναι Κύριος ο Θεός που θα σταθούμε ενώπιον του και θα μας ακούσει. Να ανοίξουμε το φερμουάρ της καρδιάς μας και να βγει ολόκληρη η ζωή μας μπροστά του. Κύριε, και τότε είναι που θα σκύψουμε το κεφάλι. Και θα πάρουμε το γραπτό της ζωής μας. Να το βαθμολογήσουμε. Θυμόσαστε τι βαθμό έβαλε ο Παύλος στον εαυτόν του? 0. 0. Ο Ταρσέας. Ναι. Τότε ευτυχώς και βρεθήκανε και ανακαλυφθήκαν οι αρνητικοί αριθμοί στην άλγεβρα. Και μπορούμε να πάμε μερικές εκατοντάδες προς τα κάτω. Για... Κύριος ο Θεός σας μας μιλήσει. Και ας μας μετρήσει το τι κάναμε και το τι είπαμε. Το τι προσφέραμε με τούτο το μέτρο. Αγκάματε τίποτα.
Όλα όσα κάνετε δεν είναι παρά μίλιον. Ήτανε καθήκον, ήτανε υποχρέωση, ήτανε οφειλή, ήτανε ανάγκη. Θα σου λογαριάσω και θα σου γράψω. Για να σου πω, έβγε. Ό,τι θα γραφτεί μετά το δεύτερο. Μετά το πρώτο. Από το δεύτερο, ο δούλος του πατέρα νιώθω σαν ένα μικρό παιδί. Ανέβηκα στην καρέκλα. Έβαλα ένα σκαμνί απάνω στην καρέκλα. Ανέβηκα πάνω στο σκαμνί. Πήγα να πάρω κάτι. Και έσπασα και το βάζο, έπεσανε και τα σκαμνιά. Και μπαίνει εκείνη την ώρα η μάνα. Κάπως έτσι νιώθω. Δεν έκανα τίποτα. Δεν πρόσφερα τίποτα. Δεν έδωσα τίποτα. Και το τετράδιό μου το βλέπω να είναι αδιανό. Σε ευχαριστώ γιατί μου δείξες το τετράδιό μου τουλάχιστον. Και δεν αυταπατώμε. Να σου ζητήσουμε να κάνεις χάρη και έλεος. Και να δουλέψεις με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος μέσα μας. Βασικά μέσα μου. Και να σχολιάσεις με τον τρόπο που ξέρεις, στην καρποφορία που περιμένεις, το δεύτερο μίλι της ζωής μας. Παράξενη προσευχή αν μας άκουγε κάποιος. Όμως θα την αποτολμήσω, Κύριε, γιατί γνωρίζεις τι θέλουμε να πούμε. Κάνε μας ανθρώπους του δευτέρου μιλίου. Και τη δόξα το όνομα σου. Εν Χριστώ Ιησού. Η ιστορία επισήμως αναφέρει με τη συνεργασία του Επισκόπου της Εκκλησίας Αλεξανδρίας και τις φάξανε. Όλος ο χώρος ξεσηκώθηκε. Γνωστή η πατία για τα έργα της και τις φιλοσοφικές της δραστηριότητες. Ξεσηκώθηκε όλος ο χώρος. Και ακόμα και σήμερα για το έγκλημα αυτό. Λέει ήταν έγκλημα, λέει μάλιστα. Λέει. Κάνετε έτσι, τι σπρώχνετε λέει. Και κάνανε μια συνεδρίαση και την κάμανε Αγία. Πολλούς αιώνες μετά. Σε μια μικρή εκκλησίτσα κάτω στον Πειραιά, ένα μικρό κοριτσάκι το λένε Ιπατία. Είναι. Και είναι επισήμως. Η Αγία Ιπατία. Πώς έγινε τώρα αυτή η γυναίκα Αγία? Προσέξτε. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα.

ο οποίος ζει την υπακοή. Έχει μάθει να σκύβει το κεφάλι του. Έχει μάθει να γονατίζει. Έχει μάθει να μπορεί να λέει στον Κύριο το δυσκολότερο εδάφιο όλης της Βίβλου. Το τρομακτικότερο και υψηλότερο εδάφιο προσωπικής εμπειρίας όλης της Γραφής. Γεννηθεί το θέλημά σου. Δεν υπάρχει δυσκολότερο εδάφιο από αυτό. Άκουσα για κάποιον ο οποίος έφυγε τον τελευταίο καιρό. Μου έλεγαν ότι στην προσευχή του ζητούσε «Μη μου στερήσεις το φως μου, μη μου στερήσεις το μυαλό μου και βοήθησέ με να πεθάνω με τα παπούτσια μου». Μου άρεσε αυτή η προσευχή, το τελευταίο κομμάτι της προσευχής, να πεθάνει με τα παπούτσια του, δηλαδή ορθώς. Γιατί οι άρρωστοι στο κρεβάτι φοράνε παπούτσια. Και έτσι έφυγε. Στα υλικά αυτά πράγματα, στη μορφή των υλικών πραγμάτων που εκείνος ο άνθρωπος ζητούσε, μακάρι να μπορέσουμε να πούμε απόψε. Κύριε, σε παρακαλώ φεύγοντας, να μπορείς να με εγγράψεις σε έναν κατάλογο ανθρώπων. Όχι που έτρεξαν. Όχι που έδρεψαν δάφνες λεκτικές φρασεολογίες, αλλά ανθρώπων υπακοής. Πάλι στην προς Ρωμαίους επιστολή, από που πήραμε, αυτή τη φορά πολύ νωρίς, στο πρώτο κεφάλαιο, λέει ότι εγώ ο Παύλος, ένας δούλος του Ιησού Χριστού, που δεν με έστειλε κανένας, αλλά ο Θεός με προσκάλεσε να γίνω Απόστολος, και με ξεχώρισε για το Ευαγγέλιο του Θεού και με έστειλε, μου έδωσε, επήρα μία χάρη και το περιεχόμενο της χάριτος αυτής ήταν η αποστολή μου. Με ποιο σκοπό? Εις υπακοήν πίστεως πάντων των εθνών, όχι εις πίστην. Άλλο πράγμα είναι κάποιος να πιστέψει και άλλο πράγμα είναι να υπακούσει πιστεύω. Ο Θεός να μας δώσει αυτό το εδάφιο. Εις υπακοήν πίστεως. Επιστέψαμε εξ υπακοής και η πίστη μας εκφράζεται εις υπακοήν. Ο ίδιος ο Απόστολος στο 15 κεφάλαιο: έχω μια καύχηση εν Χριστώ Ιησού για τα προς τον Θεόν, στο 17-18. Διότι δεν πρόκειται να τολμήσω να πω τίποτα από όλα εκείνα τα οποία δεν έκαμε ο Χριστός διε μου προς υπακοήν των εθνών λόγο και έργο. Με δύναμη, με σημάδια, με τεράστια, με δύναμη του Πνεύματος του Θεού, έτσι, ώστε από την Ιερουσαλήμ, γύρω-γύρω, μέχρι επάνω την Αλβανία, τη σημερινή, εξεπλήρωσα το κήρυγμα του Ευαγγελίου του Χριστού, με περιεχόμενο του Ευαγγελίου αυτού, υπακοήν των εθνών. Δεν μου αρέσει να βγάζουμε συμπεράσματα και πορίσματα την πρώτη ώρα του Σαββάτου. Νομίζω πως η ευλογία της ώρας στέκει προσωπικά για το δούλο του Θεού. Εάν μπορέσω μόνος μου να δω τι ο Θεός ζητάει από μένα. Μία ψυχή ήταν λίγο πριν που μου είπε, καθώς αντιμετωπίζει φαίνεται ένα μικρό βουνό σαν το Αραράτ από προβλήματα. Παρακαλώ, αδελφέ, προσευχήσου.

και απαντώ στην ψυχή. Ήθε ο Θεός να μας μάθει τους δυο μας το μάθημα της υπακοής. Μέσα στην Καινή Διαθήκη, μελανές σελίδες, τραγικές περιπτώσεις, δραματικές υπάρξεις. Θα γράψει ο Παύλος στον Τιμόθεο το περίφημο εκείνο. Στη μετάφραση λέει «εναβάγησαν περί την πίστην». Στο κείμενο λέει «ιστόχησαν». Έμαθαν τόσα πράγματα και ήξεραν κι άλλα πολύ περισσότερα. Τελικά, είναι κρίμα. Αστοχήσανε. Τώρα, τον τελευταίο καιρό, για να πάει κάποιο παιδί να σπουδάσει στο εξωτερικό, για όποιους λόγους, πέραν από τα άλλα τυπικά δικαιολογητικά, ανάμεσα στα οποία και ένας κάποιος υψηλός βαθμός απολυτηριακός, ζητάνε γνώση της γλώσσας, της χώρας εκείνης που πρόκειται το παιδί να σπουδάσει. Ήθε ο Θεός να μας πληροφορήσει ότι χωρίς τη γλώσσα της υπακοής δεν γίνονται πνευματικές σπουδές. Μακάρι ο Θεός να μας πει απόψε. Και μακάρι να υπάρξουν απόψε έστω δύο γόνατα που θα γονατίσουν στο σπίτι τους. Θα υψώσουν τα χέρια τους και θα του πούνε «Κύριε, μάθε με το μάθημα της υπακοής». Μια από τις δυνατές φυσιογνωμίες που δεσπόζουν στην παλαιά οικονομία είναι ο μικρός Σαμουήλ. Εάν ξέρατε ο άνθρωπος αυτός από μωρό, πολύ μωρό, σε τι περιβάλλον έζησε ανάμεσα στους γιους του Ηλί, διεφθαρμένες υπάρξεις. Και ξέρετε τι δουλειά έκανε. Έκλεινε και άνοιγε τις πόρτες του ναού. Όμως ο Θεός ακούμπησε απάνω σε αυτό το παιδί. Γιατί το μοναδικό και δυνατό προσόν αυτού του παιδιού ήτανε η τελεία υπακοή. Η φλέβα χρυσού ήτανε γιατί είχε μάθει από εκείνη τη μάνα του Ελκανά πολύ μωρό και αργότερα από το Πνεύμα του Θεού. Εκείνο που υπάρχει στο τέλος της Καινής Διαθήκης, αδελφοί. Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, η μεταπάντων ημών. Και έρχεται και σου λέει, υπέγραψα το συμβόλαιο. Είναι έτοιμο και γραμμένο στη μηχανή το συμβόλαιο. Περάστε να υπογράψετε. Και η υπογραφή κλείνει όλος ο λόγος του Θεού με μια μικρή λέξη. Αμήν. Μακάρια η ψυχή η οποία έμαθε να λέει στη ζωή της αμήν. Μακάρια η ψυχή η οποία ό,τι συμβεί μπορεί να πει στον Θεό, φέρ το χαρτί Κύριε. Δεν ξέρω και δεν βλέπω, όμως θα στο υπογράψω. Εις τελείαν υπακοήν πίστεως, σε γνωρίζω ποιος είσαι. Κύριε, εμένα να διδάξω άλλους.
μπροστά σου να φανώ και να σταθώ πειραματικά αδόκιμο. Κάνε μας ανθρώπους υπακοής, κλειστού στόματος. Ό,τι και να βλέπουμε να μπορούμε να χαμογελάμε. Μάθε μας το μεγάλο μάθημα. Να μπορούμε από την καρδιά μας και με την καρδιά μας στις δύσκολες και ανηφορικές ώρες, την ώρα του πόνου, της θλίψης, την ώρα που σταλάζει το δάκρυ, την ώρα που βηματίζεις στο διάδρομο του νοσοκομείου περιμένοντας του γιατρού την ετοιμιγορία, να μπορούμε να πούμε αμήν. Να μπορούμε να σου πούμε να γίνει εκείνο που θέλεις. Όπως το θέλεις. Αν υπόθηκε κάτι δικό σου απόψε. Τοποθέτησέ το. Βεβαίωσέ το. Υπογράμμισέ το και σχολίασέ το ορθά. Για να βγει η καρπός. Εισέπαιναν. Δόξης Χριστού.

της μετανοίας. Είναι τούτα τα λίγα λογάκια απόψε που θα ήθελα να μας απασχολήσουν. Ομιλώ βασικά αυτή την ώρα, την επομένη είναι ώρα προσκλήσεως, η επομένη ώρα μιλάμε στην πρώτη ώρα σε ανθρώπους οι οποίοι είναι πιστοί, έχουν αναγεννηθεί δηλαδή, ανθρώπους οι οποίοι ερευνούν τα πράγματα, μελετάνε, εξητούν, εδώ έχουμε ένα ιστορικό, ένα πραγματικό γεγονός. Φαρισαίοι, Σαδουκαίοι, αυτοί οι Σαδουκαίοι και οι Φαρισαίοι ήταν δύο γενναίες, δύο παρατάξεις, δύο αντιλήψεις, δύο κινήματα, τελείως αντίθετα το ένα με το άλλο. Οι Φαρισαίοι πίστευαν σε αιωνιότητα, επίστευαν στους Αγγέλους, ανέμεναν τον Μεσσιάχ. Οι Σαδουκαίοι ήταν άνθρωποι παρασυρμένοι από ένα υλιστικό, άκρατο φρόνημα. Είναι οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι πίστευαν και έλεγαν «φάγομεν, πίωμεν, αύριο γάρα αποθνίσκομεν». Γι' αυτό και θα δείτε συνεχώς κατά τη διάρκεια της ζωής και του κηρύγματος του Ιησού μας ότι διαρκώς τον πείραζαν οι Φαρισαίοι. Ήταν εκείνοι που του είπανε με εκείνη την γυναίκα που πήρε τους 7 αδελφούς ότι δεν υπήρχε δηλαδή αιωνιότης, ουρανός, Ανάστασης, ψυχή διαμένουσα. Ήρθανε οι άνθρωποι αυτοί και επειδή ο Ιωάννης είναι η φωνή, είναι το πρόσωπο που θα σταθεί πριν από τον ερχομό του Χριστού για να προλιάνει τους δρόμους του Κυρίου, μας δίνει ακριβώς τον τύπο όχι μόνο της αλήθειας των λεγόμενων που θα επαναλάβει ο Κύριος, το περίφημο εκείνο μετανοείται και είναι το πρώτο του κήρυγμα του Κυρίου, αλλά και την δεύτερη θέση, και απάνω σε αυτή τη δεύτερη θέση απόψε θα ήθελα να αλλάξουμε μερικές σκέψεις. Κανέναν δεν έδιωξε ο Ιωάννης, όπως κανέναν δεν έδιωξε και ο Κύριος. Όποιος πήγαινε, ποτέ δεν θα βρείτε τον Κύριο να πει «Α, εσένα έλα αύριο, έλα μεθαύριο, εσύ μην έρθεις ποτέ, εσένα ξέρω τι έχεις μέσα σου, εσύ ειρωνεύεσαι, εσύ κοροϊδεύεις». Όποιος πήγαινε. Θα ενθυμίσετε εκεί στην περιγραφή που κάνει ο Ιωάννης, πήγανε πρόσωπα τα οποία του λέγανε και εμείς έχουμε πατέρα τον Αβραάμ και τον κοροϊδεύανε και ειρωνευότανε, άλλοι πήγαν να τον πιάσουν με λόγια, ποτέ όμως έδινε πάντοτε με λεπτότητα, με αγάπη, με ένα μοναδικό ύψος πολιτισμού θα λέγαμε σήμερα, αλλά ήταν πηγή, πηγάζουσα αγάπη αυτή στον καθέναν με πολύ λεπτότητα. Κανένας δεν άκουσε από τον Κύριο «φύγε», μόνοι τους όταν τον άκουγαν έφευγαν. Και ο Ιωάννης λοιπόν απάνω στον ίδιο τύπο, περίπου απάνω στο ίδιο μότο το πνευματικό, έβλεπε να έρχονται κόσμος από τα Ιεροσόλυμα, από την Περίχωρο, από την Ιουδαία, από τον Ιορδάνη, γύρω γύρω. Λέει είμαστε άνθρωποι αμαρτωλοί. Να πιστέψετε λέει στον ερχόμενο, όχι σε μένα, σε αυτόν του οποίου δεν είμαι άξιος να λύσω το λουρί από τα σαντάλια του, και τους είπε ακόμα κάτι. Το ποιήσατε, κάμετε
δεν είναι μέλλον. Αυτό σημαίνει ότι τους το είπε αφού τους εβάπτισε. Κάμετε. Δεν τους είπε πριν, μετά. Αυτό το «ουν», το λοιπόν, έχει και μια άλλη διαδρομή. Είναι περίπου σαν το κλείσιμο μιας συμφωνίας. Συμφωνούμε, δεν ξέρω τι, να νοικιάσει κάποιος, να αγοράσει κάποιος, να πουλήσει κάποιος, να προσληφθεί κάποιος, και αφού τελειώσουν όλα, λέει, λοιπόν, καλορίζικο, πάρε το κλειδί, και ο άλλος του λέει, ευχαριστώ πολύ, πάρε τις 5.000 που συμφωνήσαμε το μήνα. Κάπως έτσι να το φανταστείτε. Λοιπόν, έκλεισε μια συμφωνία. Ξέρετε, είναι πάρα πολύ θαυμάσιο να έχει κανείς αναγεννηθεί. Να έχει δηλαδή ξαναγίνει μωρό, καθώς επάνω εις των σταυρών πέθανε. Ο αμαρτωλός άνθρωπος καλείται σε κάποια στιγμή της ζωής του να πεθάνει στις ρίζες του Σταυρού του Χριστού. Στέκει και λέει, μα τι φιγούρα είμαι, τι αμαρτωλός είμαι, τι παλιοχαρακτήρας είμαι, ωραία, τι άνθρωπος είμαι. Όταν διαβάσει μάλιστα το Ευαγγέλιο, τυφλώνεται από το πολύ φως. Και του λέει, Θεέ μου, συγχώραμε. Και του απαντάει ο Θεός, σε έχω συγχωρήσει. Τη στιγμή εκείνη ο άνθρωπος δέχεται τη συγγνώμη που έκαμε ο Θεός στο έργο και το πρόσωπο του Χριστού, και τη στιγμή εκείνη πνευματικά ο άνθρωπος πεθαίνει. Τη στιγμή, στο χιλιοστό του δευτερολέπτου που ο άνθρωπος πεθαίνει επάνω εις των σταυρών, το ίδιο δευτερόλεπτο, χιλιοστό του δευτερολέπτου, ο άνθρωπος ξαναγεννιέται. Και γίνεται ένα μωρό, μωρό, μωρό, μωρό, μικρό. Γεννιέται δεύτερη φορά. Σας έχω ξαναπεί ότι μου αρέσουν πάρα πολύ τα μωρά. Μια Κυριακή, πριν δύο Κυριακές, τα παιδιά της Νέας Σμύρνης κατεβήκανε κάτω και είχανε και μια οικογένεια, άντρα, γυναίκα, μαύρος. Μαύρος στο πρόσωπο. Και αυτοί οι μαύροι είχανε ένα πιτσιρίκο που τον λένε Καλβίνο. Τι χαριτωμένος που ήταν. Μα τι ωραίος που ήταν ο Καλβίνος. Μαύρος, εγιάλιζε. Ήταν ένα κοριτσάκι δίπλα μου μικρό. Τον βάσταγα στην αγκαλιά μου και μου λέει, δώστε να αναβαστήξε κύριε Σπύρο λιγάκι. Και μου το δώσει το μωρό αυτό, νόμιζε πως είναι κούκλα. Έτσι το έδωσα, το κράταγε, το βάσταγα λιγάκι, να μην της φύγει και από τα χέρια. Μου λέει, αχ, μου λέει, να το είχαμε, να το έπαιζε. Λέω, δεν το κάνεις, λέω, αυτό είναι μωρό, λέω. Πρέπει να το ταΐσεις, λέω, μαύρο γάλα. Έχετε μαύρο γάλα σπίτι σας? Το καημένο με κοίταζε αυτό. Πολύ σοβαρά σου λέει, για να είναι μαύρο το παιδί, όντως θα το ταΐζουνε μαύρο γάλα. Το μωρό. Τι ωραίο που ήτανε. Τι ωραίο το μωρό. Έτσι μωρά μας ξανακάνει ο Χριστός και μας ταΐζει και μας γάλα. Όχι όπως είπαμε στο μωρό μαύρο. Γάλα σας επότισα, λέει ο Απόστολος. Και σιγά σιγά, σιγά σιγά, σιγά σιγά μεγαλώνει. Και σιγά σιγά σιγά χαίρεσαι. Θα πει κάποιος, και πού το ξέρω πως ο Θεός πρώτον με ενέκρωσε? Διότι αν είναι ένα σημείο που ειδικά θέλω να προσέξουμε,
κανένας δεν θα γευθεί την ωραιότητα της αναγεννήσεως εάν δεν έχει πειραματιστεί την πραγματικότητα του θανάτου. Συνεσταύρωσε και ύστερα συνανέστησε. Πες μου, για να μείνω στο πρώτο τούτο σημείο, έχεις ψυχούλα πεθάνει επάνω στο σταυρό? Δύο κατηγορίες υπάρχουν στον κόσμο ανθρώπων. Αυτοί που πεθάνανε με τον Χριστό και ο Χριστός τους ανέστησε σε μια καινούρια ζωή από τώρα, και σε εκείνους οι οποίοι ακόμα δεν πεθάνανε. Εκείνοι που ακόμα δεν πεθάνανε διαιρούνται σε καλούς ανθρώπους, θρησκευτικούς ανθρώπους, δογματικούς ανθρώπους, καθολικούς ανθρώπους, ευαγγελικούς ανθρώπους. Καλή ψυχή, καλή ψυχή, αγαθός άνθρωπος, έτοιμος να θυσιαστεί, αγαπάει, κάνει, δείχνει, τρέχει. Χρυσέ μου, έχει αναγεννηθεί. Λέει, δεν έχει αναγεννηθεί. Λουλούδι, λέει, διαμάντι άνθρωπος. Τι να σου πω, βρε καλέ μου άνθρωπε, έχει πεθάνει επάνω εις τον σταυρό. Και από το θάνατο εκείνο, με το θάνατο εκείνο, την ίδια στιγμή του θανάτου εκείνου, αναγεννήθηκες. Και η αναγέννηση γίνεται δια Πνεύματος Αγίου. Ξέρετε ποιοι δημιούργησαν τα προβλήματα και τα δημιουργούν συνεχώς τα προβλήματα μέσα στις κοινωνίες των Αγίων? Η τούτη πλευρά. Οι άνθρωποι οι οποίοι δεν αναγεννήθηκαν και δεν θέλουν να αναγνωρίσουν και να παραδεχθούν ότι δεν αναγεννηθήκαν. Δόξα στον Θεό. Ευλογημένη η ψυχή εκείνη η οποία με σοβαρότητα επήγε στο σταυρό του Χριστού, έσκυψε το κεφαλάκι, αγκάλιασε το ξύλο του σταυρού και είπε: Κύριε, Κύριε, η θέση αυτή είναι δική μου και ανεβαίνω σε αυτή τη θέση από αυτή τη στιγμή και θα σε παρακαλέσω να με βοηθήσεις να μην κατέβω από αυτό το σταυρό. Και μια μέρα, λέει, μου είπε ότι του είπες να μου πει εκείνο που δεν σου είχα πει να του πεις ότι δεν του είπα. Λέει, κατά τα άλλα, παλιά λέγανε, λέει, πώς πάει? Καλά, λίγο πονοκέφαλο έχει, λέει. Το ένα πόδι του, λέει, δεν πάει καλά, το ματάκι του δεν βλέπει καλά, η σπονδυλική του στήλη έσπασε, πέστοντας κάτω, λέει, κατά τα άλλα όμως, λέει, καλά. Α, ο άνθρωπος ο οποίος αναγεννήθηκε. Ο άνθρωπος ο οποίος πέθανε. Έχει μία διπλή εμπειρία μέσα του. Την εμπειρία του θανάτου και την εμπειρία της ζωής. Πολλές φορές με ρώτησαν, αυτή η εμπειρία της καινούργιας ζωής πώς μπορεί να γίνει πραγματικότητα, αλήθεια, βίωμα, απόδειξη μέσα μου? Πρέπει να προσέξουμε στο σημείο αυτό, διότι δίδονται πολλές φορές συμβουλές και συνταγές οι οποίες παραπλανούν. Γι' αυτό και θα ακούσετε πολλούς ανθρώπους όταν ακούσουν αυτές τις συμβουλές, λένε, αυτές τις αποδείξεις ομολογούν και λένε, τότε ήμουν καλός, λέει, και πριν, λέει. Καλός άνθρωπος ήμουν, λέει, και πριν. Γιατί? Διότι του λένε ότι τώρα πλέον πρέπει να είσαι ένας καλός άνθρωπος. Τώρα πλέον δεν πρέπει να καπνίζεις πίπα.
Τώρα πλέον δεν πρέπει να σκοτώνεις Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή. Μα αυτός τα έκανε και προηγουμένως αυτά τα πράγματα. Η καινούρια ζωή, η αναγεννημένη ζωή, αγαπητοί μου, είναι κάτι, είναι μια βεβαιότης, όπως η βεβαιότης ότι μπήκαμε στην Άνοιξη. Κανένας από εσάς δεν αμφιβάλλει ότι μπήκαμε, βρισκόμαστε, ζούμε στην Άνοιξη. Δεν μπορεί να πείτε κανείς από εσάς πότε ήρθε η Άνοιξη, πώς ήρθε η Άνοιξη, τι ώρα ήρθε η Άνοιξη, ποιο δευτερόλεπτο ήρθε η Άνοιξη. Με βεβαιότητα όμως μπορούμε να πούμε η Άνοιξη είναι αλήθεια. Κάτι καινούριο μέσα σου, άγνωρο, άγνωστο, πρωτόγνωρο, διάφορο, νέο, αρχίζει να λουλουδίζει και να ανθίζει μέσα σου. Πράγματα που αγαπούσες, τώρα αργά και σταθερά τα αποθείς. Δεν το κάνεις επίτηδες δε. Δεν πιέζεις τον εαυτόν σου. Ας πούμε, ξέρω εγώ, σου άρεσε το φαΐ σου το βράδυ να πίνεις και 1,5 κιλό κρασί. Έτσι λίγο, ας πούμε. Και γινώσουν τάπα στο τέλος, δε, 1,5 κιλό κρασί. Τώρα, δεν λες τον εαυτό σου, δεν πίνω. Όχι, μην μου φέρετε κρασί, μην βλέπω κρασί, δεν περνάω από εδώ, δεν περνάω από ταβέρνα, μην με καλέσετε. Όχι. Κάτι άλλο θα συμβεί με στη ζωή σου. Θα είναι το κρασί μπροστά σου. Δεν πειράζει. Δεν το θέλω. Βάλε μου τόσο. Αρκεί. Όχι, πολύ έβαλες αυτό, λέει. Βάλτε το μισό στο δικό σου ποτήρι. Δεν μπορώ να το πιω. Έκανες παρέες. Κανένας δεν σου είπε, μην ξεχάμεις παρέες, μην ξεχάμεις εκεί, μην ξεχάμεις με αυτόν. Τίποτα από αυτό. Αρχίζεις αργά και σταθερά, βλέπεις ότι δεν σε ευχαριστεί. Δεν σε ικανοποιεί. Είναι σαν τον άρρωστο που περιμένει κάθε μεσημέρι να του φέρουν εκείνη τη δόλια την κρέμα και στο τέλος τη συνηθίζει τόσο πολύ την κρέμα που λέει δεν υπάρχει ωραίτερο φαΐ από την κρέμα. Όταν γίνει καλά και του λένε να σου κάνουμε μια κρέμα, άφησε με την κρέμα, δεν κάνουμε κάτι άλλο, κρέμα τώρα πάει. Βλέπετε, ο ίδιος ο οργανισμός του δεν το θέλει πια. Βλέπεις και διαβάζεις το Λόγο του Θεού και έχει μια γλύκα ο Λόγος του Θεού. Έχει μια ομορφιά μέσα του. Η κόρη γράφει μια φορά την εβδομάδα. Και παίρνουμε μια φορά την εβδομάδα γράμμα. Γράφει όμως απόξω το όνομά μου στο φάκελο. Όταν πάω το μεσημέρι, βρίσκω το φάκελο σε ένα τραπεζάκι εκεί πέρα που είναι το τηλέφωνο. Σε παρακαλώ πολύ, πάλι το άνοιξες το γράμμα. Δεν σου είπα να μην ανοίγεις τα γράμματα που είναι δικά μου. Σε παρακαλώ πολύ, μην το ξαναπείς δε αυτό. Θα τη γράψω να μου γράφει το όνομά μου. Αλλά μην μου λες να περιμένω μέχρι τις 2 η ώρα. Έρχεται λίγο νωρίς ο ταχυδρόμος. 2:30 που φτάνει εσύ λέει, εδώ πέρα, 2 και τόσο. Πώς θα περιμένω εγώ λέει, να γράψω, να διαβάσω λέει, το γράμμα. Τέλος πάντων, κάνε μου τη χάρη. Σε παρακαλώ πολύ, τη λέω. Δεν θα ξανανοίξει το γράμμα. Όχι, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Και γίνεται. Και πόσο το καταλαβαίνω. Και πόσο το καταλαβαίνω. Να πεις τώρα στη μάνα μην ανοίξει του παιδιού της το γράμμα και να περιμένει να έρθει ο Αγιατολάς. Γίνεται δεν. Α, Θεέ μου, πώς μέσα στον άνθρωπο ξευχώνονται, ξεκινάνε, βγαίνουνε καινούργιοι στόχοι. Αυτό το βιβλίο που κάποτε πόσοι από εμάς δεν το είχαμε στο σπίτι μας. Πόσοι. Όσοι! Και έμενε απάνω στα σιρτάρια, σκονισμένο στα ράφια. Όταν κάτι καινούριο γίνεται μέσα σου και το κατεβάζεις και τους φύγεις, Κύριε, είχα αυτό το βιβλίο. Μα με μας έλεγε ο θείος. Ήταν στρατιώτης στην Κόρινθο, εποχή εκείνη. Και έκανε βόλτες το βράδυ που τους αφήνανε εκεί καλοκαίρι και προσευχότανε μόνος του στην παραλία της Κορίνθου
Και μας έλεγε, και όταν τέλειωνα την προσευχή μου, λέει, του στέλνα δύο φιλιά έτσι επάνω. Και έλεγα, ξαναρχίζω τώρα. Ήταν η χαρά του. Να κοινωνείς με τον πατέρα. Να λες εκείνο το «Πάτερ ημών». Η καινούρια ζωή. Το πλάτεμα της καρδιάς. Η ομορφιά της καινούριας ζωής. Δεν ξέρω, αλλά λυπούμε βαθύτατα τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι ήρθαν σε επαφή με τον Σταυρό. Εγνώρισαν την αλήθεια περί του Σταυρού και τελικά δεν πέθαναν για να αναγεννηθούν εις τον Σταυρό. Δεν γνωρίζω μεγαλύτερη τραγωδία από αυτήν. Πρέπει να είναι ένα μήνας που πέρασε. Είχα διαβάσει στην εφημερίδα πως ένα ελληνικό φορτηγό που ερχόταν από την Κούβα με ζάχαρη πήγαινε στη Λισαβόνα, στην Πορτογαλία. Το πιάσε μια τρικυμία. Ξέρετε, 25 μίλια έξω από το λιμάνι. Το θυμίστε. Και πνίγηκαν όλοι, εκ των οποίων ήταν 17 Έλληνες. Να πνιγεί και να βουλιάξει το καράβι και να χαθούνε οι ναυτικοί έξω στο Ατλαντικό. Δράμα! Αλλά να χαθούνε οι άνθρωποι μια ώρα απόσταση από το λιμάνι, μια μισή. Βλέπαν το λιμάνι. Να χαθεί μια ψυχή που ποτέ δεν άκουσε, δεν θέλησε να ακούσει εννοώ. Αλλά να χαθούν ψυχές που ζούνε, γεννήθηκαν και μεγάλωσαν εδώ μέσα. Άκουσαν. Φοβερό! Μη γέννητο. Και είναι Κύριος ο Θεός που απόψε έρχεται να μου πει «Βαπτίστηκες?» Το βάπτισμα συμβολίζει αυτό ακριβώς που λέγαμε προηγουμένως. Ο άνθρωπος μπαίνει κάτω από το νερό, είναι ο τάφος, και σηκώνεται από το νερό, είναι η Ανάσταση. Και τώρα που βαπτίστηκες και τώρα που ομολογείς θάνατο και αναγέννηση, αν και αυτά τα πράγματα δεν είναι δύο διαφορετικά, όταν πεις μόνο αναγέννηση, εξυπακούεται ότι έχει προηγηθεί θάνατος. Λέει ο Λόγος του Θεού, ποιήσατε ουν αρπών άξιον της μετανοίας. Όχι καρπό. Θα ενθυμίστε το αναμφισβήτητα αγαπητό σας κομμάτι στο βιβλίο του Ισαΐα, όταν στο τραγούδι εκεί του αγαπητού που λέει στο 5ο κεφάλαιο, ο αγαπημένος μου είχε αμπελώνα επιλόφου παχυτάτου και τον περιέφραξε και μάζεψε και έβγαλε έξω τις πέτρες, τον φύτεψε με τα πιο έκλεκτα κλίματα, έκτισε πύργο με πολεμίστρες στο μέσο, έκαμε πατητήρι και περίμενε να κάμει σταφύλια. Και ο αμπελώνας δεν έκαμε σταφύλια, έκαμε. Αλλά
αγριοστάφυλλα. Προσέξτε, όχι δεν έκαμε, έκαμε. Μακάρι να είναι Κύριος ο Θεός απόψε. Πού θα σταθώ με το μάτι προσιλωμένο στη δική μου ζωή. Ο Θεός μας έδωσε ένα θαυμάσιο προβολέα για να κοιτάμε τον εσωτερικό μας κόσμο. Και εμείς εξαντλήσαμε τις μπαταρίες του προβολέα εξετάζοντας ο ένας τον άλλον. Και όταν χρειάστηκε να κοιτάξουμε τους εαυτούς μας, ήταν αργά. Είχαμε ένα κουτί σπίρτα στη ζωή μας, μόνο ένα κουτί με ελάχιστα σπίρτα. Και τα ξοδέψαμε όλα τα σπίρτα να δούμε ποιος κατεβαίνει από τη σκάλα, ποια γειτόνισσα κατεβαίνει και όταν κατέβαινε λέει τι φόραγε. Μέχρι ότου κάτι συνέβη και ψάξαμε να βρούμε ένα σπίρτο, να κατεβούμε κι εμείς τη σκάλα. Και δεν είχαμε σπίρτο και τσακιστήκαμε και σκοταθήκαμε. Εξετάζοντες εαυτό.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Καταπιαστήκαμε με το θέμα, είναι αυτοτελή τα θέματα, αλλά βρίσκονται και σε μια ενότητα. Ξεκινήσαμε, και αυτό πάλι θα το θυμηθούμε, γιατί μας είναι πολύ χρήσιμο, ξεκινήσαμε με την ενθύμηση του ποιο είναι το σχέδιο και ο σκοπός του Θεού για μας. Ο Λόγος του Θεού μας έχει πει, και το διαβάζουμε και στις επιστολές του Παύλου και στις επιστολές, στην επιστολή την πρώτη ιδιαίτερα του Ιωάννη, το σχέδιο του Θεού είναι να κάνει ιούς, πολλούς ιούς. Και εδώ πέρα βλέπουμε ακριβώς την επιθυμία του Θεού, αυτό το οποίο ήταν για Αυτόν ο θαυμαστός, ο λατρευτός Υιός Του, ο προαιώνιος Λόγος, και αυτό που ήταν και είχε και έχει να μοιράζεται μαζί Του, αυτό το είδος της κοινωνίας του Πατέρα με τον Υιό, αυτό το είδος της συμμετοχής στα θεία στοιχεία, στην θεία περιουσία, να το πούμε και έτσι, αυτό ο Θεός θέλησε να το μοιραστεί και με άλλους. Και αυτός που μπορούσε να κάνει αυτή την εισδοχή κι άλλων προσώπων στην οικογένεια του Θεού δεν ήταν παρά ο Υιός, του οποίου το μερτικό μας προσφέρεται για να μετέχουμε σε αυτό. Ο Απόστολος Παύλος γράφει ότι γίναμε κοινωνή του Υιού αυτού. Τονίζει δε τη λέξη του Υιού αυτού, ακριβώς επειδή αυτά τα οποία ο Θεός μας δίνει και εμείς τα παίρνουμε έχουν άμεση σχέση με την υιοθεσία, που είναι μία σχέση καταπληκτική του Θεού με τον άνθρωπο. Η λέξη σημαίνει ότι γινόμαστε κατά την θέση Υι. Εδώ υπονοείται ότι δεν είμαστε από τη φύση μας. Εμείς από τη φύση μας είμαστε τέκνα οργής. Γιατί αυτή ήταν η επιλογή στην οποία βρεθήκαμε και στην οποία ευχαρίστως καθίσαμε για πάρα πολύ καιρό. Αλλά αυτή η ανόητη η τοποθέτηση του ανθρώπου, πέρα από το ότι δεν είναι πάντοτε μια διαρκής απόλαυση όπως ο κόσμος υποθέτει ότι είναι η αμαρτία, από την άλλη τη μεριά, πέρα από τις ζημιές και τις σκοτεινές μεριές που κουβαλάει μαζί της, πέρα από τη θλίψη που ουσιαστικά προσφέρει, κάποια μέρα θα αντιμετωπίσει και την δίκαια κρίση του Θεού. Γιατί ο Θεός μας έφτιαξε για να είμαστε κατ' εικόνα Του και για να Του μοιάζουμε, και ξεπέσαμε και ο Θεός επέμεινε. Ο Λόγος του Θεού μας το τόνισε αυτό το πρωί, αυτή την επιμονή του Θεού στα σχέδιά Του. Ο Θεός επέμεινε και μας ξανάβαλε στην αφετηρία, δίνοντάς μας την ευκαιρία δια του Χριστού. Και εμείς κάνουμε νάδια. Και εμείς το βάζουμε στην τελευταία θέση. Και εμείς το πολυκοιτάμε. Λες και μας προσφέρουν κάτι δυσάρεστο. Ενώ αυτό που μας προσφέρει ο Θεός είναι ό,τι θα μπορούσε η ανθρώπινη ψυχή να ζητήσει, να ζηλέψει, να επιθυμήσει. Δόξα στο όνομα του Θεού, γιατί πολλή υπομονή πραγματικά κάνει μαζί μας ο Θεός. Μάλιστα, λέει στη γραφή ότι το σύνολο της αποστασίας είναι πολύ προσβλητικό για το Θεό και πολύ αντίθετο με τις επιθυμίες Του. Παρά τα αυτά υπομένει ο Θεός, μήπως σωθούν μερικοί άνθρωποι ακόμα. Όλη αυτή η τραγική ιστορία του κόσμου από μεριάς Θεού θα μπορούσε να τελειώσει σε μια στιγμή. Και ο Θεός υπομένει την ύβρη, υπομένει την κακιά διάθεση του ανθρώπου, υπομένει το αυγάτισμα της αμαρτίας που του είναι αποκρουστικό του Θεού, αυτήν ολοκλήρωση της αμαρτίας, περιμένει και κάνει υπομονή και δεν βιάζεται να κάνει κρίση, μήπως κάποιος άνθρωπος ακόμα γίνει του Χριστού. Μπορεί να είναι και εδώ μέσα αυτός ο άνθρωπος. Ο Θεός να αξιώσει καθένα από εμάς να πάρουμε τη θέση μας μέσα στα σχέδια του Θεού. Τώρα θα δούμε τι είχαμε διαβάσει την περασμένη φορά. Είχαμε πάρει το 8ο κεφάλαιο της επιστολής προς Ρωμαίους και από το πολύ όμορφο αυτό γραπτό του Πνεύματος του Αγίου δια του Παύλου είδαμε αρκετά όσα χρειάζεται για να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε περισσότερο βέβαια πάνω στο θέμα. Δεν εξαντλούμε τα θέματα σε αυτές τις ώρες, αλλά αρχίζουμε να τα σκεφτόμαστε και από μια άλλη γωνιά, αυτή που μας δίνει κάθε φορά ο Λόγος του Θεού. Διαβάσαμε την περσμένη φορά στα εδάφια Ρωμαίους 8, 8ο κεφάλαιο, ήττα 15, 16 και 17. Εκεί σταθήκαμε. Είδαμε ότι ο Θεός μας έδωσε πνεύμα υιοθεσίας. Μιλάει σε πιστούς η επιστολή και όταν λέει «ελάβετε πνεύμα υιοθεσίας», θα πει «το πήραμε, είναι δικό μας». Δηλαδή, ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε τη ζωή, τα πράγματα, το πνεύμα του Θεού που έκανε μέσα μας μια κατεργασία, την έκανε καλλιεργώντας μια αίσθηση ότι εγώ είμαι παιδί του Θεού. Κάπου άλλο στη γραφή λέει ότι το πνεύμα το Άγιο συμμαρτυρεί με τη συνείδησή μας, συμμαρτυρεί μέσα μας ότι είμαστε τέκνα Θεού. Αυτή η βεβαιότητα δεν προέρχεται από εμάς. Δεν είπαμε εμείς «καλά τα λέει ο Θεός, το πιστεύω και αφού το πιστεύω εγώ, αυτό είναι καλό». Αλλά αν ήταν το τι πιστεύω κάθε στιγμή το μόνο κριτήριο και δεν υπήρχε από την άλλη μεριά το στερέωμα αυτής της απόφασης, το στερέωμα αυτής της αντίληψης από το Πνεύμα του Θεού, όταν θα είμαστε στις κακές μας, δεν θα το χαιρόμαστε. Δεν είναι. Είναι στιγμές που είναι βαριά η καρδιά μας, είναι η σκέψη μας δυσάρεστη, έχουμε προβλήματα που γεμίζουν το μυαλό μας. Δεν θα μπορούσαμε να χαρούμε την υιοθεσία του Θεού αν στηριζότανε στην αντίληψη που έχουμε για τα πράγματα κάθε στιγμή. Εμείς και μόνο εμείς. Αυτό είναι βασικό. Γιατί αν εγώ δεν πιστέψω την υπόσχεση του Θεού θα με κάνει γιο του, θα με κάνει παιδί του, αν εγώ δεν πιστέψω ότι ο Θεός θέλει να με κάνει, δεν προχωράει ο Θεός να το βάλει με το ζόρι στη ζωή μου, να το βάλει με το ζόρι στο μυαλό μου, να με βρει κάποια στιγμή χαλαρό και να μου το περάσει μέσα στη σκέψη μου. Δεν γίνεται έτσι. Πρέπει να το πιστεύω. Πρέπει να είμαι τελείως ανοιχτός με το Θεό. Να λέω, αφού το είπες εσύ, Κυρία μου, έτσι είναι. Εγώ το δέχομαι και με ευγνωμοσύνη το παίρνω. Αλλά αυτό, αν και είναι

αμαρτάνει μια ζωή διαρκώς με τη θέλησή του και έχει γυρίσει την πλάτη του στο Θεό, βέβαια, όταν εμείς αμαρτάνουμε εκουσίως, λέει στη Γραφή, δεν υπάρχει ενδεχόμενο ο Θεός να κάνει πως δεν καταλαβαίνει ότι αμαρτάνουμε εκουσίως. Δεν πάνε να σε λένε τέκνο Θεού. Αν αμαρτάνεις εκουσίως, πάνε να πει ότι γύρισες πίσω. Εκεί που ήσουν πριν, που δεν είχες Θεό και δεν ήξερες Θεό. Σε μια τέτοια κατάσταση, βέβαια, είναι άλλες οι πληροφορίες της Γραφής και άλλες οι προειδοποιήσεις και λέει: προσέξτε, μην φτάσετε σε τέτοια κατάσταση, γιατί αν φτάσετε σε μια κατάσταση να αμαρτάνετε εκουσίως, καταπατάτε τον Υιό του Θεού, θεωρείτε κοινό μολυσμένο το αίμα του Χριστού, του Υιού του Θεού και υβρίζετε το πνεύμα της χάριτος. Θα βρείτε τον Πατέρα, τον Υιό και το πνεύμα να καταμαρτυρούν εναντίον σας. Και αν κάθε παράβαση και παρακοή πήρε την δίκαιη μισθαποδοσία, πόσο νομίζετε χειροτέρα στη μορία στα τείχη αυτός που κάνει αυτά. Μα υπήρξε πιστός. Υπήρξε, δεν είναι. Γιατί εκείνος που υπήρξε και είναι πιστός, κάνει τα αρεστά στον Θεό. Και όταν κάπου αμαρτάνει στη ζωή του, σπέβδει, τρέχει στο αίμα του Ιησού Χριστού, ομολογεί την αμαρτία του και καθαρίζεται. Δεν σέρνει μαζί του εκκρεμότητες. Αν δεν μιλάμε για αυτή την κατάσταση, η οποία δεν έχει επιστροφή, όλες οι άλλες καταστάσεις της ζωής, είτε αισθανόμαστε ότι είμαστε προς τα πάνω, είτε αισθανόμαστε ότι είμαστε προς τα κάτω, είτε βρισκόμαστε σε μια εποχή απόλαυσης των πνευματικών πραγμάτων, είτε το μυαλό μας έχει λίγο σκοτιστεί μέσα στη σύγχυση των προβλημάτων, είτε η καρδιά μας τρέχει προς τα πράγματα του Θεού, είτε χρειάζεται κάποιος να μας θυμίσει, να μας παρακαλέσει. Έχουμε τέτοιες εποχές στη ζωή μας. Να μας υπενθυμίσει τα λόγια του Θεού. Αν είμαστε μέσα στο φως και περπατάμε στο θέλημα του Θεού, έστω και αν δεν είμαστε στις πιο καλές μας στιγμές, δεν πάβουμε να είμαστε παιδιά του Θεού που ο Θεός τα αναγνωρίζει. Και το Πνεύμα το Άγιο του Θεού μας θυμίζει ότι είμαστε παιδιά του Θεού. Το Πνεύμα το Άγιο του Θεού, όταν μας θυμίζει ότι είμαστε παιδιά του Θεού, δεν το κάνει με έναν τρόπο που μας μαλώνει. Σαν γονείς, πολλές φορές έχουμε ακολουθήσει τέτοιες μεθόδους και κάποτε έχουν και αυτές, μέχρι σε ένα βαθμό και ανάλογα με τη χρήση τους, έχουν την ωφελημότητά τους. Δηλαδή, μπορεί σαν γονεί ή κάπου σαν δάσκαλοι ή κάπου απευθυνόμενοι σε παιδιά μικρά, νεότερά μας, εν πάση περιπτώσει, φέρνουμε το επιχείρημα: εσύ που είσαι έτσι, εσύ που είσαι αλλιώς, δεν ντρέπεσαι. Και είναι αλήθεια ότι θα πρέπει να ντρεπόμαστε πολλές φορές για διάφορα πράγματα. Αλλά το Πνεύμα το Άγιο δεν στέκεται σε μία διαρκή μομφή μου να χαθείς, δεν ντρέπεσαι, ντρόπιασες, αν και ενδέχεται κάποτε να έχουμε ντροπιάσει τον Κύριό μας. Το Πνεύμα το Άγιο θα χρησιμοποιήσει όλες τις πρόσφορες μεθόδους, που όμως θα έχουν ένα κεντρικό τους σημείο, να μας θυμίζουν ότι είμαστε παιδιά του Θεού. Συμμαρτυρεί ο Παράκλητος μέσα στο πνεύμα μας ότι είμαστε παιδιά του Θεού. Και εκεί που αισθάνομαι μια κάμψη, λέει, έλα που πάμε, άστα, άστα, να τα ξαναδούμε από την αρχή. Θυμήσου τις ωραίες μέρες που ήδη περάσαμε. Δεν είναι αυτό μια εμπειρία η οποία μπορεί να επαναληφθεί? Και βέβαια είναι. Έλα, εσύ είσαι ένας άνθρωπος που πάει για τον ουρανό. Μην κολλήσει η καρδιά σου σε ένα πρόβλημα. Το πρόβλημα ήταν για να σε κάνει να ξεχάσεις ότι πας για τον ουρανό. Θα το ξεχάσεις τώρα? Θα κάνεις το χατήρι του εχθρού? Αδελφοί, δεν έχουμε ίσως τη γνώση του πόσες φορές το Πνεύμα του Θεού μας στήριξε. Πόσες φορές το Πνεύμα του Θεού μας παρηγόρησε. Πόσες φορές το Πνεύμα του Θεού μας ενίσχυσε. Δεν είναι ο παρηγορητής? Είπα, όσο ήμουν κάτω στη γη μαζί σας, γλυκενόσαστε μαζί μου. Ήμουν εδώ και δεν νοιαζόσαστε, ο Κύριος μεταξύ μας. Έτσι ζούσαν οι πρώτοι μαθητές. Λέει, τώρα φεύγω, τώρα φεύγω. Ήταν άνθρωποι που ζούσαν 24 ώρες το 24ωρο με τον Κύριο για 3 χρόνια, γεμάτα. Και να τους λέει τώρα ξαφνικά ο Κύριος, εγώ τώρα πάω στον Πατέρα. Έτσι, έτσι, το βάλατε στο μυαλό σας. Και η καρδιά τους πληγώθηκε. Λέει, στον Πατέρα σας είπα ότι πάω. Θα έπρεπε να χαρείτε. Δεν ήταν που λυπόντουσαν επειδή ο Κύριος πήγαινε στον Πατέρα.

Στο τέλος πήγαινε για να ετοιμάσει χώρο, τόπο, να πάμε κι εμείς, να πάνε κι εκείνοι. Αλλά δεν μπορούσαν να διανοηθούν ότι μπορούσαν να ζουν χωρίς τον Κύριο. Η καρδιά σας γέμισε με λύπη τώρα, ε, τους είπε ο Κύριος. Όχι έτσι, όχι έτσι. Εγώ πάω στον Πατέρα και πάω να σας ετοιμάσω τόπο. Και έρχομαι πάλι να σας παραλάβω προς τον εαυτό μου. Αυτό που θα τους έλειπε προσωρινά. Δεν θα σας αφήσω ορφανούς. Θα ξανάρθω. Αλλά στο μεταξύ παρακάλεσε τον Πατέρα και μας έδωσε άλλον παράκλητο. Η Ίνα του παρακλήτου έχει στο κέντρο της ακριβώς αυτή την αίσθηση του παρηγορητή, εκείνου που ενισχύει. Καθίστε εδώ, τους είπε, μέχρι που να πάρετε δύναμη εξύψους. Τι σκέφτηκα τώρα, τι μου ήρθε. Από κάποια συζήτηση μου το μετέφερε πάλι κάποιος. Μιλούσε με ένα νεαρό παιδί και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πιάνονται από μία αναφορά της γραφής και προσπαθούν να βγάλουν συμπέρασμα για πράγματα που τα λέει ο Θεός σε χίλια μέρη. Ακούνε ότι το Πνεύμα το Άγιο ήταν δύναμης εξύψους και σου λέει, α, πρόκειται για κάποια ενέργεια του Θεού, δεν είναι πρόσωπο. Μα είναι ο παρηγορητής. Οι δυνάμεις δεν παρηγορούν από μόνες τους. Μπορεί να ενισχύουν, να αισθάνεσαι ότι πήρες τις δυνάμεις σου, πήρες τις βιταμίνες σου, πήρες τις ενισχύσεις σου. Αλλά αυτό δεν είναι παρηγοριά για σέναν. Ανάλογα και με το Πνεύμα. Αν ήταν μόνο μια δύναμη που ενίσχυε, είναι γλυκιά προσωπικότητα. Ο Θείος Παράκλητος. Όπως είναι ο Πατέρας, όπως είναι ο Υιός, είναι και το Άγιο Πνεύμα. Είναι ο Παράκλητος. Είναι μια προσωπικότητα, μάλιστα εξαιρετικά ευαίσθητη. Επειδή κάνει ίσως, γι' αυτό το ανατέθηκε ίσως το έργο να περάσει μέσα στην ανθρώπινη κατάσταση τα στοιχεία, τα πολύ ευαίσθητα, τα πολύ πνευματικά της προσωπικότητας του Κυρίου Ιησού. Είναι μια προσωπικότητα που έρχεται να σταθεί στη σκιά, δηλαδή όχι στο προσκήνιο, να σταθεί στο πλάι και από εκεί να μας ενισχύει. Έλα, προχώρα, στάσου, θυμίσου. Είναι πολύ όμορφο να διαβάσει κανείς, θα μπορούσε να αποτελέσει θέμα μιας σοβαρότατης μελέτης που μπορεί να επηρεάσει ζωές, να καταλάβουμε το Πνεύμα το Άγιο σε σχέση με τον Κύριο Ιησού, τι μας προσέφερε. Διαβάστε στον Ιωάννη ιδιαίτερα πόσο καθαρά τα λέει ο Κύριος. Τελείως συμπτωματικά να αναφέρω την υπενθύμηση που μας κάνει. Θα έρθει το Πνεύμα, θα έρθει ο Παράκλητος και θα σας θυμίσει όλα όσα σας είπα. Υποθέτω ότι κάτι αντίστοιχο κάνει και σε εμάς σήμερα. Εμείς δεν τα έχουμε πρώτο άκουσμα από το στόμα του Κυρίου, τα παίρνουμε μέσα από τις γραφές. Και πώς έρχεται στην κατάλληλη στιγμή και στο θυμίζει αυτό που χρειάζεσαι. Γιατί είναι κοντά σου και βλέπει τι χρειάζεσαι. Και καθώς βλέπει τι χρειάζεται, η ψυχή σου έρχεται και δίνει στην ψυχή σου αυτό που αυτή την ώρα είναι το αναγκαίο. Χρειάζεσαι θάρρος, θάρρος. Χρειάζεσαι σαν το παιδί που έκανε κακία και είχε αντιμετώπιση ανάλογη με την κακία του. Παιδαγωγική και ανταποδοτική καμιά φορά. Και μετά λυπάται και μετά πονάει και αισθάνεται απομονωμένο και αισθάνεται... Κάποια στιγμή παίρνει ένα χέρι και του χαϊδεύει το κεφάλι. Είναι το χέρι που έδωσε την ξυλίτσα. Λέει, έλα, εντάξει, αφού το κατάλαβες, αφού το αντιλήφθηκες, έλα. Έλα να σε πάρω από το χέρι να πάμε μια βόλτα. Έλα τώρα να πάμε να κάνουμε κάτι άλλο μαζί. Έτσι είναι ο Θεός μαζί μας. Εμείς φερόμαστε σαν παιδιά πολλές φορές. Μπορεί να έχουμε κάποια ηλικία ο καθένας μας, αλλά σαν παιδιά φερόμαστε. Και μπορεί πνευματικά να είμαστε παιδιά και μάλιστα πολύ μικρά. Ένας άνθρωπος που μετανόησε στα 50 του, στα 60 του και αυτό έγινε πέρσι, δεν έχει πνευματική ηλικία 61 έτους, αλλά ενός. Γιατί? Γιατί μπορεί τα μαλλιά μας να ασπρίζουνε, αλλά μπορεί μέσα μας να υπάρχει ένα βρέφος. Ένας καινούριος άνθρωπος που τον έβαλε μέσα μας το Πνεύμα του Θεού, φέροντας μέσα μας τις δυνάμεις του Θεού. Δια του Πνεύματος του Αγίου αναγεννηθήκαμε, δια του Πνεύματος του Αγίου έρχεται ο καρπός της ζωής του Χριστού
και της προσωπικότητας του Χριστού μέσα μας, δια του Πνεύματος του Αγίου γίνονται οι έλεγχοι μέσα στην ψυχή μας, δια του Πνεύματος του Αγίου έρχονται οι παρηγοριές. Έλα, έλα. Κακός έγινε, δεν θα σταθούμε εδώ όμως. Θα προχωρήσουμε. Θα προχωρήσουμε, γιατί έχει διαδρομή μπροστά μας και θα κάνουμε το θέλημα του Θεού. Είναι πολύ ωραίο το ότι έχουμε το Πνεύμα το Άγιο κάτω στη γη. Είναι ο ενισχυτής μας, είναι ο παρηγορητής μας, είναι εκείνος ο οποίος μας τροφοδοτεί με τα στοιχεία της ζωής του Θεού. Βήμα-βήμα προχωρούμε, διορθωνόμαστε. Τα ελείποντα μέσα στην ατομική μας τη ζωή έρχεται και τα συμπληρώνει, τα στραβά, τα διορθώνει, τα ισιώνει. Εκείνος τα κάνει όλα αυτά. Κάνει μέσα μας το έργο που επιθυμεί ο Θεός να γίνει μέσα μας. Έτσι λοιπόν είναι το Πνεύμα το οποίο χαρακτηρίζει τη ζωή μας. Και όταν έρχονται οι δύσκολες ώρες και όταν έρχονται δύσκολες στιγμές, ο Παράκλητος μας θυμίζει, μας δυναμώνει, μας παρηγορεί, μας διορθώνει. Πήραμε πνεύμα υιοθεσίας. Θα ήταν πολύ παράξενο ο Θεός να μας καλέσει να γίνουμε παιδιά Του και να μας αφήσει να γίνουμε παιδιά Του κατά τα γούστα μας. Φοβάμαι ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αρπάνε τη λέξη και νομίζουν ότι αυτό ήταν όλο, να αρπάξουν το όνομα. Τι είναι, τι είσαι, παιδί του Θεού, ναι. Και συνεχίζουν να είναι όπως ήταν πριν, σε πολλά σημεία. Τι κρίμα. Τι κρίμα. Ο Θεός μας κάλεσε να γίνουμε παιδιά Του και μας διέθεσε έναν μεγάλο παιδαγωγό για αυτό το σκοπό, γιατί θέλει να γίνουμε παιδιά Του που θα μετέχουμε στο πιο προωθημένο χαρακτηριστικό Του. Αν θέλετε να ανοίξουμε, θα το συναντήσουμε και κάποια άλλη στιγμή, ίσως το χρειαστούμε, το δούμε από τώρα, στην προς Εβραίους επιστολή, στο ΙΒ, το εδάφιο 10, Εβραίους ΙΒ 10, εκεί πέρα που μιλάει για την παιδαγωγική, που όλοι οι άνθρωποι, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, έχουμε περάσει, έχουμε υποστεί. Λέει για τους πατεράδες μας τους φυσικούς και μιλάει για τον πατέρα μας τον Επουράνιο, διότι εκείνοι μεν προς ολίγες ημέρες μας διαπαιδαγωγούσαν σύμφωνα με την αρέσκειά τους. Μια τους φαινόταν έτσι το πράγμα, μια τους φαινόταν αλλιώς. Ό,τι αισθανόντουσαν εκείνη την ώρα, αυτό κάνανε. Ό,τι μπορούσαν εκείνη την ώρα, αυτό κάνανε. Κατά την αρέσκειά τους, ο δε προς το συμφέρον ημών. Σε μια σταθερή πορεία, με ένα ξεκάθαρο στόχο. Για να γίνουμε μέτοχοι της αγιότητας αυτού. Δηλαδή, εδώ υπάρχουν πολλά συγκριτικά, δεν είναι το θέμα μας να συγκρίνουμε τον Επουράνιο Πατέρα με τους ατελείς επίγειους. Σίγουρα είναι ατελείς οι επίγειοι πατεράδες. Αλλά εδώ πέρα μας δίνει μια εικόνα της σταθερότητας με την οποία ο Θεός μας διαπαιδαγωγεί. Θέλει κάτι συγκεκριμένο να γίνει σε εμάς. Και αυτή του η διαπαιδαγώγηση υπηρετείται από το Πνεύμα το Άγιο μέσα στη ζωή μας. Ποιος είναι ο σκοπός του? Να γίνουμε μέτοχοι της αγιότητάς του. Όχι να γίνουμε απλώς λίγο καλύτεροι άνθρωποι. Όχι να ελαττώσουμε απλώς λίγο τα ελαττώματά μας. Όχι να προσλάβουμε και κάποια καινούργια ιδιότητα. Αλλά όλα τα παλιά. Όλα τα παλιά να παραμεριστούν. Και όλα τα καινούργια που προέρχονται από τον Θεό, καινούργια για μας. Γιατί είναι τα πιο αρχαία. Οι αξίες του Θεού, ο τρόπος του Θεού, η αγιότητα του Θεού προϋπάρχει της δημιουργίας του κόσμου. Και σε αυτό το σταθερό αγαθό που είναι η αγιότητα του Θεού μας καλεί ο Θεός να γίνουμε μέτοχοι. Μέσα από την παιδαγωγική που εκείνος που την παρακολουθεί από κοντά σίγουρα είναι ο Θεός που είναι επηγής αυτή την εποχή.
Και ο Θεός που είναι επιγής αυτή την εποχή είναι ο Παράκλητος. Το Πνεύμα, το Άγιο, που ήρθε και συνεχίζει το έργο του Υιού του Θεού, ο οποίος εξασφάλισε τις προϋποθέσεις της τακτοποίησης μας, τον ηλασμό μας, μας έδωσε τη ζωή Του για να τη ζήσουμε. Και αυτή τη ζωή Του έρχεται και την περνάει το Πνεύμα το Άγιο μέσα στη ζωή μας. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να ευχαριστήσουμε το Θεό γιατί μας έδωσε πνεύμα υιοθεσίας. Καλλιεργείται μέσα μας η αίσθηση, η αντίληψη ότι είμαστε παιδιά του Θεού. Αν κάποιος μας το αμφισβητήσει, δεν έχουμε τρόπος να το αποδείξουμε με πιστοποιητικά και χαρτιά. Δεν έχουμε τρόπους να το αποδείξουμε με κάποια φωνή που θα ακουστεί από τον ουρανό. Είναι η αποτύπωση των στοιχείων του Θεού μέσα μας το αποδεικτικό ότι μας κατεργάζεται ο Θεός. Μπορεί αυτό να μην αρέσει στους ανθρώπους του κόσμου, αλλά αν υπάρχει, ευτυχώς που υπάρχει. Γιατί? Γιατί κάποιοι δεν θέλουν το Θεό και δεν αναγνωρίζουν ότι είναι του Θεού. Δεν θα το αναγνωρίσουν τώρα αυτό που δεν θέλουν στο Θεό να το αναγνωρίσουν. Δεν θα το αναγνωρίσουν σε μένα. Θα πούνε τι καλό που είναι. Αφού το Θεό απορρίπτουν, εμένα με έχουν και για άλλους λόγους απορρίψει. Και για αυτούς θα με απορρίψουν. Αλλά αν υπάρχει μέσα μας η ζωή του Θεού, αν υπάρχει μέσα μας η ζωή του Χριστού, τότε εμείς που ξέρουμε τον εαυτό μας και βλέπουμε πόσο αλλάξαμε και πώς αλλάξαμε, ξέρουμε ότι αυτά δεν μπορούν να γίνουν από μας μόνα τους, από μόνους μας. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος ο οποίος είχε ροπές, ορμές, συνήθειες, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν ευάλωτος σε τούτο, ευάλωτος σε εκείνο, μετρούσε τον κόσμο με τον εαυτό του, με τα συμφέροντά του, τι θα κερδίσει, πόσο θα δοξαστεί, πόσο θα αποκτήσει. Δεν μπορεί αυτός ο άνθρωπος ξαφνικά να αισθάνεται ότι αυτός είναι ένα τίποτα και χαίρεται γιατί ανήκει στον Θεό. Ότι είναι ένας ακατάλληλος και χαίρεται γιατί τον αλλάζει ο Θεός. Ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει κανένα αγαθό μέσα του, από δικού του, αλλά τι ωραία που είναι όταν αρχίζει ο Θεός και σταθεροποιεί μέσα μας τα στοιχεία της αγαθής του παρουσίας. Υπάρχει μέσα μας ένα μένον έργο του Αγίου Πνεύματος. Πάλι του Θεού είναι, αλλά τώρα είναι και δικό μας. Πάλι του Θεού είναι, αλλά τώρα και εμείς το χρησιμοποιούμε. Σκεφτόμαστε με το νου του Χριστού. Ζούμε με τον τρόπο του Θεού. Κάνουμε τα αρεστά εις τον Θεό. Όπως ο Χριστός. Μήπως λέμε μεγάλη κουβέντα να λέμε ότι ζούμε όπως ο Χριστός. Μα αυτό θέλουμε. Και μας δίνει ο Θεός δια του Πνεύματός του τις δυνατότητες. Δεν το καταφέρνουμε πάντοτε στον ίδιο βαθμό. Ή δεν προχωρήσαμε με τη σταθερότητα και την ταχύτητα που θα έπρεπε να έχουμε προχωρήσει μέχρι σήμερα. Αλλά για εκεί πάμε. Μην μας ξεγελάσει κανείς με ένα πνεύμα τάχατε ταπείνωσης. Έλα τώρα εσύ, σου φτάνει που πας στην εκκλησία και ακούς τα λόγια του Θεού. Τι τα θες τα άλλα τα μεγάλα. Μα δεν υπάρχουν άλλα. Αυτά είναι όλα. Τα μεγάλα. Μας κάλεσε για να είμαστε παιδιά του Θεού. Στο πρώτο κεφάλαιο του Ιωάννη, του Ευαγγελίου, στο 12 εδάφιο, λέει ότι όσοι εδέχθηκαν τον Χριστό, σε αυτούς έδωσε εξουσία να γίνουν τέκνα Θεού. Και λέει τη λέξη εξουσία. Μπορεί να είναι μια αξία και μια δύναμη που τώρα δεν μετράει στον κόσμο στον οποίο ζούμε, αλλά είναι εξουσία. Το να είσαι παιδί του Θεού είναι το μεγαλύτερο που μπορούσε να επιθυμήσει κανείς. Και αυτό μας το προσφέρει ο Χριστός και το παίρνουμε. Δοξασμένο το όνομα του Θεού για τη δωρεά του. Και είδαμε ότι εφόσον είμαστε τέκνα, θα είμαστε και κληρονόμοι. Κληρονόμοι μεν του Θεού, συγκληρονόμοι του Χριστού. Όλα αυτά είναι πολύ κατανοητά, αν έχουμε συλλάβει την έννοια το ότι είμαστε παιδιά του Θεού. Βέβαια. Τι παιδιά θα είμαστε, αν δεν είμαστε και κληρονόμοι. Τι παιδιά θα είμαστε, αν ο Χριστός ήταν κληρονόμος και εμείς είμαστε παρακατιανή. Εδώ να θυμηθούμε μερικές έννοιες της Γραφής. Όταν μας λέει ότι ο Θεός έδωσε τον Υιό Του, τον μονογενή στον κόσμο και μετά όταν τον ξαναπέρνει πίσω,
μου φαίνεται ότι είχε αλλάξει και λίγο και αυτή του ιδιότητα. Ενώ ήταν μονογενής, τώρα γίνεται πρωτότοκος. Πρωτότοκος θα πει ο πρώτος από μια ευρύτερη ομάδα αδελφών. Πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών. Δεν θα είναι στην αιωνιότητα ένας στο γένος του, αυτό θα πει μονογενής, ένας στο είδος του, στην αιωνιότητα θα είναι ένας αυτός και μια η εκκλησία του, η οποία αποτελείται από αμέτρητο αριθμό προσώπων, όσοι εδέχθησαν αυτόν και έγιναν τέκνα Θεού. Τώρα αυτή είναι αδέλφια του Χριστού. Θα λέει κανείς αδέρφια, αλλά τώρα μην βάζουμε και τον εαυτό μας δίπλα στο Χριστό. Να τον βάζουμε. Γιατί εκεί μας έβαλε. Μην χάσουμε αυτό το προνόμιο. Μην χάσουμε αυτή τη σχέση και μην χάσουμε αυτή την τοποθέτηση που έκανε για μας ο Χριστός. Είμαστε εκκλησία πρωτοτόκων καταγεγραμμένων εν ουρανής. Καθένας που πιστεύει στο Χριστό γράφεται το όνομά του στο βιβλίο της ζωής. Και δεν είναι επειδή εκείνος είναι ο πρωτότοκος ή άλλοι τίποτα, είναι εκείνος ο πρωτότοκος και εμείς πάλι πρωτότοκοι ονομαζόμαστε. Γιατί αρχίζει και γίνεται και περίεργο. Τι δωρεά είναι αυτή, τι μεγαλείο έχει μέσα της αυτή η δωρεά. Ξέρετε ότι στα αρχαία χρόνια ο πρωτότοκος γιος, για χάρη της διατήρησης της ενιαίας περιουσίας, για να μην κατατεμαχίζεται υπερβολικά, ένας γιος, και αυτός ήταν εκείνος που είχε πρωτογεννηθεί, ο πρωτότοκος γιος, έπαιρνε διπλό μερίδιο από τους άλλους. Χωρί κάποιες άλλες ευχές και ευλογίες που μετράγανε πολύ στη ζωή τους εκείνη την εποχή ιδιαίτερα. Αλλά να που εμείς γινόμαστε παιδιά του Θεού μέσα στο μερτικό του Χριστού, ο οποίος ήδη δεν είναι μόνος του, αλλά γίνεται πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών, και να που και αυτοί οι πολλοί αδελφοί είναι και αυτοί πρωτότοκοι. Αυτό σίγουρα έχει σχέση με το σχέδιο του Θεού να είμαστε σε όλα όμοιοι με τον Χριστό. Γιατί αν εκείνος ήταν πρωτότοκος και εμείς είμαστε παρακατιανά αδέρφια της ίδιας οικογένειας, δεν θα είμαστε όμοιοι με αυτόν. Θα ήταν κάπου που θα διαφέραμε. Και μας εκάλεσε ο Θεός να γίνουμε κοινωνοί του Υιού αυτού. Να συμμετέχουμε σε ό,τι είναι του Υιού του. Και τώρα αυτά τα θαυμαστά, διαβάσαμε την περασμένη φορά και αυτό λιγάκι θα μελετήσουμε σήμερα για να το κρατήσουμε. Διαβάζουμε στο εδάφιο Ρωμαίους, ήττα 17 και 18, αυτό θα είναι το πρόσθετο μετά από ένα άνοιγμα που κάναμε πάλι στα προηγούμενα. Στο 17 και στο 18 λέει, εάν δε τέκνα και κληρονόμουσα να αποκαλυφθεί η σημάς. Εδώ θα πρέπει να καταλάβουμε πώς ο Θεός σκέφτεται τα θέματα της δόξας. Η δόξα, δηλαδή το να αποκτήσουμε τέτοιες ιδιότητες, ώστε να είναι φωτεινές, ελκυστικές, και όλη η ζωή μας να είναι φωτεινή και ελκυστική, και η εντύπωση γενική που δίνουμε να είναι καλή, θετική και μεγάλη, αυτή είναι από την πλευρά της ουσίας η έννοια της δόξας, τι εντύπωση δίνουμε στον άλλο να δοκεί. Πώς του φαινόμαστε, δηλαδή, τι είμαστε. Και λέει η Γραφή ότι αφού είμαστε παιδιά του Θεού, θα είμαστε ένδοξοι. Αυτό όμως δεν είναι κάτι το οποίο θα έρθει από ένα μυστικό δρόμο που δεν ξέρουμε πώς θα έρθει, ξαφνικά θα το βρούμε έναν δικό μας. Δεν θα ανοίξει μια κουρτίνα ξαφνικά και θα παρουσιαστούν όλα αυτά τα δώρα και θα γίνουν εκείνη τη στιγμή δικά μας στους ουρανούς. Αλλά είναι πράγματα τα οποία ο Θεός τα κατεργάζεται στη ζωή μας από τώρα και εμείς γινόμαστε το αντικείμενο της επιμέλειας του Θεού, ο οποίος, όπως διαβάσαμε στην προς Εβραίους επιστολή, μας διαπαιδαγωγεί με σκοπό το να συμμετέχουμε στην αγιότητά του. Και αυτό είναι το συμφέρον μας. Τι διαβάσαμε εδώ? Ότι θα γίνουμε συμμέτοχοι της δόξας του, και αυτό είναι στο οποίο μας εκάλεσε. Αυτή είναι η μαρτυρία που δίνει το Πνεύμα το Άγιο του Θεού μέσα μας, ότι μια μέρα θα γίνουμε ένδοξοι μαζί με τον Κύριό μας.
αλλά λέει ότι αυτό έχει μία προϋπόθεση, εάν συμπάσχομεν. Ο Κύριος μας ο Ιησούς, ο ένδοξος Κύριος μας, προκειμένου να μας εξασφαλίσει τη συμμετοχή στην αγιότητα, θυμάστε στο 17ο κεφάλαιο του Ιωάννη που προσεύχεται στον Πατέρα, εκεί το διαβάζουμε, λέει «Υπέρ αυτών εγώ αγιάζω τον εαυτό μου». Γίνανε και αυτοί αγιασμένοι μέσα στην αλήθεια. Ο Κύριος μας, και για δικούς του λόγους ασφαλώς, αλλά όπως ο ίδιος το είπε στον Πατέρα, και για δικούς μας λόγους, υπέρ ημών αγίαζε τον εαυτό του. Τι θα πει αυτό? Δεν ήταν Άγιος από μόνος του. Ήταν, ακόμα και τα δαιμόνια που τον συναντούσαν μπορούσαν να τον αναγνωρίσουν ότι αυτός είναι ο Άγιος του Θεού. Τότε τι εννοεί εκεί πέρα? Εννοεί ότι πέρα από αυτό που πάντοτε υπήρξε, όταν έγινε εδώ κάτω στη γη άνθρωπος για την δική μας σωτηρία και υιοθεσία, ο Κύριος Ιησούς αντιμετώπιζε όλα τα γεγονότα, όλα τα συμβάντα, όλες τις περιπέτειες της ανθρώπινης ζωής με έναν τρόπο Άγιο. Μας λέει η Διαγραφή ότι συμμετείχε σε κάθε τι που είναι ενδεχόμενο ένας άνθρωπος σαν περίσταση να το συναντήσει. Οι άνθρωποι πειράζονται στο πνεύμα τους και ο Κύριος πειράστηκε στο πνεύμα του. Οι άνθρωποι πειράζονται σε θέματα ψυχής, προσωπικότητας και ο Κύριος πειράστηκε κατά την προσωπικότητά του. Οι άνθρωποι πειράζονται σε θέματα υλικά και ο Κύριος πειράστηκε σε θέματα υλικά. Επειράστη κατά πάντα καθομοιότητα, χωρίς αμαρτία. Τι θα πει αυτό? Θα πει ότι σε όλα που πειράστηκε και πειράστηκε σε όλα πραγματικά, κατά πάντα, καθομοιότητα, όπως ο άνθρωπος, ο Κύριος είχε ένα τρόπο να αντιμετωπίζει, που ήταν ο τρόπος του Θεού και όχι ο τρόπος της αμαρτίας. Είναι μεγάλο το θέμα, δεν θα επεκταθώ για να μην αδικήσουμε και το θέμα, αλλά και θα πω μια κουβέντα για να το πάρουμε μαζί μας να το σκεφτούμε. Ας πούμε ότι με αυτή μου την παλάμη δείχνω ποια είναι η διάρθρωση, η διάταξη των πραγμάτων κατά Θεό. Πολύ ταπεινό το παράδειγμα, με πολύ σεβασμό το κάνω. Έτσι να δούμε ότι υπάρχει ένα σχήμα. Υπάρχει τούτο, το άλλο, τούτο, το στήριγμα. Όλα ενώνονται με ένα καρπό. Υπάρχει αυτή η παλάμη. Πέστε ότι αυτό είναι ένα σχέδιο πάνω στο οποίο πρέπει να ακουμπήσουμε τη ζωή μας. Ένα πατρόν. Όταν είμαστε μακριά από τον Θεό, και εδώ είμαι εγώ, είμαστε αλλού. Ταυτιζόμαστε. Τι ταυτιζόμαστε? Από εδώ κοιτούσε ο Θεός, από εκεί κοιτούσαμε εμείς. Ψηλά ο Θεός, χαμηλά εμείς. Καθαρά ο Θεός, βρώμικα εμείς. Και έρχεται το αίμα του Χριστού και μας καθαρίζει. Και με το που αισθανόμαστε καθαρισμένοι με το αίμα του Χριστού, αισθανόμαστε μια συγγένεια με την αγιότητα του Θεού. Και αυτό είναι σωστό. Γιατί λείπουν από πάνω μας τα πράγματα που μας φόρτωσε η αμαρτία και μας έκανε να είμαστε ακατάλληλοι. Αυτό είναι κιόλας ένα στοιχείο που μοιάζει με του Θεού. Και ο Θεός δεν έχει αμαρτία. Εκείνος δεν την έχει γιατί αγαπά το αγαθό και είναι αγαθός. Εμείς δεν την έχουμε γιατί παρά τα όσα πράξαμε, ο Θεός μας συγχώρεσε και μας καθάρισε με το αίμα του Χριστού. Μετά, πάει να πει ότι σε όλα ταυτιστήκαμε με το Θεό? Όχι. Τώρα είμαστε πιο κοντά του. Γιατί? Γιατί δεν αποθεί η αμαρτία μας. Και θέλουμε να είμαστε όπως ο Θεός, γιατί το μαθαίνουμε ότι είμαστε όπως ο Θεός και αρχίζουμε και κάνουμε δοκιμές μετά. Λέει, εγώ νομίζω ότι προς τα κάτω μοιάζουμε πιο πολύ του Θεού και παίρνει αυτή τη στάση. Μα ο Θεός πρέπει να δεις πρώτα πώς είναι. Για μάθε, για διάβασε. Πώς είναι ο Θεός, πώς στέκεται? Και εγώ θα πάω σε αγροθιά. Είναι και δυναμικό άμα είναι σε αγροθιά. Δεν μου φαίνεται ότι ο Θεός στεκότανε στο σχέδιο σε μια αγροθιά. Και εγώ θα κάνω και το σήμα της νίκης, γιατί τα συνθήματα. Ξέρετε πώς οι άνθρωποι προσπαθούν με τέτοια πράγματα να στηρίξουν την πνευματική ζωή. Είδε κάποιος
ένα όνειρο. Φυλαχτείτε από τέτοιες ερμηνείες πνευματικότητας. Δεν ορίζεται η σχέση μας με τον Θεό από το αν κάτι νομίσαμε εμείς, κάτι βγήκε μέσα από το υποσυνείδητό μας. Θέλεις να μάθεις ποιο είναι το θέλημα του Θεού? Διάβαζε τη γραφή. Τα λέει όλα. Και το σήμα της νίκης, η νίκη είναι ο σταυρός του Χριστού. Θες να κάνεις το σήμα, θες να το κάνεις, αλλά δες ο Θεός τι κάνει. Μην δοκιμάσουμε δικές μας προσπάθειες στην ομοίωση με το Θεό. Και μήπως λένε καλύτερα τα δάχτυλα να είναι έτσι. Ελπίζω να μην σας μπερδεύω το παράδειγμα, αλλά κάτι να διαφωτίζω. Ο Θεός λέει, το πατρόν είναι αυτό. Έλα και ακούμπα. Ακούμπα, ειρήνεψε. Εδώ δεν τα κατάφερνες ως τώρα, να τραμακούμπησες, να τραμμουνιάζεις, να κάνεις ό,τι κάνεις. Και τώρα εδώ, και ύστερα εκεί, και ύστερα το άλλο. Να κοιτάει κανείς τη ζωή μας και να λέει, αυτό δεν το κάνει και ο Χριστός. Αυτό δεν είναι του Θεού. Να κουμπάμε επάνω στον Κύριο, να κάνουμε το θέλημά Του. Να Τον γνωρίζουμε και να μην κρατάμε τη δική μας ιδιαιτερότητα. Στην εποχή μας, με τις πολλές και μεγάλες αβεβαιότητες, οι άνθρωποι κάνουν αγώνες ο καθένας να κρατήσει την ιδιαιτερότητά του. Και να με σεβόσαστε όπως είμαι. Μα είσαι, δεν είσαι εντάξει. Σαν άνθρωπο σε σέβομαι, αλλά δεν είσαι εντάξει. Και εγώ να φέρομαι έτσι, αλλά εσείς δεν μου λέτε τίποτα. Ωραία, δεν θες να σου λέμε. Ξέρετε από πόσους ανθρώπους θα μπορούσα αδελφικά να σταθώ κοντά, κάπου. Και σου λέει όχι. Σε αποκλείει από τη ζωή του. Δεν μπορεί να κάνεις τίποτα. Δεν μπορείς. Το Θεός νομίζω ότι δεν εκβιάζει κανενός τη συνείδηση. Δεν θέλεις. Εντάξει, ως εκεί. Αλλά διάβαζε, το λέει η γραφή. Πάρ' το από εκεί τουλάχιστον. Ο Θεός μας έδωσε ένα τρόπο. Ο οποίος τρόπος θέλει μια διαρκή διόρθωση εκείνου που νομίζω εγώ. Και αν, εδώ πέρα πήραμε ένα απλό παράδειγμα, παλά-παλά, ακουμπήσαμε τη μια παλάμη πάνω στην άλλη για να φαίνεται πώς κάτι μοιάζει και είναι στο ίδιο μέγεθος και είναι στην ίδια στάση και διάταξη κλπ. Σκεφτείτε, να έπρεπε να περάσω τον εαυτό μου μέσα από ένα συγκεκριμένο άνοιγμα, μια πύλη συγκεκριμένη του ουρανού. Αν είχα μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μου, θα τράκαρα στο κεφάλι. Έτσι δεν είναι? Γιατί φουσκώνει το κεφάλι πολύ και δεν θα χωρούσε το κεφάλι να περάσει. Η πύλη του ουρανού έχει το σχήμα της ζωής του Χριστού. Δεν πρέπει ούτε παραμόρφωση να γίνεται, ούτε σπρόξιμο, αλλά ο άνθρωπος να μαζεύει τη ζωή του, να απορρίπτει τα στοιχεία που δεν είναι του Θεού, να υιοθετεί αυτά που είναι του Θεού, να συμμορφώνεται, να μοιάζει και να προχωράει έτσι στη σχέση του με τον Θεό. Το λέω και πάλι. Αν ήταν μαχαίρια γύρω μας που κουνιόντουσαν και μας έλεγε κανείς, μην απλώνεις τα χέρια σου όπου να είναι, γιατί θα περάσει κανένα μαχαίρι, καμιά λεπίδα και θα σε κόψει. Δεν θα προσέχαμε τα χέρια μας που τα βάζουμε. Επειδή ο Θεός είναι απαλός και είναι η πρόσκλησή του στην αγαθότητά του και στην αγιότητά του, εμείς είμαστε απρόσεχτοι. Αν διαισθανόμαστε πόσο επικίνδυνα είναι αυτά, θα είμαστε πιο προσεκτικοί. Μα ό,τι δεν είναι άγιο, δεν ταιριάζει στο Θεό. Ο Θεός μας κάλεσε να γίνουμε μέτοχοι στην αγιότητά του. Χωρίς αυτή την πορεία προς τον αγιασμό, κανείς δεν πρόκειται να δει τον Κύριο. Και μια μορφή που δεν την αναφέραμε και την περασμένη φορά που κάναμε μια τελείως γενική αναφορά στην προέλευση των παθημάτων, μια ειδική, πώς να το πούμε, κατεργασία που κάποτε μας πονάει, είναι αυτό το μάζεμα. Ακουμπάμε την καρδιά μας σε πράγματα που δεν πρέπει. Να τη μαζέψω από εκεί την καρδιά μου. Και ακουμπάμε τα όνειρά μας κάπου αλλού. Ναι, αλλά τα όνειρά σου δεν ταιριάζουν με το θέλημα του Θεού. Και μετά για να προσαρμοστείς, για να τα φέρεις κοντά, αισθάνεσαι λύπη, κόβεις από εδώ, ράβεις από εκεί, δεν είσαι πρόθυμος να τα αφήσεις, ζορίζεσαι. Φρόντισε να μάθεις τι ο Θεός θέλει. Θα διευκολυνθείς στο να αφήσεις μόνο σου με την καρδιά σου, χωρίς κανείς να σε ζορίζει ή να σε υποχρεώνει, να αφήσεις όλα όσα δεν ταιριάζουν, δεν ταυτίζονται, δεν χωράνε στον ουρανό.
Είτε είναι όνειρα, είτε είναι στόχοι, είτε είναι επιδιώξεις, είτε είναι συμπεριφορές, είτε είναι αγάπες, είτε είναι ό,τι υπάρχει μέσα στην ανθρώπινη καρδιά και στην ανθρώπινη ζωή. Ο Θεός μας διαπαιδαγωγεί να τα αφήσουμε αυτά. Να τα πετάξουμε αυτά. Και χρησιμοποιεί ακόμα και τις δύσκολες συνθήκες της ζωής, που έχουν διάφορες αιτίες βέβαια, τις χρησιμοποιεί ώστε σε κάθε τι να βγει καλό. Και με κάθε ευκαιρία να καθαριστούμε. Και με κάθε ευκαιρία να κρατήσουμε τα δικά του. Ο Χριστός ήδη έχει πετύχει νίκη. Τα έχει καταφέρει. Να μπούμε στη νίκη του Χριστού για να περπατήσουμε μαζί του στην πορεία αυτή. Ο Θεός να μας αξιώσει να προσφέρουμε τους εαυτούς μας στη διαπαιδαγώγηση του Θεού για να γίνουμε πραγματικά αυτό που ο Θεός θέλει για μας. Μέτοχοι στην αγιότητά του. Αμήν.

κανάλι το Α και το Ωμέγα στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: Πατέρα μας Ουράνιε, σε ευχαριστούμε. Η ζωή μας πήρε νόημα και σκοπό. Η ζωή μας είναι γεμάτη από την παρουσία σου. Είναι γεμάτη από ζωή, γιατί συνδεθήκαμε με σένα τον αιώνιο Θεό, ο οποίος είσαι η πηγή της ζωής. Σε ευχαριστούμε γιατί το πρόσωπο που μας έστειλες ήρθε και αυτό για να μας δώσει ζωή, αιώνια ζωή, αιώνια δόξα. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ μας αγάπησες αιώνια. Σε ευχαριστούμε Πατέρα μας γιατί έβαλες μέσα μας μια ελπίδα ουρανού. Δεν ζούμε μέσα σε αυτόν τον κόσμο και δεν σερνόμαστε μέσα σε τούτη τη ζωή. Δεν είμαστε χωρίς ελπίδα, δεν είμαστε χωρίς φως, δεν είμαστε πλέον δουλωμένοι κάτω από την εξουσία του σατανά, αλλά είμαστε παιδιά δικά σου που μας έπλυνε το αίμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και μας καθάρισε. Σε ευχαριστούμε γιατί Πατέρα μας εσύ μας πήρες από το θάνατο και μας έφερες στη ζωή. Σε ευχαριστούμε γιατί μας στήριξες και μας τυλίγεις με αιώνιες υποσχέσεις σου. Σε ευχαριστούμε γιατί μας έκανες τη μεγάλη τιμή να μας προσθέσεις στην Εκκλησία σου, στο λαό το δικό σου, για τον οποίο εσύ έχεις μέγιστες και τίμιες υποσχέσεις. Σε ευχαριστούμε Πατέρα μας γιατί έβαλες μέσα μας το Πνεύμα σου το Άγιο, δια του οποίου κράζουμε Αββά ο Πατήρ, και αυτό μας βεβαιώνει με το δικό μας το Πνεύμα ότι είμαστε δικά σου παιδιά. Θέλουμε Πατέρα μας μέσα σε αυτόν τον κόσμο να μείνουμε σε αυτή τη θέση, να είμαστε ο λαός ο δικός σου, να εξαγγέλουμε τις αρετές εκείνου που μας εκάλεσε από το σκοτάδι στο φως, να περιμένουμε εσύ να εκπληρώσεις όλες σου τις υποσχέσεις και να κρατηθούμε μέσα σε έναν κόσμο αποστάτη και αμαρτωλό, να κρατηθούμε μακριά από την εκχύληση της ασωτείας μέσα στην οποία βρίσκεται ο κόσμος. Ευλόγησέ μας και τούτο το βραδινό. Θύμιζέ μας ότι είμαστε ξένοι και περαστικοί και ότι η πατρίδα μας είναι ο ουρανός και είναι μεγάλη η τιμή μας ότι μαζευτήκαμε στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και Αυτός είναι ανάμεσά μας. Ζητάμε ο λόγος σου όπου κηρύττει και να τον ευλογήσεις. Στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν. Το κομμάτι που θα διαβάσουμε αγαπητοί είναι από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου. Είναι το 13 κεφάλαιο και το 24 εδάφιο μέχρι και το 30. 24 μέχρι 30. Και παρακαλώ να διαβάσει.
1: Άλλη παραβολή παρέδωκε εις αυτούς λέω, ομοιώτη η βαστεία των ουρανών με άνθρωπον ότι έσπηρε καλό σπόρο εν το αγρό αυτού. Αλλά ενώ εκοιμώτο οι άνθρωποι ήρθε εκτός αυτού και έσπηρε ζάνια αναμέσω τους ίδιους και ανεχώρησε. Πότε δε βάρτησε ο κόρπος και έκανε καρπών, τότε επάρεσαν και περιζάρισε. Προσεχτώντες, λέει η δούλη του υπορισπότου, είπε όπως αυτό. Κύριε, καλόν σπόρο δεν έσπερας εν το αγρό, εν το αγρό σου. Πότε λοιπόν τα ριζάρια, πότε είπε προς αυτού. Εκτός άνθρωπος έκανε τούτο. Η δε δούλη είπε όπως αυτό.

0: Θέλεις λοιπόν να υπάρουμε και να συλλέξουμε, αυτά. Ο δε είπε και ποιοι, μήποτε συλλέγονται στα Ιζάνια, εκριζώσετε με καθόλου το αφήσατε να συναψάωσουν από ό,τι να μέχρι του θερισμού. Και εν το καιρό του θερισμού, πέρα η Κύπρος του Θεριστάς. Συλλέξατε πρώτο τα Ιζάνια και θέσατε αυτά εις δέσ μας, για να κατακάψετε αυτά. Ο δε είπε, συνάξατε ή συναπτήκε.
1: Μάλιστα. Το κεφάλαιο αυτό του Ματθαίου, το 13 κεφάλαιο, έχει συγκεντρωμένες πολλές παραβολές του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Δηλαδή, όλα τα άλλα Ευαγγέλια τις έχουν σκόρπιες αυτές τις παραβολές ή και δεν τις έχουν όλες, αλλά ο Ματθαίος τις συγκέντρωσε όλες σε αυτό το 13 κεφάλαιο. Όταν οι μαθητές άκουγαν τις παραβολές αυτές και πολλά πράγματα δεν μπορούσαν να τα καταλάβουν, ο Κύριος μας έδινε ορισμένες εξηγήσεις και στις εξηγήσεις αυτές που έδινε ήθελε να δώσει την ορθοτόμηση των παραβολών και ήθελε συγχρόνως να συγκεντρώσει και τα μηνύματα τα οποία ήθελε ο Κύριος μας να πει. Βεβαίως οι μαθητές παραξενεύτηκαν γιατί μιλούσε με παραβολές και οι περισσότεροι δεν καταλάβαιναν, αφού ήδη δεν καταλάβαιναν, πολλο μάλλον και οι άλλοι. Γι' αυτό όταν διαβάζουμε τις παραβολές πάντοτε συναντάμε μία δυσκολία. Τι μηνύματα θα πρέπει να δώσουμε, τι μηνύματα θα πρέπει να πάρουμε από αυτήν την οποιαδήποτε παραβολή και τι ακριβώς έχει υπόψη του το Πνεύμα το Άγιο όταν μιλάει σε μας με παραβολές. Βεβαίως είναι ένας χώρος που κανείς νιώθει ότι μπορεί να κινηθεί ελεύθερα και να την πάει την παραβολή όπου του αρέσει. Όπου του αρέσει. Υπάρχει αυτός ο φόβος. Γι' αυτό και πολλές παραβολές έχουν διαφορετικές αναπτύξεις και δίνουν και διαφορετικές θέσεις σε αυτές τις αναπτύξεις. Εμείς όμως σε αυτήν εδώ την παραβολή θα πάρουμε μερικά στοιχεία τα οποία τα έχει ο Λόγος του Θεού και τα οποία οπωσδήποτε μας δίνουν τη δυνατότητα να πάρουμε τα μηνύματα εκείνα τα οποία ο Λόγος του Θεού θέλει απόψε να μας δώσει. Λέει λοιπόν για κάποιον ο οποίος είχε ένα χωράφι και κάλεσε μια μέρα τους δούλους του και τους λέει ότι πηγαίνετε και σπείρτε το αυτό το χωράφι. Εκείνο που λέει στην αρχή είναι το εξής. Πρώτα μιλάει για το σπόρο. Ο σπόρος λέει που έδωσε ο Γεωργός για να σπείρουνε οι υπηρέτη του, η δούλη του, οπωσδήποτε ήταν σπόρος καλός. Δεν χωράει λοιπόν καμία αμφισβήτηση ότι εκείνο το οποίο δίνει ο Θεός σε μας τους ανθρώπους πρέπει πάντοτε να ξέρουμε ότι αυτό είναι καλό. Δεν περιέχει μέσα καμιά παγίδα, δεν περιέχει μέσα καμιά αναλήθεια, δεν περιέχει μέσα στοιχεία τέτοια στα οποία θα μπορεί ο πονηρός να παρέμβει. Αλλού λίγο πιο μπροστά όταν αναφέρεται πάλι σε σπόρο στο ίδιο κεφάλαιο λέει ότι ο σπόρος είναι ο λόγος του Θεού. όταν αναφέρεται στα τέσσερα χωράφια. Εδώ ξέρετε η διαφορά είναι η εξής. Το χωράφι είναι καλό και ο σπόρος επίσης είναι καλός. Δεν είναι όπως είναι ότι τα άλλα χωράφια που λέει το ένα είχε πέτρες, το άλλο είχε αγκάθια, το άλλο ήταν η πατημένη γη, αλλά εδώ πέρα το χωράφι ήταν καλό. Καλό το χωράφι, καλός και ο σπόρος. Ο σπόρος είναι ο λόγος του Θεού. Πράγμα που σημαίνει ότι όταν εμείς μελετάμε το Λόγο του Θεού και όταν ο Λόγος του Θεού μας δίνει τα μηνύματά Του, πρέπει να ξέρουμε ότι τα μηνύματα αυτά τα οποία μας δίνει ο Λόγος του Θεού, τα μηνύματα αυτά είναι σωστά. Και αν και η καρδιά μας είναι σωστή, οπωσδήποτε τα μηνύματα τα οποία παίρνουμε είναι σωστά και μπαίνουν μέσα σε μια σωστή καρδιά. Και εδώ σε αυτό το σημείο είναι που πολλοί σταματάνε εδώ πέρα και λέει το Λόγο του Θεού δεν διαβάζω. Ειλικρινή διάθεση δεν έχω. Από εκεί και πέρα, εάν υπάρχουν αυτά τα δύο στοιχεία, μέσα στη ζωή μου περπατάω και πάω καλά. Οπωσδήποτε, εάν σταθούμε μέχρι εδώ, εάν δηλαδή το σπόρο, το καλό και τη γη, την καλή, τα συνδυάσουμε αυτά τα δύο, φυσικό είναι το αποτέλεσμα αυτής της σποράς να είναι ευλογημένο και όμορφο. Επειδή όμως η παραβολή αυτή δεν περιορίζεται μονάχα στον καλό σπόρο και στην καλή γη και προχωρεί λίγο πιο κάτω, εκεί ακριβώς είναι το σημείο εκείνο που αρχίζει πλέον και διαφοροποιείται η σωστή θέση και η σωστή τοποθέτηση. Ο Λόγος του Θεού όταν αναφέρεται στον άνθρωπο του δείχνει την ανάγκη του. Ο Λόγος του Θεού όταν αναφέρεται στον άνθρωπο, όταν δίνει το μήνυμα στον άνθρωπο, του δείχνει τις αλήθειες εκείνες τις οποίες οπωσδήποτε πρέπει μέσα στη ζωή του να τις δεχθεί. Και εδώ έχουμε έναν καλό σπόρο, δηλαδή αντικειμενικά οι αλήθειες έχουν έρθει μέσα στη ζωή μας και έχουμε επίσης μια καλή γη η οποία οπωσδήποτε δέχτηκε τον καλό αυτό σπόρο. Προχωρώντας όμως, ο Κύριος καθώς δίνει αυτό το μήνυμα δίνει και μερικά άλλα στοιχεία τα οποία εκείνα είναι που χαλνάνε εν τελευταία αναλύση, χαλνάνε όλη τη σπορά. Το ένα είναι ότι ήρθε ένας εχθρός ο οποίος έσπηρε ζυζάνια. Τα ζυζάνια δεν προέρχονται από τον οικοδεσπότη. Αυτός έδωσε καλό σπόρο. Τα ζυζάνια όμως μπήκανε από κάποιον άλλον ο οποίος έσπηρε και αυτός συγχρόνως. Και εδώ ακριβώς είναι το σημείο εκείνο που δεν είναι αρκετή η καλή μου διάθεση, δεν είναι αρκετή η ειλικρίνειά μου, δεν είναι αρκετός ο καλός σπόρος, αλλά χρειάζεται και να μην αφήσουμε τον εχθρό να σπείρει τα ζυζάνια. Και ξέρετε, παρόλο που πολλές φορές την περιορίζουμε αυτή την παραβολή, την περιορίζουμε, ξέρετε, οι παραβολές έχουν και σμίκρινση, έχουν και πλάτος απεριόριστο. Διότι σήμερα αν δούμε την Εκκλησία του Χριστού μέσα σε παγκόσμια κλίμακα και αν τη δούμε μέσα σε όλες τις εκδηλώσεις της, δεν την αναγνωρίζουμε σαν Εκκλησία της Καινής Διαθήκης. Δεν την αναγνωρίζουμε. Και έρχεται πολλές φορές το ερώτημα, ο Λόγος του Θεού δεν είναι αληθινός, δεν είναι σωστός, ο Λόγος του Θεού δεν είναι ναι και αμήν, ο Λόγος του Θεού δεν μεταμορφώνει τον άνθρωπο, ο Σταυρός του Χριστού δεν μεταμορφώνει τον άνθρωπο εκ βάθρων, δεν τον κάνει καινούριο άνθρωπο. Όλοι λέει όσοι είναι εν Χριστώ είναι καινούρια δημιουργήματα, τα αρχαία παρήρθον, τα πάντα έγιναν νέα. Εάν λοιπόν έχει αυτές τις ιδιότητες ο Λόγος του Θεού και κατά συνέπεια δίνει μία ορισμένη μορφή και σχήμα που θα πρέπει να έχει η Εκκλησία του Χριστού, γιατί έχει αυτό το αλλοπρόσαλλο σχήμα? Και να το πάρουμε πιο στενά το πράγμα, γιατί περισσότερο μας ενδιαφέρει πιο στενά στην προσωπική μας ζωή. Γιατί ενώ γνωρίσαμε τον Χριστό, συνδεθήκαμε με τον Χριστό, τυλιχθήκαμε με τις αιώνιες υποσχέσεις που έχει ο Λόγος του Θεού και όλα μέσα σε Αυτόν είναι ναι και αμήν, γιατί η ζωή της πίστεως δεν έχει εκείνον τον αγιασμό τον οποίον ζητάει ο Θεός από μας? Δίνει μερικές διακηρύξεις ο Λόγος του Θεού που πραγματικά μας τρομάζουν. Χωρίς αγιασμό, λέει, κανένας δεν δει το πρόσωπο του Θεού. Λέει από την άλλη πλευρά ότι η αμαρτία δεν θα σας κυριεύσει. Δεν θα σας κυριεύσει. Λέει από την άλλη πλευρά ότι ο Χριστός με τη θυσία του απάνω στο Σταυρό μας έκανε άμωμους, άγιους, ανέγκλητους. Λέει από την άλλη πλευρά ότι εσείς, λέει, είσαστε παιδιά αμόμητα μέσα σε μια γενιά σκολιά και διεστραμμένη, μεταξύ των οποίων αλάμπετε ως φωστήρες. Είχα γνωρίσει έναν από την Αλεξανδρούπολη. Είχε έρθει στο νοσοκομείο, στο Τσαγκάρι μου φαίνεται, γιατί είχε ένα καρκίνωμα στη μύτη. Πρώτη φορά τον είδα, τον συνάντησα τον άνθρωπο αυτόν. Τέλος πάντων καθίσαμε, είπε ότι είμαι αδελφός από την Αλεξανδρούπολη. Του είπαμε να κάνει την ομολογία του για να τον γνωρίσουμε πιο καλά. Και έλεγε το εξής, ότι εγώ, λέει, ήμουνα ένας από τους πιο μεγάλους λοποδίτες. Την εποχή εκείνη πάντοτε υπήρχαν κλέφτες, αλλά κάθε εποχή, ξέρεις, έχει και ιδιαίτερη μορφή του κλέφτη. Τώρα είναι, κλέβουν τράπεζες με το περίστροφο στο χέρι και με το χειροβομβίδα στην τσέπη. Και έλεγε λοιπόν αυτός ότι ήμουνα ένας από τους πιο μεγάλους λοποδίτες. Και όμως σήμερα Είμαι ένας άνθρωπος του Θεού, αγιασμένος και καθαρισμένος. Οι γιατροί μου είπαν ότι έχω καρκίνο, λέει, στη μύτη. Τώρα θα μου την κόψουνε τη μύτη, τι θα μου κάνουνε δεν ξέρω. Ένα όμως, για ένα είμαι σίγουρος ότι περιμένω να συναντήσω τον Κύριό μου. Και εγώ ο λοποδίτης, ο άθλιος, ο κλέφτης, ο παλιάνθρωπος, σήμερα έχω μια μερίδα στην παρουσία του Θεού, γιατί το αίμα του Ιησού Χριστού με καθάρισε και με ελευθέρωσε. Εκείνο λοιπόν το ερώτημα που τίθεται είναι το εξής. Γιατί τελικά το σχήμα αυτό το οποίο ο Θεός περιγράφει για τον άνθρωπο του Θεού και για την Εκκλησία του Χριστού, γιατί τελικά αυτό δεν σημαδεύεται? Γιατί σήμερα οι άνθρωποι του Θεού σέρνουν μαζί τους πολλά πράγματα και είναι ντροπή μας, ξέρετε, είναι ντροπή μας να μην υπάρχει εμπιστοσύνη του ενός προς τον άλλον. Είναι ντροπή μας. Έχει λείψει και η εμπιστοσύνη ακόμα. Ενώ, λέει, είμαστε μέλη ενός και του αυτού σώματος και κατά συνέπεια αυτό σημαίνει ότι ο ένας πρέπει να βοηθάει τον άλλον, αυτό το πράγμα σιγά σιγά λείπει. Και τόσες αρετές τις οποίες έχει ο Λόγος του Θεού για καθαρότητα ζωής, για σωστό χαρακτήρα, για εκδηλώσεις τέτοιες οι οποίες να κάνουν τον άλλον να επαναπαύεται, σήμερα δύσκολα ανοίγεις την καρδιά σου. Γιατί? Γιατί, λέει, ήρθε, λέει, ένας εχθρός ο οποίος έσπηρε μέσα μας ζυζάνια. Και αυτό σημαίνει το εξής, ότι ο κόσμος με όλα τα μηνύματά του και με όλα τα συνθήματά του βρήκε πόρτα ανοιχτή και άρχισε να μπαίνει. Και εξηγεί εδώ πέρα και λέει το εξής: μα γιατί αυτός ο εχθρός ήρθε και έσπηρε τα ζυζάνια? Πότε το έκανε αυτό το πράγμα? Το πήραμε χαμπάρι. Λέει την ώρα, λέει, που κοιμόσασταν. Εκεί δίνει τη βαρύτητα. Γι' αυτό, ξέρετε, το να κοιμάμαι είναι μια πλατιά έννοια η οποία εν τελευταία αναλύση έχει το εξής περιεχόμενο. Κάθε φορά που μέσα στη ζωή μου έρχεται κάτι το οποίο δεν με βοηθάει στην πνευματική μου ζωή, να ξέρω ότι είναι από τον εχθρό και να ξέρω ότι αυτό το πράγμα το έσπηρε ο εχθρός την ώρα που εγώ κοιμόμουνα. Δεν εξηγείται διαφορετικά. Παρόλο, λέω, που είναι παραβολή, έχει τόσες σαφείς θέσεις αυτή η παραβολή, ώστε δεν θα πρέπει κανένας να λοξεύσει από αυτό το περιεχόμενο, το πλαίσιο μέσα στο οποίο τοποθετεί ο Θεός την πνευματική μας ζωή. Τώρα, εκείνο το πράγμα που κανείς θα πρέπει να ερευνήσει μέσα στην προσωπική του ζωή είναι να δει τι σπορά έχει ο εχθρός και τι είναι αυτό. αυτό το οποίο σπέρνει ο εχθρός. Εάν πραγματικά θέλουμε ο καλός σπόρος στην καλή γη που μπήκε να αυγατήσει και να αυξηθεί και να καρποφορήσει. Ξέρετε, πολλές φορές ο Λόγος του Θεού μας δίνει μερικές προτροπές τις οποίες εμείς δεν τις λαμβάνουμε υπόψη μας. Ποτέ. Είναι σαν τα μικρά παιδιά που τους δίνουν ορισμένες προτροπές και δεν εννοούν ποτέ να τις λάβουν υπόψη τους. Και τότε μονάχα διαμαρτύρονται όταν έρθει η συνέπεια ή δυσάρεστη και πάλι δεν βάζουν μυαλό. Εμείς όμως είμαστε ανεπτυγμένοι άνθρωποι. Το Πνεύμα του Θεού μας έχει αναπτύξει πνευματικά. Ο Λόγος του Θεού είναι αρκετά σαφής ώστε να μπορεί να δουλεύει μέσα στις καρδιές μας. Και μπορούμε, εάν θέλουμε, να διακρίνουμε τα ζυζάνια τα οποία σπέρνει ο εχθρός. Ένα πράγμα πάντως λέει ο Λόγος Θεού, μην κοιμάσαι. Να έχετε, λέει, τα αισθητήρια γυμνασμένα για να μπορείτε να διακρίνετε ανάμεσα σε καλό και σε κακό. Μην κοιμάσαι. Και στην επιστολή προς Ρωμαίους το 11, το 13 κεφάλαιο μου φαίνεται, λέει το εξής: είναι ώρα. Τι είναι ώρα? Να γερθούμεν από τον ύπνο. Ύπνος με εχθρό είναι συνδεδεμένα. Όποιος κοιμάται, ο εχθρός δουλεύει. Είναι νόμοι απαράβατοι αυτοί, πνευματικοί νόμοι. Όπου κοιμάσαι, ο εχθρός δουλεύει. Τα ζυζάνια τα σπέρνει. Την καρδιά μας την δηλητηριάζει. Το πνεύμα μας το δηλητηριάζει. Τη συμπεριφορά μας την απομακρύνει από το θέλημα του Θεού. Και επειδή ο Λόγος του Θεού δίνει την αιτία στον ύπνο, αυτό το πράγμα στο προσέξουμε. Διότι το χειρότερο πράγμα είναι, ο ύπνος ο οποίος σου αφαιρεί την αίσθηση του περιβάλλοντος και της κατάστασης. Όταν το 1948 στον εμφύλιο πόλεμο είχαν δώσει διαταγή στην ταξιαρχία τη δικιά μας να πάμε και να εμποδίσουμε 15.000 αντάρτες να μπουν μέσα στην Αλβανία. Για να μπορέσουμε όμως αυτό να το πετύχουμε, έπρεπε να μπούμε μέσα στην Αλβανία και από εκεί να τους κόψουμε. Τέλος πάντων ήρθε σπευμένα η διαταγή, και γιατί ήταν και το γεγονός φαίνεται γρήγορο, μας βάζουν στα αυτοκίνητα ένα βράδυ εκεί, μας πηγαίνουν στα σύνορα της Αλβανίας και μας λένε μπρος, μέσα. Μέσα εκεί όταν μπήκαμε τα βρήκαμε σκούρα, γιατί μας πήραν αμέσως οι Αλβανοί στρατιώτες χαμπάρι και μας περικύκλωσαν. Και πραγματικά εκείνο το βράδυ θα μας έτρωγαν ζωντανούς. Μέσα σε όλη αυτή την αγωνία και σε αυτόν τον φόβο, είχα ένα συνάδελφο από το Αγρίνιο, ο οποίος δεν άντεχε στην αϊπνία. και τον είχα δίπλα μου τώρα, και την ώρα που κάθονταν δίπλα μου αυτός κοιμότανε. Όλοι αγωνιούσαμε, όλοι τρέμαμε και αυτός κοιμότανε. Και το τραγικό ήταν το εξής, ροχάλιζε κιόλας και ροχάλιζε δυνατά. Κάποια στιγμή λοιπόν που τον άκουσα τρομαγμένος, του λέω, Χρήστο, του λέω, κοιμάσαι, θα μας φάνει ζωντανούς. Ξύπνησε, λέει, δεν κοιμάμαι. Και δεν πρόλαβε να πει δεν κοιμάμαι, ξανά άρχισε να ροχαλίζει. Τον ξύπνησα κάμποσες φορές και τελικά τον παράτησα. Ήτανε τόσο βεβαρημένα τα μάτια του που με καμία δύναμη αυτός δεν ξυπνούσε. Και θέλω να πω το εξής, ότι ο ύπνος είναι τρομερό πράγμα. Ένας άλλος μια φορά όταν είχα βρεθεί στη φυλακή, συνήντησα κάποιον εκεί και μου λέει, εγώ λέει ήμουνα λέει αντάρτης, ήτανε μάλιστα στο πρώτο Αντάρτικο. Και τώρα λέει, εδώ πέρα είμαι στη φυλακή και μου σήκωσε το πανταλόνι και μου δίσε και το μπούτι του και ήταν μια τόση πληγή. Κάποιος λέει μου έδωσε μια μαχαιριά λέει, και με κόντυπε να με σκοτώσει. Λέω, και πώς, λέω, εσύ, λέει, να σου πω, σε μια μάχη, λέει, αντί να πολεμάω και αντί να είμαι άγρυπνος, πήγα λέει, σε κάτι σκήνα, λέει, και λούφαξα. Και με πήρε ο ύπνος, έγινε η μάχη, δεν πήρα χαμπάρι, ξημέρωσε, έφυγαν οι δικοί μου, ήρθανε οι γκεσταπίτε και την ώρα λέει που πήγα να ξυπνήσω, τι να δω, γύρω μου λέει ήταν οι γκεσταπίτε και ένας μάλιστα μου έδωσε μια μαχαιριά και κόντζε να με σκοτώσει. Αχ, λέει, κοιμήθηκα. Κοιμήθηκες και κόντεψε να χάσει τη ζωή σου. Κακομοίρη, του λέω, δεν μπορούσες να γρυπνήσεις. Γι' αυτό ο εχθρός είναι συνυφασμένος με τον ύπνο το δικό μας. Για το λέει, μην κοιμόσαστε. Και ας προσέξουμε αυτή την προτροπή του Λόγου του Θεού και ας προσέξουμε αυτό το σημείο και την αιτιολόγηση την οποία δίνει. Ήρθε εχθρός και έσπηρε ζυζάνια την ώρα που κοιμόσασταν. Και επειδή είναι ένα σοβαρό πράγμα, γι' αυτό ο Λόγος του Θεού λέει, αγρυπνείτε, δεν μην κοιμάσαι. Όπου υπάρχει ύπνος και δεν υπάρχει αγρύπνια και δεν υπάρχει εγρήγορση, ο εχθρός θα τα ρίξει τα βέλη του και θα χώσει τα ζυζάνια του. Και επειδή αυτό μπορεί να γίνει και στο σώμα της Εκκλησίας, αλλά μπορεί να γίνει και προσωπικά στον καθένα από μας, πόσες φορές διαφοροποιούμεθα. Γιατί, Κύριε, διαφοροποιείσαι, άλλα έλεγες χτες, άλλον ενθουσιασμό είχες χτες, σήμερα έχεις καταγαλιάσει και σήμερα δεν έχεις την ικμάδα εκείνη. Γιατί, τι έγινε? Μπήκαν τα μηνύματα του εχθρού. Και ο εχθρός έχει ένα σωρό τρόπους. Έχει την κόπωση. Έχει την έλλειψη ενδιαφέροντος. Έχει την έλλειψη του ζήλου. Έχει τους στόχους. Αλλάζουν οι στόχοι μας. Και ο πονηρός βρίσκει τρόπους για να μας αλλάξει τους στόχους μας. Και ο Λόγος του λέει, κατά το πνεύμα ζέοντες. Και ο Θεός, αγαπητοί, να μας δώσει αυτό το μήνυμα που το χρειαζόμαστε πάρα πολύ στην εποχή που ζούμε. Ξέρετε, εποχές, η Εκκλησία του Χριστού περνάει από επικίνδυνα μονοπάτια. Και η εποχή σήμερα στην οποία ζούμε είναι περπάτημα με επικίνδυνα μονοπάτια. Παλιά ήσουν χριστιανός, διατηρήσου χριστιανός και σου κόβαν το κεφάλι και τελείωνε η ιστορία. Σήμερα όμως έχουν αλλάξει. Κανένας δεν σου κόβει το κεφάλι, κανένας δεν σου λέει τίποτα, κανένας δεν σε πιέζει, κανένας δεν σε ξεχωρίζει και οι πειρασμοί είναι άλλοι. Είτε έτσι είτε αλλιώς λέει, μην κοιμάσαι. Και το μήνυμα που πρέπει να πάρουμε τούτο το βαλίο είναι να μην κοιμηθούμε. Αλλού ο λόγος στην Παλιά Διαθήκη λέει το εξής, λέει ένα περίεργο πράγμα, λέει κάποιος λέει ανέβηκε απάνω σε ένα κατάρτι ενός πλοίου και εκεί που ανέβηκε, τι ανέβηκε νομίζετε, για να κοιμηθεί. Είναι δυνατόν να ανέβεις απάνω σε ένα κατάρτι πλοίου και εκεί να κοιμηθείς? Θα γκρεμιστείς. Και ο Θεός να μας φυλάει από τον ύπνο, τον ύπνο τον πνευματικό, και να έχουμε τα εισιτήρια μας γυμνασμένα για να μπορούμε να κάνουμε τις διακρίσεις μας.
2: Κάθε δάσο έχει και πολλαπλά μνήματα. Ένα περίεργο πράγμα, την περικοπή. Κάθε δάσο έχει περισσότερα από 2 και 3 και 4 μνήματα. Εγώ θα σταματήσω στο ένα, στο εδάφιο του 26. Όταν δεν εμβλάστησε το φόρτος και έκανε κακό, τότε βάζει και δεν ζητάει. Η ιστορία της Εκκλησίας του Χριστού από τον Αθωτά τον Κορονέλη σήμερα παρουσιάζει ένα φαινόμενο που επαναλαμβάνεται. Όταν φουτώνει η ευλογία και η αύξηση η πνευματική σε μια εκκλησία από τα πρώτα χρόνια, εκεί αρχίζουν και τα ζητάνια. Δεν φέρνουν τα ζητάνια όταν δεν είναι η εκκλησία σε άνοδο. Όταν είναι σε άνοδο, όταν έχει αντανάκλαση, έχει μαρτυρία, τότε φαίνεται και δεν φαίνεται. Αυτό θα πρέπει να μας προβληματίσει και να μας κάνει και προσεκτικούς. Τόσο για την εκκλησία στην οποία ανήκουμε, αλλά και για τον εαυτό μας. Όταν πάμε προς ατομικά, καταλαβαίνουμε ότι είμαστε σε πνευματικό δρόμο και αυξάνουμε. Εκεί ο ιδέα του κάτι θα μας φέρει καραδοχή να μας αναπροδογγείλει. Το ίδιο και στην Εκκλησία. Και το έχουμε, ο καθένας μπορεί να το καταλάβει και να βγάλει τα συμπεράσματα και να είμαστε προσεκτικοί και άδειοι. Ας υπάρχει.
1: Άλλωστε είναι
3: αυτή η στιγμή. Πώς
1: έρχεται
3: το
1: ύπνος? Πώς έρχεται το ύπνος?
3: Ναι.
1: Ο ύπνος έρχεται από πολλές αιτίες. Μία αιτία είναι η κόπωση η πνευματική. Κουράζεται ο Χριστιανός, σου λέει συνέχεια θα αγωνίζομαι. Η άλλη αιτία είναι η πλημελής μελέτη του Λόγου του Θεού.
4: Πλημελής.
1: Ελαττωματική. Ένα τρίτο σημείο είναι τα ενδιαφέροντά μας. Έρχεται ο εχθρός κάποτε εδώ παιδιά και μας φέρνει, μας αλλάζει τα ενδιαφέροντά μας. Τώρα για να αλλάξει τα ενδιαφέροντά μας, οπωσδήποτε αυτός έκανε έναν πόλεμο μέσα στον εσωτερικό μας κόσμο και στο στον πόλεμο αυτό εμείς χάσαμε τα σημεία εκείνα στα οποία έπρεπε να αντισταθούμε. Και γενικώς όταν χάνουμε τα στοιχεία εκείνα τα οποία μας δίνει ο Λόγος του Θεού για να μπορούμε να αναπτυσσόμεθα, βλέπεις ο άλλος σου λέει τώρα έχω παιδιά, πρέπει να μεγαλώσει, πρέπει να τα σπουδάσει, πρέπει τούτο, το άλλο, το άλλο. Και όλα αυτά αμέσως φέρνουν τον ύπνο στην πνευματική ζωή, ενώ στο άλλο σε άλλους τομείς γινόμαστε πιο ξύπνοι και πιο δραστήριοι. Εγώ θυμάμαι μία αδελφή ήθελε να βοηθήσει το παιδί να μάθει καλά αγγλικά με καλό δάσκαλο, Αμερικάνο, ξέρω ότι Εγγλέζος τι ήτανε, και για μια ώρα μάθημα εξόδευε 5 ώρες να το πάει το παιδί στο δάσκαλο, να καθίσει να τελειώσει το μάθημα το παιδί και μετά να το πάει και να το πάει στο σπίτι. Όταν τέτοια ενδιαφέροντα δημιουργούνται μέσα στις καρδιές μας, φυσικό είναι, ο ύπνος μας επιπιάσει.
2: Άλλη μια μορφή ύπνου πνευματικού είναι ο απομονωτισμός. Μακριά από τον Θεό, μακριά από την Εκκλησία. Κλείνεται στον εαυτό του άνθρωπου. Είναι φωτισμένος στο χαμό. Δεν μας λένε παραδείγματα για αυτό οι άνθρωποι, όπως το κάλυμα στη φωτιά όταν είναι μόνο του, θα σβήσει. Όταν όμως είναι μαζί με 10 άλλα μαζί, και εκείνο θα αναμάψει και τα άλλα 10 θα φωτίζουν και θα μεσοδάπονται, έτσι χρειάζεται η συναναστροφή. Για να μην μας καταλάβει ο κίνδυνος του ύπνου του πνευματικού.
3: Ναι. Μήπως έχει εξαλείψει από μέσα μας η αυτοκριτική να εξετάζουν τους εαυτούς μας και τους αποκλείσεις να είναι με ζωή του. Αφήνουν τον εαυτό μας σιγά σιγά χαλαρώνει, πέφτουμε στην αμαρτία, από μακρινόμεθα από τους αδερφούς, θεωρούν τους άλλους τους καπτωτέρους από εμάς, νότεροι εμείς, και σιγά σιγά ο ρύθμος μας έχει κυριαρχήσει πλέον. Και έχουμε φύγει πολλά μίλια μακριά και δεν το έχουν πάρει εσύ. Γι' αυτό λέει στην Εκκλησία, κάποια Εκκλησία. Και θυμού, πότε με ξέπεσες και κάνει τα πρώτα έργα, νομίζω. Και κάνει τα πρώτα έργα.
1: Εκεί είναι η επαναφορά. Εκεί είναι η επαναφορά που έχει ξυπνήσει όταν κοιμάται κανείς. Δεν καταλαβαίνει ότι κοιμάται.
3: Ναι, αλλά όταν έρχεται. Και θυμού πότε με ξέπεσες. Εγώ νομίζω ότι εάν υπάρχει αυτή η ενέργεια, δηλαδή αυτή η ζωή, αναρωτιέμαι, το Πνεύμα το Άγιο Αγίου το οποίο ζωοποιεί, έτσι δεν είναι. Ζωοποιεί το Πνεύμα το Άγιο. Και σηκώστε δεν κοιμάται το Πνεύμα το Άγιο. Μας ξυπνάει εκείνο.
1: Το Πνεύμα το Άγιο δεν κοιμάται. Ακριβώς. Αλλά εμείς το σβήνουμε ή το λυπούμε. Ενώ ο Σατανάς δεν κοιμάται ποτέ.
3: Το σβήνουμε, αλλά παρόλα αυτά όμως, Εκείνο επιμένει. Ευτυχώς που επιμένει.
1: Μάλιστα. Λοιπόν.
4: Έχω μια ερώτηση. Πάνω στη διοίκηση που έκανε και στα πείτε ήταν ο ελληνικός στρατός.
1: Ορίστε.
4: Ο ελληνικός στρατός ήταν και στα πείτε.
1: Όχι. Συνεργάτης των Γερμανών. Συνεργάτες των Γερμανών.

Πατέρα μας, ουράνιε Κύριε ο Θεός μας, στο όνομα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε Κυρία μας γιατί μας αγάπησε πολύ και τον Υιόν Σου τον ομολογεί, δεν τον ειδικείς για μας. Σε ευχαριστούμε για τη μακροθύμηση μέχρι αυτή την ώρα και παρά την σκηνήμα της ζωής μας και μας έδωσες άλλη μια ευκαιρία να μαθητεύσουμε την φορά στα πόδια τα δικά σου. Σε παρακαλούμε πάρα πολύ να μας κρατήσεις άγρυπνους στο θέλημα το δικό σου. Την αλήθεια ότι ο διάβολος είναι πανούργος και δεν σπέρνει λίγα ζυζάνια, αλλά είναι δυνατό να το ξεριζώσει ολόκληρο το σιτάρι και να το σπείρει τα δικά του λόγια, τα δικά του ζυζάνια. Κύριε μας και Θεέ μας, περιφρούρησέ μας τύπλο με τους αγγέλους, κράτησέ μας κάτω από το σταυρό της αγάπης σου, βάλε μέσα στις καρδιές μας ένα μπόθο και μια λαχτάρα για τον ερχομό σου και δώσ' μας καρδιές ευγνώμων να σε εκφράζουμε και να σε μεγαλύνουμε και να σε ευχαριστούμε για αυτό το έργο που έκανες για μας τους αναξίους αμαρτωλούς από το βράδυ ως το πρωί και από το πρωί ως το βράδυ. Φύλαξε για την τοπική σου εκκλησία εδώ και τους αγγέλους σου και δώσε μας Κυρία μας νίκη ενάντια στην αμαρτία και στον πονηρό και στα πειθάσματά του. Δώσε μας σοφία σε όλους πώς να αντιδρούμε και να αντιμετωπίσουμε τον πονηρό για να μην μας δουλεύει, για να μην μας κοιμήσει και για να μην χάσουμε τους στόχους μας. Ευλόγησε μας όλους και τα αδέρφια που λείπουν από ανάμεσά μας. Είσαι Κυρία μας και Θεέ μας πλάτη με το έργο σου και πρόσκληση στις ζωμένες ψυχές στην Εκκλησία την δική σου και την τοπική και την παγκόσμια. Απόλυσέ μας με την ειρήνη την δική σου και δέξω το ευχαριστώ μας που σου ανήκει μετά του Υιού σου ένα Άγιο Πνεύμα. Και όπου φταίξαμε και όπου δεν κάναμε το θέλημά σου, συγχώρησέ μας. Και βοήθησέ μας να είμαστε Κυρία μας σαν τον δούλο σου του Σαμουήλ. Γιατί εγώ λάριστε και ο δούλο σου ακούω. Χάρη του Ιησού Χριστού ένα Άγιο Πνεύμα. Σε ευχαριστούμε. Αμήν.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μεταφρασμένη σε απλή, κατανοητή γλώσσα.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Ότι ο Θεός μας έχει χαρίσει να το μεταφέρουμε και σε άλλους αδελφούς, με απότερο σκοπό την οικοδομή και τη στήριξη των αδελφών. Αυτός είναι ο λόγος μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μου κάνετε την τιμή να είμαι ανάμεσά σας. Αυτός είναι ο στόχος μας, μερικές σκέψεις, μερικά εδάφια, να τα συμμεριστούμε μαζί σας και να μας βοηθήσει ο Θεός να οικοδομήσει ο ένας τον άλλον. Πριν μπω στο θέμα, θα ήθελα να διαβάσω 2-3 εδάφια μόνο πάνω σε αυτό το θέμα. Το πρώτο εδάφιο βρίσκεται στο βιβλίο των Ψαλμών, στο ρο γιώτα θήτα 66. Μας λέει εκεί ο Θεός, Ψαλμός ρο γιώτα θήτα 66, και μας λέει εκεί ο Θεός στο λόγο του: «Δίδαξέ με φρόνηση και γνώση, διότι επίστευσα εις τα προστάγματά σου». Δίδαξέ με, Κύριε, φρόνηση και γνώση, διότι επίστευσα στα προστάγματά σου. Και σήμερα το πρωί θέλει ο Θεός αυτό το πράγμα να κάνει σε εμάς, να μας διδάξει τι είναι η φρόνηση και τι είναι η γνώση. Και ένα εδάφιο από την Καινή Διαθήκη είναι από την επιστολή του Ιακώβου, από τον Ιάκωβο, το 3ο κεφάλαιο και από τα εδάφια 17. «Η άνωθεν όμως σοφία πρώτον μεν είναι καθαρά, έπειτα ειρηνική, επιικής, ευπηθής, πλήρης ελέους και καλών καρπών, αμερόληπτος και ανυπόκριτος. Και ο καρπός της δικαιοσύνης σπείρεται εν ειρήνη υπό των ειρηνοποιών». Η άνωθεν σοφία, μας λέει τα χαρακτηριστικά της τι είναι. Ο Θεός να ευλογήσει το λόγο του μέσα στην καρδιά μας. Λοιπόν, τι είναι φρόνηση? Έτσι, μελετήσαμε τα εδάφια. Φρόνηση, όπως μας λένε τα λεξικά, είναι το διανοήστε πράξε τι. Αυτό το οποίο σκέφτομαι να κάνω, να κάνω κάτι. Η πρόθεση, ο σκοπός, η σύνεση, η φρονημάδα, όλα αυτά είναι η φρόνηση. Και φρόνημος είναι αυτός που έχει σώα στα σφρένας. Δουλεύει τούτο εδώ, δουλεύει καλά. Το μυαλό του, ο έφρον, ο ατάραχος, ο σόφρον, ο συνετός, όλα αυτά είναι συνώνυμα το ποιος είναι φρόνημος. Αλλά η Αγία Γραφή μας φανερώνει και μας λέει ποιος είναι φρόνημος. Δίνει άλλους όρους η Αγία Γραφή. Και το πρώτο εδάφιο το οποίο βλέπουμε είναι στο Δευτερονόμιο, στο Λάμδα Β' 28, που μας λέει: «Ήθε να ήσαν σοφοί και να εννοούν τούτο, να εσυλλογίζονται το τέλος αυτών». Σοφός άνθρωπος είναι αυτός που σκέφτεται το τέλος του, που καταλαβαίνει ότι είναι περαστικός από αυτή τη ζωή, ότι κάποια στιγμή θα φύγει. Αυτός μας λέει η Αγία Γραφή ότι είναι σοφός άνθρωπος. Μακάρι να συλλογιζόντουσαν το τέλος τους αυτοί οι άνθρωποι, θα ήταν σοφοί. Επίσης μας φανερώνει Παροιμίες 2:21, ο σοφός στην καρδία θέλει ονομάζεστε φρόνημος, και η γλυκή της των κοιλαίων προσθέτει μάθηση. Αυτός που έχει σοφή καρδιά

0: εντάξει. Και επίσης ένας τρίτος ορισμός που μας λέει η Αγία Γραφή, παροιμία Γιώτα Ζήτα 27, φρόνιμος είναι ο κρατών, τους λόγους αυτού είναι γνωστικός και ο μακρόθυμος άνθρωπος είναι φρόνιμος. Ο άνθρωπος που είναι μακρόθυμος, αυτός ονομάζεται φρόνιμος, κατά τον Θεό, κατά τον Λόγο του Θεού. Άρα λοιπόν, φρόνιμος είναι αυτός που σκέφτεται το τέλος του, φρόνιμος είναι ο σοφός την καρδιά και φρόνιμος είναι αυτός που είναι μακρόθυμος, που είναι μακρόθυμος, είναι μακρόθυμος. Επίσης, ένας τέταρτος ορισμός είναι αυτό το οποίο είπε ο Χριστός: «Πάσο όσοις ακούει τους λόγους μου τούτους και κάνει αυτούς, θέλω μειώσει αυτόν με άντρα φρόνιμο. Όσοι σοκοδόμησε την οικία αυτού επί την πέτρα και κατέβει η βροχή και ήλθαν οι ποταμοί και έπνευσαν οι άνεμοι και προσέλαβαν εις την οικίαν εκείνη και δεν έπεσε διότι ήταν θεμελιωμένη επί την πέτρα. Και πάσο ακούν τους λόγους μου τούτους και μη κάνουν αυτούς θέλει ομοιωθεί με άντρα μωρών. Όσοι σοκοδόμησε την οικία αυτού επί την άμμο και κατέβει η βροχή και ήλθαν οι ποταμοί και έπνευσαν οι άνεμοι και προσέβαλαν εις την οικία εκείνη και έπεσε και ήταν η πτώση. Ο ορισμός που μας δίνει η Αγία Γραφή για το ποιος άνθρωπος είναι φρόνιμος είναι αυτός που ακούει τα λόγια του Θεού και τα πράττει στη ζωή του. Αυτός είναι ο φρόνιμος άνθρωπος. Αυτός που έχει σοφή καρδιά, αυτός που είναι μακρόθυμος, αυτός που σκέφτεται το τέλος του και αυτός που ακούει τα λόγια του Θεού και τα πράττει στη ζωή του. Αυτοί είναι οι ορισμοί του φρόνιμους. Τα έχω συγκεντρωμένα εδώ πέρα. Αυτός που συλλογίζεται το τέλος του, που έχει σοφή καρδιά, ο μακρόθυμος. Και αυτός που ακούει τα λόγια του Θεού και τα πράττει. Τώρα γίνεται ένα λάθος από τους ανθρώπους. Πολλές φορές κάνουμε λάθος εκτίμηση. Στον Ισαΐα λέει: «Ουέι στους όσοι είναι σοφοί στους οφθαλμούς αυτών και φρόνιμοι ενώπιον εαυτών». Οι άνθρωποι κρίνουν τον εαυτό τους, συγκρίνουν μάλλον τον εαυτό τους με τον ίδιο τους τον εαυτό. Έχουν πρότυπο τον εαυτό τους, αλλά εμείς έχουμε πρότυπο τον Θεό, τον Ιησού Χριστό. «Ουέι εις αυτούς νομίζουν ότι είναι σοφοί στα μάτια τους και φρόνιμοι ενώπιον τους μπροστά στον εαυτό τους». Αυτό είναι λάθος εκτίμηση. Και μας λέει επίσης: «Έχετε προς αλλήλους το αυτό φρόνημα, μη ψιλοφρονείτε, αλλά συγκαταβαίνετε εις τους ταπεινούς και μη φαντάζεστε εαυτούς φρονίμους». Να μην νομίζεις ότι είσαι φρόνιμος. Αυτός λέει που ίσταται, ας κοιτάξει μην πέσει. Αυτός που νομίζει ότι είναι φρόνιμος, να μην φαντάζεται τον εαυτό του φρόνιμο, αλλά πρέπει ο Θεός να εργαστεί μέσα του, μέσα στην καρδιά του, μέσα στην ψυχή του. Μη φαντάζεστε εαυτούς φρονίμους. Να το θυμόμαστε αυτό το εδάφιο. Μη φανταζόμαστε τους εαυτούς μας φρονίμους. Τώρα είδαμε ποιος είναι φρόνιμος, είδαμε τη λάθος εκτίμηση και τώρα ερχόμαστε να δούμε ένα πολύ πιο σοβαρό θέμα. Πώς συμπεριφέρεται ο φρόνιμος? Όταν λέει κάποιος είμαι του Χριστού, είμαι άνθρωπος σοφός, σωστός, πρέπει να έχει και την αντίστοιχη συμπεριφορά στην ζωή. Φρόνιμος, μας λέει η Αγία Γραφή, ο φρόνιμος συμπεριφέρεται. Παροιμία 2α12, ο ενδεής φρενών περιφρονεί των πλησίων αυτού, ο δε φρόνιμος σιωπά. Σιωπά. Ο φρόνιμος έχει ένα χαρακτηριστικό, δεν λέει πολλά λόγια. Δεν ανοίγει το στόμα του και όποιον πάρει μπάζα, λέει λίγο και σωστά πράγματα. Σε ένα πρόβλημα, σε μια δυσκολία κλπ. Προσπαθεί να έχει το στόμα κλειστό. Ο φρόνιμος σιωπά. Αν είναι κάποιον που λέει πολλά λόγια, προσέχετε. Ο φρόνιμος, ο πνευματικός άνθρωπος, λέει λίγα και σωστά πράγματα. Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό που έχει, ο άφρον φανερώνει ευθύ στην οργή αυτού, ο φρόνιμος σκεπάζει το όνειδο αυτού. Βλέπετε, οι άνθρωποι του κόσμου με το παραμικρό ανάβουν, φωνάζουν, βρίζουν, πλαστιμούν. Ο φρόνιμος άνθρωπος σκεπάζει το όνειδο αυτού. Προσέχει στην ζωή. Έχει ένα τρίτο χαρακτηριστικό στη συμπεριφορά του. Ο φρόνιμος άνθρωπος καλύπτει γνώση, η δε καρδία των αφρόνων διακηρύει τιμωρία. Ο φρόνιμος άνθρωπος καλύπτει γνώση. Δεν λέει πολλά λόγια. Δεν κάνει επίδειξη γνώση. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ, ξέρεις τι ξέρω εγώ, ξέρεις το ένα, ξέρεις το άλλο. Αλλά ο φρόνιμος άνθρωπος σκεπάζει την γνώση, αλλά η καρδιά των αφρόνων διακηρύει τιμωρία. Έχει ένα άλλο χαρακτηριστικό ο φρόνιμος, παροιμίες ΚΒ3, ο φρόνιμος προβλέπει το κακό και κρύπτεται και οι άφρονες προχωρούσει και τιμωρούνται. Ο άνθρωπος του Θεού βλέπει μπροστά, καταλαβαίνει τι πρόκειται να συμβεί ήσαν ικανοί να γνωρίζουν το θέλημα του Θεού, διαβάστηκε στην Παλαιά Διαθήκη. Σήμερα δεν χρειαζόμαστε ανθρώπους να μας πούνε όταν συμβεί το περιστατικό τι να κάνουμε, αλλά χρειαζόμαστε πνευματικούς ανθρώπους να προβλέπουν, να βλέπουν λίγο πιο μακριά. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα, που μπορεί να καταλήξει, πώς μπορεί να λυθεί και να προλαμβάνουμε το κακό. Ο φρόνιμος προβλέπει, προβλέπει και κρύπτεται, φυλάσσεται. Διότι εσείς ευχαρίστως υποφέρετε τους άφρονας, όντες φρόνιμοι, επειδή υποφέρετε εάν τι σας καταδουλώνει, εάν τι σας κατατρώγει, εάν τι λαμβάνει ημών, τα ημών, εάν τι επέρετε, εάν τι σας χτυπάει στο πρόσωπο. Ο φρόνιμος άνθρωπος υποφέρει τους άφρονες. Έχει υπομονή. Ο άνθρωπος του Θεού φαίνεται από την υπομονή του. Την υπομονή του, από τη μακροθυμία του. Ο φρόνιμος άνθρωπος υποφέρει τους άφρονες. Και άφρονες έχουμε πάρα πολύ. Πολλές φορές έχουμε μέσα στην οικογένειά μας, μέσα στο περιβάλλον μας, μέσα στην εργασία μας. Ο άνθρωπος του Θεού συμπεριφέρεται όπως τον θέλει ο Θεός. Υποφέρει τους άφρονες. Παριμίων Ιώτα Δέλτα 8. Η σοφία του φρονίμου είναι να γνωρίζει την οδόν αυτού. Η δε μορία των αφρόνων αποπλάνησης. Ο άνθρωπος του Θεού ξέρει τον δρόμο του. Ξέρετε πως οι άνθρωποι περπατάνε στον δρόμο γιατί ξέρουν που πάνε. Δεν ξέρουν γιατί ζουν, γιατί υπάρχουν. Ποιος είναι ο λόγος της ύπαρξής τους. Εμείς που είμαστε παιδιά του Θεού γνωρίζουμε τον δρόμο μας. Ο δρόμος μας είναι προς τα πάνω. Να πάμε στον Χριστό. Να ενθεωθούμε μια μέρα. Να ζήσουμε κοντά με τον Κύριο. Μέσα στη χαρά του, μέσα στη βασιλεία του. Και μας λέει επίσης και στις παροιμίες Ιώτα Δέλτα ότι ο απλούς πιστεύει πάντα λόγο, ο δε φρόνιμος προσέχει εις τα βήματά του. Ο απλός άνθρωπος, ο απλοϊκός πιστεύει ότι του πούνε, ότι του πασάρουν, ότι δει στην τηλεόραση, ότι διαβάζει στις εφημερίδες. Αλλά ο φρόνιμος άνθρωπος μας λέει εδώ πέρα, προσέχει τα βήματά του. Πού πατάει. Εμείς πατάμε πάνω στα βήματα του Χριστού, στα χνάρια του Χριστού. Έχουμε θεμελιωθεί πάνω στο θεμέλιο που είναι ο Ιησούς Χριστός, που είναι απρογωνιαίος λίθος. Και κάθε κίνηση που κάνουμε, κάθε λόγο το οποίο λέμε, κάθε το οποίο γίνεται, είναι σύμφωνα με αυτό το οποίο λέει ο λόγος του Θεού, ότι προσέχουμε τα βήματά μας. Ο άνθρωπος του Θεού προσέχει. Συγκεντρωτικά λοιπόν θα λέγαμε ότι ο άνθρωπος του Θεού συμπεριφέρεται κάπως έτσι, σιωπά σκεπάζει το όνειδος, δεν κάνει επίδειξη γνώσεων, προβλέπει το κακό και κρύβεται, υποφέρει τους άφρονες, γνωρίζει το δρόμο του και προσέχει τα βήματά του. Έτσι συμπεριφέρεται ο φρόνιμος άνθρωπος, ο άνθρωπος του Θεού. Και επίσης μας λέει τώρα ο λόγος του Θεού πώς πρέπει να είναι ο άνθρωπος του Θεού, ο φρόνιμος. Προσέξτε τι λέει. Τι λοιπόν είναι ο πιστός και φρόνιμος δούλος, τον οποίον ο Κύριος αυτού κατέστησε επί των υπηρετών αυτού, διε να δίνει σε αυτούς την τροφήν εν καιρό. Μακάριος ο δούλος εκείνος, τον οποίον όταν έλθει ο Κύριος θέλει ευρύ πράτοντα ούτως. Ποιος είναι ο πιστός και φρόνιμος δούλος. Όχι απλώς πιστός. Δεν είμαστε πιστοί μόνο. Είμαστε φρόνιμοι δούλοι. Παιδιά του Θεού. Φρόνιμα. Όχι άταχτα. Όχι χωρίς μυαλό. Ο άνθρωπος του Θεού δεν πίστεψε και κάνει ό,τι θέλει. Και πάει όπου θέλει και λέει ό,τι θέλει. Ο άνθρωπος του Θεού έχει άλλο καταστατικό χάρτη μπροστά του. Έχει την Αγία Γραφή. Και πρέπει να συμπεριφέρεται όπως λέει η Αγία Γραφή. Άρα λοιπόν η Αγία Γραφή μας λέει εκτός από πιστούς ότι είμαστε και πιστοί και φρόνιμοι δούλοι. Και επίσης μας λέει και στο Λουκά. Και ο Κύριος είπε: Τις λοιπόν είναι ο πιστός και οικονόμος. Ο πιστός οικονόμος και φρόνιμος, τον οποίον θέλει καταστήσει ο Κύριος επί των υπηρετών αυτού, δια να δίδει εν καιρό τη διορισμένη τροφή, μακάριος ο δούλος εκείνος, τον οποίον ελθόν ο Κύριος αυτού θέλει ευρύ, πράττοντα ούτως. Είμαστε πιστοί και φρόνιμοι δούλοι και είμαστε πιστοί και φρόνιμοι οικονόμοι. Οικονόμοι της υπολογιστού χάριτος του Θεού. Τα παιδιά του Θεού είναι οικονόμοι. Και προχωρούμε λίγο παρακάτω. Και το πιο σπουδαίο, είπαμε πώς πρέπει να είναι πιστός και φρόνιμος, δούλος και οικονόμος, και τώρα ερχόμαστε στο πιο σπουδαίο απ' όλα, ποια είναι τα αποτελέσματα. Καλά κάποιος να είναι του Χριστού και να είναι και φρόνιμος. Τι αποτελέσματα έχει στη ζωή του, Η Αγία Γραφή μας τα φανερώνει. Ποια είναι τα αποτελέσματα όταν κάποιος είναι πιστός. Τότε θέλει ομοιωθεί η βασιλεία των ουρανών με 10 παρθένους, έτεινε λαμπούσε τα σλαμπάδα αυτών, εξήλθον η συνάντηση του νηφίου. 5 δεξ αυτών ήσαν φρόνιμοι και 5 ήσαν μωρέ. Έτινες μωρέ λαβούσε τα λαμπάδα αυτών, δεν έλαβαν με δι' αυτών έλεον. φρόνιμοι όμως έλαβαν έλεον της αρχής αυτών με το λαμπάδον αυτών. Το πρώτο πράγμα βλέπουμε ότι έχουμε λάδι. Και το λάδι στην Αγία Γραφή ανερώνει το Άγιο Πνεύμα. Οι πέντε λέει ήταν φρόνιμες, οι άλλες ήταν μωρές. Και οι πέντε είχαν το Άγιο Πνεύμα μέσα μας. Πρέπει το Πνεύμα του Θεού να είναι μέσα μας, να κατοικεί μέσα μας. Εσείς λέει είστε ναός του Αγίου Πνεύματος και το Πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα σας. Και το σώμα μας είναι ναός που κατοικεί ο Θεός. Και πρέπει το Πνεύμα του Θεού να υπάρχει μέσα μας. Και όταν υπάρχει το Πνεύμα του Θεού μέσα μας, εκδηλώνεται στη ζωή μας, στη συμπεριφορά μας. Είπαμε πώς συμπεριφέρεται ο φρόνιμος άνθρωπος. Άρα λοιπόν, το πρώτο αποτέλεσμα, όταν κάποιος είναι φρόνιμος, το Πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα στην καρδιά του. Το δεύτερο αποτέλεσμα είναι η καρδιά του φρονίμου αποκτά σύνεση. Και το οτίον των σοφών ζητεί γνώση. Η καρδιά του φρονίμου αποκτά σύνεση. Γίνεται συνετός άνθρωπος. Του μιλάει ο Θεός, μας μιλάει το Πνεύμα του Θεού. Δεν είμαστε όπως οι άνθρωποι έξω στον κόσμο. Είμαστε συνετοί στα λόγια μας, στην προφορά μας, στις κινήσεις μας. Η καρδιά του φρονίμου αποκτά σύνεση. Για προσέξτε ένα άλλο, ένα τρίτο αποτέλεσμα. Ο σοφός άνθρωπος ισχύει και ο φρόνιμος αυξάνει δύναμη. Ο φρόνιμος έχει δύναμη. Αυξάνει κάθε μέρα περισσότερη και περισσότερη και περισσότερη. Εργάζεται το Πνεύμα του Θεού μέσα του. Ο φρόνιμος αυξάνει σε δύναμη. Δύναμη πνευματική. Και μας λέει επίσης και στην Κολοσσαΐς, Δέλτα 5, περιπατείτε εν φρονήσει προς τους έξω. Εξαγοραζόμενοι τον καιρό. Δεν κάνουμε ό,τι θέλουμε. Περπατάμε έξω με φρόνηση. Ο άνθρωπος του κόσμου που μας βλέπει πρέπει να καταλαβαίνει ότι είμαστε κάτι ξεχωριστό. Είμαστε τα παιδιά του Θεού. Έχουμε το Πνεύμα του Θεού μέσα μας και περπατάμε με φρόνηση. Δεν τσαλαπουτάμε δεξιά και αριστερά. Δεν κάνουμε ότι μας κατέβει στο κεφάλι. Κάνουμε ότι μας λέει ο λόγος του Θεού. Αυτό σημαίνει περπατώ με φρόνηση προς τους έξω και εξαγοράζουμε τον καιρό. Να μην μας τρώει ο διάβολος στον χρόνο μας με πράγματα τα οποία δεν μας αυξάνουν στην πνευματική ζωή. Και μας λέει στην Α Πέτρου Δέλτα 7, πάντων δε το τέλος επλησίασε. Φρονίμος λοιπόν διάγεται και αγρυπνείται στις προσευχές. Διάγουμε φρόνημα και αγρυπνούμε στις προσευχές. Για ποιο λόγο? Επειδή πλησιάζει το τέλος μας. Όλα φανερώνουν ότι ο Χριστός είναι πολύ κοντά. Τα γεγονότα, βλέπετε, πηγαίνετε, τηλεοράσεις, σκαμός, σε όλο τον κόσμο. Ανεργίες, προβλήματα, ανηθικότητα, βία. Κάποιος πρέπει να τα λύσει αυτά. Περιμένουμε να έρθει ο Χριστός. Περιμένουμε τη Δευτέρα Βασιλεία του Χριστού. Πάντων το τέλος εκκλησίας. Φρονίμως διάγεται και αγρυπνείται στις προσευχές. Πρέπει να διάγουμε. Είπαμε τα αποτελέσματα. Ότι όταν είμαστε φρόνιμοι το Άγιο Πνεύμα κατοικεί μέσα μας. Αποκτάμε σύνεση. Αυξάνουμε σε δύναμη πνευματική, περπατάμε με φρόνηση προς τους έξω και διάγουμε φρόνημα. Και το ερώτημα είναι τώρα πώς αποκτιέται η φρόνηση. Αυτή που μας λέει ο Θεός, πώς θα την αποκτήσει. Και η Αγία Γραφή μας φανελώνει ότι αποκτιέται έτσι, όπως μας λέει εδώ. Και έδωκε ο Θεός εις τον Σολομώντα σοφία και φρόνηση. Πολύ σπόδρα και έκταση πνεύματος. Όπως η άμμος, η παρατοχήλωση της θαλάσσης και υπερεύει η σοφία του Σολομώντος, τη σοφία πάντων των κατοίκων της Ανατολής και πάσα την σοφία της Αιγύπτου, διότι είναι το σοφότερος παραπάντα στους ανθρώπους. Ποιος την δίνει τη σοφία, ποιος δίνει τη φρόνηση, είπατε εδώ, ο Θεός έδωκε σοφία και φρόνηση πολύ στο Σολομώντα. Πώς την δίνει τη φρόνηση, κάπως έτσι, όπως λέει εδώ στον Δανίλη, προσέχτε. Και ενώ εγώ ελάλουν και προσευχόμουν και εξομολογούμουν την αμαρτία μου και την αμαρτία του λαού μου Ισραήλ και προσέφερον ηγεσία ενώπιον Κυρίου του Θεού μου περί του όρους του Αγίου του Θεού μου, και ενώ εγώ ελάλουν έντι την προσευχή, ο Ανήρ Γαβριήλ, τον οποίον είδα εν τη οράση καταρχάς πετών ταχαίως, με ήγησε περί την ώρα της εσπερινής θυσίας και με συνέτησε. Και ελάλησε με τεμού και είπε: Δανιήλ, τώρα εξήλθον για να σε κάμω να λάβει σύνεση. Εν τη αρχή των ηγεσιών σου εξήλθε η προσταγή και εγώ ήλθω να δείξω του το εισέ, διότι είσαι σπόδρα αγαπητό. Ο Θεός τη δίνει τη σύνεση και τη σοφία και τη φρόνηση. Πώς τη δίνει? Όταν είμαστε στα γόνατα με πολύ μουσέ.
1: Θεός δεν θα μοιράζει τα δώρα του έτσι.
0: Πρέπει να τα ζητήσουμε. Πρέπει να θέλουμε να κάνουμε το θέμα του Θεού. Έτσι. Η φρόνηση και η σοφία αποκτιέται στα γόνατα, όπως την απέκτησε ο Δανιήλ, όπως την έδωσε στο Σολομώντα. Τι θέλεις λέει να σου δώσω? Παρουσιάστηκε. Δώσ' μου σοφία και σύνεση. Πρέπει να τη ζητήσουμε τη σοφία και σύνεση. Η σύνεση λοιπόν αποκτιέται στα γόνατα. Και τελειώνω σχεδόν με το πρώτο μέρος, πως αποκτιέται ο Θεός τη δίνει και αποκτιέται με τα γόνατα. Και τώρα ερχόμαστε στο συμπέρασμα της πρώτης ομιλίας. Ποιοι είναι σοφοί? Αυτοί που σκέπτονται το τέλος τους. Ότι είμαστε περαστικοί. Σήμερα είμαστε, αύριο δεν είμαστε. Ξέρετε πως τέτοιες περιπτώσεις έχω συναντήσει ανθρώπους που από τη μια στιγμή στην άλλη φεύγουν. Ένας στην ηλικία τη δική μου, ένα παιδί της εκκλησίας, από κάποια εκκλησία από την Αθήνα, παντρεύτηκε μια κοπέλα και πήγε κάποια στιγμή να βαφτίσει το παιδί του. Η Χαλκίδα. Και που εκεί ήταν μέσα στην εκκλησία και που ήταν να βάφτισε το παιδί, λέει, δεν αισθάνομαι, λέει, καλά. Θέλω να κάτσω. Μόλις κάθεται, μετά από ένα λεπτό έφυγε. Και καρδιά είχε. Τι μάνα είναι, τους υποπιτάρει. Ακριβώς την ηλικία δεν την είπε, ένα χρόνο μάλλον και πιο μεγάλο. Από τη μια στιγμή στην άλλη μπορεί να φύγει. Το πότε δεν ξέρουμε και με ποιο τρόπο. Κάποιο ατύχημα. Κάποια αρρώστια. Κάποιο τρόπο θα είναι. Πρέπει να είμαστε. Ποιος είναι φρόνιμος? Αυτός που σκέπτεται το τέλος του. Αυτός που έχει σοφή καρδιά. Αυτός που είναι μακρόθυμος. Αυτός που ακούει τα λόγια του Χριστού και τα πράττει στη ζωή του. Αυτός είναι ο φρόνιμος. Να προσέξουμε μην κάνουμε το λάθος και να νομίζουμε ότι είμαστε φρόνιμοι. Φανταζόμαστε τον εαυτό μας ότι είμαστε φρόνιμος. Και είμαστε φρόνιμοι μπροστά στον εαυτό μας. Και εάν είμαστε φρόνιμοι, πρέπει κάπως έτσι να συμπεριφερόμαστε. Να μην λέμε πολλά λόγια. Λίγα και καλά. Ο Έλληνας έχει γνώμη για όλα τα θέματα. Είναι ειδικός για όλα τα θέματα. Ο φρόνιμος μας λέει εδώ σιωπά. Δεν λέει πολλά. Σκεπάζει το όλοι. Ξέρουμε κάποιο περιστατικό, κάποιο πρόβλημα. Σκεπάζει. Προσευχόμαστε, πρέπει να κάνει έλεγχο. Δεν κάνει επίδειξη γνώσεων. Ξέρει ποιος είμαι εγώ. Προβλέπει το κακό και κρίνεται. Υποφέρει τους άνθρωπους. Πρέπει να υποφέρει τους άνθρωπους. Να υπομένουμε. Να γνωρίσουμε τον δρόμο μας. Και να προσέχουμε τα βήματά μας. Πώς πρέπει να είμαστε? Πιστοί και φρόνιμοι δούλοι, πιστοί και φρόνιμοι υπονοούμενοι του Θεού. Και τα αποτελέσματα ποια είναι? Όταν είμαστε φρόνιμοι, αποκτούμε το Άγιο Πνεύμα μέσα μας. Είναι το Πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα μας. Αυξάνουμε σε σύνεση, αυξάνουμε σε δύναμη, περπατάμε με φρόνηση προς τους έξω. Φρονίμως διάγουμε και αγρυπνούμε στις προσευχές. Και το τελευταίο, πώς αποκτούμε?

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Σου είμαι θα ευγνώμονες από την καρδιά μας, Πατέρα μας ευλογημένε, για την αγάπη Σου, για την ένδοξη αγάπη Σου για μας, την απαρχής, τα αιώνια σχέδιά Σου. Σε ευχαριστούμεν, διότι μας έφερε στην ύπαρξη με το δοξασμένο σκοπό να ζήσουμε στην παρουσία Σου, στη δόξα, στο φως. Ο Θεέ μας κοινωνεί της φύσεως της δικής Σου. Πολύ σε ευχαριστούμεν, γιατί τα σχέδιά Του Σου τα εφανέρωσες σε μας δια του Υιού της αγάπης Σου, τον οποίον έστειλε στον κόσμο τούτον. Μας απεκάλυψες την αγάπη Σου, μας έδειξες πόσο μας θέλεις από τον κόσμο τούτο να συνδεθούμε μαζί Σου, να περπατήσουμε μαζί Σου και έπειτα να μας παραλάβεις στη δόξα. Σε ευχαριστούμε για τη θυσία του Χριστού, για το θάνατο του Χριστού, για το αίμα του Χριστού, για το σταυρό, για όλα εκείνα τα οποία υπέφερε ο Χριστός, που γίνηκαν το λύτρο το μοναδικό για τη δική μας εξαγορά, επιστροφή και συμφιλίωση μαζί Σου. Πολύ σε ευχαριστούμε γιατί εις απόδειξη του γεγονότος ότι μας απέκτησες, έστειλες το Πνεύμα Σου το αγαθό και μας εσφράγισες και κατοικεί μέσα μας και κτίζει το Χριστό τη μελλοντική δόξα μέσα στον καθένα από μας. Πολύ σε ευχαριστούμε γιατί μια μέρα θα έρθει ο Χριστός να μας παραλάβει για να είμαι θα αιωνίως μαζί Σου. Πολύ σε ευχαριστούμε για την ημέρα τη σημερινή, ημέρα λατρείας του προσώπου Σου που μας συγκέντρωσες. Παρακαλούμε να δώσεις την αποκάλυψη του προσώπου Σου και της παρουσίας Σου και να δοξάσεις τον Υιόν της αγάπης Σου ανάμεσά μας. Φρούρισέ μας, σκέπασέ μας από τον εχθρό της ψυχής και δώσε οι αλήθειες οι δικές Σου να ακουστούν και να μιλήσουν στις καρδιές μας, ώστε Κύριε να οικοδομηθούμε και ψυχές να έλθουν και να επιστραφούν στο Χριστό. Παρακαλούμε πολύ να επισκεφτείς την Εκκλησία Σου την παγκόσμια, σε όλο το πρόσωπο της γης. Παρακαλούμε την Εκκλησία Σου στο έθνος μας ιδιαίτερα και το έθνος μας, άρχοντες και αρχομένους, να τους επισκεφθείς και να κλείνεις τις καρδιές τους σε μετάνοια και εξήτηση του προσώπου Σου. Παρακαλούμε πολύ να θυμηθείς το λαό Σου τον Ισραήλ, να τον φέρεις στους δεσμούς της Διαθήκης και τα έθνη της γης να ελεήσεις. Μείνε μαζί μας και ευλόγησέ μας την ώρα τούτη και δόξασε το όνομά Σου τώρα και εις τους ατελευτήτους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Για το μερικά εδάφια. Από το πρώτο εδάφιο. Θέλω σε αγαπά Κύριε η ισχύς μου. Ο Κύριος είναι πέτρα μου και φρουριών μου και ελευθερωτής μου. Θεός μου, βράχος μου, επ' αυτόν θέλω ελπίζει. Η ασπίδα μου και το κέρας της σωτηρίας μου, υψηλός πύργος μου. Θέλω επικαλεστεί τον αξίμνητον Κύριον και εκ των εχθρών μου θέλω σωθεί. Πόνοι θανάτου με περιεκύκλωσαν και χήμαροι ανομίας με κατετρόμαξαν. Πόνοι του άδου με περιεκύκλωσαν. Παγίδες θανάτου με έφτασαν. Εν τη στενοχωρία μου επεκαλέστην τον Κύριον και προς τον Θεόν μου εμπόησα. Ήκουσε εκ του ναού αυτού της φωνής μου και η κραυγή μου ήλθε ενώπιον αυτού εις τα ότα αυτού. Για να μην το διαβάσουμε ολόκληρο, συνεχίζω στο 16 εδάφιο. Εξαπέστειλε εξ ύψους, έλαβέ με, ήλκυσέ με εξ υδάτων πολλών, ηλευθέρωσέ με εκ του δυνατού εχθρού μου και εκ των μισούντων με, διότι ήσαν δυνατότεροι μου. Προέφτασαν με εν τη μέρα της θλιψεώς μου, αλλά ο Κύριος εστάθη το αντιστήριγμά μου και εξήγαγέ με εις ευρυχωρίαν. Ηλευθέρωσέ με, διότι ευδόκησαν εις εμέ. Αντίμηψέ με ο Κύριος κατά την δικαιοσύνη μου, κατά την καθαρότητα των χειρών μου, ανταπέδωκεν εις εμέ, διότι εφύλαξα τα σωδούς του Κυρίου και δεν εισέβησα εκλίνας από του Θεού μου, διότι πάσε εκρίσεις αυτού ήσαν εμπροσθέν μου και τα διατάγματα αυτού δεν απεμάκρυνα απ' εμού και εστάθην άμεμπτος προς αυτόν και εφυλάχθην από τις ανομίες μου και ανταπέδωκε εις εμέ ο Κύριος κατά την δικαιοσύνη μου, κατά την καθαρότητα των χειρών μου έμπροσθεν των οφθαλμών αυτού. Με τα οσίου όσοι ως θέλεις είστε, με τα ανδρός τελείου τέλειος θέλεις είστε, με τα καθαρού καθαρός θέλεις είστε,
και μετά διεστραμμένος θέλεις φερθεί. Διότι εσύ θέλεις σώσει λαόν τεθλιμμένων, ο θαλμούς δε υπερηφάνων θέλεις ταπεινώσει. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του στις καρδιές μας. Αυτός ο ψαλμός, τούτος ο ψαλμός που διαβάσαμε, είναι ένας ψαλμός θριαμβευτικός, βασιλικός του Δαβίδ, γραμμένος από τον Δαβίδ, για να υμνήσει την πιστότητα του Θεού, την άμεση και πρόθυμη επέμβασή του για να τον σώσει όταν ο Δαβίδ ευρισκότανε σε κινδύνους. Και αυτός ο ψαλμός δείχνει πόσο ο Θεός είναι πρόθυμος να επέμβει στον άνθρωπο ο οποίος είναι συνδεδεμένος μαζί του, στον άνθρωπο ο οποίος κρατεί μια στάση πιστότητος και ειλικρινίας απέναντι του Θεού. Όπως λέει ο ίδιος ο Δαβίδ στον ψαλμό τούτο, η εμπειρία του τον είχαν καταλάβει πόνοι θανάτου, τον περιεκύκλωσαν. Χήμαροι ανομίας τον είχαν κατατρομάξει, πόνοι του άδου τον περιεκύκλωσαν, παγίδες θανάτου τον έφτασαν και μέσα στη στενοχώρια που βρέθηκε επεκαλέστη τον Κύριον και είχε από τον Κύριο θαυμαστή επέμβαση, καταπληκτική επέμβαση, και ο Θεός τον έσωσε από όλους τους εχθρούς του και τον Σαούλ που τον κυνηγούσε, τον άλλοτε βασιλιά του Ισραήλ, και άλλους εχθρούς του, και τον ελύτρωσε και εις μνημόσυνον αυτών των επεμβάσεων του Θεού έγραψε ο Δαβίδ τον όμορφο τούτο ψαλμό. Ο λόγος για τον οποίο ο Θεός εφέρθηκε έτσι στον Δαβίδ μας περιγράφεται εις το εδάφιο 16 και συνέχεια, ή μάλλον στο 20, όταν λέει «Με αντίμιψε ο Κύριος κατά την δικαιοσύνη μου, κατά την καθαρότητα των χειρών μου ανταπέδωκε σε με, διότι εφύλαξα τα σωδούς του, δεν ασέβησα εκλίνας από του Θεού μου, διότι όλες οι κρίσεις του ήσαν μπροστά μου, τα διαταγματά μου δεν τα απεμάκρυνα απ' εμού και εστάθηκα άμεμπτος απέναντι του Θεού και εφυλάχθηκα από τις αμαρτίες μου, από την ανομία μου, να μην πράξω αμαρτία και λυπήσω τον Θεό». Και γι' αυτό ο Θεός ανταποδίδει στο Δαβίδ για την πιστότητα του Δαβίδ, πιστότητα και ο Θεός. Στην ειλικρίνεια του Δαβίδ επεμβαίνει και ο Θεός και συμπεριφέρεται ανάλογα προς τον Δαβίδ. Με άλλα λόγια, μεταξύ του Δαβίδ και του Θεού ήταν, ας το πούμε, μια άγραφη συμφωνία, ένας δεσμός, μιας αμοιβαίας εμπιστοσύνης, μιας ειλικρινούς φιλίας. Μια φιλία η οποία έδαινε την καρδιά του Θεού και την καρδιά του Δαβίδ, ώστε ο Δαβίδ να είναι δούλος, να είναι φίλος του Θεού και ο Θεός να ενδιαφέρεται για το φίλο του. Αυτό το θέμα είναι πραγματικά κάτι που προκύπτει από μέσα από τις γραφές, αναπηδά από μέσα από τις γραφές και σε πολλά σημεία φαίνεται ότι ο Θεός δεν θέλει απλώς να είναι ένας Θεός και εμείς να έχουμε κάποια θρησκεία με το Θεό. Αλλά ο Θεός θέλει και επιθυμεί να είναι ο φίλος μας. Με άλλα λόγια, η σχέση μας με το Θεό είναι μια προσωπική σχέση. Η σχέση του κάθε προσώπου με το πρόσωπο του Θεού είναι ένας σύνδεσμος προσωπικός, μια σχέση προσωπική και μια, θα λέγαμε, ανταπόκριση αισθημάτων ειλικρινίας, εμπιστοσύνης, πιστότητος εκατέρωθεν. Και είναι αυτό το οποίο ο Θεός ζητάει με τον άνθρωπο στον κόσμο τούτον. Και όμως οι άνθρωποι το έχουν γυρίσει και το έχουν κάνει και το λένε θρησκεία και εννοούν με αυτό κάποιους τύπους τους οποίους εκτελούν και εννοούν με αυτό έναν εκκλησιασμό ή μια λατρεία από μια θρησκευτικότητα μέσα τους, αλλά δεν διατηρούν προσωπική σχέση με το Θεό, σχέση φιλίας η οποία θα διαρκέσει και πέραν του χώρου της λατρείας στην καθημερινή ζωή, στην ζωή την ιδιαίτερα στην οποία ζεις, στο σπίτι σου και που τρως, στο επαγγελμά σου, να έχεις τον φίλο σου. Και όπως εσύ ζητάς να είσαι ειλικρινής και πιστός στο φίλο σου ή απαιτείς από αυτόν να είναι ανάλογα σε σένα, κατά τον ίδιο τρόπο και ο Θεός απαιτεί μία προσωπική σχέση
φιλίας με τον καθένα από μας, ώστε να μπορεί να περιπατεί μαζί μας, να μας συμβουλεύει, να τον ρωτάμε, να στις ανάγκες μας να προστρέχουμε και ο Θεός να εξασφαλίζει για μας μια ασφαλή, βεβαία και στερεά προστασία, να έχεις τον φίλο σου μέσα στον κόσμο τούτον στον οποίον θα στηρίζεσαι. Αυτή είναι μια άλλη ιδέα, μια άλλη αντίληψη των πραγμάτων από εκείνη την οποία ο κόσμος έχει περί του Θεού. Ο Θεός είναι κάτι το οποίο είναι ψηλότερα από μας, είναι κάτι το οποίο το φοβούμεθα και τρέμομαι, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το εξευμενήσουμε, να πάμε την Κυριακή επί παραδείγματι να το λατρέψουμε, αν του προσφέρουμε και κάτι αν είναι δυνατόν, αλλά τον αφήνουμε την Κυριακή για να τον ξαναβρούμε την άλλη Κυριακή πάλι. Και είναι ο Θεός πλέον μια, η σχέση μας μαζί του, μια θρησκεία όπως τη γνωρίζουμε και όπως οι άνθρωποι την έχουν φτιάξει. Δεν είναι αυτό. Ο Θεός της Βίβλου δεν θέλει αυτό. Ο Θεός της Βίβλου θέλει μια προσωπική σχέση μαζί σου, μια προσωπική φιλία μαζί σου, και θέλει απέναντί σου να φερθεί πιστά αν σύ από την άλλη μεριά ανταποκριθείς στη φιλία αυτή και εκδηλωθείς με πιστότητα εις το Θεό. Κοίταξε αυτά τα όμορφα λόγια τα οποία λέει ο Δαβίδ εδώ εις τον ψαλμό του τούτον στο εδάφιο 25 και 26. Μετά οσίου όσιος θέλεις είστε, μετά ανδρός τελείου τέλειος θέλεις είστε, μετά καθαρού καθαρός θέλεις είστε, μετά διεστραμμένου διεστραμμένος θέλεις φερθεί. Αυτά τα εδάφια, αυτός ο λόγος εδώ μέσα δείχνει πόσο πραγματικά έχει αξία για το Θεό αυτή η προσωπική μας σχέση. Να διερευνήσεις τον εαυτό σου και να βάλεις τον εαυτό σου κάτω και να εξετάσεις τον εαυτό σου ειλικρινά στη σχέση σου με το Θεό. Τι ζητείς από το Θεό? Εάν νομίζεις ότι η λατρεία του Θεού είναι μια τυπική λατρεία και καθήκοντος θρησκευτικού έρχεσαι, ο Θεός δεν έχει ανάγκη από αυτά. Θα μας απαντήσει και ποιος σας ζήτησε να πατάτε στις αυλές μου? Δεν θέλω. Πάτε αλλού. Πάτε να λατρεύσετε άλλες θεότητες. Ο Θεός θέλει φίλους. Δεν θέλει απλώς την τυπική σου εκδήλωση. Δεν θέλει την θρησκευτικότητά σου, το θρησκευτικό σου συνέστημα. Ο Θεός θέλει να έχει φίλους αγαπημένους και να υπάρχει ένας σύνδεσμος φιλίας μεταξύ του Θεού και της καρδιάς σου. Εκεί που πηγαίνεις στον δρόμο θα μελετάς μέσα σου με το φίλο σου, θα συζητάς με το φίλο σου, θα του ανακοινώνεις τη σκέψη σου, θα του ανοίγεις την καρδιά σου, θα του δίνεις τα προβλήματά σου και θα παίρνεις από αυτόν προστασία, συμβουλή, οδήγηση. Δεν θα σε αφήσει, δεν θέλω σε αφήσει και δεν θέλω σε εγκαταλείψει, όπως λέει στο λόγο του. Αυτό το λουλούδι της φιλίας, πραγματικά τόσο ευαίσθητο, λεπτό και ωραίο λουλούδι, το οποίο πιθανόν σε παλιές εποχές να είχε δώσει δείγματα και να είχε πραγματικά ακμάσει, σε τούτη την εποχή που ζούμε διέρχεται μεγάλη μεγάλη κρίση. Δεν υπάρχουν φίλοι στον κόσμο. Δεν υπάρχει φιλία στην αγνή, την ιδανική της μορφή, όπως θα μπορούσε να τη σκεφτεί κανείς. Δεν υπάρχει. Και δεν υπάρχει διότι οι άνθρωποι γίνηκαν ανειλικρινείς. Διότι δεν υπάρχει ειλικρίνεια. Σε ποιον να εμπιστευτείς? Εδώ ο λόγος του Θεού λέει σε κάποιο σημείο, ούτε στον κόλπο της καθεδούσης με σέ δεν μπορείς να εμπιστευτείς. Στη γυναίκα σου που κοιμάσαι μαζί της. Έχει γίνει ο άνθρωπος ανειλικρινής και έχει σαπίσει η τούτη κοινωνία, ώστε να μην μπορείς να βρεις αυτήν την αγνή σχέση δύο προσώπων οι οποίοι έχουν αμοιβαία εμπιστοσύνη, ενδιαφέρονται ο ένας για τον άλλον και κρατούν ψηλά τη σχέση τους αυτή την φιλία. Ακριβώς για αυτό το λόγο, επειδή λείπει αυτό το λουλούδι από μέσα από την κοινωνία μας σήμερα, η φιλία με το Θεό πόσο πολύτιμη εμφανίζεται. Σαν δεν μπορείς να αποκτήσεις φίλους και σαν οι φίλοι δεν μπορείς να τους έχεις τους φίλους σε κάθε σου ανάγκη και μάλιστα σε εκείνες τις περιπτώσεις που δεν μπορεί ανθρώπινα να σου παρασταθούν, πόσο πολύτιμη εμφανίζεται η φιλία με το Θεό να τον έχεις φίλο. Αν τον κάνεις φίλο, όπως έλεγε ένας ύμνος παλιό, αν θα γίνεις φίλος του Θεού,
θέλει γίνει φίλος σου αυτός. Αν σύ γίνεις φίλος του, αυτός θα γίνει φίλος σου. Και φίλος του Θεού θα πει μεγάλο πράγμα. Θα πει ότι δεν μπορεί να σε αφαΐσει, δεν μπορεί να σε εγκαταλείψει, δεν μπορεί το φίλο του να διακινδυνεύσει την πιστότητά του και την ειλικρινιά του απέναντι σε αυτόν τον φίλο και να μην φανεί πιστός ο Θεός. Τι όμορφο πράγμα να γίνομαι φίλοι του Θεού. Και ο Θεός, όχι απλώς Θεός που πας και τον θυμάσαι κάθε Κυριακή, ή όπως έλεγε κάποιος για τον κόσμο, τον φαντάζονται σαν ένα ουράνιο χωροφύλακα, λέει, που θα πιάσει αυτά αυτή, αυτόν που έπεσε ή έκανε κάτι, να του τραβήξει τα αυτή. Δεν είναι τέτοιος ο Θεός. Ο Θεός θέλει να συνάψει σχέση μαζί σου. Αν θέλεις να τον έχεις. Εάν δεν συνάψει μια τέτοια σχέση μαζί σου, δεν τον έχεις καθόλου το Θεό. Έχεις θρησκεία. Έχεις κάποιο δόγμα. Έχεις αλήκεις κάπου. Μπορεί να το έχεις αυτό. Αλλά δεν έχεις φίλον. Και στην ανάγκη σου δεν μπορείς να τον βρεις. Και δεν μπορείς να υπολογίζεις στο Θεό. Έχεις μια θρησκεία, αλλά δεν έχεις ένα φίλο. Υπάρχει μεγάλη διαφορά. Και εδώ λοιπόν θα επιμείνουμε να δούμε τι έχει να μας πει η Γραφή. Χωροδία μας να μας ψάλλει ένα δίμηνο.

Ναι, Πατέρα μας ευλογημένε, σε ευχαριστούμε για την αγάπη Σου. Σε ευχαριστούμε γιατί πραγματικά στο Λόγο Σου τον Άγιο φαίνεται σαφώς ότι Εσύ προσφέρεσαι να γίνεις ο φίλος μας, να περιπατήσουμε μαζί Σου, ακουμπώντας Εσένα, εμπιστευόμενοι στη φιλία Σου και ζητάς μια ανταπόκριση ανάλογη και από μας. Παρακαλούμε, μείνε μαζί μας. Δώσε μας ακόμα μερίδα τροφής. Φώτισέ μας τις αλήθειες αυτές, για να μην γίνουμε τυπικοί, να μην γίνουμε θρησκευτικοί, αλλά να έχουμε προσωπική σχέση μαζί Σου και να στηριζόμεθα στον φίλο μας τον Θεόν. Παρακαλούμε, ευλόγησέ μας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού του Κυρίου. Αμήν. Υπόδειγμα πραγματικής φιλίας. Και εκεί που η φιλία πήρε πραγματικά σάρκα και οστά, η ιδανική φιλία είναι στην ζωή του Ιησού Χριστού και τη σχέση Του προς εμάς. Τι είμεθα εμείς? Εμείς είμεθα χαμένοι και εχθροί του Θεού με τα έργα, τα πονηρά και με τις σκέψεις μας. Μέσα μας είχαμε μια φύση αρνητική και πήραμε μια στάση εχθρική απέναντι του Θεού. Όπως είπαμε και την Παρασκευή στο μαθημά μας, το έργο της αμαρτίας, το καταστροφικό, ήταν τριπλούν μέσα στον άνθρωπο. Πρώτα απ' όλα του σκοτίνιασε τη συνείδηση.

Δεν θα μπορούσε κανείς να φανταστεί ποτέ ότι σε ένα τέτοιο on πλάσμα θα είχε ή ήταν δυνατόν να εμφανιστεί κανείς κάποιος με τόση μεγάλη αγάπη και να είναι φίλος του. Βέβαια στην αρχαιότητα υπήρξαν παραδείγματα φιλίας και ιστορίες φιλίας, τις οποίες λίγο πολύ είναι γνωστές, τις αναφέρουν, σαν του Δάμονα και του Φιντία τη φιλία που ένας πεθαίνει για τον άλλον, ή και μέσα στη Βίβλο σαν του Ιωνάθαν και του Δαβίδ που ένας πεθαίνει για τον άλλον. Πραγματικά υπήρξαν παραδείγματα φιλίας, αλλά τούτο είναι κάτι διαφορετικό, διότι σε εκείνη τη φιλία υπήρχε μια ανταπόκριση. Ο Δάμον στο Φιντία, ο Φιντίας προς τον Δάμονα, ο Δαβίδ προς τον Ιωνάθαν, ο Ιωνάθαν προς τον Δαβίδ. Μα εδώ μας αγάπησε τον καιρό που δεν τον αγαπούσαμε. Μας αγάπησε τότε που ήμεθα εχθροί του. Μας αγάπησε τότε που είμαστε ένοχοι και κοιτάζαμε να φύγουμε και να κρυφτούμε. Και μας αγάπησε. Και μας αγάπησε μέχρι τέλους, λέει ο Λόγος του Θεού. Μέχρι τέλους. Και έδωσε τον εαυτόν του θυσία στο Σταυρό, στο Γολγοθά για μας. Ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή το εκφράζει αυτό όμορφα στο 5ο της Ρωμαίους, στο 6 εδάφιο και έως το 11. Επειδή ο Χριστός, ότε ήμεθα έτη ασθενής, απέθανε κατά τον ορισμένο καιρό υπέρ των ασεβών. Αυτή η ασθένεια ήταν πνευματική. Αδυναμία να εξητήσουμε το Θεό. Και ήμεθα ασεβής. Η επέθανε λοιπόν υπέρ των ασεβών. Διότι μόλις υπέρ δικαίου θέλει αποθάνητης. Θα ήταν δυνατόν κάποιος να δώσει τη ζωή του για κάποιον που είναι δίκαιος. Ίσως, τάχα, ποιος δίνει τη ζωή του. Δεν τη δίνει τόσο εύκολα. Αλλά για έναν δίκαιο. Τολμά κανείς, επειδή υπέρ του αγαθού, ίσως και τολμά της να αποθάνει. Αλλά ο Θεός δεικνύει την εαυτού αγάπην εις ημάς, διότι ενώ εμείς ήμεθα έτη αμαρτωλοί εχθροί του Θεού, ο Χριστός απέθανε υπέρ ημών. Πολλό μάλλον λοιπόν, αφού εδικαιώθημεν τώρα δια του αίματος αυτού, θέλουμε σωθεί από τις οργείς δια αυτού, διότι εάν εχθροί όντες εφιλιώθημεν, γεννήκαμε φίλοι με το Θεό, δια του θανάτου του Υιού αυτού, πολλό μάλλον φιλιοθέντες θέλουμε σωθεί δια της ζωής αυτού. Και ουχή μόνον τούτο, αλλά και καυχόμενοι εις τον Θεόν για του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, για του οποίου ελάβομεν τώρα την φιλίωση. Πρόκειται λοιπόν περί μιας φιλίας. Μιας φιλίας εις την οποία αυτός έρχεται να προσφέρει ο ίδιος τον εαυτόν του για μας. Και έρχεται να μας πει, κανένας δεν έχει αυτήν την φιλία και την αγάπη την οποία έχω εγώ για σας, ώστε να δώσει την ψυχή του υπέρ των φίλων του. Στο ΙΕ του Ιωάννη, στο 15 του Ιωάννη, λέει στο 15-13 εδάφιο, μεγαλυτέραν ταύτης αγάπην δεν έχει ουδής του να βάλει της την ψυχήν αυτού υπέρ των φίλων αυτού. Δεν σας λέγω πλέον δούλους, διότι ο δούλος δεν εξεύρει τι κάμνει ο Κύριος αυτού. Εσάς δε είπων φίλους, διότι πάντα όσα ήκουσα παρά του πατρός μου εφανέρωσα σε εσάς. Να λοιπόν ένα υπόδειγμα φιλίας, αλλά φιλίας πραγματικής. Την στιγμή που εμείς δεν σκεπτόμεθα, τότε που εμείς είμεθα εχθροί μάλιστα του Θεού, τότε που εμείς δεν είχαμε κανένα ενδιαφέρον για το Θεό και φεύγαμε μακριά από το Θεό, ο Θεός γίνει και ο φίλος μας και στέλνει το Γιο του, το μονογενή στον κόσμο τούτον, να μας αναζητήσει. Εμάς τους εχθρούς κλωτσούσαμε και εκείνος πεθαίνει στο Σταυρό και παίρνει τη θέση μας και πληρώνει στη θέση μας τα χρέη και την οφειλή την ειδική μας. Αυτή είναι πραγματικά φιλία. Φιλία η οποία ξεπερνάει τα όρια της φαντασίας. Για κάποιον που είναι αγαθός μπορεί κανείς κάπως να πεθάνει. Μα για έναν ασεβή, για έναν εχθρόν του, ο άλλος λέει να τον σχίσω. Αν τον πιάσω θα τον σχίσω. Και εκείνος λέει αν τον πιάσω θα τον φιλήσω και θα τον αγαπήσω.

και να τον μεταφέρω στους ουρανούς μου. Οποία διαφορά. Η Θεία Αγάπη, η Θεία Φιλία προς εμάς. Και αν μείνουμε πιστοί στη σχέση μας μαζί Του, αυτός είναι αποφασισμένος όχι μονάχα να μας κάνει κοινωνούς των σκέψεων και των θελημάτων του Πατέρα. Όσα ήκουσα σας εφανέρωσα, μας λέει. Μας κάνει κοινωνούς θείας φύσεως, να μετέχουμε στη Θεία Φύση. Να πάρουμε μέσα μας από την ζωή του Θεού. Να προετοιμαστούμε σαν η γενιά η οποία μέλει να βασιλεύσει στο μελλοντικό αιώνα. Να βάλω το κάτω, το πίστεψες αυτό. Το σκέφτηκες αυτό. Εδώ αγωνίζεσαι μοχτής ιδρώνης για να κάνεις μια δουλίτσα, να βγάλεις 5 δεκάρες, να σταθείς, να φτιάσεις ένα σπίτι, να ζήσεις τούτη εδώ την προσωρινή ζωή. Και κάνεις τόση μάχη. Το σκέφτηκες ότι ο Θεός σε προετοιμάζει για το μελλοντικό αιώνα. Για να λάμπεις σαν αστέρι στον ουρανό του Θεού. Μια σωτηρία απλώς, να λες σώθηκα. Τι είναι αυτό, αυτό δεν είναι τίποτα. Δεν σε κάλεσε για να έρχεσαι στην εκκλησία απλώς να λατρεύεις. Ο Θεός χτίζει μέσα σου τις προϋποθέσεις για να είσαι μια βασιλεύουσα άρχουσα προσωπικότης στο μελλοντικό αιώνα. Σε κάνει κοινωνών της δικής του ζωής, διότι αυτοί θα βασιλεύσουν στο μελλοντικό αιώνα που φτάσε. Έρχεται όπου να είναι. Επιθύρες είναι. Τούτος ο κόσμος χάνεται και σβήνει. Ο μελλοντικός ανατέλει όπου και να είναι έφτασε. Και σε κάνει κοινωνών και σε διατηρεί και σε αποστέλει να φέρεις καρπών, όπως το λέει εδώ που διαβάζουμε. Και σας εξέλεξα για να υπάγετε εσείς και να φέρετε καρπό και ο καρπός σας να μένει. Σας λέω δούλους, γιατί ο δούλος δεν ξέρει τι κάνει ο Κυριός του. Εγώ σας λέω φίλους μου, όσα ήκουσα παρά του Πατρός σας εφανέρωσα και σας εξέλεξα για να υπάγετε και να φέρετε καρπό και ο καρπός σας να μένει. Εδώ είναι κάτι θαυμαστό μες στη ζωή μας. Και η καρποφορία μας δεν είναι δική μας. Είναι του Κυρίου. Είναι ο φίλος μας που είναι παρόν μες στη ζωή μας πάντοτε. Ο φίλος μας ο οποίος στέκει από πάνω και επιβλέπει στη ζωή μας. Ο φίλος μας με αγαθή διάθεση, με αγάπη για μας, με ενδιαφέρον για μας, σε όλες τις ανάγκες μας, σε όλα τα προβλήματά μας, σε όλα τα ζητήματά μας. Και δεν θα ησυχάσει έως ότου σε δει να γίνεσαι κοινωνός δικός του, να παίρνεις τις σκέψεις του, τους πόθους του, την αγάπη του μέσα σου, να πάρεις την φύση του μέσα σου, να πας να φέρεις καρπό και να καρποφορήσεις για αυτόν σε τούτο τον κόσμο. Και έπειτα, ο έπειτα. Διάβασε στο 17 κεφάλαιο του Ιωάννου, εκεί που κάνει την ιερατική του προσευχή, την αρχιερατική προσευχή. Τι λέει? Εκεί που προσεύχεται στον Πατέρα για αυτούς που του χάρισε και του εμπιστεύτηκε. Στο 24 εδάφιο λέει: Πατέρα, εκείνους τους οποίους μη έδωκας, θέλω. Κοίταξε αυτό το θέλω, η αγάπη του. Όπου είμαι εγώ, να είναι και εκείνη μετέ μου, για να θεωρώσει την δόξα μου, την οποία μη έδωκας, διότι με ηγάπη σας προκαταβολής κόσμου. Για να μπορείς να θεωρείς τη δόξα του Υιού, ο οποίος Υιός μετά την Αναστασία του πήρε όλη τη δόξα που είχε εμπιστευτεί στον Πατέρα, όλες τις θείες ιδιότητες. Γι' αυτό λέει στην προς Κολοσσαείς επιστολή, τώρα στο Χριστό κατοικεί πάνω το πλήρωμα της θεότητος σωματικός. Το σώμα ένδοξο επάνω, υπηρετικό σκοπών ευρυτέρων και μεγαλυτέρων στην αιωνιότητα, γιατί έχει τις δυνατότητες αυτές το σώμα. Μην το βλέπετε σήμερα που βρίσκεται στην ταπεινή του όψη. Και πάλι σώμα, επαναλαμβάνω, δεν εννοούμε τα υλικά στοιχεία, εννοούμε την δύναμη που κρατάει τα υλικά στοιχεία. Τότε θα κρατάει πνευματικά στοιχεία, διότι θα υπάρχει σώμα πνευματικών και θα είναι υπηρετικό μιας ψυχής δοξασμένης. Σε αυτό το σώμα το ένδοξο του Κυρίου κατοικεί τώρα παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός. Ξαναπήρε τη δόξα του. Εκεί λοιπόν για να ζήσεις
και για να μπορείς να θεωρείς αυτή τη δόξα και να είσαι συμμέτοχος και κοινωνός αυτής της δόξης, είναι μεγάλη υπόθεση. Πρέπει να γίνει κατεργασία μέσα σου και πρέπει ο Υιός να σε πάρει επάνω στη δόξα Του και να σε στήσει κατ' ενωπιόν Του να βλέπεις τη δόξα Του, και αυτό το να Τον γνωρίζεις, να Τον μαθαίνεις, καθώς και τον Πατέρα, του οποίου απάβγασμα είναι αυτός. Αυτό είναι αιωνιώτης. Αυτό είναι αιωνιώτης. Αυτή είναι η αιώνια ζωή. Αυτή είναι η αιώνια ζωή. Να γνωρίζω εσέ τον μόνον αληθινόν Θεόν και όν απέστειλας, Ιησούν Χριστό. Να γνωρίζω εσύ. Και σε όλη την αιωνιότητα αυτή η γνώση, αυτή η συναλλαγή ζωής με τον Θεό, με τον Υιόν, θα είναι η ευτυχία σου η άπειρη, η χαρά σου, η αιωνιώτης σου. Κοίταξε πού μας προορίζει. Φιλία. Αλλά βεβαίως αυτό το πράγμα, για να γίνει, υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις, τις οποίες προϋποθέσεις μας τις αναφέρει εδώ στη Β' προς Τιμόθεον επιστολή, στο κεφάλαιο το δεύτερο, Β' Τιμόθεον, δεύτερο κεφάλαιο, στο εδάφιο 12. Είναι αντίστοιχο με εκείνο που είπε στον ψαλμό, μετά καθαρού, καθαρός θέλεις είστε. Μετά του ειλικρινούς, του ευθέως θα είσαι έτσι. Μετά του ακαθάρτου, του διεστραμμένου, διεστραμμένος θα φερθείς. Και λέει εδώ στο 12. Πιστός ο λόγος, διότι αν συναποθάνομεν μαζί με τον Χριστό κατά το εγώ μας, στα αμαρτίες μας για τον κόσμο, θέλουμε συζήσει μαζί με τον Χριστό. Εάν υπομένομεν, μια μέρα θα συμβασιλεύσουμε. Εάν αρνόμεθα, αν αρνηθούμε, εκείνος θέλει μας αρνηθεί και εκείνος. Αν εσύ τον αρνείσαι, θα κρατήσει ανάλογη στάση. Εάν απιστείς, δεν τον αρνείσαι, φτάνει να τον αρνείσαι, αλλά έχεις απιστίες στη φιλία σου. Εκείνος μένει πιστός, να αρνηθεί τον εαυτό του δεν μπορεί. Αυτός θα μείνει αυτό που είναι. Ο Θεός είναι δίκαιος, αυτός είναι Άγιος. Ο Θεός είναι Άγιος, ο Θεός είναι καθαρός. Ο Θεός είναι αγάπη βεβαίως, αλλά και οι ιδιότητες της δικαιοσύνης και της αγιότητος δεν λείπουν. Αν εσύ τώρα θέλεις να ζεις μια ζωή απιστίας, μια να πηγαίνεις στην αμαρτία, μια να κάνεις εδώ, να μπασταρδεύεις από εδώ και από εκεί, δεν γίνεται. Στη σχέση αυτή ο Θεός θα μείνει αυτό που είναι. Αν εσύ θέλεις να πας να κάνεις την αμαρτία, δεν θα έρθει μαζί σου. Αν θα πεις το ψέμα, δεν είναι μέσα εκεί ο Θεός. Αν θα πας να πορνεύσεις, δεν είναι εκεί μέσα ο Θεός. Εάν θα πράξεις άλλες ακαθαρσίες, δεν είναι εκεί μέσα ο Θεός. Αν θα κλέψεις, δεν είναι εκεί μέσα ο Θεός. Να αρνηθεί τον εαυτό του, δεν μπορεί. Σε περιμένει να δει τι θα κάνεις. Και οι απιστίες σου αυτές μπορεί να σε οδηγήσουν σε μια άρνηση. Φιλία. Φιλία με το Θεό, και αυτή η φιλία στηρίζεται πάνω σε κάποιες προϋποθέσεις τις οποίες είχε θέσει και στην εποχή του Δαβίδ. Μετά δικαίου, δίκαιος. Μετά καθαρού, καθαρός. Μετά του αγαθού, αγαθός. Μετά του διεστραμμένου, διεστραμμένος θα φερθείς. Ξεσμένο το όνομα του Θεού. Εμείς έχουμε έναν θαυμάσιο φίλο, τον Ιησού Χριστό. Μας έδειξε την αγάπη Του, και σε αυτή την αγάπη Του πρέπει να κολυμπάμε, να την απολαμβάνουμε, να ζούμε τον Χριστό. Να τον ζούμε κάθε μέρα μέσα στη ζωή μας σαν ένα πρόσωπο με το οποίο έχουμε σχέση και συναλλαγή. Να περπατάμε μαζί Του, να συζητάμε μαζί Του, να σκεπτόμεθα μαζί Του. Ο Κύριος, ο φίλος μας. Να ψάλουμε τον ύμνο «Πόσο μέγαν εν σύ φίλον». 134. 134 ύμνος.

Ναι, Κυριά μας Ιησού, σε ευχαριστούμεν για αυτή την φιλία σου προς εμάς. Ανάξια πλάσματα, πλανημένους, ενόχους, εχθρούς σου, μας ονόμασες φίλους σου. Ήρθες στον κόσμο τούτον και έδωσες τον εαυτόν σου στο σταυρό, στο Γολγοθά, θυσία για μας. Και έχουμε σε σένα έναν πιστό φίλο. Ποτέ δεν μας αφήνεις στις ανάγκες μας, στα προβλήματά μας, στις δυσκολίες μας. Σημαίνεις πιστός. Αξίωσε και μας να μένουμε πιστοί απέναντί σου. Πρόσεσέ. Παρακαλούμε πολύ ακόμα, ευλόγησέ μας. Χάρισέ μας μερίδα τροφής ακόμα για τη δόξα σου και το όνομά σου. Αμήν. Παραδείγματα φιλίας μέσα στην Αγία Γραφή έχουμε πολλά, αλλά ένα είναι μοναδικό. Είναι η φιλία του Θεού με τον Αβραάμ. Άμα ανοίξετε στις γραφές θα δείτε ότι ο Αβραάμ ονομάστηκε φίλος του Θεού. Φίλος του Θεού. Για φανταστείτε. Ακόμα τον καιρό που ο Χριστός δεν είχε έλθει για να κάνει το έργο της θυσίας, ο Θεός ήθελε να έχει ένα φίλο στον κόσμο. Κοίταξε στη γη όλοι σαν εχθροί του και λέει, σταθείτε να καλέσουμε έναν. Και φωνάζει έναν. Από πού? Μέσα από την κόλαση της ειδωλολατρίας. Τι ήταν η ούρ των Χαλδαίων? Χαλδαίοι. Δολολάτρες, δαιμονολάτρες, πνευματιστές, επικοινωνία με το υπερβατικό, με πνεύματα. Και καλεί τον Αβραάμ. Και κοιτάξτε τώρα στην κλίση του Αβραάμ, η κιθάρα του Θεού του παίζει 6 τραγουδάκια γλυκά και όμορφα. Του Αβραάμ. Τραγούδι πρώτο. Του λέει, θα σε κάμω έθνος μέγα. Τι όμορφο αυτό. Δεύτερο τραγούδι, θα σε ευλογήσω προσωπικά. Τραγούδι τρίτο, θα μεγαλύνω το όνομά σου. Τέταρτο, θα είσαι εις ευλογία. Πέμπτο, θα ευλογήσω αυτούς που σε ευλογούν και θα καταργέμαι εκείνους που θα σε καταργιώνται. Και έκτο, θα ευλογηθούν σε σένα όλες οι φυλές της γης. 6 τραγουδάκια, όμορφα και γλυκά της φιλίας του Θεού. Το πρώτο είναι, όπως είπαμε, θα σε κάμω έθνος μέγα. Και αυτό ισχύει και για μας σήμερα. Δεν ήταν μόνο για τον Αβραάμ. Όταν ήσουν στην αμαρτία, μωρέ, ήσουν κούκος μοναχικός. Όχι ο δικός μας, έχει πολλούς ο δικός μας. Μόνος. Γύρναγες στις ερημιές. Μονάχος. Ποιος να έχει σχέση μαζί σου? Ποιος να έχει σχέση μαζί σου? Σε φοβόντουσαν. Σε αποφεύγανε. Μωρέ, αυτός περνάει. Ποιος περνάει απ' έξω? Τάδε, μωρέ, κλείσει την πόρτα. Έλεγαν. Όταν ήσουν στην αμαρτία, σαν έρθεις στην πίστη, ο Θεός αρχίζει και σου προσθέτει ψυχές γύρω σου. Αρχίζεις και κερδίζεις ψυχές από το περιβάλλον σου, από φίλους απ' έξω. Αρχίζουν και σε αγαπάνε. Αρχίζουν να αγαπάνε αυτό που έχεις. Και εκεί που ήσουν μόνος, πας να γίνεις έθνος μέγα. Βέβαια, ήταν μια ειδική ευλογία για τον Αβραάμ. Τον ευλόγησε. Αλλά και σε εμάς, ο Θεός μας προσθέτει τις ευλογίες, ώστε να μας πλαισιώνουν άνθρωποι που άλλοτε μας απέφευγαν. Δεύτερον, θα σε ευλογήσω ατομικά και προσωπικά. Πλούτος ο Αβραάμ, υλικός βέβαια. Εμείς θα το πάρουμε στην πνευματική του όψη. Είναι ανάγκη να κερδίσουμε τον κόσμο. Δεν είναι αυτά ο σκοπός της ζωής. Αλλά έχεις τις ευλογίες του Θεού μέσα σου, τις πνευματικές που πλημμυρίζουν. Να είσαι πραγματικά ένας άνθρωπος ευλογημένος. Να σε βλέπει ο άλλος και να λέει, μωρέ, αυτός είναι άνθρωπος ευλογημένος. Τρίτον, θα μεγαλύνω το όνομά σου. Το όνομά σου. Μόνο άλλοτε ακούγανε το όνομά σου και λέγανε, τεινάζαν τα ρούχα τους. Αυτός, παπώ, τι είναι. Το όνομά σου τώρα το μεγαλύνει ο Θεός. Θα ακούνε το όνομά σου και θα λένε, τι ευλογημένος άνθρωπος αυτός. Το όνομά σου παίρνει πλέον, αποκτάει μια φήμη, ένα άρωμα, το οποίο διαχέεται τριγύρω. Ενώ πρώτα ήταν δυσοσμία το όνομά σου. Δυσοσμία. Τώρα είναι άρωμα που ξεχύνεται τριγύρω. Ο τάδε, ο τάδε μάλιστα. Διότι είσαι του Θεού.
θα μεγαλύνω το όνομά σου. Τέταρτον, θα είσαι εις ευλογία. Όχι μόνο θα σε ευλογήσω σένα, αλλά θα είσαι ευλογία και για τους άλλους. Όποιοι σε πλησιάζουν θα ευλογούνται από σένα. Κοίταξε μεταβολή. Τελεία στροφή της ζωής. Θα ευλογούνται από το πέρασμά σου, από την παρουσία σου, όπου σταθείς οι άλλοι, διότι εγώ είμαι μαζί σου. Θα είσαι εις ευλογία. Πέμπτον, θα ευλογήσω αυτούς που σε ευλογούν και θα καταργέμαι αυτούς που σε καταρώνται. Τι μεγάλο πράγμα είναι αυτό. Τι ισχυρή προστασία είναι αυτή. Ποιος θα τα βάλει μαζί σου? Τα βάλει μαζί σου, τα βάλει με το Θεό. Δεν θυμόσαστε όταν ο Παύλος κυνήγησε τους χριστιανούς, τι του είπε ο Κύριος? Με διώκεις, Παύλε. Σε διώκω. Ποιος είσαι? Εγώ δεν σε είδα πουθενά. Εμένα διώκεις. Εγώ είμαι ο Ιησούς, τον οποίον εσύ διώκεις. Εμένα διώκεις. Αυτός κυνήγησε τους χριστιανούς. Εμένα διώκεις. Είστε σαν την κόρη του οφθαλμού, μου λέει. Όποιος πειράζει σας, πειράζει την κόρη του οφθαλμού μου, λέει ο Κύριος. Όταν ήμασταν μικροί, αν κανένα μεγαλύτερο αγόρι μας πείραζε, μας χτυπούσε, θα το πω στον αδελφό μου, θα πάω να φωνάξω τον αδελφό. Είχε ισχυρή προστασία. Το μεγαλύτερο αδελφό. Θα το πω στον αδελφό μου και θα δεις. Τώρα θα το πεις στο φίλο σου, τον αδελφό σου, τον Ιησού. Θα καταρώ με αυτούς που σε καταριώνται και θα ευλογώ αυτούς που σε ευλογούν, του λέει το Αβραάμ. Και έκτο, θα ευλογηθούν σε σένα όλες οι φυλές της γης. Αυτή ήταν μια ειδική ευλογία για τον Αβραάμ, που του υποσχέθηκε ότι από αυτόν θα βγει κάποιος, το σπέρμα, είναι ο Υιός, ο Χριστός, και σε αυτόν θα ευλογηθούν όλα τα έθνη της γης. Τούτες οι ευλογίες οι ωραίες, τούτα τα τραγούδια που ο Θεός είπε στον Αβραάμ, τα λέει και σε εμάς. Καθώς μας καλεί να φύγουμε από την ειδωλολατρία, να φύγουμε από τον κόσμο, να φύγουμε από την αμαρτία, να ξεχάσουμε τα παλιά, να αρνηθούμε τα παλιά και να συνδεθούμε με τον Θεό. Κοιτάξτε τις προϋποθέσεις που του θέσε. Έξελθε, έξελθε, έξελθε. Δεν μπορεί να γίνει σχέσεις. Ο Θεός είναι ζηλότυπος. Δεν μπορεί να είναι μαζί σου αν είσαι στον κόσμο μέσα. Η αγάπη του κόσμου είναι έχθρα προς το Θεό. Όποιος θέλει να είναι φίλος του κόσμου είναι εχθρός του Θεού. Είναι άλλο πνεύμα εκείνο. Έξελθε, του λέει, εκ της γης σου, το περιβάλλον σου, από τη συγγένειά σου και από τον οίκο του πατρός σου. Του θέσε όρος. Τρεις κύκλοι από τους οποίους πρέπει να βγεις. Από τη γη σου δεν μπορεί να κάνεις ό,τι κάνει ο κόσμος γύρω σου. Κόβεσαι, σταυρό σε χωρίζει με τον κόσμο. Εγώ απέθανα για τον κόσμο και ο κόσμος απέθανε για μένα, λέει ο Παύλος. Απ' τη γη σου έξαλθε, απ' τη συγγένειά σου. Αν η συγγένεια έχει απαιτήσεις και απαιτεί από σένα να ακολουθήσεις τα δικά τους αχνάρια και τα δικά τους πράγματα, θα πεις όχι. Δεν σου λέει βέβαια να φύγεις, να πας στα βουνά, να γίνεις αναχωρητής. Αλλά ενώ ζεις μέσα, έχεις εξέλθει. Δεν είσαι μαζί τους. Ανήκεις στο Θεό. Έξελθε και από τη συγγενειά σου. Δεν θα τους ακολουθήσεις αν εκείνοι θέλουν να πορευτούν άλλο δρόμο. Και από τον οίκο του πατρός σου ακόμα. Την άμεση συγγένεια. Το σπίτι σου. Και εκεί θα είσαι ξεχωριστός. Δεν θα τους ακολουθήσεις. Μα θέλουν να τραβήξουν τον δρόμο της αμαρτίας. Της είδα πεις όχι. Εγώ πέθανα γι' αυτά. Έχω σχέση με τον Θεό. Και μας λέει η Γραφή ότι ο Αβραάμ εξήλθε μη εξεύρων που υπάγει. Ρε Αβραάμ, που πηγαίνεις? Δεν ξέρω. Τι θα συναντήσω, δεν ξέρω. Ποιον, τι θα βρω μπροστά μου, δεν ξέρω. Πού πηγαίνω, δεν ξέρω. Και πού πας? Πού στηρίζεσαι? Στηρίχτηκα στο φίλο μου. Ο φίλος μου με οδηγεί. Είχε εμπιστοσύνη στο φίλο του και εξήλθε μη εξεύρων που υπάγει. Αλλά ήξερε ο φίλος του πού θα τον πήγαινε. Και ο φίλος του ήταν θαυμαστός. Όπως ο υπέροχο να έχει ένα τέτοιο φίλο. Και σε ένα άλλο κεφάλαιο, αυτό είναι στο 12 κεφάλαιο, και σε ένα επόμενο κεφάλαιο, στο 15 κεφάλαιο, επειδή του είχε μιλήσει βέβαια για απογόνους που θα πληθεί, και αυτό σαν ηλικία σε 100 χρόνων έφτασε να είναι ο Αβραάμ, του είχε μιλήσει για τη γη, ότι θα τη δώσει και ποια γη. Δεν έβλεπε ακόμα τίποτα, γιατί σαν του κόσμου οι λαοί ισχυροί που κατήχαν την Παλαιστίνη, σου λέει πώς θα την έχω εγώ και το σπέρμα μου, η απογονή μου. Ήρθε σε μια δυσκολία ο Αβραάμ και ο Θεός έρχεται και του λέει φίλε Αβραάμ, μη φοβάσαι. Και κοιτάξτε τι όμορφα του μιλάει.
Μη φοβού, Αβραάμ. Εγώ είμαι ο υπερασπιστής σου. Εγώ είμαι ο υπερασπιστής σου. Ο μισθός σου θα είναι πάρα πολύ σφόδρα. Μη ανησυχείς. Θα σε ανταμείψω για τη φιλία σου. Ο Αβραάμ του λέει, δέσποτα κύριε, εγώ τι θα δώσεις σε μένα. Εγώ απέρχομαι άτεκνος. Ο κληρονόμος της οικίας μου είναι ο δούλος μου, ο Ελιέζερ. Αυτός λέει θα με κληρονομήσει. Δεν έχω απογόνους. Δεν έδωκε σε μένα σπέρμα. Και ο Θεός τον βγάλει έξω και του δείχνει τα αστέρια του ουρανού. Έλα εδώ, Αβραάμ, του λέει. Μέτρησε τα μπορείς. Αμέτρητα, Θεέ μου, δεν μετριούνται. Όσο θα είναι το σπέρμα σου. Μια ήσυχης. Και κοιτάξτε, σε μια προχωρημένη ηλικία 100 χρόνων αποκτάει το ένα, το μονάκριβο γιο του από την όμιμη γυναίκα. Το μονάκριβο γιο τον Ισάκ. Και οι απόγονοι του γίνηκαν σαν δυνάμω της θαλάσσης, ο κατασάρκα, η κατασάρκα απόγονή του και η πνευματική του απόγονη που είμαστε όλοι εμείς που πιστεύουμε και σε όλο τον κόσμο οι πιστοί, σαν τα αστέρια του ουρανού κατά το πλήθος. Αμέν. Και του λέει ακόμα και τη γη και με σημειολογραφικό τρόπο του ορίζει τα όρια και θα είναι η γη την οποία θα έχεις, του λέει, θα είναι η γη την οποία σου δίδω από του ποταμού της Αιγύπτου έως του ποταμού του Μεγάλου, του Εφράτου και όλα, και του ορίζει τα όρια της γης η οποία θα είναι κάποτε ιδιοκτησία του σπέρματος του Αβραάμ στην χιλιετή βασιλεία όταν ο απόγονος του Αβραάμ βασιλεύσει. Και για να τα βεβαιώσει αυτά και να τα στερεώσει του κάνει μια συνθήκη μαζί του. Τι συνθήκη? Τον παλιό καιρό είχαν αυτό το είδος της συνθήκης. Παίρνανε ζώα, τα σφάζανε, τα κόβανε στη μέση και βάνανε τα τμήματα από εδώ και από εκεί και εκείνος που έκανε συνθήκη με τον άλλον πέρναγε από μέσα από τα τμήματα αυτά και έλεγε, η Σάνα έλεγε, εάν δεν μείνω πιστός στη φιλία μου, αυτό να γίνει που γίνει και στα ζώα σε μένα. Να κοπώ κατά αυτόν τον τρόπο. Όπως λέμε, σου ορκίζομαι. Ζορκίζομαι ότι θα μείνω πιστός στη φιλία μου, στη συνθήκη που κάνω μαζί σου. Εάν δεν είμαι και δεν μείνω πιστός, να μου συμβεί ό,τι γίνει και στα ζώα αυτά. Αυτή ήταν μια συνήθεια της εποχής εκείνης. Και ο Θεός του λέει του Αβραάμ, έλα εδώ Αβραάμ, πάρε ζώα. Πάρε, λέει, ένα, και του λέει εδώ, λάβε μια δάμαλη για μένα 3 ετών. Έγα 3 ετών, κρυών 3 ετών, τριγώνα και περιστερά. Και έλαβε εις αυτόν πάντα ταύτα και διέσχισε αυτά στο μέσο. Και έθεσε έκαστο τμήμα απέναντι του ομοίου αυτού. Τα πτηνά όμως δεν τα διέσχισε. Κατέβησαν τα όρνεα επί τα πτώματα και ο Αβραάμ τα έδιωξε. Θεριδέ την δύση του ηλίου. Επέπεσε έκσταση επ' τον Αβραάμ. Επ' τον Αβραάμ. Και ειδού φόβος σκοτεινός μέγας επιπίπτει επ' αυτόν. Και είπε ο Κύριος προς τον Αβραάμ. Του δίνει πλέον την υπόσχεση. Έξευρε βεβαίως ότι το σπέρμα σου θα παρικήσει σε μια άλλη γη, θα τους υποδουλώσουν, θα είναι 400 χρόνια δούλοι. Το έθνος όμως στο οποίο θέλουσι δουλωθεί, εγώ θα το κρίνω. Και μετά από αυτά θα βγούνε με μεγάλα υπάρχοντα κλπ. Και ό,τι έδισε ο ήλιος έγινε πυκνός σκότος και ειδού κάμινος καπνίζουσα και λαμπάς πυρός διεπέρασε μεταξύ των διχοτομημάτων τούτων. Αυτή η λαμπάς πυρός ήταν η παρουσία του Κυρίου. Και έρχεται ο ίδιος ο Κύριος και κατεβαίνει και κάνει κάτι στον Αβραάμ που κάνανε στην εποχή εκείνη. Σαν να του βεβαιώσει, έλα εδώ Αβραάμ, κάνουμε συνθήκη σήμερα. Χώρισε τα ζώα, εγώ θα περάσω από ανάμεσα. Όπως συνηθίζανε να περνάνε εκείνος που έκανε συνθήκη με έναν άλλον. Εάν να μάθεις και να πληροφορηθείς ότι η συνθήκη μας είναι στερεά, θα μείνει για πάντα. Εμείς βέβαια, αδελφοί, δεν έχουμε ανάγκη να έχουμε τέτοια ζώα να τα διχοτομήσουμε. Έχουμε το σταυρό του Γολγοθά. Έχουμε τον Υιόν του Θεού που διχοτομήθηκε στο σταυρό. Και ο Θεός κάνει συνθήκη μαζί μας, στηριγμένη στη θυσία του Υιού του. Αδιατάρακτη, ασάλευτη, αμετακίνητη, στερεά για πάντα. Είσαι αιωνίος του Θεού, υπό έναν όρο. Θα μένεις στην πίστη, θα μένεις πιστός, για να μπορεί ο Θεός να δουλεύει για σένα. Λέει ο Δαβίδ, επειδή, λέει, έμεινα πιστός, επειδή εφύλαξα τον εαυτό μου από τις αμαρτίες μου,
Επειδή έμεινα στη σχέση μου με το Θεό αγνός, ο Θεός ήρθε και ανταπέδωσε σε μένα και με αντίμιψε. Η φιλία με τον κόσμο είναι προδοσία της φιλίας σου με το Θεό. Πρόσεξε πώς ζεις. Και μην κάνεις τη σχέση σου με το Θεό μία θρησκεία τυπική, μία λατρεία από θρησκευτική υποχρέωση και καθήκον, γιατί ήρθε η Κυριακή και γιατί ο πολλής κόσμος πάει στην εκκλησία. Όχι. Δεν τον έχεις στο Θεό. Μη εξαπατάς τον εαυτό σου και τον ξεγελάς. Αν έρχεσαι στην συνάθρηση και στη λατρεία του Θεού με αυτό το πνεύμα, φεύγεις άδειος. Ο Θεός δεν είναι μαζί σου. Μια τέτοια λατρεία δεν τη θέλει. Και ο Θεός θα σου πει, ποιος σε κάλεσε να πατάς τις αυλές μου. Αν έρχεσαι γιατί τον αγαπάς και γιατί είναι φίλος σου. Γιατί είσαι αποφασισμένος να ζήσεις μαζί του, περπατώντας το θέλημά του, πιστός εκείνον και εκείνος πιστός σε σένα. Σε αυτή τη σχέση, φεύγοντας, φεύγεις μαζί με το Θεό. Περπατάς μαζί με το Θεό. Όλες οι ώρες σου είναι μαζί με το Θεό. Και αναθεωρώντας την αντίληψη τη σχέσεώς μας με το Θεό, θα πούμε, ο Θεός είναι φίλος μας και εμείς φίλοι με το Θεό. Αυτή είναι η σχέση που ο Θεός θέλει να έχει μαζί μας. Εύχομαι σε όλους σας αυτόν τον φίλο να τον αποκτήσετε. Σας τον συνιστώ. Είναι πιστός, αγαθός, αληθινός, καλός. Δοκιμάστε τον και θα δείτε. Ο Κύριος δεν λογίζει τα λόγια του στις καρδιές μας. Να ψάλουμε η χοροδία μας.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Αλλά μερικοί αδελφοί θέλησαν την ομιλία αυτή το σχήμα του κόσμου τούτου παρέρχεται. Θέλησαν μερικοί αδελφοί να την ακούσουν, γι' αυτό και θα την πούμε σήμερα πάλι εδώ στην εκκλησία μας. Ο κόσμος που ζούμε, ο πλανήτης μας, μαρτυρείται ότι γνώρισε μακρά σειρά από μεταβολές. Βέβαιο είναι ότι πλήθος διαδοχικών καταστάσεων προηγήθηκαν του ανθρώπου. Και ασφαλώς για αυτές δεν έχουμε σύγχρονες τους μαρτυρίες. Όμως η γεωλογική έρευνα μας παρουσιάζει ολοφάνερα ότι ο κόσμος μας περνάει μέσα από μία σειρά φάσεων. Και όπως σαν πιστοί του Θεού γνωρίζουμε, όλα όσα συνέβησαν ή εκείνα που τώρα διαδραματίζονται ή ακόμη μέλλουν να εξελιχθούν, τα αιώνια σχέδια του Δημιουργού εκπληρώνουν. Επ' αυτού ψάλλει ο προφητάναξ. Πάντα όσα ηθέλησεν ο Κύριος επίησεν εν το ουρανό και εν τη γη, εν τες θαλάσσες και εν πάσες τες αβύσσες. Τα όρια σκύρτησαν ως κρυοί, μας λέει αλλού, οι λόφοι ως αρνία. Τι σου συνέβη θάλασσα και έφυγες? Και ο λόγος του Θεού αναφέρει και εκτεταμένες μεταβολές που θα επισημάνουν τους έσχατους χρόνους. Όταν, καθώς βεβαιώνει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη επιστολή του προς τους Κορινθίους, στο 7ο κεφάλαιο, το σχήμα του κόσμου τούτου μέλει να παρέλθει. Οι τρομακτικές μεταβολές που η Βίβλος εξαγγέλει δεν πρέπει να εκλαμβάνονται σαν υπερβολικές ή σαν εκφράσεις απλώς ποιητικές, επειδή πολλές ανάλογες μας παρουσιάζει η μελέτη του γήινου κατοικητηρίου μας. Η γεωλογία έχει να μας μιλήσει για πετρώματα ηφαιστειογενή, που σε πανάρχες εποχές διέριξαν τον φλοιό της γης, για εκτεταμένες πτυχώσεις των γεωλογικών στρωμάτων, που σχημάτισαν οροσειρές και κοιλάδες, για δάση τεράστια καταχωμένα, γιάνθρακες είναι αυτά, αλλά και οι σύγχρονοι ηφαιστειακοί και σεισμικοί δράσεις, κυρίως αυτοί, δείχνουν πως όλες οι βιβλικές περιγραφές βρίσκονται μέσα στη σφαίρα του πιθανού. Και από ανθρώπινη άποψη, ώστε η εκπροημίου άρνησής τους να μην στέκει ούτε καν λογικά. Και ο προφήτης Ισαΐας οραματίζεται τέτοιες καταστροφές όταν λέει «Η γη θέλει κλονιστεί εδώ και εκεί ως ομεθείον και θέλει μετακινηθεί ως καλύβι». Και αλλού πάλι, και τα ρεύματα αυτής, εδώ μιλάει για την Ιδουμαία, θέλουσι μεταβληθεί εις πίσαν και το χώμα αυτής εις θείον και η γη αυτής θέλει κατασταθεί πίσα και ομένη. Η ανάπτυξη των πολιτισμών επέτρεψε στην επιστημονική έρευνα να μην στηρίζεται απλώς στα πετρώματα και στα άλλα στοιχεία της φύσεως. Τα σημάδια που άφησε ο άνθρωπος έχουν πολλά να πούνε. Και έτσι έχουμε γραπτά κείμενα και σχέδια και υπολείμματα ποικίλων κατασκευών που μας παρέχουν σε αδρές αλλά με πολλά κενά γραμμές, τις μεταβολές των μορφών της γης μας, των κλιμάτων, των ανθρωπίνων κοινωνιών, αλλά και σκελετή προκατακλυσμαίων ζώων, απολυθωμένα ή απανθρακωμένα φυτά, μας δείχνουν ότι η γη και το πλήρωμα αυτής γνώρισε μία δραματική ιστορία. Το ότι σήμερα εξακολουθούμε να υπάρχουμε και να δημιουργούμε καθιστά φανερό ότι τα σχέδια του Δημιουργού για την ανθρωπότητα δεν ολοκληρώθηκαν. Κατά συνέπεια, η ρευστότης των πραγμάτων του κόσμου μας επιφυλάσσει νέες καταστάσεις. Ο Λόγος του Θεού λέει τίποτε για αυτές. Η παρατήρηση και ο συλλογισμός, που και με τα δύο αυτά ο άνθρωπος είναι πρικισμένος, συλλαμβάνουν τις γενικές κατευθύνσεις της πορείας του κόσμου. Η ανεπηρέαστη έρευνα των αντικειμενικών δεδομένων μπορεί να συμπορευθεί με τα ιερά γράμματα. Αντικείμενο των σκέψεων που εδώ αναπτύσσουμε δεν είναι οι απαρχές, αλλά η παρέλευση του κόσμου. Γι' αυτό και τα φορώντα τους απότατους χρόνους τα διατρέξαμε με άκρα συντομία. Απλώς και μόνο για συνδυασμό των ενιών, χωρίς να υπησέλθουμε σε καμία λεπτομέρεια. Δεν εξετάζουμε τα σχέδια του υψίστου για την ανάπτυξη της ζωής και για την εδεμική διαβίωση του ανθρώπου. Εμάς εδώ μας απασχολεί εκείνη η φάση της ιστορίας της γης και της ανθρωπότητος, εκείνο το σχήμα του κόσμου τούτου που ήδη διανύουμε. Οι παρατηρήσεις και σκέψεις μας αφορούν τον έξω εδεμικό άνθρωπο και το μέλλον του. Μας απασχολεί εδώ ο άνθρωπος που δρά πάνω σε μία γη που δεν του είναι υποταγμένη, που γνώρισε εποχές ευημερίας και δυστυχίας, επί μακρά σειρά ετών, μέχρι τον 20ο αιώνα που ήδη βρισκόμαστε στο τελευταίο του τέταρτο. Και από τη σκοπιά αυτή θα επιχειρήσουμε σε μία σύνδεση παλαιών και νέων γεγονότων να ρίξουμε το βλέμμα στο πού βαδίζει η εποχή μας, σε όσα αυτή προϊονίζεται, τόσο από την αντικειμενική παρατήρηση, όσο και από τον αψευδή Λόγο του Θεού. Στο βιβλίο της Γενέσεως βλέπουμε τον προγραμματισμό της διαβιώσεως του ανθρώπου σε αυτήν την έξω εδεμική φάση της ιστορίας του. Αυτός δεν πάβει να είναι εικόνα και ομοίωσης του Θεού, δηλαδή δεν πάβει να είναι ένας δημιουργός κατά σχετικών βέβαια λόγων. Κατά απόλυτων λόγων δημιουργός δεν νοείται παρά μόνο ο Θεός. Όμως θα χρειαστεί μόχθος και κόπος για να επιβιώσει σε μια γη πλούσια πάντα, που όμως θα του αντιστέκεται. Με τον υδρότα του προσώπου του θα κερδίζει το ψωμί του. Η ζωή όμως έχει μία ασύλληπτη δυναμικότητα. Ο κόπος δεν έλειψε, ούτε θα λείψει. Αλλά η ανθρώπινη δημιουργικότητα και εφευρετικότητα θα αναπτύξουν πολιτισμούς, τέχνες, επιστήμες. Οι λαοί θα συγκρουστούν μεταξύ τους. Μερικοί θα φανιστούν από άλλους ισχυρότερους ή από την μανία των στοιχείων της φύσεως, μερικώς ή ολικώς. Ας αναφέρουμε για παράδειγμα τον μινωικό πολιτισμό που άκμασε στην Κρήτη μέχρι το 1150 π.Χ. και που εξαφανίστηκε. Μόλις δε στις αρχές του αιώνα μας άρχισε να ξανάρχεται σε φως, χάρις στη συστηματική έρευνα Ελλήνων και ξένων αρχαιολόγων. Μήπως δεν έσβησε οριστικά ο περίφημος πολιτισμός των Χμέρ της Ινδοκίνας και που σήμερα βουβοί και ακατοίκητοι μάρτυρες του λαμπρού παρελθόντος παραμένουν στα βάθη της ζούγκλας, θαυμάσια οικοδομήματα, ανάκτορα, παγώδες κι άλλα. Και τέτοια παραδείγματα αφωνούν. Ο άνθρωπος από τη μια μεριά κτίζει και από την άλλη γκρεμεί. Και δεν καταστρέφει μόνο τα ανθρώπινα δημιουργήματα. Παραβλέποντας την αποθεού αποστολή του, που τον θέλει συντηρητή της φύσεως, αυτός έχει εξαφανίσει πολλά ζωικά είδη. Δεν λέμε για εκείνα τα είδη που εξέλιπαν μην μπορώντας να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες του πλανήτη, αλλά για όσα με το αλόγιστο κυνήγι ή με άλλους τρόπους εξοντώνει. Όπως ελέγχθηκε, η ανθρωπότητα, εν ονόματι του πολιτισμού, έχει κηρύξει τον πόλεμο κατά της φύσεως. Έτσι εξοντώθηκαν τα περίφημα μεγαλώσωμα πουλιά των μασκαρένιων νήσων του Ινδικού ωκεανού, που ζούσαν ακόμη ως τον 17ο αιώνα. Από τις γαλάζιες φάλαινες, που μέχρι πριν 35 χρόνια υπήρχαν ακόμα 100.000, ήδη μόλις φτάνουν τις 1.000 όσες διέφυγαν την καταδίωξη των φαλαινοθυρικών και πολλά άλλα ακόμη. Βλέπουμε έτσι τον άνθρωπο μαζί με τις δημιουργικές του ικανότητες να αναπτύσσει και καταστροφικές, με τις οποίες δεν απειλεί μόνο το έμψυχο και άψυχο περιβάλλον, αλλά και την ίδια του την υπόσταση. Βεβαίως, αν ο Θεός θελήσει, σώζει ή εξαφανίζει. Αλλά εδώ κοιτάμε τις αντικειμενικές δυνατότητες της φύσεως και του ανθρώπου στην πορεία του κόσμου. Η ζωή δεν ήταν ποτέ ρόδινη, όμως σταθερά τράβαγε τον δρόμο της. Οι λαοί γνώριζαν κρίσεις φοβερές, πολέμους, θεομηνίες με φωτιές, σεισμούς, ηφαιστειακές εκρήξεις, επιδημίες, πείνες, εισβολές πολεμίων, σφαγές, ξηρασίες, πλημμύρες. Όλα αυτά ήταν τοπικά και παροδικά. Με νέα ορμή ξανάρχιζε σχεδόν πάντα η ζωή, σε τόπους ρημαγμένους.

το πλήθος των κήπων σας και των αμπελώνων σας κατέφαγε η κάμπη. Εγίνεται ως δαυλός απεσπασμένος από τις πυρκαγιάς και δεν επεστρέψατε, λέγει Κύριος. Φοβερά σημάδια για την επέμβαση της δικαιοσύνης του Θεού έχουμε στα Σόδομα και τα Γόμορα, καθώς και στον κατακλυσμό. Η ιστορία χαρακτηρίζεται γενικά από διαδοχή, ειρήνης και καταστροφής. Στην ανακύκλωση δε αυτή των ιστορικών φαινομένων βλέπουμε και στα λόγια του Εκκλησιαστού. Ό,τι έγινε, ήδη είναι. Και ό,τι θέλει γίνει, ήδη έγινε. Και ο Θεός ανακαλεί τα παρελθόντα. Όμως, όπως από την Καινή Διαθήκη πληροφορούμαστε, από προφητική ρήση του Αποστόλου Πέτρου, τη Δευτέρα Επιστολή του, αλλά και από αλλού, η παρούσα οικονομία θα έχει τέρμα από Θεού καθοριζόμενο. Όταν οι ουρανοί πυρούμενοι θέλουσι διαλυθεί και τα στοιχεία πυρακτούμενα θέλουσι χωνευθεί. Κατά δε την υπόσχεση αυτού του Θεού, νέους ουρανούς και νέα γη προσμένομεν εμείς δικαιοσύνη κατοικεί. Το εξαγγελόμενο αυτό τέρμα η Βίβλος το αποκαλεί η μέρα του Κυρίου. Οπότε η γη και τα εναυτή έργα θέλουσι κατακαεί. Τότε θα είναι τα συνταρακτικά γεγονότα του τέλους. Θα είναι η εσχάτη κρίση, η οποία και δεν θα ξεπεραστεί σαν όλες τις άλλες. Ποια θα είναι η κρίση αυτή που την εξέλιξή της, στην εξέλιξή της θα υψωθεί στα κοσμοϊστορικά γεγονότα των εσχάτων? Αυτή δεν μπορούμε να την προσδιορίσουμε, επειδή σαφώς και αδιάβλητα δεν μας την καθορίζει η Αγία Γραφή. Και στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο διαβάζουμε «Περι δε της ημέρας εκείνης και της ώρας ουδείς γινώσκει, ουδε οι άγγελοι εν του ουρανού, ουδε ο Υιός ημί ο Πατήρ». Όμως ο Λόγος του Θεού πάνω σε αυτό μας δίνει σημεία, χαρακτηριστικά που επισημαίνουν το πλησιασμά της, ενώ σύγχρονα μας διαβεβαιώνουν τον προφητικό λόγο και προκαλούν εγρήγορση των πιστών. Το κατά πόσο όμως πλησιάζει η ημέρα εκείνη, δεν νομίζουμε ότι μπορεί να προκαθοριστεί. Αλλά στην ανθρώπινη φύση είναι να υπερτιμά την εποχή που εκάστοτε διανύει. Αυτή η ψυχολογική υπερτίμηση του παρόντος μπορεί να οθήσει να εκλάβουμε γεγονότα τρέχοντα σαν να είναι τα προφητευόμενα έσχατα. Δεν θα μιλήσουμε για τους λεγόμενους χιλιαστάς ή σπουδαστάς των γραφών που στα χρόνια του Μεσοπολέμου πολλές φορές προσδιορίσαν την έλευση της Βασιλείας του Θεού επί της γης και μάτια ξενύχτησαν στο ύπαιθρο περιμένοντας. Μα δεν είναι μόνο αυτά. Πολλοί μελετητές και συγγραφείς, υπερτιμώντας εφάνταστα τα όσα διαδραματίζονταν μεταξύ των δύο παγκοσμίων πολέμων, επέμεναν ότι δεν επρόκειτο να ξεσπάσει ο πόλεμος που τότε όλοι εφοβόμαστε, καθώς απειλητικά συσσωρεύονταν τα σύννεφα στον διεθνή ορίζοντα. Επέμεναν ότι ο πόλεμος δεν πλησιάζει, επειδή δεν είχε γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας. Πόσο τα γεγονότα διέψευσαν τέτοιες προβλέψεις. Η ανθρωπότης επί χιλιετίες παράζεται από πολέμους και από την μανία των στοιχείων της φύσεως. Η μία κρίση διαδέχεται την άλλη. Αλλά δεν είναι έτσι το τέλος. Όμως οι ευσεβείς εκείνοι άνθρωποι νόμιζαν ότι είχαν βρει την ορθή ερμηνεία των βιβλικών προφητιών. Μα είχαν βιαστεί για να βγάλουν συμπεράσματα. Άλλο παράδειγμα. Πριν από λίγα χρόνια διάβαζα σε χριστιανικό περιοδικό, αλλά άκουσα και πιστούς ανθρώπους να λένε ότι βάσει των όσων

Η Βίβλος αναφέρει «Μάταια οι κυβερνήσεις των εθνών και οι σοφοί του κόσμου πασχίζουν να φτάσουν στη σελήνη». Αυτή είναι τόπος απαγορευμένος για τους θνητούς. Έτσι συνεπέραναν από ορισμένα βιβλικά χωρία, όπως από τον 115ο Ψαλμό, όπου λέει «Την δε γη έδωκε εις τους ιούς των ανθρώπων» και άλλα. Και πράγματι, για κατοικητήριο των ανθρώπων, τη γη όρισε ο Θεός. Στη σελήνη αποκλείεται, όπως φαίνεται, να εγκατασταθούμε. Μα και στα βάθη των ωκεανών αδυνατούμε να κατοικήσουμε. Όμως έχουν κατεβεί εκεί με βαθύσκαφος και σκάφανδρο. Έτσι και στη σελήνη. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να κατοικήσει, αλλά πήγε με διαστημόπλιο και αποβιβάστηκε με σκάφανδρο. Πάτησε τα χώματά της, έβαλε τα σημάδια του, έφερε από εκεί πέτρες. Και τι έγιναν οι διαβεβαιώσεις ότι η Αγία Γραφή διδάσκει πως δεν θα πάνε στο φεγγάρι? Είχαν υπερτιμηθεί οι δυσκολίες των διαπλανητικών ταξιδιών. Εδώ δεν θα επισέλθουμε στην διαδοχή των γεγονότων των εσχάτων, είναι άλλο θέμα. Εδώ μας απασχολούν μόνο εκείνα που έγιναν και όχι εκείνα που θα γίνουν. Είναι άλλο θέμα. Υπάρχουν και σημεία αδιάβλητα που μαρτυρούν για την έλευση του τέλους των αιώνων. Τα έδωσε ο Κύριος και δεν χρειάζεται φαντασία στη διαπίστωσή τους. Διαβάζουμε στον Ευαγγελιστή Ματθαίο. «Θέλετε δε ακούσει πολέμους και φήμας πολέμων. Προσέχετε, μη ταραχθείτε, επειδή πάντα ταύτα πρέπει να γίνωσει. Θέλει εγερθεί έθνος επί έθνος και βασιλεία επί βασιλεία». Να ένα καθαρό σημείο. Οι πόλεμοι δεν έλειψαν ποτέ. Όμως τα μέσα επικοινωνίας και συγκοινωνίας και η χάρη σε αυτά σημερινή οικονομική ενότηση της οικουμένης για αιώνες δεν είχε παρατηρηθεί και ίσως δεν ανεμένετο. Τα συμφέροντα των διαφόρων κρατών δεν ήταν στενά συνυφασμένα, φιλικά ή εχθρικά, με το σύνολο σχεδόν των άλλων κρατών. Οι πολιτικοί και στρατιωτικοί συνασπισμοί δεν κάλυπταν όλο το πρόσωπο του πλανήτη, αλλά οι τεχνητοί, το εμπόριο, οι πολιτικοί εξελίσσονταν και έφερναν προς τα εκεί. Αφεύκτος ευαίναμε προς την οικουμενικότητα της ιστορίας. Η ιστορία των εθνών ενωπιόταν. Οι παγκόσμιοι πόλεμοι θα ακολουθούσαν. Ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, όταν ξέσπασε, δεν έδειχνε αρχικά να διαφέρει πολύ σε έκταση από τους προηγούμενους και μάλιστα τότε, το 1914, δεν είχε καν διατυπωθεί ο όρος παγκόσμιος πόλεμος. Λέγαμε ο Ευρωπαϊκός πόλεμος. Σε λίγο όμως συνέβη ένα γεγονός που τη στιγμή εκείνη ήταν αδύνατο να κατανοηθεί η κοσμοϊστορική σημασία του. Στις 7 Μαΐου 1915 τα ειδησιογραφικά πρακτορία ανήγγελαν ότι το γερμανικό υποβρύχιο U-20 τορπίλησε το βρετανικό υποροκεάνιο Λουζιτανία. Μέσα στα 2.000 θύματα ήταν και 128 υπήκοοι των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Αμερική μπήκε στον πόλεμο, ο οποίος δια μιας από ευρωπαϊκός έγινε παγκόσμιος. Έθνος επί έθνος και βασιλεία επί βασιλεία. Αρχέ Οδύνων, η αρχόπονη της συντελείας. Δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος επικολούθησε. Τρίτος επαπειλείται. Σημάδια ότι ο Κύριος έρχεται. Όμως το πότε
ας μη βιαστούμε να το πούμε, κανείς δεν ξέρει πόσες κρίσεις θα ξεπεράσει η ανθρωπότητα. Άλλο σημείο των καιρών είναι ο Ισραήλ. Ένα ιστορικό φαινόμενο είναι η διαφύλαξή του σαν ιδιαίτερου έθνους. Μόνο που από την είσοδό του στην ιστορική σκηνή βρέθηκε σαν άμιξη με άλλους λαούς. Τον λαό αυτόν, ο Θεός στην πανσοφία του είχε ξεχωρίσει για την εξέλιξη των σχεδίων του. Έπρεπε να τον κρατήσει ξεχωρισμένον από τους άλλους λαούς, ώστε να διατηρηθεί σε αυτόν η γνώση του αληθινού Θεού και μέσω αυτού να κάνει τις σωτήριες αποκαλύψεις του στον άνθρωπο. Η μακραίων ιστορία του Ισραηλιτικού λαού βεβαιώνει ότι η Βίβλος και οι υποσχέσεις της είναι αληθινές. Πολλές φορές έχει λεχθεί ότι ο εβραϊκός λαός υπήρξε δείκτης στην πλάκα του θείου ρολογιού. Ο αξέχαστος δασκαλός μας, ο Κώστας Μεταλλινός, αποκαλούσε τον Ισραήλ ρολόι της ιστορίας. Και εδώ θυμόμαστε τα λόγια του Χριστού. Ιδέτε την σηκήνη. Όταν είδετε ταύτα γινόμενα, εξεύρετε ότι είναι πλησίον η Βασιλεία του Θεού. Η πρωτοφανής διωγμή των Εβραίων της κατηχωμένης από τους εθνικοσοσιαλιστές Ευρώπης θα μπορούσε να υποτεθεί ότι έφερναν στην πραγματοποίηση της λεγόμενης τότε οριστικής λύσεως του εβραϊκού προβλήματος δια της ολοκληρωτικής εξαφανίσεως του λαού αυτού. Όμως συνέβη το αντίθετο. Τα φοβερά εκείνα γεγονότα έφεραν, όπως είναι γνωστό, και τις ταχείες εξελίξεις που οδήγησαν στην επανίδρυση του εβραϊκού κράτους, που αποτελεί σημείο στην ιστορία του κόσμου. Οι Εβραίοι, φεύγοντας τους διώκτες των, έσπευαν στην Παλαιστίνη, που το όραμά της, η προφητική υπόσχεση για την παλινόστησή τους, τους συγκράτησε επί 2.000 χρόνια. Νέος όμως κίνδυνος εμφανίστηκε στον ορίζοντα, που αυτήν τη φορά απειλούσε όχι τον Ισραήλ της Διασποράς, αλλά αυτή την εστία όπου κατέφευγαν οι δύο κόμενοι. Γερμανικός Αφρικανικός στρατός, Africa Corps, σχηματίστηκε στη Βόρειο Αφρική. Πέρασε από την Ιταλοκρατούμενη τότε Λιβύη στην Αίγυπτο και βάδιζε εναντίον της Αλεξανδρίας. Η απειλουμένη διάβαση του Νείλου θα έφερνε τους Γερμανούς στο Σουέζ και στις πύλες της Παλαιστίνης. Προς στιγμή φάνηκε ότι το παν χανόταν. Αλλά τελείως διαφορετικά ήταν τα σχέδια του Θεού που είχε εξαγγείλει για τον λαό της Βίβλου. Όταν συνάξω τον οίκον Ισραήλ εκ των λαών, μεταξύ των οποίων είναι διασκορπισμένοι και αγιαστώ εν αυτής, ενώπιον των εθνών, τότε θέλουσι κατοικήσει εν τη γη αυτών. Η κατάσταση δεν άργησε να ανατραπεί. Τέλη Οκτωβρίου έως αρχές Νοεμβρίου 1942, η μάχη του Αλαμέι στη βορειοαφρικανική έρημο ανέκοψε την προέλαση των γερμανικών στρατευμάτων με βαρύτατες απώλειες. Ας μην ξεχνάμε και την ελληνική συμβολή στην κοσμιστορική αυτή μάχη. Σήμερα ουσιαστικά έχουν πάψει οι διωγμοί των Εβραίων της Διασποράς. Παράλληλα όμως, η προσήλωση των Ισραηλιτών της Διασποράς στην θρησκεία χαλαρώνει. Οι διωγμοί τους κρατούσαν σφιχτά ενωμένους. Σήμερα όμως, παρατηρείται στην Ευρώπη και στην Αμερική, οι Εβραίοι να εγκαταλείπουν την φυλή και να φομοιώνονται με τους λαούς που ανάμεσά τους διαβιούν, οι οποίοι επίσης εμπολείς δείχνουν αδιάφοροι για τη δική τους θρησκεία. Σημείο και αυτό. Όμως το κράτος του Ισραήλ πρόλαβε
να γίνει πραγματικότητα. Διαφυλάχθηκε έτσι ο λαός, που με αυτόν ο Θεός θα εκτελέσει τις αιώνιες προθέσεις του. Τα βήματα του Κυρίου ακούγονται. Καταπληκτικά είναι τα σημεία περί των εσχάτων καιρών που μας χορηγεί η Παλαιά Διαθήκη. Ο Δανιήλ στο τελευταίο κεφάλαιο του προφητικού του βιβλίου μεταφέρει τους εξής λόγους της προφητείας. «Και εσύ, Δανιήλ, έγκλεισον τους λόγους και σφράγισον το βιβλίο έως εσχάτου καιρού. Τότε πολύ θέλουσι περιτρέχει και η γνώση θέλει πληθυνθεί». Το να περιτρέχει ο άνθρωπος στη γη δεν είναι κάτι που τότε μπορούσε κανείς να το διαναγηθεί. Και οι γνωστοί στους Εβραίους λαοί που είχαν στόλους δεν ξεπερνούσαν τη Μεσόγειο και την Ερυθρά θάλασσα. Τους ίδιους τους Εβραίους ελάχιστα τους απασχολούσε η επίσκεψη σε μακρινές χώρες. Χρόνια έμελε να γίνει παγκόσμια πραγματικότητα. Όπως και παγκόσμια σημασία θα ήταν και τα προαγγελόμενα γεγονότα. Σήμερα ο άνθρωπος είτε το θέλει είτε όχι, δεν μπορεί να κάνει αλλιώς παρά να περιτρέχει τη γη. Η τεχνική, η οικονομία και η πολιτική τον οθούν όλο και περισσότερο σε αυτόν τον δρόμο. Όσο για την γνώση που θα έχει πληθυνθεί, κάθε σχολιασμός θα περίτευε. Τα όσα η ανθρώπινη γνώση απέκτησε μέσα στα τελευταία 100 χρόνια δεν συγκρίνονται με τα όσα είχε γνωρίσει ο άνθρωπος σ' όλον τον προηγούμενο ιστορικό του βίο. Ήρθε και προχωρεί λοιπόν η εποχή που οραματιζόταν ο προφήτης του 6ου π.Χ. αιώνας. Ο λόγος της προφητείας δεν ήταν μια απλή ποιητική έκφραση. Ήδη φανερώνεται και εξελίσσεται και αυτό το σημείο των καιρών. Μα ο προφητικός λόγος δεν περιορίζεται στα ετήχια, μιλάει και για φαινόμενα του διαστήματος. Φαινόμενα αξιοπρόσεκτα στα ουράνια σώματα πάντοτε παρατηρούνταν, όπως εκλήψεις του ηλίου ή της σελήνης, σύμπτωσης πλανητών στο ίδιο σημείο του ουρανού, του ουρανίου θόλου, απότομος εμφάνισης και εξαφάνισης άστρων των λεγόμενων νεολαμπών. Αυτά άλλοτε φόβησαν τους δυσιδαίμονες, αλλά τώρα πια καμιά ανησυχία δεν προξενούν, ώστε αυτά τουλάχιστον με τη συνήθη τους μορφή να μην είναι τα σημεία που εξαγγέλλονται από Θεού. Πρέπει να πρόκειται για κάτι που δεν έχει μετασταθεί, που ξεφεύγει από τη συνηθισμένη πορεία των πραγμάτων. Ως σήμερα δεν είδαμε να ήρθαν να προβληματίσουν την ανθρωπότητα όλα εκείνα τα συνταρακτικά σημεία των ουρανών που προλέγονται στην Καινή Διαθήκη, όπως η συσκότηση του ηλίου σαν από καπνό καμίνου μεγάλης ή το θάμπομα της σελήνης, καθώς και η εντυπωσιακή πτώση

εντυπωσιακή πτώση των άστρων και η διασάλευση των δυνάμεων του ουρανού πριν έλθει. Όπως η συσκότηση του ηλίγου σαν από καπνό καμίνου μεγάλης ή το θάμπομα της σελήνης, καθώς και η εντυπωσιακή πτώση

έλθει. Όπως η συσκότηση του ηλίου σαν από καπνό καμίνου μεγάλης, ή το φάμπομα της σελήνης, καθώς και η εντυπωσιακή πτώση των άστρων και η διασάλευση των δυνάμεων του ουρανού πριν έλθει. Επειδή τίποτα εγκεκριμένο ως τώρα δεν υπάρχει και καθένας μπορεί να έχει τις απόψεις του και τα συμπεράσματά του, αναφερόμαστε στην έκπληξη της ανθρωπότητος όταν στις 4 Οκτωβρίου 1957 οι Ρώσοι εξαπέλυσαν τον πρώτο τεχνητό δορυφόρο, τον Σπούτνικ. Επρόκειτο για ένα νέο ουράνιο σώμα, που μάλιστα κινείται χωρίς κατανάλωση ενεργείας, αλλά απλώς υπακούοντας στους νόμους της ουράνιας μηχανικής, δηλαδή τους νόμους που κινούν τη Γη και τα άλλα ουράνια σώματα. Μέσα στο κοσμικό κενό κινούνται. Επικολούθησαν δε τα διαστημόπλια και τα νεότερα απίστευτα επιτεύγματα της αστροναυτικής. Τα διαστημόπλια καταναλύσουν ενέργεια. Δεν πάνε πολλές μέρες που εξαπολύθησαν οι δύο λεγόμενοι ταξιδιώτες. Δύο διαστημόπλια που θα ταξιδέψουν επί 10 χρόνια μέσα στο ηλιακό σύστημα. Και δεν πρόκειται αυτά να γυρίσουν. Μόνο θα στείλουν πληροφορίες από τον Δία, από τον Ουρανό, από τον Κρόνο, από τον Ποσειδώνα. Τη στιγμή εκείνη που ο πρώτος Σπούτνικ εξωτοξευόταν, ο άνθρωπος από πολιτισμική άποψη έμπαινε στην εποχή της διαστημικής εποποιίας. Από βιβλική δε άποψη δεν αποκλείομαι να εισερχόμαστε στην εποχή των σημείων εν τις άστρες. Πάντως σας επαγρυπνούμε. Η διεξέλιξη των πραγμάτων θα εντάξει το κάθε τι στην πραγματική θέση του, ως προς τις βουλές και τα σχέδια του υψίστου. Αλλά ας δούμε και παρακάτω. Ο Απόστολος Ιωάννης εξόριστος στο βραχώδες αιγαιοπελαγίτικο νησί της Πάτμου, κατά τη συναρπαστική του εκείνη όραση περί των εσχάτων χρόνων που καταχώρησε στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, καθορίζει ότι οι κατοικούντες επί της γης θα κάνουν εικόνα εις το θηρίο και θα δοθεί η ικανότητα να λαλήσει η εικόνα του θηρίου. Σήμερα με τον ομιλούντα κινηματογράφο, πολύ δε περισσότερο με την τηλεόραση, αυτό δεν κάνει πλέον καμία έκπληξη. Αλλά η όραση δεν περιορίζεται σε αυτά. Στο 10ο κεφάλαιο καθορίζει ότι σε κάποια εποχή της μεγάλης θλίψεως δύο γενναίοι μάρτυρες του Ιησού Χριστού θα θανατωθούν στα Ιεροσόλυμα. Και τότε οι άνθρωποι εκ των λαών και φυλών και γλωσσών και εθνών θέλουσι βλέπει τα πτώματα αυτών ημέρας τρεις και ήμιση και δεν θέλουσι να αφήσει τα πτώματα αυτών να τεθώσει εις μνήματα. Και οι κατοικούντες επί της γης θέλουσι χαρίδι αυτούς και εφρανθεί και θέλουσι πέμψει δώρα προς αλλήλους. Αδύνατο θα έλεγε κανείς πριν από μερικά χρόνια. Πόσοι άνθρωποι από όλους τους λαούς και όλα τα έθνη θα μπορούν να βλέπουν τι θα γίνεται στα Ιεροσόλυμα? Μήπως πρόκειται για υπερβολή του οραματιστού? Εξαιτίας της καμπυλότητας της γης τα τηλεοπτικά κύματα κανονικώς δεν μπορούν να προχωρήσουν παρά έως ορισμένο σημείο πέρα από τον σταθμό εκπομπής. Μα και τούτο πλέον έχει ξεπεραστεί. Οι τηλεπτηνιακοί δορυφόροι αναμεταδόσεως τύπου Telstar φέρνουν προς τη λεγόμενη κοσμοόραση, δηλαδή στη δυνατότητα να παρακάμπτεται η καμπυλότητα της γης και η φίλιος ολόκληρη να βλέπει και να ακούει ορισμένο εκπεμπόμενο πρόγραμμα. Και κατά τα λεγόμενα του Ιερού Συγγραφέως, ο κόσμος ολόκληρος θα βλέπει τους άταφους νεκρούς των μαρτύρων του Χριστού στα Ιεροσόλυμα. Όπως είδαμε σήμερα, καταστράφηκε ένας τέτοιος τηλεπικοινωνιακός δορυφόρος που στέλνανε.
ώστε και αυτά τα προγνωστικά των Ισχάτων είναι πλέον πραγματοποιήσιμα. Μα δεν είναι μόνο ο υλικός, ο ιστορικός και εφευρηματικός τομέας της ανθρώπινης ζωής που παρέχουν τα βιβλικά σημεία τα οποία εδώ μας απασχολούν. Η Αγία Γραφή σκοπεύει πρώτιστα στον κρυπτόν άνθρωπο της καρδίας, στον σύνδεσμο του ανθρώπου με τον Θεό και τον ηθικό του κατά Χριστόν Δύο. Και ο λόγος της αληθείας μας προβάλλει την ηθική κατάσταση του κόσμου όταν η επιφάνεια του Κυρίου θα πλησιάζει. Γράφοντας λοιπόν ο Απόστολος των Εθνών στον Τιμόθεο, τον αγαπημένο του συνεργό, του προλέγει: «Γίνος και δε τούτο, ότι εν τες εσχάτες ημέρες θέλουν συνελθεί καιροί κακοί, διότι θέλουν συνείστε οι άνθρωποι φύλαχτοι, φυλάργυροι, αλαζόνες, υπερήφανοι, βλάσφημοι, απειθήσεις του γονείς, αχάριστοι, ανώσιοι, άσπλαχνοι, αδιάλακτοι, συκοφάντες, ακρατείς, ανήμεροι, αφυλάγαθοι, προδότε, προπετείς, τετυφωμένοι, φιλίδωνοι, μάλλον παράφιλόθεοι, έχοντες μεν μορφήν ευσεβίας, ειρνημένη δε την δύναμη αυτής». Επ' αυτού, ένας σύγχρονος μελετητής κρούει τον κόδωνα του κινδύνου. Γράφει: «Διανύουμε τη σοβαρότερη και φοβερότερη κρίση πολιτισμού όλης της ανθρώπινης ιστορίας. Είναι μια διεργασία ολοκληρωτικού υποβιβασμού του ανθρώπου προς την κατάσταση του ζώου, δηλαδή στην κυριαρχία των ενστίκτων, με κυριότερα θύματα την νεολαία. Βαθιά κοινωνική αλήθεια. Οι νέοι καταβάλουν το τίμημα αυτής της αχαλήνωτης εκκλήσεως. Και καθώς η κοινωνία μόνο σαρκικές απολαύσεις προσφέρει, επέρχεται η αηγία, η θλίψης, η απογοήτευση. Η νεολαία βρίσκει διέξοδο στη βία». Και ένας άλλος συγγραφέας προσθέτει: «Πού οφείλεται αυτή η ηθική μόλυνσης? Τα αίτια της πρέπει να αναζητηθούν στις ληστικές θεωρίες, αλλά και στις διδασκαλίες μιας θεολογίας που δεν έχει για αποκλειστικό θεμελιώτης τον Λόγο του Θεού. Έχουν ελαττωθεί σήμερα εκείνοι που δέχονται το κύρος των Αγίων Γραφών. Μια νέα θρησκεία εγκαθιδρύεται. Αυτή απαρνείται κάθε δόγμα, κάθε εκκλησιαστική μορφή, κάθε θρησκευτική ομολογία. Γίνεται επιθυμία και επιθυμητό ένα Ευαγγέλιο κατάλληλο για κάθε αντίληψη και για κάθε διάθεση. Κάνουν ανθρώπινο τον χριστιανισμό, αντί να κάνουν χριστιανό τον άνθρωπο. Τίνει να διαδοθεί μια συγκεχημένη συντάφτιση ποικίλων θρησκευτικών δοξασιών σε ένα ηθικοφιλοσοφικό σύστημα. Σιγά σιγά ο κόσμος εισχωρεί στην Εκκλησία. Σε μερικές κοινότητες που χαρακτηρίζονται χριστιανικές, οι νέοι συμπεριφέρονται και διασκεδάζουν με τρόπους που κάθε άλλο παρά αρμόζουν σε ειλικρινείς πιστούς. Η μελέτη της βίβλου παραμελείται τραγικά. Αν κάποιος θελήσει μέσα σε αυτούς τους ομίλους να μιλήσει για την αμαρτία, για τον Σταυρό, για την εξυλαστήριο θυσία του Ιησού Χριστού, για την αγιότητα, θα χαρακτηριστεί σαν καθυστερημένος και μυστικοπαθής. Πάντως η δυσάρεστη αυτή η ηθική κατάσταση που μας περιέγραψαν οι παραπάνω συγγραφείς δεν θα ματαιώσει την διάδοση του Ευαγγελίου, αφού ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός μας λέγει δια του Ευαγγελιστού Ματθαίου ότι θέλει κηρυχθεί τούτο το Ευαγγέλιο εν όλη την οικουμένη προς μαρτυρίαν εις πάντα τα έθνη, και τότε θέλει ελθεί το τέλος. Ο παγκόσμιος αυτός Ευαγγελισμός, κι αν ακόμη υποθέσουμε ότι δεν ολοκληρώθηκε, οπωσδήποτε βαίνει στην ολοκλήρωσή του. Όταν τα σημεία, όλα τα σημεία των καιρών που ως τώρα αναφέραμε, φανερώνουν γεγονότα που δεν οδηγούν άφευκτα σε καταστροφή, στη συντέλεια των αιώνων που εξαγγέλουν οι γραφές,
Παράλληλα όμως με αυτά που είπαμε, η Βίβλος προφητεύει και για φαινόμενα καταστροφικά. Εδώ θα κάνουμε λόγο για μερικά χαρακτηριστικά που εκ πρώτης όψεως φαίνονται σαν υπερβολές. Εκείνα όμως που οι παλαιότερες γενναίες μόνο διαπίστεως δέχονταν, ήδη η εποχή μας τα βλέπει εφικτά. Ας θυμηθούμε την τρομερή περιγραφή που περιέχεται στην Αποκάλυψη του Ιωάννου, όπου μετά το σάλπισμα του Δευτέρου Αγγέλου και τα άμεσα φαινόμενα που επακολουθούν, στο 8ο κεφάλαιο, λέει «Απέθανε το τρίτον των εψύχων κτισμάτων των εν τη θαλάσσια». Και στο 16ο, «Πάσα ψυχή ζώσα απέθανε εν τη θαλάσσια». Και εδώ, ο δύσπιστος θα πει «Μήπως είναι υπερβολικά». Όχι όμως. Τρεις μόνο μήνες πέρασαν από τότε που ο σωλήνας μιας πετραλιοπηγής στο βυθό της Βορείου Θαλάσσης μεταξύ Μεγάλης Βρετανίας και Υπηρετικής Ευρώπης τρύπησε. Το πετρέλαιο που επί εκατομμύρια χρόνια έμενε αγκλειστό στα υποθαλάσσια πετρώματα άρχισε να ξεχύνεται ορμητικά, όχι στις εγκαταστάσεις συλλογής του που πρόσφατα είχαν οργανώσει για την άντλησή του, αλλά μέσα στο νερό. Έφεραν ειδικούς από την Αμερική και ύστερα από επανειλημμένες προσπάθειες κατάφεραν να βουλώσουν την τρύπα. Στις λίγες όμως μέρες που είχε μείνει ανοιχτή, τεράστιες ποσότητες από αυτό το μαύρο αίμα της γης σκόρπισε πρωτοφανή όλεθρο στα ζωντανά όντα της θαλάσσης. Τελικά, η τρομακτική απειλή ξεπεράστηκε. Όμως δάσος οι σωλήνες των γεωτρήσεων αντλούν πετρέλαιο από τους βυθούς. Ποιο κράτος όταν έχει τέτοιο θησαυρό στην υφαλοκρηπίδα του θα τον αφήσει

χαλάσει η εγκατάσταση χρήσεων ανδρού πετρέλαιο από τους βυθούς. Ποιο κράτος όταν έχει τέτοιο θησαυρό στην υφαλοκρηπίδα του θα τον αφήσει ανεκμετάλλευτο από φόβο μήπως κάποτε χαλάσει η εγκατάσταση χρήσεων ανδρού πετρέλαιο από τους βυθούς. Ποιο κράτος όταν έχει τέτοιο θησαυρό στην υφαλοκρηπίδα του θα τον αφήσει ανεκμετάλλευτο από φόβο μήπως κάποτε χαλάσει η εγκατάσταση. Βάζει σε κίνου αυτά τα εύθραυστα παιχνίδια που λέγονται γη και άνθρωπος. Θα προλάβει ο μαθητευόμενος μάγος να ελέγξει την κατάσταση και να σταματήσει έγκαιρα τις τρέλες του. Επίσης, δεν μπορούμε να λαμβάνουμε ως παραβολική εικόνα τα όσα το βιβλίο πάλι της Αποκαλύψεως περιγράφει σαν επακόλουθα του σαλπίσματος του πρώτου αγγέλου. Και το τρίτον των δένδρων κατεκάει και πας χλωρός χόρτος κατεκάει. Άλλοτε είχαμε τη φωτιά και το τσεκούρι και τον χαλασμό της χλωρίδος. Ήδη τα πράγματα έχουν φτάσει σε ασύγκριτα φοβερότητα πέρα επίπεδα. Οι χημικές πολεμικές ύλες που σκορπίστηκαν στα βάση του Βιετνάμ κατέδειξαν ότι υπάρχει κίνδυνος για μια καταστροφή σχεδόν απεριόριστη. Πρέπει λοιπόν να περιμένουμε μυρολατρικά έναν τέτοιο όλεθρο που καταφθάνει ασυγκράτητος, όχι βέβαια. Όσο ο Θεός συνεχίζει να δείχνει το έλεος του, θα ξεπερνάμε τους κινδύνους αυτούς. Ο χριστιανός άνθρωπος είναι συνεργός του Θεού και η αγαθοποιός δράσης του μπορεί να συμβάλλει, παροδικά πάντα, στην υποθητή ειρήνη, δικαιοσύνη και ευημερία. Όμως παράλληλα προχωρεί και ένας άλλος παράγων που εκφεύγει από την ανθρώπινη εξουσία και δικαιοδοσία. Τα μέσα της καταστροφής αυξάνουν μαζί με την τεχνική πρόοδο. Η απειλή μπορεί να αποφύγεται, αλλά δεν αποβάλλεται από τον κόσμο. Γιατί είναι άρρηκτα συνυφασμένη με την τεχνική εξέλιξη. Η Εκκλησία του Χριστού ας είναι προπαρασκευασμένη για να βρεθεί έτοιμη όταν κάποτε θα εισέλθουμε ή θα προετοιμαζόμαστε να εισέλθουμε στην εσχάτη, την αξεπέραστη κρίση. Κάτι ακόμη που πρέπει να προβληματίζει τον άνθρωπο του 20ου αιώνα είναι μια σειρά από αδιέξοδα όπου οφείται η οικουμένη και για τα οποία ήδη έχουμε κάνει λήξεις. Νομίζουμε ότι από αυτά θα μπορούσαμε να ξεχωρίσουμε τρία πολύ χαρακτηριστικά. Τον υπερπληθυσμό, τη μόλυνση και την τεχνική. Για τον υπερπληθυσμό δεν χρειάζεται παρά ελάχιστα να πούμε, επειδή μας έχει απασχολήσει άλλοτε σε ομιλίες μας. Ο πληθυσμός της γης παρακολουθείται και καταγράφεται με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια βάσει ηλεκτρονικών υπολογιστών στο Σικάγο. Εκεί η ειδική

συνολικός ο πληθυσμός της γης παρακολουθείται και καταγράφεται με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια βάσει ηλεκτρονικών υπολογιστών στο Σικάγο. Εκεί οι ειδικοί υπολόγισαν ότι τον Μάρτιο του 1976 ο πληθυσμός της γης παρακολουθείται και καταγράφεται με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια βάσει ηλεκτρονικών υπολογιστών στο Σικάγο. Εκεί οι ειδικοί υπολόγισαν ότι τον Μάρτιο του 1976 ο συνολικός πληθυσμός ήταν το γέρασμα της κοινωνίας. Δηλαδή, πολλοί ηλικιωμένοι και λίγοι νέοι. Με άλλα λόγια, εκπεσμός και δυσίωνες προοπτικές όταν θα έχουμε λίγα σχολεία και πολλά γυροκομεία. Αλλά η ζωή είναι δυναμική. Ο πληθυσμός θα αυξάνει φέρνοντας σε αδιέξοδα. Όχι όμως ακόμη απαραίτητος τόσο μεγάλα όσα διατείνονται μερικοί ευδημερούντες λαοί που φοβόνται μήπως κάποτε θα χάσουν την προνομιούχο θέση τους όταν και άλλοι λαοί πληθυνόμενοι θα επιδιώξουν να μετέχουν εξίσου στα αγαθά που ο Θεός έχει δώσει στον κόσμο μας. Ανλάβουμε υπόψη ότι τεράστιες εκτάσεις παραμένουν ανεκμετάλλευτες και ακατοίκητες. Ότι τεχνικά έργα μετατρέπουν τις ερήμους σε οάσεις. Ότι οι θάλασσες εγκλείουν ζωικό και άλλον πλούτο αυθονότατο. Τότε θα δούμε ότι το αδιέξοδο μπορεί να παρακαμφθεί. Αλλά χρειάζεται καλή θέληση. Και αυτή ίσως λείπει και πάλι προς καιρού. Και προβάλλει το ερώτημα, θα ορθοφρονήσει η ανθρωπότης να ξεπεράσει το διαβλεπόμενο αδιέξοδο του υπερπληθυσμού και να ειδεί καλύτερες μέρες? Μπορεί ναι, μπορεί και όχι. Κάθε παράταση όμως μοιραία θα έχει όρια. Οι δυνατότητες της γης μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερες από ότι ο φόβος και η αδικία παρουσιάζουν. Δεν είναι όμως απεριόριστες. Και εδώ λοιπόν, μόνο στην εγρήγορση της Εκκλησίας μπορούμε να προσβλέπουμε. Και να θέλαμε να αντιπαρέλθουμε το θέμα της μολύνσεως του περιβάλλοντος, δεν μας αφήνει η φήμιση του νεύφους του θανάτου που κάλυψε πέρσι το Σεβέζο της Ιταλίας, όταν επικίνδυνες χημικές ουσίες είχαν ξεφύγει από κάποιο εργοστάσιο. Αλλά και αν ακόμη τελειότερες εγκαταστάσεις μετριάσουν τέτοιους κινδύνους, είναι δυσκολότατο να ελεγχθεί αποτελεσματικά η δραστηριότητα των 4 δισεκατομμυρίων κατοίκων του πλανήτη. Όλες οι περιπτώσεις δεν έρχονται στη δημοσιότητα. Για παράδειγμα, αναφέρω ακόμη ότι μόλις προμηνώς σε μια κομμόπολη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, τοξικό νεφος από ένα εργοστάσιο εντομοκτώνων απείλησε την περιοχή, ενώ οι εργάτες της βιομηχανίας εκείνης παρουσίασαν νευρολογικά συμπτώματα. Αν εξακολουθήσουμε έτσι, το μέλλον θα είναι εναντίον μας. Δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουμε τη βιομηχανική ανάπτυξη αλλοιώνοντας τον περιβάλλον και δημιουργώντας έναν αφύσικο κόσμο. Και παίρνω από έναν ελβετό συγγραφέα. Κάθε αυτοκίνητο που κυκλοφορεί εισάγει στην ατμόσφαιρα μέσα σε ένα χρόνο κατά μέσον όρο 800 χιλιόγραμμα διοξιδίου του άνθρακος, 125 χιλιόγραμμα υδρογόνου άνθρακος και άλλα. Ας σκεφτούμε δε ότι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες κυκλοφορούν στους δρόμους 100 εκατομμύρια αυτοκίνητα. Ακόμη 140 εκατομμύρια τόνοι αερίων σκορπίζονται κάθε χρόνο από τα αεροπλάνα που διασχίζουν τους ουρανούς μας. Αν στους αριθμούς αυτούς προσθέσουμε όσα ξεχύνουν στην ατμόσφαιρα οι πολυάριθμες καπνοδόχοι των εργοστασίων, θα έχουμε κατά προσέγγιση μία ιδέα για την ποιότητα του αέρος που αναπνέουν οι πνεύμονές μας. Μέρα με τη μέρα, ακατάπαστα ο άνθρωπος αποχύνει στα ποτάμια, στις λίμνες και στις θάλασσες χιλιάδες τόνους αποβλήτων ουσιών, πλουσιότατων σε παθογόνα βακτηρίδια, τρεχούμενα νερά και λίμνες λίγο

λίγο μετατρέπονται σε ανοιχτούς υπονόμους. Η αλόγιστη χρήση συντομοκτώνων επιφέρει με τον καιρό ανησυχαστική βιολογική ανισορροπία. Σε μερικές περιοχές τα πουλιά θανατώνονται κατά χιλιάδες. Εξάλλου τα προϊόντα αυτά, τα οποία βραβήκατα αποσυντήθενται, προσλαμβάνονται από τα φυτά που καταναλύσκουν οι άνθρωποι και τα ζώα, με αποτέλεσμα την προοδευτική τοξίνωση του εμβίου κόσμου. Τα ραδιονεργά κατάλοιπα που προέρχονται από τη χρήση της ατομικής ενεργίας συμβάλλουν και αυτά στην μόλυνση του περιβάλλοντος. Η καταναλωτική κοινωνία μας αφήνει στο περασμά της φοβερή την υπογραφή της. Κινδυνεύουμε να μην υπάρχουν πια ακρογιαλιές, ούτε βοσκοτόπια, ούτε περιβόλια, ούτε δάση, παρά μόνο υλικά σαπισμένα και ακάθαρτα. Το πού οδηγείται η ανθρωπότης και η παρούσα οικονομία, καθώς και πώς τελικά θα συνδυαστούν οι καλές ή κακές καταστάσεις που διερχόμαστε, βρίσκεται στα αιώνια σχέδια του Θεού. Ο χριστιανός όμως είναι παράγον ενεργητικός μέσα στον κόσμο και με συνείδηση της καλής μαρτυρίας οφείλει στην οικογενειακή, την επαγγελματική και κοινωνική του δράση να μη συνιστά και να μη προβαίνει σε πράξεις που μολύνουν το περιβάλλον που ο δημιουργός του εμπιστεύτηκε από τις δημιουργίες του. Από αυτά και άλλα, οι διάφοροι συγγραφείς διαπιστώνουν και από όσα η καθημερινή πείρα διδάσκει, γίνεται φανερό ότι το πρόβλημα είναι γενικό, για την αντιμετώπιση του πολυδάπανη και φέρνει σε αδιέξοδο και αυτή, που απαιτεί παγκόσμια συνεργασία. Να μια τέτοια συνεργασία και μάλιστα στο βαθμό που επιβάλλουν οι περιστάσεις είναι εφικτή. Βλέπουμε λοιπόν τον κόσμο μας να περιπλέκεται μέσα σε αδιέξοδα, από τα οποία επισημάναμε ήδη δύο εξόχως δραματικά, τον υπερπληθυσμό και την μόλυνση. Ιδιαίτερα η μόλυνση, ως ένα μεγάλο βαθμό, είναι συνέπεια της προηγμένης τεχνικής, η οποία βέβαια δεν την επιδιώκει, αλλά δεν καταφέρνει να τη συγκρατήσει ικανοποιητικά. Ενώ παράλληλα γίνεται αλλοτρίωση του ανθρώπου από τη μηχανή. Επίσης, οι πόλεμοι δεν έλειψαν ποτέ από προσωπικής, αλλά και η ειρήνη δεν έπαψε να είναι μόνιμη των λαών ελπίδα και επιδίωξη. Την ερήμωση διαδεχόταν η γαλήνη. Ο φόβος αντιπίνων, η αβέβαιη έκβαση των πολεμικών επιχειρήσεων επιτρέπουν στους λαούς να έχουν διαδοχή από ανόδους και καθόδους, από ειρήνη και συγκρούσεις. Ας συλλογιστούμε τον τελευταίο παγκόσμιο πόλεμο. Οι μέρες του υπήρξαν από τις πιο μαύρες της παγκόσμιας ιστορίας. Τα στρατόπεδα εξαντώσεως, η πείνα, ο φόβος.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: Ένα κοριτσάκι στην Αφρική, όταν ρωτήθηκε τι μπορούσε να πει πως ήταν πραγματικά δικό του, είπε «Μόνο οι αμαρτίες μου». Αλλά για τις αμαρτίες μου ο Θεός έστειλε το γιο του.
1: Στο 53 κεφάλαιο του Ισαΐα, στην Παλιά Διαθήκη, είναι γραμμένα τα εξής λόγια. Αυτός, δηλαδή ο Ιησούς, ετραυματίστηκε για τις παραβάσεις μας, εταλαιπωρήθηκε για τις ανομίες μας. Η τιμωρία η οποία έφερε την ειρήνη ήταν επάνω του και μέσω των πληγών του εμείς γιατρευτήκαμε. Όλοι εμείς πλανηθήκαμε, σαν πρόβατα στραφήκαμε ο καθένας στο δρόμο του, αλλά ο Κύριος έθεσε επάνω του την ανομία όλων μας.
2: Ελάτε στην Εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην Οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

Διαβάζω από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον, από το 17ο κεφάλαιο, είναι η προσευχή του Κυρίου μας λίγο πριν ανέβει στο Σταυρό. Ταύτα ελάλησεν ο Ιησούς και ύψωσε τους οφθαλμούς αυτού εις των ουρανών και είπε, «Πάτερ, ήλθε η ώρα, δόξασον τον Υιόν σου δια να σε δοξάσει και ο Υιός σου, καθώς έδωκες εις αυτόν εξουσίαν πάση σαρκός, δια να δώσει ζωήν αιώνιον εις πάντας όσους έδωκας εις αυτόν. Αυτή δε είναι η αιώνιος ζωή, τον αγνωρίζω σε τον μόνον αληθινόν Θεόν και τον οποίον απέστειλας Ιησούν Χριστό. Εγώ σε δόξασα επί της γης, το έργον ετελείωσα, το οποίον μη έδωκας δια να κάμω. Και τώρα δόξασον με σύ, Πάτερ, πλησίον σου, με την δόξαν την οποίον είχον παρασύ πριν γίνει ο κόσμος». Το παρακάτω μας ενδιαφέρει. «Εφανέρωσα το όνομά σου εις τους ανθρώπους τους οποίους μη έδωκας εκ του κόσμου. Οι δικοί σου ήσαν και εις εμέ έδωκας αυτούς και των λόγων σου εφύλαξαν και τώρα εγνώρισαν ότι πάντα όσα μη έδωκας παρά σου είναι, διότι τους λόγους τους οποίους μη έδωκας έδωκα εις αυτούς και αυτοί εδέχθηκαν και γνώρισαν αληθώς ότι παρά σου εξήλθον και επίστευσαν ότι εσύ με απέστειλες». Μια ορισμένη κατηγορία ανθρώπων λέγει ότι ήταν του Πατέρα και ο Πατέρας τους έδωκε στον Υιόν και γνωρίστηκαν τώρα με τον Υιόν και είναι του Κυρίου αυτή τώρα, δική του. Και συμπληρώνει, «Εγώ περί αυτών παρακαλώ, δεν παρακαλώ περί του κόσμου, για όλους τους ανθρώπους, όχι, για εκείνους που δεν μου έδωκες, όχι, εγώ παρακαλώ περί αυτών, δεν παρακαλώ περί του κόσμου, αλλά περί εκείνων τους οποίους μη έδωκας, διότι η δική σου είναι». Να προσευχηθούμε και να ζητήσουμε χάρη από τον Θεό. Πατέρα μας, ουράνιε και Θεέ μας, υψώνουμε το πνεύμα μας στο θρόνο της χαριτός σου. Θέλουμε να συναντήσουμε σένα τον Θεό μας, που είσαι γεμάτος αγάπη, στοργή, έλεος, τρυφερότητα για κάθε άνθρωπο, για κάθε αμαρτωλό. Ο Θεέ μας, σε παρακαλούμε το πρωινό αυτό, όλοι εμείς που ερχόμεθα κοντά σου, η εδώ παρουσία μας άλλωστε αυτό σημαίνει, το πρόσωπό σου εξητούμε και είμαστε γεμάτοι από ανάγκες, προβλήματα, αδυναμίες. Για άλλα από αυτά έχουμε συνείδηση, για άλλα όχι. Και είσαι ο μόνος ο οποίος μπορείς να δώσεις απάντηση στο μεγάλο πρόβλημα της ζωής, στο κατάντημα της αμαρτίας, στο αδιέξοδο το καθημερινό, ξασμένο το όνομά σου. Πατέρα μας ουράνιε,

αγάπη σου επικαλούμεθα και ζητούμε δια του Πνεύματος σου του Αγίου να εργαστείς, πήγα να πω να μιλήσεις, κάτι παραπάνω από αυτό χρειάζεται, να εργαστείς μέσα στις καρδιές και στα πνεύματα όλων μας. Έξω είναι το σκοτάδι, το χάος, η θλίψη, η απόγνωση. Μόνο σε σένα είναι η χαρά, η ειρήνη και η ασφάλεια. Ας το καταλάβουμε μια για πάντα και ας επιζητήσουμε μια στενή σχέση σαν για αυτήν για την οποία μιλάει ο Κυριός μας. Μια κοινωνία με σένα των ζωντανών Θεών που από αγάπη έστειλε στον Υιόν σου εδώ κάτω στον κόσμο. Ελευθέρωσε τα πνεύματά μας από ανθρώπινα στοιχεία, προκαταλήψεις, επιφυλάξεις, κόπωση, το πνεύμα μας ελεύθερο, στο δικό σου το πνεύμα να δουλέψει μέσα στις καρδιές μας. Εξομολογούμεθα την αδυναμία μας και την αναξιότητά μας. Ανοίγουμε την καρδιά μας σε σένα. Δοξάζουμε και μεγαλύνουμε το όνομά σου το Άγιο Πατέρα μας, μετά του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και του Αγίου σου Πνεύματος, τώρα και εις τους αιώνας των αιώνων. Άμεν. Ύμνος δεύτερος, 147, τον Ιησούν μου αγαπώ εξ όλης της ψυχής. Πολύ γνωστός.

όταν κάποιος ανοίξει την Καινή Διαθήκη με ζήλο και ενδιαφέρον να γνωρίσει τον Θεό και τα σχέδιά του, μένει καταπληκτός βλέποντας μέσα εκεί άλλα πράγματα πολύ διαφορετικά.